Ονομαζόταν Αρσένιος Εσνεπίδης, αλλά ελάχιστοι το γνώριζαν με αυτό το όνομα. Οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες το 22 από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ήταν ξυλουργός και σε ηλικία 30 ετών έγινε μοναχός. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για έναν Άγιο που έκανε εκατοντάδες θαύματα. Ήταν ο Γέροντας Παΐσιος.

0: από ό,τι ξέρουμε και πληροφορούμαστε από τα βιβλία του και μάλιστα από το βιβλίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο ίδιος, εκεί πέρα μέσα φαίνεται ότι κατάγεται ο γέροντας από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, ότι γεννήθηκε εκεί πέρα στα Φάρασα, σε ένα κεφαλοχώρι της Καπαδοκίας, και εκεί ο Άγιος Αρσένιος, όταν ήταν να έρθουν τότε με την ανταλλαγή οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, βάπτισε όλα τα βάπτιστα παιδιά, μεταξύ αυτών και τον γέροντα Παΐσιο. Και εκεί μέσα ο γέροντας λέει ότι θέλανε να του βάλουν το όνομα του παππού του, του πατέρα του πατέρα του. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος τον έβαλε το δικό του όνομα Αρσένιο και είπε: πρέπει να αφήσω κι εγώ ένα στο πόδι μου. Και εννοούσε ότι ο γέροντας θα γίνει αργότερα αυτός που έγινε. Και πραγματικά αυτό συνέβη και το ζήσαμε και το γνωρίσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν επέστρεψαν, ήρθανε στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και ο Άγιος Αρσένιος μαζί τους, ο οποίος πέθανε μετά από 40 μέρες πάνω σε ένα νησί, όπως είχε πει και ο ίδιος, στην Κέρκυρα. Και ο γέροντας Παΐσιος βρέθηκε στην Κόνιτσα. Στην Κόνιτσα μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο όπως μας πληροφορεί στο δημοτικό και έμαθε και μία τέχνη του ξυλουργού. Εγώ πληροφορίες που έχω από κονιτσιώτες, όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κόνιτσα 1974-75, έμαθα για το γέροντα και άκουσα από τους ανθρώπους εκεί, τους κονιτσιώτες, ότι ήταν πάνω στο μοναστήρι και οι άνθρωποι πηγαίναν από τότε στο μοναστήρι στο γέροντα, το πηγαίναν αγαθά, γιατί ξέρουν ότι θα κάνει μια δίκαια κατανομή, θα τα προσφέρει στον κόσμο, σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά μετά ο γέροντας από εκεί έφυγε και πήγε στο Σινά, μετά από το στρατό, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος. Εγώ τον γέροντα συνάντησα το πρώτο στο κελί του Τιμίου Σταυρού που ήταν κοντά στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα το 1976, έτσι χειμουνιάτικο καιρό, κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά μετά μεταφέρθηκε στο κελί της Παναγούδας, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου, στο δικαιοσύνη του Κουτλουμουσιανού του μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας βρισκόταν και τον επισκέφτονταν πολλοί κόσμος, γιατί άνθρωποι που θέλαν και είχαν προβλήματα πηγαίνανε εκεί πέρα και βρίσκανε, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την παρηγοριά τους, την ανακούφισή τους και πολλές φορές και τη λύση των προβλημάτων.
1: Την πρώτη φορά που πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο και είμαστε μια ομάδα νέων φοιτητών. Και εγώ πήγαινα πρώτη φορά και ένας φίλος μου, ο οποίος είχε κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα. Σύνηθες. Και τα παιδιά της ηλικίας που ήμασταν τότε, 20χρονα. Συγκεκριμένα είχε κάποια κοπέλα με την οποία τα χάλασαν, δεν ήταν πια μαζί, και αυτό τους τύχησε. Και βρέθηκα μόνοι εκεί μπροστά στο γέροντα. Τα πρώτα λόγια τα οποία είπε ο γέροντας, είπε κοιτάζοντας ελαφρά προς την κατεύθυνση του παιδιού αυτού το οποίο είχε το πρόβλημα, λέει: έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι χάσαν κοπέλες που αγαπούσαν. Και πολύ τους συμπονώ. Γιατί ξέρετε, λέει, κι εγώ ερωτευμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος είμαι κι εγώ. Εμείς ήταν μια αποκάλυψη για μας. Λέει, ξέρετε, μας λέει, ο Θεός είναι έρος. Λέει. Είναι θείος έρος. Ήμασταν τότε ακόμα ανίδεοι από συγγράμματα πατερικά και από τέτοια. Γιατί πράγματι για τους πατέρες αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, και μόνο έτσι, λέει, εξηγείται το πώς μπορεί κανείς να περνάει, λέει, τη Σαρακοστή τρώγοντας μόνο παξιμάδια.
2: Ήμουν αφηγητής τότε. Και ένας φίλος φίλου μας είπε, ας πούμε, να πάμε μια βόλια στο Άγιο Όρος. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με τη θρησκεία. Μάλλον ήμουνα αρνητικά προδιατεθειμένος ή προκατηλημένος, να πω καλύτερα, γιατί

0: Όταν μετά από χρόνια, ας πούμε, μαζώθηκε αυτή η ευκαιρία, είπα να πάω κι εγώ να δω τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα την πρώτη φορά, γιατί άλλα περίμενα να δω και άλλα είδα. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μου καθόταν μια εικόνα πολύ αρνητική, ας πούμε, για τον χριστιανισμό. Δηλαδή ότι είναι απατεώνες, ότι λένε ψέματα, ότι είναι λαοπλάνοι, ότι είναι, δημιουργούν θαύματα, ξέρω, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τεμπέληδες, χαραμοφάιδες, ανήθικοι, τέτοια. Και όταν πήγα, ας πούμε, εκεί πέρα και είδα από κοντά, ας πούμε, τα πράγματα και τα πρόσωπα, έπαθα μια έκπληξη. Διαπίστωσα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι το αντίθετο από αυτό που εγώ πίστευα. Δηλαδή και μορφωμένοι ήταν και έξυπνοι ήταν και μπορούσαμε να κάνουμε βαθιές συζητήσεις για πράγματα που με απασχολούσαν εμένα, έτσι, υπαρξιακά, οντολογικά προβλήματα. Αλλά και ζούσαν με κόπο, ας πούμε. Δηλαδή, καλλιεργούσαν τους κήπους τους, κάνουν εργόχειρο. Δηλαδή είδα μια ζωή τελείως διαφορετική.
1: Το Γέροντα Παΐσιο πώς γνωρίσατε?
0: Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον ιερομόναχο εκεί πέρα, που ήταν της ηλικίας μου, έτσι, και τα λέγαμε πιο άνετα, μου είπε, ας πούμε, ότι να πάρει να γνωρίσει και τον Πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Εγώ δεν είχα καθόλου, δεν είχα έτσι έντονη θρησκευτικό τίποτα, ήμουν προκατηλημένος αντίθετα. Και γιατί να τον γνωρίσω? Α, λέει, είναι, δεν είναι, λέει, σαν τους άλλους μοναχούς, είναι, λέει, διαφορετικός, λέει, είναι, να πάρει να τον γνωρίσει, αξίζει τον κόπο. Δεν είχα χάσει κι εγώ τίποτα, ας πούμε, πήγα και τον γνώρισα. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι συνέβηκαν διάφορα πράγματα που εντυπωσιάστηκα. Θυμάμαι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι αφού είχαμε συζητήσει φεύγοντας πια από το κελί του, γυρνάω, ας πούμε, και βλέπω στην αυλή του, είχαμε 50 άτομα, τα οποία περίμεναν για αυτοί να μιλήσουν μαζί του. Που βλέπω, ας πούμε, ήταν κάθε καρδιά σκαρίδι, που λέμε. Δηλαδή ήταν φτωχοί, ήταν αναρχικοί, ήταν αξιωματικοί, ήταν κουστομαρισμένοι άνθρωποι, δηλαδή μια όλη γκάμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας. Και τότε αναρωτήθηκα, λέω, καλά ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος? Εδώ συζητάμε, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, με έναν φίλο που γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα και έχουμε μια κοινή γλώσσα να μιλήσουμε και τέλος πάντων, τι μυαλό έχει, ας πούμε, λέω, πώς αυτός μπορεί και επικοινωνεί με τόσα διαφορετικά πρόσωπα και σε βάθος? Γιατί όλοι από εκεί φεύγανε, ας πούμε, έτσι ικανοποιημένοι, ας πούμε, δηλαδή παίρνανε μια απάντηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνανε εκεί πέρα είχαν κάποιο πρόβλημα να πούνε, κάποιο πρόβλημα μάλιστα άλυτο τις περισσότερες φορές, που δεν μπορούσε να τους το λύσει ο γιατρός, που δεν μπορούσαν να τους το λύσουν οι ψυχολόγοι, οι φίλοι, οι σύμβουλοι, και κατέφευγαν εκεί πέρα, ας πούμε.
2: Το Γέροντα, εγώ που τον γνώρισα προσωπικά αυτά τα 18 χρόνια που τον επισκεπτόμουν συχνά στο Άγιο Όρος, διαπίστωσα ότι, μάλλον κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, ειλικρινής, απλοϊκός άνθρωπος, άνθρωπος με πολύ καλοσύνη και με πολύ αγάπη. Άνθρωπος που ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους, που τα προβλήματα όλων των ανθρώπων τα έκανε δικά του προβλήματα, δικές του υποθέσεις γινόταν ολονών. Αυτός δεν ανησυχούσε για δικά του προβλήματα, για δικές του δυσκολίες και ανάγκες, και ενδιαφερόταν για τους άλλους ανθρώπους. Και πραγματικά, δηλαδή,
1: δεν φρόντιζε καθόλου
2: τον εαυτό του, Γέροντας. Επειδή πίστευε ότι αν δεν θα φροντίζει τον εαυτό του, και έλεγε, ποιος είμαι εγώ που θα ζητήσω κάτι για μένα. Θεωρούσε τον εαυτό του, δηλαδή, βέβαια μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, του θεωρούσε τον εαυτό τίποτα. Και αυτό βέβαια είναι σωστό. Αλλά ο Γέροντας όμως ήταν ένας πάρα πολύ τέλειος άνθρωπος, θα λέγαμε, πάρα πολύ φτασμένος στο Θεό, ένας χαριτωμένος άνθρωπος από το Θεό, που ζούσε την παρουσία του Θεού, που βρισκόταν κοντά στο Θεό και ένιωθε αυτή την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και έβλεπε όλους τους ανθρώπους σαν αδελφούς του, σαν παιδιά του, σαν πολύ δικούς του ανθρώπους. Και υπέφερε με τα προβλήματα του καθενός. Και όποιος πήγαινε και τον έλεγε το πρόβλημά του, ο Γέροντας πραγματικά αγωνιούσε. Και δεν το ξεχνούσε. Και άλλες φορές, αν επισκεφτόταν κανείς, μπορεί αυτός ο ίδιος να το ξεχνούσε, ο Γέροντας το θυμόταν και ρωτούσε τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τ' άλλο.
0: Μια φορά είχε πάθει ένας παιδικός μου φίλος, είχε πάθει καρκίνο. Είχα μάθει, ας πούμε, είχε πάθει καρκίνο. Και πάω και του λέω, Γέροντα, λέω, έτσι και έτσι, λέω, έπαθε καρκίνο. Και μου λέει, τώρα τι θέλεις? Λέω, θέλω να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά, λέει, το σώμα ή την

ψυχή. Σκέφτομαι λίγο εγώ, λέω και τα δύο. Γέλασε ο Γιώργος. Μου λέει καλά, λέει, συμφωνείς, λέει, να πάρουμε, το πάρουμε μισό-μισό. Να πάρεις εσύ το 50% και εγώ να πάρω το 50% για να γίνει καλά αυτός. Εγώ κόλλησα, ας πούμε. Με είδε που κόλλησα, ας πούμε, μου λέει, καλά, λέει, πάρεις εσύ το 90% και εγώ θα πάρω το 99%. Δέχεσαι? Αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο, ας πούμε. Δέχομαι, Γιώργα, λέω. Οπότε, μετά το σκέφτηκα λίγο. Τώρα δηλαδή, Γιώργα, λέω, τι θα γίνει, να πάθουμε εμείς καρκίνο? Λέω, θα πάρουμε το καρκίνο εμείς. Γέλασε ο Γιώργα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, για να ακούσει ο Θεός την προσευχή, λέει, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, να έχει μια διάθεση αυτοθυσίας. Να πει στο Θεό, Θεέ μου, κάνε τον εκείνον καλά και δώσε μου σε μένα την αρρώστια του. Βέβαια ο Θεός, λέει, ας πούμε, που βλέπει τη δικιά μας αδυναμία, συγκινείται, λέει, με το φιλότιμο που δείχνουμε και εκείνον τον κάνει καλά και σε εμάς δεν δίνει την αρρώστια, ας πούμε, γιατί βλέπει ότι δεν θα τη σηκώσουμε. Αλλά πρόσεχε, μου λέει, καμιά φορά άμα δει ότι τη σηκώνουμε, μας τη δίνει την αρρώστια, στα αλήθεια, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω, λέει, ότι για να πιάσει η προσευχή, ας πούμε, να ακούσει ο Θεός προσευχή, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, ας πούμε. Αυτή τη διάθεση ο Γέροντας την είχε 1000%. Και αυτός ο φίλος μου έγινε καλά. Και ζει ακόμα τώρα και έχει παιδιά, ας πούμε. Και φυσικά όχι από τη δικιά μου προσευχή, είναι από τη προσευχή του Γέροντα.

0: τίποτα έτσι. Δεν χρειάζεται, όχι αυτά που θα σας έλεγε, ήταν φοβερά πράγματα, αλλά σε ξεκούρισε μόνο που τον έβλεπες. Ένας άνθρωπος του Θεού.
1: Εσείς προσωπικά έτυχε να σας πει κάτι?
0: Ναι, μια φορά έτυχε όταν διάβαζα και εγώ για να δώσω στην Ακαδημία κάποτε, πριν από πολλά χρόνια. Λέω, γιατί δεν κάνει καμιά προσοχή για εμένα, δεν μπορούσα να διαβάσω καλά, λέω. Θα να δώσω για δάσκαλος. Καλά μου λέει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να πήγα μετά. Πέρασαν 4 χρόνια τώρα, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν έδωσα στην Ακαδημία, δεν πέρασα, την έδωσα, δεν πέρασα. Έδωσα κάπου αλλού, πέρασα, την πήγα και το πτυχίο μου. Και πέρασα μετά από 4-5 χρόνια με μια παρέα 10 ατόμων. Σημειωτώνω ότι ο πατήρ Παΐσιος έβλεπε 100 άτομα την ημέρα. Πολλά άτομα. Και καθώς πηγαίναμε παρέα, γυρνάει και λέει, εσύ λέει, έγινες δάσκαλος? Τρελάθηκε, λέω, ξέχασε, λέω, δεν έδωσα, λέω. Καλύτερα, μου λέει. Καλύτερα, γιατί τα διατάδερνες, μου λέει, είσαι λίγο αυστηρός, μου λέει.
2: Για πρώτη φορά που πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, το 79, μόλις με είδε, με φώναξε με το όνομά μου. Και πού μένω, με είπε, και τι δουλειά κάνω, με είπε. Ένας άγιος άνθρωπος ήταν αυτός. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο είναι φαινόμενο. Είναι ο Άγιος του αιώνα μας.
1: Εσείς γιατί είχατε πάει να συναντήσετε τον Γέροντα? Είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας από περίεργα να τον γνωρίσετε? Γιατί...
2: Είχα ένα πρόβλημα και πήγα να... Είχα ακούσει για αυτόν και πήγα να τον λύσω.
1: Και τελικά... Ναι. Τι αφορούσε το πρόβλημα σας, ήταν οικογενειακό, ήταν... Τι ακριβώς το πρόβλημα σας?
2: Προσωπικό μου. Και μου το λύσε. Ναι.
3: Θυμάμαι λοιπόν μία φορά, για να πω ένα μόνο, που έχω ζήσει πολλά παρόμοια, που βρέθηκα, μάλιστα ήμουν με ένα συγγενικό μου πρόσωπο έξω από το κελί, το που περίμεναν επίσης ένας άγνωστος μου κύριος, ένας κληρικός και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν το παιδί του κληρικού. Και κάποια στιγμή ήρθαμε όλοι μαζί μέσα, όπως συνήθως γινόταν, χωρίς να ξέρουμε ένας τον άλλον. Καθίσαμε εκεί στο υπαίθριο αρχονταρίχη του Γέροντα και αρχίσαμε να μιλάμε, τι κάνει ο κόσμος, μου ρωτάει. Καλά, Γέροντα, μας λέει ο κόσμος δεν πάει καλά. Μα εγώ, λέει, έχω μερικές ντοματιές εδώ, θυμάμαι τώρα, και θέλω και αυτές να τις βγάλω, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Και δεν χαλάνε, λέει, μόνο, λέει, οι άνθρωποι, οι, ας πούμε, άσχετοι, αλλά και οι πιστοί ακόμα. Βλέπεις, λέει, ο άλλος είναι έμπορος υφασμάτων και αλλάζει τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει καλύτερα. Ή γεννάει η γυναίκα του υπαλλήλου του και του δίνει μια άδεια, για να μην μπορεί να του δίνει την παραμικρή αύξηση. Κοιτάζω έτσι όπως ήταν και βλέπω τον μοναδικό αυτό κύριο, που άγνωστο είχε γίνει μπλε και έτρεμε. Και τη στιγμή σηκώνει το Γέροντας και λέει, να πάω να σας φέρω τώρα, λέει, τα λουκούμια, και πετάγεται αυτός πάνω και φωνάζει, είναι Άγιος, εγώ είμαι αυτός, σε εμάς, εγώ είμαι αυτός.
1: Ήταν πραγματικά
3: αυτός ο έμπορος και άλλαζε τα ονόματα των εφημάτων και τότε τον υπάλληλο του έδινε άδεια και αυτός έγινε άνθρωπος, άλλαξε εντελώς, τον συναντώ που και που και το θυμόμαστε το περιστατικό του φοβερό που έγινε, τι φοβερής αλλαγής.
1: Ο Γέροντας Παΐσιος απέκτησε παγκόσμια φήμη χωρίς ποτέ να γίνει κάποιο σχετικό ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε κάποια εφημερίδα. Η φήμη του διαδόθηκε από στόμα σε στόμα από ανθρώπους που είδαν τα θαύματά του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμας για την οποία ο Γέροντας είχε πει ότι κάποτε θα γίνει καλόγρια. Πέρασαν χρόνια και όταν η νοσοκόμα βγήκε στη σύνταξη και πήρε το εφάπαξ, τότε είδε ένα όραμα. Ύστερα από αυτό πούλησε όλα τα υπάρχοντά της και αγόρασε μια έκταση 30 στρεμάτων στο όρος Μπέλες. Εκεί έκτισε μόνη της ένα μοναστήρι όπου και μονάζει.

ακούσει πολλά για τον πατέρα Παΐσιο και παρακάλεσε τον αδερφό μου να έρθει σε ένα ραντεβού. Στο τον βρήκε, έρθει σε ραντεβού. Στο πήγα. Πήγα εκεί, μόλις με είδε, τι κάνεις εσύ, καλά την ευχή σας, κάτσε μου λέει. Του είπα ότι θέλω να γίνω μοναχή, αλλά φοβάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω σε μοναστήρι. Και μου λέει, θα γίνεις μοναχή. Μη συνεχωριέσαι. Τη δεύτερη φορά πάλι με τόνο με έκανε. Θα γίνεις μοναχή, λέει, μην είσαι σαν απιστία δηλαδή εγώ στο δικό μου κόσμο. Θα γίνεις μοναχή και θα προκόψεις. Και από εκεί και ύστερα μέσα προσδοκονίστηκα. Και όντως όπως μου τα είπε, σιγά σιγά βλέπω τα πράγματα όπως τα έκανα.

έκανα προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία, όσο μπορούσα. Η κυρία, και έχω βάλει έναν κανόνα στον εαυτό μου, 40 μέρες, να δέω με στην Παναγία την παράκληση, να με δείξει κάποιον τόπο. Διότι, πού να πάω, έλεγα. Και ήθελα κάποιο τόπο που να ανεβάρει στον οποίο του Κυρίου και να είμαι και κοντά, διότι είμαι γυναίκα. Ωραία βουνά, ψηλά, τα χαίρομαι, αλλά δεν μπορούμε και απάνω εμείς. Και όντως με έδειξε αυτόν τον τόπο. Κατ' όνομα. Τον ύπνο μου. Βρέθηκε ένας άνθρωπος απλώς στον ύπνο μου. Και μου είπε, αυτός είναι ο τόπος μου. Κατεβαίνοντας έτσι από εδώ, εκεί τώρα που ανεβήκατε, δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά κατέβαινα με ένα φως. Και μόλις έφτασα κάτω στον δρόμο, εκεί έλειψε το φως. Και με αυτό ξυπνάω. Εμένα στον εσωτερικό μου δεν μ' άρεσε όταν ξύπνησα. Ωραίο είναι εδώ Παναγία μου, αλλά γυναίκα εγώ, από εδώ πώς, από πίσω μεριά, πώς θα πάω. Πώς θα βαδίζουμε τη νύχτα, την ημέρα. Τώρα λεπτομέρειες σας λίγο, συγγνώμη. Να μην σας τα πολύ λόγω. Μετά από μερικές μέρες έρχομαι στο χωριό, βρίσκω τον πρόεδρο και του λέω αυτό και αυτό. Και εγώ ήθελα ένα ύψωμα υπάρχει στο χωριό μου μικρό, εκεί ήθελα, στον ιστορικό μου κόσμο. Μου λέει αυτός, όχι. Εκείνος ο τόπος δεν είναι κατάλληλος για τέτοιο. Θα σου δείξω εγώ λέει μέρος και με δείχνει αυτόν τον τόπο. Έρχομαι και βλέπω το μέρος αυτό. Το είδα όπως το είδα στον ύπνο μου, το είδα και στο ξύπνο μου. Αλλά από εκεί και ύστερα μου ήρθε μία χαρά. Δεν μπορώ να σας την πω. Επί 40 ημέρες την είχα αυτή τη χαρά και έτσι με αυτή τη χαρά ξεκίνησα.

0: Ρώτησα, είναι ταπεινόθρο, είναι αγωνίστρια, γιατί μόνη της κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επειδή η ζωή της είναι από την νεανική της ηλικία είναι κοντά στο Χριστό, γιατί και τα αδέρφια της ήταν κοντά στο Χριστό, και έτσι η αγάπη της απέβαλε όλα τα κοσμικά φρονήματα και να έρθει εδώ να συνομιλεί μόνο με το Θεό.
1: Όταν αυτόν τον τόπο είχε το μηχάνημα και το καθαρίζαν, είχε δέντρα πολλά αυτά, αυτός ο τόπος που καθάρισε μετέπειτα, ήταν Οκτώβριος, 20 Οκτωβρίου, δεν θα το ξεχάσω, γέμισε ο τόπος χελιδόνι. Παραξενεύτηκα. Λέω στον αυτό, τι είναι αυτά, λέω, τα χελιδόνια. Τα χελιδόνια τέτοια εποχή δεν υπάρχουν, του λέω. Και όντως ο τόπος γέμισε τα χελιδόνια μάθα. Προσωπική εργασία όσο μπορούσα έβαλα. Σταμάτω μου. Και εργάζομαι.
2: Τι δουλειές κάνατε δηλαδή εδώ?
1: Σκάψιμο. Στα δέντρα. Έπαινα και εργάζομαι, αλλά και εγώ μαζί.
2: Για τη Μονή.
1: Και το μοναχείο εδώ μέσα, πάλι, πετάξαμε πολλά. Μπάζα αυτά, αλλά πάντα και δεύτερο άτομο.
3: Εδώ στη Μονή μας ειδοποιεί η αδερφή, ερχόμαστε, βοηθάν, ό,τι μπορούμε προσφέρουμε, παιδί μου. Ό,τι μπορούμε, το κατά δύναμη.
2: Επειδή είναι μόνη και δεν τα προλαβαίνει όλα.
3: Δεν τα προλαβαίνει, οπωσδήποτε, δεν τα προλαβαίνει. Είναι μόνη της, πώς να τα προλάβει, είναι μεγάλη η Μονή, έχει πολλή δουλειά. Και βοηθάμε. Δόξα τω Θεώ.
2: Εσείς πώς θα χαρακτηρίσατε τη γερόντισσα?
4: Πάρα πολύ ωραία, και μάλιστα η γερόντισσα ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, διάφορους πειρασμούς. Και προσπαθεί με την προσευχή να τα βγάλει πέρα. Και βέβαια και εμείς όσο μπορούμε τη συμπαραστεκόμαστε, τη βοηθάμε όσο μπορούμε.
2: Πώς βλέπετε εσείς ότι μόνη της κατάφερε να αγοράσει την περιοχή εδώ, να χτίσει μόνη της κτλ. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια?
4: Δεν τα έκανε μόνη της, τα έκανε τη βοήθεια της Παναγίας, πιστεύω, γιατί μόνος δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Με τη βοήθεια της Παναγίας κατάφερε να κάνει όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα.

0: Εδώ είναι σαν στο μέλλον το μεγάλο αυτό ταρίκι. Τώρα το έχουμε θυσία.
1: Είναι ο λαός προς ο λαός της Μονίου.
0: Ναι.
1: Άρα με λίγο το πρωταρίκι.
0: Αργότερα είναι.
1: Τυχώς.
0: Τώρα προς το Δημά είναι αρχονταρίκι. Στο μέλλον είναι το εργαστήριο.
1: Τι εργαστήριο
0: στο εργαστήριο? Τα κεντήματά μας. Το ράψιμο.
1: Και εδώ...
0: Εδώ είναι η κουζίνα και η τραπεζαρία προς το Δημά.
1: Μάλιστα. Και προφανώς το μάθησε το κατάλληλο σας.
0: Εκεί είναι τα κελιά μας.
1: Τα κελιά σας. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ έχετε αναμονές για
0: κοιτάξτε,
1: υπόγειο και
0: κάτω είναι άλλο το υπόγειο και απάνω πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άλλο.
1: Ο στόχος είναι δηλαδή
0: άλλος ένας ερώτος.
1: Άλλος ένας ερώτος. Το μεγαλώσιμο είναι.

0: μια ηρωίδα και έχει περάσει και μπορεί και από θεομηνίες το προσφατό χειμώνα εδώ πάνω έμεινε αγωνιστή, αποκλείστηκε βεβαίως και αγωνιστήκε. Την πήραν οι δικοί της γιατί είτε, τα αδέρφια της είναι στην Οδόπολη. Ήρθαν, αλλά αγωνίστηκε, δεν τα βάζει κάτω. Δεν τα βάζει κάτω.
1: Όταν θέλει να ψωνίσει κάτι και τα λοιπά, κατεβαίνει στην Οδόπολη.
0: Κατεβαίνει στην Οδόπολη, έχει τηλέφωνο τώρα που την δώσαν. Πήρε τηλέφωνο, πήρε το φως εδώ και λίγο καιρό.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει ούτε ρεύμα.
0: Ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο. Με τα λεφτά της πλήρωσε, έκανε την παροχή, έδωσε πάνω από 2 εκατομμύρια, γιατί ξέρω είμαι στην Επιτροπή, και πήρε το ρεύμα. Το τηλέφωνο, το πλήρωσε. Και ανέβηκε το πάνω.
2: Η εκκλησία θα γίνει σε αυτόν τον χώρο. Εδώ.
1: Ήδη το καμπαναριό το έχετε κάνει.
2: Προσωρινό είναι αυτό. Αργότερα.
1: Μάλιστα. Ο υπόλοιπος χώρος.
2: Ο υπόλοιπος χώρος στο μέλλον, όπως έχει πει και ο Σεβασμιότατος, λίγο ακόμη θα παρβαίνει και μετά θα αφήσει σε τετράγωνο να κλείσει. Και μέσα στο κέντρο είναι η εκκλησία θα είναι.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα τι έχετε, έχετε κήπο εδώ, τι έχετε.
2: Εδώ υπάρχει ένας μικρός κήπος. Αυτόν τον τόπο το άλλο το καλλιεργούσαμε, τώρα το αφήσαμε ένα χρόνο να ξεκουραστεί.
1: Νερό εδώ είχε περιοχή.
2: Δεν είχαμε νερό. Εδώ ήταν το χωριού το
1: Δραγωγείο.
2: Και από εκεί φέραμε πάλι το μηχάνημα, έσκαψε, άνοιξε μέρος και φέραμε εδώ νερό.
1: Με αργότερα του Θεού πάντως όλα γίνανε.
2: Σας μιλώ ειλικρινά, σιγά σιγά χωρίς να καταλαβαίνω. Θυμάμαι πολλές φορές τον πατέρα Παΐσιο. Με λίγες δυσκολίες, αλλά και η Παναγία πάντα στις δυσκολίες προλαβαίνει. Πιστέψτε μου.
1: Όλα έγιναν έτσι ακριβώς όπως τα είχε πει ο πατέρας Παΐσιος.
2: Έτσι.

Ο γέροντας Παΐσιος ζούσε πάντοχος σε ένα καλύβι μέσα στο δάσος. Δεκάδες άνθρωποι με προβλήματα υγείας τον επισκέπτονταν καθημερινά και ζητούσαν την ευχή του για να γίνουν καλά. Σήμερα μιλούν για θαύματα που δύσκολα μπορούν να πιστέψουν όσοι άνθρωποι δεν γνώρισαν τον γέροντα.

0: ο ένας ο γιος μου, όταν ήταν στα 1,5 χρονών, είχε αρρωστήσει από γαστρεντερίτιδα και μάλιστα οξία γαστρεντερίτιδα που τον πήγαμε στο Λιμωδόν. Και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σοβαρή και κανένα δύο παιδάκια είχαν τελειώσει. Είχε περίπου, και με συγχωρείτε, 25-30 κενώσεις μετό και είχε στεγνώσει το παιδί, ξαντήθηκε. Δεν έπαιρνε και τίποτα από αυτά που δίνανε οι γιατροί. Και εξέφρασαν την ανησυχία τους. Τότε εγώ πήρα τηλέφωνο στο μοναστήρι του Κουτλουμούς και παρακάλεσα εκεί να πάνε κάποιος να πάει στο γέροντα και να πει ότι το παιδί είναι άρρωστο. Μόνο αυτό φτάνει. Λέει, θα περάσει κανένας προσκυνητής σήμερα, αύριο, αν πάει, θα το δώσουμε το χαρτάκι του σημείου, αν το δώσει. Λέω, με συγχωρείτε πολύ, αλλά θα ήθελα αν γίνεται να πάτε τώρα κάποιος αν πάει, γιατί είναι τόσο πολύ σοβαρό που αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Εγώ πάνω στην ανησυχία μου τη μεγάλη, αυτό το είχα πει, θυμάμαι. Μου λέει τότε ένας από εκεί που μιλούσε, του συνομιλητής, θα πάω εγώ τώρα. Αν είναι έτσι, θα πάω τώρα αμέσως εγώ. Ποιος είσαστε εσείς που θα πάτε? Ο Παπα-Νικόλας, μου είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έκλεισα το τηλέφωνο και πήγα στο νοσοκομείο. Σε κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα είχα φτάσει. Τώρα το παιδί τελείως ξεντυμένο πάνω στο κρεβάτι και πολύ έτσι στενοχωρήθηκα και ανησύχησα πάρα πολύ. Σε κανένα τεταρτάκι της ώρας μετά που πήγα, το βλέπω ξαφνικά το παιδί σηκώνεται εκεί που ήταν τελείως, είχε σβήσει, είχε τελειώσει, ήταν τόσο πολύ σε άθλια κατάσταση. Σηκώνεται, κάθεται πάνω στο κρεβάτι και άκουσα έξω τα πουλιά που φωνάζαν στα πεύκα του Λιμωδών. Και μου λέει, κουκού, τα πουλιά, έξω, άτα. Να πάμε έξω να δούμε τα πουλάκια. Ναι, το πήραμε την κουβέρτα που ήταν τυλιγμένο για να μην κρυώσει κιόλας. Το πήγα έξω. Εν μεταξύ σταματήσαν τα πάντα. Διαρροϊκές κενώσεις και αυτά τα πάντα. Αμέσως όλα με μαχαίρι κοπήκανε. Και πραγματικά σε 2-3 μέρες το οποίο το πήραμε και φύγαμε.
1: Για τον πατέρα Παΐσιο έχουμε μερικά βιβλία δικά του. Από τα οποία εγώ θέλω να διαβάσουμε μερικά πράγματα στα θεωρητικά του βιβλία, όχι τα βιογραφικά, αν και εκεί φαίνεται ακόμα το εύρος και το βάθος. Αλλά εδώ που έχω βρει μερικά, τα οποία μάλιστα σας είπα προηγουμένως, τα έχω παρουσιάσει και στην Αγγλία, με εκπληκτική ανταπόκριση. Με εκπληκτική ανταπόκριση. Ναι, είναι κείμενα του Γέροντα. Κείμενα του Γέροντα. Ακούστε. Δείτε πρώτα απ' όλα έτσι την εικόνα που έχει για το Θεό. Η καλοσύνη είναι μία από τις πολλές ιδιότητες του Θεού. Γι' αυτό πάντα σκορπάει χαρά, διώχνει σύννεφα, ανοίγει καρδιές, σαν την ανοιξιάτικη λιακάδα που βγάζει άνθη από τη γη, θερμαίνει ακόμα και τα φίδια και τα βγάζει από τις παγωμένες τους τρύπες για να χαρούν και αυτά την καλοσύνη του Θεού.
0: Κάποτε ένας μοναχός προχωρούσε και τον πλησίασε ένας κοσμικός, ένας επισκέπτης ο Αγιώρος, και τον κορόιδευε και έλεγε, εσείς οι μοναχοί γιατί έρχεστε εδώ πέρα, τι κάνετε που έρχεστε, έρχεστε γιατί είστε τεμπέληδες, έρχεστε γιατί είστε φυγόπονοι και ούτω καθεξής. Και ο μοναχός δεν μπορούσε να τον απαντήσει, ήταν και καινούριος και προχωρούσε έτσι αρκετή ώρα στον δρόμο και αυτός τον περιγελούσε τον μοναχό. Και όταν φτάσανε κάπου σε μια διασταύρωση, ερχόταν και ο γέροντας από εκείνο το μονοπάτι και πλησίασε και αυτός και τους χαιρέτησε. Και λέει ο μοναχός, γέροντα, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, κακώς ερχόμαστε εδώ πέρα, είμαστε τεμπέληδες, είμαστε άνθρωποι που δαπανούμε τον χρόνο μας αδίκως και όλα αυτά. Και ο γέροντας τότε εκείνη τη στιγμή είχε να περνάει μια σαύρα και τη φώναξε λέει κοντά και είπε στη σαύρα, για πες αυτόν τον κύριο εδώ πέρα ότι υπάρχει Θεός. Και η σαύρα σηκώθηκε στα δυο της πόδια και κουνούσε τη γλώσσα της μέσα από το στόμα της. Και μετά ο γέροντας του λέει, αυτό που δεν είναι καλά καλά καν ζώο, καταλαβαίνει ότι υπάρχει Θεός που δεν έχει μυαλό. Εσύ άνθρωπος μυαλωμένος και μάλιστα δικηγόρος εν γράμματος, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή ο γέροντας το έκανε εκεί και μία αποκάλυψη ότι είναι και δικηγόρος άνθρωπος, αυτός που δεν τον είχε ξαναδεί.
2: Θυμάμαι μια φορά ήμουν στεναχωρημένος. Και πήγα και τον ρώτησα, λέω, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, λέω, με τον κόσμο, λέω, είναι τόσα 6 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε τώρα σε όλο τον πλανήτη, πόσοι από αυτούς είναι χριστιανοί? Και από αυτούς που είναι χριστιανοί, λέω, πόσοι είναι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία? Και από αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία, πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν, που έχουν ζήσει έτσι κάποιο πνευματικό γεγονός μέσα από τον Χριστό, ας πούμε. Δηλαδή, άστα να πάνε, ας πούμε. Σε έφυγε μια απελπισία το πόσο μικρό είναι το νούμερο, ας πούμε. Και πραγματικά στεναχωριόμουν. Λέω, να είναι τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, βουτυγμένοι μέσα στην άγνοια, να συμβαίνουν τέτοια τρομερά γεγονότα και εμείς να μην παίρνουμε χαμπάρι. Και ο Γιώργος, επειδή είδα αυτή τη στεναχώρια και το πόνο μου, μου είπε το εξής. Μου λέει, κοίταξε, αν δεις, λέει, σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν τον Χριστό. Τους μιλάς για τον Χριστό, λέει, και σου γυρίζουν την πλάτη. Όμως, λέει, θα συμβούν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι, λέει, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτά, λέει, θα έρχονται όλοι και θα στραβάνε από το μανίκι και θα σου λένε, έλα εδώ, πες μας, τι ξέρεις για τον Χριστό, ποιος είναι ο Χριστός κτλ.
3: Σε ηλικία 70 ετών, ο γέροντας Παΐσιος εκοιμήθη από την επάρατο νόσο. Τάφηκε στο γυναικείο μοναστήρι της Ιδωτής Θεσσαλονίκης. Ο τάφος του σήμερα έχει γίνει τόπος προσκυνήματος, αφού πολλοί λένε ότι ο γέροντας συνεχίζει να θαυματουργεί και μετά την κίνησή του.

0: ήμασταν πολύ στεναχωρημένοι, ας πούμε, και τον παρακαλούσαμε, ας πούμε, να μην μας αφήσει, ξέρω εγώ. Και να λέγαμε, και γιατί γέρντα τους άλλους που κάνετε καλά, ας πούμε, και δεν κάνετε καλά τον εαυτό, γιατί δεν προσέξεις ο Θεός να σας κάνει καλά. Γιατί λέει, τώρα θα παίζουμε, λέει, μια ζητάμε, λέει, και μια κάνει μας καλά, ας πούμε. Κάπως έτσι. Νομίζω, ας πούμε, ότι σήκωνε στη πλάτη του, σήκωνε στη μεγάλη του ψυχή και στο ασθενικό του σώμα το βάρος χιλιάδων ανθρώπων, ας πούμε. Όλος αυτός ο πόνος ερχόταν, ας πούμε, και ακουμπούσε πάνω σε αυτή τη τεράστια αγάπη. Και τη σήκωνε έτσι αγώγιστα, με προθυμία.
1: Είναι πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Οι πολλοί, να μπει σε αυτή τη σφαίρα υπάρξεως είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος αυτός είχε μιμηθεί του Θεού, την αγάπη του Θεού, και ήθελε να πάσχει μαζί με τους ανθρώπους. Θυμάμαι, έλεγε χαριτολογώντας, σήμερα από τρία δεν πάσχουν οι άνθρωποι. Είτε από τρέλα, παραφροσύνη, είτε από διαζύγια και διαλυμένες οικογένειες, είτε από καρκίνο. Εγώ, έλεγε, την τρέλα μου την έχω. Έλεγε χαριτολογώντας. Οικογένεια δεν έχω. Έμεινε ο καρκίνος. Αυτή η κάθοδος στον πόνο του άλλου ανθρώπου του συγκλώνιζε. Τους έκανε να δέονται ακόμα βαθύτερα για τον Αδάμ, για τον όλο άνθρωπο. Αλλά σας είπα, δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά άνθρωποι οι οποίοι ζουν όπως ζούμε συνήθως.
2: Και έλεγε ο Γέροντας ότι στο ιδιόρυθμο μοναστήρι και στο κελί και Άγιος γίνεσαι και εχθρός της πίστης γίνεσαι. Και τίποτα δεν γίνεσαι, γιατί εκεί δεν σε βλέπει κανείς, ούτε τι τρως, τι νηστείες, κάνεις τίποτα. Στο κοινόβιο είναι πιο εύκολο να σε καταλάβουν και ίσως ο γέροντας γι' αυτό προτίμησε να είναι και ερημίτης στον κόσμο έξω, για να μην μπορεί να, για να μην δείχνει τις αρετές του, για να καλύπτεται καλύτερα, έτσι νομίζω. Και έμεινε και στο Γιώρος αυτόν τον καιρό, μέχρι που ήρθε τελευταία, βέβαια, μπαίνω, έβγαινε στο Γιώρος και ερχόταν στο Ρωτή και πήγαινε ο κόσμος και τον επισκεπτόταν και τον συμβουλευόταν και τον άκουγε. Αλλά και έλεγαν τα προβλήματά τους και βρίσκαν πολύ τη λύση των προβλημάτων. Αλλά τελευταία εκοιμήθηκε στο μοναστήρι της Ρωτής και τον ενταφιάσαν εκεί πέρα. Βρίσκεται σήμερα ο τάφος, το πήγατε και τον είδατε.

0: Είμαστε έξω από το μοναστήρι του Αγίου Άντου Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μοναστήρι που ήταν στενά συνδεδεμένο με τον πατέρα Παΐσιο. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του Γέροντος Παϊσίου, όπως βρίσκονται εδώ και τα οστά του Αγίου Αρσενίου που τα έχει μεταφέρει ο ίδιος ο Γέροντας. Είναι, θα λέγαμε, το ένα από τα μοναστήρια με τα οποία σχετιζόταν ο Γέροντας και είχε έτσι στενή σχέση, γιατί υπάρχουν και άλλα μοναστήρια, ας πούμε, τα οποία είναι αλλού. Αυτό που ήθελα να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι, βλέποντας την αυλή του μοναστήριου και βλέποντας το μήκος του δρόμου, το οποίο ήταν όταν έβγαινε ο Γέροντας στον κόσμο έξω, που αυτό το συνήθιζε δύο φορές το χρόνο. Και έλεγε ότι έβγαινε αυτές τις φορές για να δει τις μοναχές, που είχε μια πνευματική καθοδήγηση, αλλά και για να δει και τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος, ή να δει και πονεμένους ανθρώπους, άρρωστους, ανάπηρους, που και αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Εάν και φρόντιζε να κρατάει μυστικό τον χρόνο της εξόδου του, αυτό δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολλές μέρες μυστικό, γιατί δεν διδόταν από στόμα σε στόμα, και μετά 10 μέρες, ας πούμε, πλήθη συνέρεαν εδώ πέρα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του πλήθους που ερχόταν, ας πούμε, να τον επισκεφθεί τον Γέροντα, σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο δρόμος που έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο και έβγαινε πιο προς τα έξω, στην κεντρική οδό, ήταν γεμάτος από αυτοκίνητα, παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά, δεν μπορούσαν να κουνηθούν, ξέρω εγώ, και όλη εκείνη η αυλή ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο. Ήταν ένα τεράστιο πλήθος.
1: Το μοναστήρι του Αγίου Άντου Θεολόγου στη Σουρωτή, το γυναικείο αυτό μοναστήρι, το οποίο επισκέπτεται ο Γέροντας όσο ήταν στη ζωή του, εκδίδει τα βιβλία του Γέροντα και όσα είπε ο Γέροντας, τα οποία εξέδωκαν μετά αυτές. Τα βιβλία τα οποία ήταν εν ζωή ο Γέροντας και εξεδώσαν ήταν ο Άγιος Αρσένιος, ο Γεώργιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης και οι Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορείτικα. Εκ των υστέρων, τον Γέροντας κοιμήθηκε, βγήκαν οι επιστολές που είναι μια σειρά αλληλογραφιών και συμβουλές που δίδει εκεί πέρα, μέσα ο Γέροντας, ή που είχαν και προσωπικά οι μοναχές με τον Γέροντα κάποιες επιστολές, τα μαζέψαν μετά στο μοναστήρι και τα κάνανε όλα μαζί αυτά, τα μαζέψαν σε ένα βιβλίο, εξάδωκαν ένα βιβλίο, τα συγκέντρωσαν εκεί και γράψαν αυτό το βιβλίο οι μοναχές πλέον.
2: Ακούστε να σας διαβάσω αυτό το πράγμα, ίσως να τελειώσουμε και με το κείμενο αυτό του Γέροντα Παϊσίου. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, δηλαδή τον Χριστό, γιατί δεν υπάρχει αγάπη, είναι ναρκισισμός, έλεγε ο Χριστός είναι σταυρός όμως. Αγαπάει, είναι σταυρός η αγάπη, αλήθεια. Περνάει από σταυρό. Και βουβός να είναι. Μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμα των ανθρώπων που έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Η αγάπη με τον πόνο προς τους συνανθρώπους έχει τη δύναμη του Χριστού και αλλοιώνει ψυχές βαρβάρων. Ημερεύει άγρια θηρία και τον πλησιάζουν σαν ημέρα αρνιά. Όποιος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και υποφέρει για τις συμφορές τους, σε αυτόν ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να υποφέρει από δική του συμφορά. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του, από αγάπη για τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια τον νου του στο Θεό, συνέχεια νιώθει την παρουσία του Θεού δίπλα του με όλη τη θεϊκή του πατρική στοργή.
3: Ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν ο μόνος μοναχός που θαυματούργησε στην εποχή μας. Άλλοι δύο μοναχοί που επίσης ήταν πρόσφυγες είχαν παρόμοιες ικανότητες. Πρόκειται για τον Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα τροχόσπιτο, και τον Γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος προσευχόταν στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ.

0: θα έλεγα, όπως θυμάμαι το Βάτερα Παΐσιο κατά Μιχήνα, ότι ήταν αυτή μια παρουσία του Θεού στον κόσμο. Η απόλυτη θετικότητα. Το απόλυτο ναι στο Θεό του ανθρώπου, το οποίο ο Θεός ακριβώς το στεφανώνει με χαρίσματα. Χαρίσματα συνήθιστα. Χαρίσματα που, ενώ άλλος είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, είναι σαφέστατο. Και μάλιστα ένα ανθρώπινο πλάσμα σε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, φυσική ή κοινωνική απόσταση από το συνήθι ανθρώπινο τύπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που κοινωνικά δεν αξίζει τίποτα, θα λέγαμε, που είναι εκτός φαινομενικά. Έφτασαν στο κέντρο της αλληλουσίας του ανθρώπου, έφτασαν στον άνθρωπο τον εν Θεό. Έφτασαν δηλαδή σε μια πραγμάτωση αυτού του οποίου ο Χριστός υπήρξε κατά φύση. Κατά χάρη πραγμάτωση αυτή. Και αυτή είναι η έκφραση ακριβώς, αυτό έρχεται ως έκφραση, αυτό εκφράζεται με χαρίσματα, τα οποία είχε ο Πατήρ Παΐσιος, όπως είχαν και άλλοι, όπως σωστά είπατε, και θα έλεγα προσωπικά τον πατέρα Πορφύριο, στον Οροπό, έτσι ήταν ο Μέγας Αντώνιος της εποχής μας ο πατήρ Πορφύριος, ή ο πατήρ Ιάκωβος στην Εύβοια. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι.
1: Ο Γέροντας Παΐσιος τον έλεγε το Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, ότι είναι κινητή τηλεόραση. Ο Πορφύριος πάλι έλεγε τον Παΐσιο ότι είναι ανώτερος από αυτόν, και τώρα που να βγάλει άκρη, ένας τον άλλο εγκομίαζε και λέγανε. Δηλαδή ένας επενούσε την αρετή του άλλου, των ανθρώπων αυτών. Υπήρχε και ο Γέροντας ο Τσαλίκης εκεί, και αυτός, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο οποίος και αυτός ήταν έτσι κάπως περίπου. Οπότε υπάρχουν και αυτόν τα βιβλία και κυκλοφορούν.
0: Ο πατήρ Πορφύριος πήγε μικρό παιδάκι στο Άγιον Όρος. Από πάνω μια πάμφτωχη οικογένεια, και ένα τα χρόνια σπουδές δεν ήταν εύκολες. Αλλά ήταν και οι δύο άνθρωποι ευφυέστατοι. Αρκεί να σας πω ότι ο πατήρ Πορφύριος γνώριζε σύγχρονη φυσική με τρόπο που με καταπίνησε ακόμα σήμερα. Και διάβαζε τα βιβλία των καθηγητών φυσικής, τα πανεπιστημιακά. Δεν λέω για ιατρική, γιατί η γνώση για την ιατρική ήταν το κάτι άλλο. Οι διαγνώσεις του ιατρικές ήταν πολύ πιο χαρισματικές. Βαθιές από τους ιατρούς της εποχής του και πολύ πιο προχωρημένα. Σε τροχόσπιτο ζούσε. Σε ένα τροχόσπιτο. Έτσι. Δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ κατοικίας, κουζίνας και τουαλέτας. Δεν υπήρχε. Ήταν όλα ένα πράγμα. Και τώρα έγινε μοναστήρι μετά το θάνατό του. Λίγο πρόλαβε αυτός. Ήρθαν κάποιες αυτές και τα κάμαν. Και το μοναστήρι ακόμα αυτή τη στιγμή άδειο είναι. Δεν υπάρχει. Ελάχιστα μέλη έχει αδελφότητα. Είναι τώρα κάτι ξεκινάει. Ούτε υποταχτικούς είχαν. Ούτε συνοδείες φτιάξανε. Θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο. Ήταν το ευγενέστερο πλάσμα που έχω ποτέ συναντήσει.
2: Ο οποίος επίσης ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος μικρασιάτης, πρόσφυγας. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις αυτοί έχουν καταγωγή από τη Μικρασία. Είναι μικρασιάτες. Είναι παιδιά προσφυγόπουλα. Και οι τρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό. Πιθανώς να έχει σημασία την εξής, ότι δηλαδή στον Πόντο, μέσα στους διωγμούς και στις δυσκολίες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν βαθύτερη προσκόλληση στο Θεό και στην Εκκλησία, η οποία τους έδινε και ταυτότητα, ύπαρξη. Είχαν μια εξωτερική ανασφάλεια πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε εμείς εδώ. Έτσι. Ο Πατήρακος ήταν ένα ευγενέστατο ανθρώπινο πλάσμα. Κάθε δεύτερη κουβέντα είναι το «με συγχωρείτε». Κάποιος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είπε ότι αν τον κάναμε Άγιο, λέει, θα πρέπει να τον ονομάσουμε Άγιος Ιάκωβος, ο με συγχωρείτε.
1: Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για να γίνει κάποιος Άγιος, πρέπει να τον αναγνωρίσει πρώτα η συνείδηση της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία να εμείς όλοι οι άνθρωποι να το χωνέψουμε αυτό και να το δεχθούμε σαν Άγιο. Και μετά να το μαρτυρήσουμε αυτό, να το βγάλουμε προς τα έξω, να το πούμε, να το γνωρίσουν όλοι. Και βέβαια μέσα ο Άγιος οπωσδήποτε έχει και να παρουσιάσει και να δείξει και τα θαύματά του. Δηλαδή πρώτα να γνωρίζει τη συνείδηση της Εκκλησίας, στο λαό, στον πιστό λαό, και μετά η επίσημη Εκκλησία, το Πατριαρχείο, με πρόταση του Οικίου Μητροπολίτου, αφού μαζέψει τα στοιχεία όλα και τα υποβάλει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και μετά προς το Πατριαρχείο, εγκρίνει το Πατριαρχείο και να καταγραφεί μεταξύ των Αγίων.
2: Εδώ μια φορά τον ρώτησα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα χαρίσματα που έτομε. Ξέρω, γιατρεύε ανίατες ασθένειες. Τον ρώτησα μια φορά. Λέω, Γέροντα, λέω, πώς θα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα σου. Πού βρίσκεται αυτή τη δύναμη. Και μου λέει, κοίταξε παιδί μου, λέει, και εγώ ένας άνθρωπος, λέει, σαν όλους τους ανθρώπους είμαι. Τι είμαι, λέει, ας πούμε. Δεν είμαι εγώ που τα κάνει, λέει, ο Χριστός τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, ο πιστεύων σε με, α, εγώ ποιώ και μίζω να του τον πείσει. Δηλαδή αυτός που πιστεύει σε μένα, ας πούμε, τα θαύματα που κάνω εγώ, και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα λέει, με τη δύναμη του Χριστού τα κάνουν.
1: Ο Γέροντας λοιπόν έλεγε να έχουμε ταπείνωση και φόβο Θεού και να έχουμε πολύ πολύ πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό. Να αφήσουμε τα πράγματα, ο Θεός να τα κυβερνάει και να τα φέρει ο Θεός όπως πρέπει, να τα οικονομήσει όπως έλεγε ο Θεός.
0: Έλεγε, κάνει κανείς στη ζωή του διάφορα πράγματα μηδενικά. Κάνει πολλά μηδενικά, έλεγε κανείς. Μάταια πράγματα. Καθένας με τον έχει όνειρα, δεν είναι. Έχει, θα αλλάξει τον κόσμο, θα φτιάξει τον ένα, θα φτιάξει το άλλο, θα κάνει. Και προσθέτει, λέει, μηδενικά, λέει, στην ουσία στη ζωή του. Γιατί αποτυχαίνουν οι άνθρωποι έτσι, στη ζωή αυτή. Λέει, έρχεται ο Χριστός, λέει, και βάζει μία μονάδα μπροστά. Και γίνεται ένα τεράστιο ποσό αυτό τότε. Καταλαβαίνετε, αν χαθεί αυτή η μονάδα, κινδυνεύει ο άνθρωπος να χάσει το μύτο της αλήθειας μες στην ιστορία.
3: Πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Λόγοι Β. Ιερών Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Αναγνώστρια Μέρη Πάντου. Σελίδα 9. Πρόλογος. Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος άρχισε από το 1980 να μας μιλάει για τα δύσκολα χρόνια που θα έρθουν. Συχνά επαναλάμβανε ότι ίσως ζήσουμε κι εμείς πολλά από αυτά που γράφει η Αποκάλυψη. Σκοπό είχε να βάλει μέσα μας την καλή ανησυχία, ώστε να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, να αντισταθούμε στο πνεύμα της αδιαφορίας, που ύπουλα έβλεπε να μπαίνει και στους κόλπους του μοναχισμού, να απαλλαγούμε από την φιλαυτία και να καταπολεμήσουμε τις αδυναμίες μας, για να έχει δύναμη η προσευχή μας. Με τις αδυναμίες, έλεγε, αποδυναμώνεται η προσευχή και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τον κόσμο. Αχριστεύονται ασύρματοι. Και αν δεν δουλεύουν οι ασύρματοι, τον άλλον τον πιάνει ο εχθρός. Στο γενικότερο πρόλογο του πρώτου τόμου, με τίτλο «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο», έγινε διεξοδικά λόγος για την προέλευση και τον τρόπο συλλογής και σύνθεσης του υλικού που έχει ήδη αρχίσει να συγκροτεί τη σειρά «Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι», στον αναχείρας Β' τόμο με τίτλο «Πνευματική αφύπνιση», συμπεριλήφθηκαν θέματα τα οποία αφορούν στη σημερινή πραγματικότητα, μας καλούν σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα και μας προετοιμάζουν για δύσκολες καταστάσεις που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε κιόλας δει να πραγματοποιείται αυτό που συχνά έλεγε ο Γέροντας. Μπόρες θα περνούμε. Τώρα για μερικά χρόνια έτσι θα πάμε. Παντού ένας γενικός αναβρασμός. Ο δεύτερος αυτός τόμος απαρτίζεται από 5 μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη γενική αδιαφορία και ανευθυνότητα που παρατηρούνται στην εποχή μας και στο χρέος του συνειδητού χριστιανού να βοηθήσει την κατάσταση με τη διόρθωση του εαυτού του, τη συνετή συμπεριφορά, την ομολογία πίστεως και την προσευχή. «Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ», αναφέρει ο Γέροντας σε κάποιο σημείο, «αλλά να υψώνουμε τα χέρια μας προς το Θεό». Στο δεύτερο μέρος ο Γέροντας, χωρίς να σε περιορίζει σε συγκεκριμένο αγώνα, ανάβει το ζήλο για πνευματική εργασία. Απομένει από εκεί και πέρα ο καθένας να αγωνιστεί ανάλογα με τις δυνάμεις του και το φιλότιμό του, για να ζήσει την εν Χριστώ ζωή, που είναι παράδεισος από τη γη. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στη μικρή κατοχή του Αντιχρίστου, που θα δώσει την ευκαιρία να ομολογήσουν οι χριστιανοί και πάλι Χριστό, όπως το Άγιο Βάπτισμα, συνειδητά όμως αυτή τη φορά, να αγωνιστούν και να χαρούν εκ προημίου τη νίκη του Χριστού κατά του Σατανά. Την ευκαιρία αυτή θα τη ζήλευαν, όπως έλεγε ο Γέροντας, οι Άγιοι. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Βρεθήκαμε εμείς, δεν ήμασταν άξιοι, τουλάχιστον να το αναγνωρίζουμε. Για να αντιμετωπιστεί σωστά η περίοδος αυτή, απαιτείται να καλλιεργηθεί ιδιαίτερα η παλικαριά και το πνεύμα της θυσίας. Στο τέταρτο μέρος που αναφέρεται στη Θεία Πρόνοια, στην πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και στη Θεία Βοήθεια, οδηγείται κανείς στην πηγή από την οποία αντλεί τη δύναμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Τέλος, στο πέμπτο μέρος τονίζεται η αναγκαιότητα και η δύναμη της καρδιακής προσευχής, που είναι όπλο ισχυρό για την καταπολέμηση του κακού, το οποίο εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Οι μοναχοί καλούνται να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, όπως οι στρατιώτες εν καιρό πολέμου, για να βοηθούν συνέχεια με την προσευχή τον κόσμο και να προσέξουν να μην αλλοιωθεί το γνήσιο πνεύμα του μοναχισμού για να μείνει μαγιά για τις επόμενες γενιές. Το τελευταίο αυτό μέρος κλείνει με το κεφάλαιο που ορίζει ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής και επισημαίνει την ανάγκη της μετανοίας. Οι λόγοι και οι ενέργειες του Γέροντα ζυγίζονται και εδώ όπως πάντοτε με το ζύγι της διακρίσεως. Σε αυτά τα κείμενα βλέπει κανείς το γέροντα άλλοτε να μην διακόπτει την προσευχή, όσο και αν ανυπόμονοι προσκυνητές χτυπούν επίμονα το καμπανάκι στο καλύβι του, φωνάζοντας «Σταμάτα γέροντα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται». Και άλλοτε να αφήνει την έρημο και να βγαίνει στον κόσμο, γιατί η απουσία του από κάποια εκδήλωση μπορεί να παρεξηγηθεί και να βλάψει την Εκκλησία. Άλλοτε να καταλαμβάνεται από θεία αγανάκτηση και να αντιδρά στις βλασφημίες κάποιου, και άλλοτε να σιωπά και μόνο να εύχεται για το βλάσφημο. Γι' αυτό καλό είναι ο αναγνώστης να μην βιάζεται να βγάζει συμπεράσματα πριν μελετήσει όλα τα κεφάλαια. Προπαντός όμως να μην χρησιμοποιήσει αποσπασματικά λόγους του γέροντα, γιατί μπορεί να οδηγήσει τους άλλους σε λανθασμένα συμπεράσματα. Να έχει υπόψη του ότι ο γέροντας μιλάει εξ αφορμής κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος ή ερωτήματος και απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αποβλέποντας πάντοτε στη σωτηρία της ψυχής του. Όσοι γνώρισαν το γέροντα θυμούνται την απαλάδα που έφερναν τα λόγια του στις καρδιές, όσο αυστηρά κι αν ήταν κάποιες φορές. Γι' αυτό γιατί ο γέροντας πάντοτε είχε στόχο να θεραπεύσει το κακό και όχι να το στυλιτεύσει. Να λυτρώσει την ψυχή του συνομιλητή του από κάποιο πάθος και όχι να διαπομπεύσει το πάθος. Τα ίδια λόγια, αν χρησιμοποιηθούν έξω από τη συνάφη αυτή του πόνου και της αγάπης, ίσως ηχήσουν διαφορετικά και πιθανόν όχι θεραπευτικά. Μπορεί, αντί να φέρουν στις καρδιές τη θεία παρηγοριά και την ασφάλεια, να εμβάλλουν την αμφιβολία και το φόβο ή να οδηγήσουν στα άκρα. Ενώ ο γέροντας δεν ήταν άνθρωπος των άκρων, ούτε μονομερής. Τον ενδιέφερε να γίνεται το καλό, αλλά με καλό τρόπο, ώστε να ωφελεί. Βέβαια, δεν δίσταζε ποτέ να πει την αλήθεια. Την αλήθεια όμως την έλεγε με διάκριση. Καταλαμβανόταν από θεία αγανάκτηση μπροστά στη βεβήλωση κάθε ιερού, προανήγγελε τα φοβερά γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, αλλά η συμπεριφορά του δεν σου προκαλούσε φόβο και αγωνία. Αντίθετα, σου μετέδιδε την αναστάσιμη ελπίδα και χαρά, τη χαρά όμως που βγαίνει από τη θυσία, η οποία σε κάνει να συγγενεύεις με τον Χριστό. Και εφόσον συγγενεύεις με τον Χριστό, μετέχεις στη μυστηριακή ζωή και τηρείς τις εντολές του, δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς, ούτε διαβόλους, ούτε μαρτύρια. Λέει κάπου ο γέροντας με το δικό του χαριτωμένο τρόπο. Όταν πετάς τον εαυτό σου, πετιέται μέσα σου ο Χριστός, που είναι το ζητούμενο σε όλη την πνευματική ζωή. Γι' αυτό επισημαίνει έναν κίνδυνο που διατρέχει ο χριστιανός. Αν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της ζωής του Χριστού, οπότε θα μείνει άνθρωπος του τύπου, χωρίς εσωτερική ζωή. Οι συχνές αναφορές στην προσωπική ζωή του γέροντα ίσως προβληματίσουν μερικούς αναγνώστες, ιδίως γιατί ο γέροντας φαίνεται να διηγείται εύκολα και αβίαστα μερικά από τα θεία γεγονότα που είχε ζήσει. Κατά τη μεταφορά όμως του προφορικού λόγου σε γραπτό, δεν ήταν δυνατόν να εκφραστεί η δυσκολία με την οποία μιλούσε ο γέροντας για τον εαυτό του, ούτε η πίεση που ασκήθηκε, ώστε να αναφέρει κάτι από τα βιώματά του. Μερικές φορές μάλιστα κάποιο γεγονός το έλεγε αποσπασματικά σε διάφορες αδελφές και με άλλες λεπτομέρειες, και όταν δινόταν ευκαιρία προσπαθούσαμε με πολύ σύστολη να αποσπάσουμε κάποια πληροφορία που θα συμπλήρωνε τα κενά μιας διηγήσεως. Έτσι ο γέροντας, στη διάρκεια των 28 χρόνων που παρακολουθούσε πνευματικά το ησυχαστήριο, μας αποκάλυπτε για να μας βοηθήσει λίγα από τα θεία γεγονότα της ζωής του, που ήταν για μας πνευματική αιμοδοσία. Γι' αυτό λυπόταν πολύ όταν δεν υπήρχε η πνευματική πρόοδος που περίμενε, τόσο που μερικές φορές έλεγε με πόνο. Πετάω λίπασμα σε αμούδα. Ευχαριστούμε όσους διάβασαν τα κείμενα αυτά πριν από την εκδοσή τους και διατύπωσαν με σεβασμό στα λόγια του γέροντα κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτά, αλλά και μας ενεθάρρυναν να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ένιωσαν, όπως μας είπαν, ότι η διδασκαλία του απευθύνεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Οι θεοί λόγοι του τόμου, πνευματική αφύπνιση, διευχών του μακαριστού γέροντα Παϊσίου, που, όπως διαπιστώνουν και ομολογούν πολλοί, μας παρακολουθεί μέρα νύχτα και μας βοηθάει με θεϊκή αγάπη, να βάλουν μέσα μας την καλή ανησυχία για να αγωνιζόμαστε φιλότιμα, ώστε να υποχωρεί το κακό και να επικρατεί η ειρήνη του Θεού επί της γης. Αμήν. Κοίμηση της Θεοτόκου 1999. Η καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου, Φιλοθέη Μοναχή, και σύνεμοι εν Χριστώ αδελφέ. Γέροντα, γιατί φεύγετε από το καλύβι και πηγαίνετε στο δάσος? Στο καλύβι πού να βρεις ησυχία? Ο ένας χτυπάει από εδώ, ο άλλος από εκεί. Βρήκα ένα καλό τόπο σε μια μεριά. Αν είμαι καλά, θα χτίσω ένα πολυβολείο προσευχής, ένα ραντάρ. Είναι πολύ καλό μέρος. Για το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει. Έχει δέντρα. Θα μπορώ να στέκομαι και όρθιος. Αν μπορώ να κάνω τα καθήκοντά μου, αυτή είναι η χαρά μου, η τροφή μου. Ελάτε καμιά φορά. Σελίδα 17. Εισαγωγή από λόγους του Γέροντα. Για να περάσεις στη Βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού σου. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εσείς πώς τα βλέπετε? Εμείς τι να πούμε, Γέροντα, εσείς να μας λέγατε. Η ησυχία που επικρατεί με ανησυχεί. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε, ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή με πόνο για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολύ στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες, δεν υπολογίζουν τίποτε. Είναι φοβερό. Έγινε μια Βαβυλωνία. Να κάνουμε προσευχή να βγουν οι άνθρωποι από αυτή την Βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών, να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν. Και τον 82ο ψαλμό, ο Θεός, της ομοιωθεί σε τέση νησυγήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν γίνεται χωριό, θέλει θεϊκή επέμβαση. Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία. Κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία οικογενειακός. Βλέπεις εκεί ο πατέρας να παίρνει την κόρη, η μάνα το γιο. Όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούν. Κάτι πράγματα, ντρέπομαι να τα πω. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στο Θεό. Να κοιτάξουμε πώς να αμυνθούμε κατά του κακού. Χρειάζεται να κρατάμε λίγο φρένο, γιατί όλα πάνε να τα ισοπεδώσουν. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό, «Θού τους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανά». Ήτινες είπαν, «Κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού». Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Μήλος γίνεται. Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βου και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς, θα πάνε μέσα. Αν φυσήξει νοτιάς, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει. Εθνικός βοριάς, εθνικός νοτιάς, και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο καλός Θεός μας ανέχεται, και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε τη θύελα που πάει να ξεσπάσει. Ούτε τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι. Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθείτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι πανηγύρι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Του και να προσεύχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Να αφήσετε τα πάθη για να έρθει Θεία Χάρης. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε. Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη, να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι. Να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς, με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή, Γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή η

0: και από εκεί θα κατηφόριζε για να πάει στα μπαλκόνια εκεί τα γνωστά του, που ήταν το νοσοκομείο. Φοβήθηκαν οι πατέρες, έτρεξαν να τον πιάσουν, αλλά σε εκείνη την πόρτα που είπαμε προηγουμένως, που από τη μια ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και από την άλλη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, πήγαν και το βρήκαν σταματημένο. Πήγαν να τον πιάσουν, λέει, μη με πιάνετε, είμαι καλά τώρα. Τον πήγαν μετά στην εκκλησία, τελείωσε η Θεία Λειτουργία κλπ. Και την άλλη μέρα ή την μια από τις επόμενες μέρες, λέει ο ηγούμενος στον πατέρα Γαβρίλ, τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν, να τον κρατήσουμε εδώ? Και λέει ο συνετός γέροντας Γαβρίλ, νεαρός τότε, λέει, να το στείλουμε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτός πέσει σε αμέλεια, και ενώ μεν βγήκε το πνεύμα το ακάθαρτο τώρα, αλλά αν αμελήσει είναι δυνατόν να πέσει σε χειρότερη κατάσταση, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και τον έστειλαν πίσω, πήγανε στην Δάφνη και βρήκανε κάποιο καράβι, τότε δεν είχε και συχνές, δεν είχε συγκοινωνιακά μέσα, βρήκανε ένα καράβι που ήρθε ένα καΐκι τότε και να φορτώσει ξύλα από τη Δάφνη για να πάει στον Πειραιά, και παρακάλεσε τον καπετάνιο να τον πάρει και να τον δώσει, να τον επιστρέψει πίσω στον αξιωματούχο της εποχής εκείνης. Και μετά έστειλαν ευχαριστήριο επιστολή για τη θεραπεία του παιδιού στο μοναστήριο, η οποία φυλάσσεται. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι το θέμα της μετανοίας εξομολογήσεως, που και ο πατήρ Παΐσιος μας έλεγε να διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή. Και το ερώτημά μου είναι τώρα αυτό που είπα και προηγουμένως: πόσοι από εμάς κάνουμε καθαρά εξομολόγηση? Εμείς στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά εδώ πιστεύω ότι όλοι κάνετε καθαρή εξομολόγηση, και βλέπω αγγελικά πρόσωπα σε όλους εδώ. Ναι.
1: Φοράτε καλά γυαλιά.
0: Ναι. Ναι. Και να υπενθυμίσω και κάτι άλλο τώρα, μια και δεν περνά και τα 4 λεφτά που είπαν προηγουμένως. Θυμήθηκα κάτι από τον πατέρα Ασένιο, που εκοιμήθη στη Ρόδο τον καθηγητή. Ναι. Από μια ομιλία του, την οποία έχω και ηχογραφημένη, και έλεγε, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη προκειμένου να ζήσει και να αυξηθεί από 3 πράγματα. Έχει ανάγκη από νερό, από τροφή και από οξυγόνο. Το νερό, έτσι και η ψυχή, ανάγκη από αυτά τα 3 είδη. Έχει ανάγκη από νερό, που είναι μελέτη του Λόγου του Θεού και τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, η Αγία Γραφή και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αυτό που συνιστούσε και ο πατήρ Παΐσιος, να διαβάζουμε Αγία Γραφή και Ευεργετινό. Ναι, και η τροφή για την ψυχή είναι η Θεία Κοινωνία, και το οξυγόνο είναι η προσευχή. Είναι αλήθεια ότι όταν σταματήσει η αναπλοή μας, η πρώτη δουλειά που έχουν να κάνουν αυτοί που είναι, θα είναι γύρω μας, δίπλα μας, ξέρετε ποια θα είναι? Θα πάρουν το τηλέφωνο, γραφείο τελετών, παρακαλώ. Ναι. Οδός τάδε, αριθμός τάδε, διαμέρισμα τάδε, μία κάσα. Και άμα είναι και καλοκαίρι, γρήγορα γρήγορα καταλαβαίνετε γιατί, έτσι δεν είναι? Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται, τότε ετοιμάζει το έδαφος για την άλλη ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε στην εποχή μας περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται για το μέλλον, αλλά κοιτάζουν πώς θα βολευτούν στην παρούσα ζωή, και αγωνιούν για αυτή, και προσπαθούν όσο το δυνατόν να είναι πιο άνετοι και πιο

0: ευχάριστοι, χωρίς να σκέφτονται για την μέλουσα, για την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο και όλους τους Αγίους οι οποίοι μας αγαπούν και μεριμνούν για μας, να τους ακούμε και να εφαρμόζουμε την Αγία Διδασκαλία, την οποία ευτυχώς στην εποχή μας είναι τόσο πλούσια η διδασκαλία των Αγίων, έχουμε τόσα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν και πιστεύω ότι έχουμε λιγότερους αναγνώστες. Πολλά βιβλία, αλλά λίγοι ενδιαφερόμαστε για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και πολύ περισσότερο να τον εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που είχε την υπομονή να με ακούσει και εσάς ιδιαίτερα, γιατί κάνατε υπομονή για να ακούσετε αυτά που είπα. Ο Θεός να ευλογήσει, ότι καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα πετάξτε τα, μην τα έχετε μαζί σας.
1: Κάνετε υπομονή και έχουμε και έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις. Θα σας κάνουμε και εξετάσεις.
0: Είναι και ο πατήρ Πέτρος εδώ πέρα από τη Ρουμανία που έχει ασχοληθεί και κάνει δακτορικό για τον πατέρα.
1: Εντάξει και ο πατήρ Πέτρος, αλλά τώρα θα απαντήσει ο πατήρ Θεόκλητος. Λοιπόν, έχουμε 10-15 λεπτά. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Γέροντα, είτε για τον Γέροντα Παΐσιο, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα νομίζετε εσείς. Έλα, Θεμούλη.
2: Καλώς ορίσατε, Γέροντα.
0: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω, γιατί προσκυνούμε τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας? Τα προσωπικά τους αντικείμενα, λέγαμε, τα προσκυνούμε. Και αν υπάρχουν κάποιες αναφορές θαυμάτων, να μας πείτε, έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ.
0: Είμαι λίγο κουφός, γιατί το κατάλαβα καλά τι θέλετε να πείτε.
1: Γιατί λέει ο Θέμης, ναι, προσκυνούμε τα προσωπικά τους αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Κάτι εικονάκια που έκανε ο Γέροντας, κάποια πραγματάκια που έκανε, που δεν έχουμε βέβαια τίποτα άλλο. Εκτός από κάποια προσωπικά αντικείμενα. Είναι αυτό μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας?
0: Α, μια και είπατε αυτό, με τον Άγιο Αρσένιο που είπαμε προηγουμένως, που εκοιμήθη στο νοσοκομείο της Ρόδου και ευωδίασε. Δεν είχα πει προηγουμένως για τον Άγιο Αρσένιο που είπε μερικά πράγματα, ναι. Λοιπόν, όλα του τα αντικείμενα που ήσαν μέσα στο κελάκι του ευωδίασαν. Είχαν τη χάρη. Και ακόμη κατά τη διάρκεια της εξοδείου ακολουθίας που γινόταν στο ναό, η ευωδία έβγαινε μέσα από τον νόστο στο προάβλιο και επί 40 ημέρες εξήρχε το ευωδία από τον τάφο. Άρα κάθε τι που έχει σχέση με τον Άγιο έχει και την ευλογία από τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Όπως και μια φωτογραφία ενός προσφυλού προσώπου που το βλέπουμε και το χαιρετάμε και το φιλάμε. Δεν φιλάμε το χαρτί, η τιμή μεταβιβάζεται, μεταδίδεται στο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Δεν είναι έτσι? Ο Σεβασμιότατος κάτι έχει να συμπληρώσει.
1: Εξάλλου και τα και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεράπευε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ασθενείς, και τα μαντήλια των Αποστόλων έγιναν θαύματα. Αλλά και η αιμορούσα γυναίκα θεραπεύθη αγγίζουσα το ημάτιο του Χριστού. Δηλαδή δια των αντικειμένων, τα οποία ήταν των Αγίων, αντικείμενα των Αγίων, προχέρεται η χάρη του Αγίου Προσώπου και βέβαια του Αγίου Πνεύματος πέρα απ' όλα. Κάποιος άλλος? Έλα, Χρήστο. Πέτρο.
3: Ευλογείτε, Γέροντα. Στην κοινωνία μας νιώθουν πολύ αδικημένοι, υπάρχει πολύ αδικία. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε? Τι έλεγε να έχετε υπόψη σας ο Γέροντας Παΐσιος πάνω στο θέμα της αδικίας?
1: Λέει ο Χρήστος ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν πολύ αδικημένοι άνθρωποι και πολύ αδικία. Τι έλεγε ο Γέροντας, πώς να αντιμετωπίζουμε την αδικία? Και οι αδικημένοι άνθρωποι πώς να το αντιμετωπίζουν αυτό πνευματικά?
0: εκείνο το οποίο θυμούμε έλεγε ότι εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε δικαιώματα επί της γης. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε στην εποχή μας, ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει τα δικαιώματά του, να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ιερές ακολουθίες ακούμε μια ευχή. Εαυτούς και αλλήλους, παρακάτω, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Βρέθηκα σε μια αγρυπνία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τον παπά Γρηγόρη ήταν άρρωστος και κάναμε αγρυπνία εκεί, και είχε και ένα γκρουπ από τα Γιάννησά. Λοιπόν, και στο αρχονταρικάκι τότε του παλιού ήταν και κάποιο γκρουπ από τα Γιάννησά που σας είπα προηγουμένως, και έκανα την εξής ερώτηση. Δικαιολογείται χριστιανός να παίρνει ηρεμιστικά, να παίρνει ψυχοφάρμακα? Και κάθε μια κυρία είπε το λογισμό της. Θα μπορούσατε, λέω, να σκεφτείτε, μάλιστα σε λίγο έρθει και ένας γιατρός που ήταν μαζί στον γκρουπ το δικό τους, θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι ο πατήρ Παΐσιος θα έπαιρνε ηρεμιστικά για να κοιμηθεί και να ησυχάσει? Λέει όχι. Και ο γιατρός λέει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε ηρεμιστικά, γιατί αν δεν δώσουμε θα μας νομίζουν ότι δεν είμαστε και σωστοί γιατροί. Και το ερώτημά μου είναι, όταν εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στο Θεό, έχουμε κανένα πρόβλημα? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπιστευτεί πλήρως τον εαυτό μας στο Θεό και κινούμεθα περισσότερο με τη λογική μας, γι' αυτό το λόγο και έχουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν. Μήπως κάνω λάθος? Διότι πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και να φοβάται για το μέλλον? Αλλά δυστυχώς, επειδή ίσως έχουμε προβλήματα εσωτερικά τα οποία δεν τα έχουμε τακτοποιήσει, δεν τα έχουμε εξομολογηθεί, δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και προσπαθούμε με τη λογική μας να τα λύσουμε, μπαίνει μετά το ταγκαλάκι και μας μπερδεύει και παίρνουμε προσωπικές λύσεις οι οποίες δεν είναι και αυτές οι οποίες ήταν ωφέλιμες για την ψυχή μας. Γι' αυτό εκείνο το οποίο μας λείπει είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στο προσκλητήριο. Ποιο είναι το προσκλητήριο του Κυρίου? Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, τι να κάνει? Απαρνησάς το εαυτόν. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν θελήσαμε ακόμη να πλησιάσουμε τον Χριστό, και το δεύτερον να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο θέλει. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμα. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, όταν μπούμε μέσα σε αυτόν, πρώτον να θελήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε χριστιανοί, να γίνουμε όπως εκείνος θέλει, τότε τα προβλήματα ξέρει και τα λύνει εκείνος κατά το συμφέρον. Και κάτι άλλο. Και στον ακούμε πολλές φορές τα πληρωτικά. Εκείνο το αίτημα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Το ακούμε πολλές φορές. Να ακούς, αυτός λέει τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αν με ρωτήσετε, ξέρεις ποιο είναι το καλό και το συμφέρον για σένα, εγώ θα σας πω όχι. Ο Θεός ξέρει αν συμφέρει η υγεία σε μένα, η αρρώστια ή ο καρκίνος ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια ή οποιαδήποτε δυσκολία, μόνο εκείνος ξέρει. Και εφόσον είμαι παιδί δικό του, ή θέλω να γίνω παιδί δικό του, μου δίδει το κατάλληλο φάρμακο, την κατάλληλη βιταμίνα που θέλει ο πατήρ Παΐσιος για να με κάνει καλά και να με προετοιμάσει για την επουράνιο βασιλεία. Γιατί ο σκοπός στην παρούσα ζωή δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Αυτό δεν είναι το προσπιτήριο, Άγιοι γίνεστε.
1: Σήκω στο χέρι σου να σε δει κάτι. Έλα Πέτρο.
4: Σχετικά με τους λογισμούς, Γερόντα, θέλω να μας μιλήσετε, γιατί συνέχεια κάθε λεπτό έχουμε λογισμούς. Πώς μπορείς να εξιμολογηθείς, πώς μπορείς να τους πεις την εξιμολόγηση, λεπτομερό δηλαδή, κάθε λογισμός που έρχεται, ή έχω βλάστημους, έχω πονηρούς, πώς μπορείς να το πεις.
1: Ρωτάει εάν πρέπει να εξομολογούμαστε όλους τους λογισμούς που έρχονται, γιατί παίρνουν πάρα πολλοί λογισμοί, έχουμε χιλιάδες λογισμούς. Ποιους λογισμούς πρέπει να εξομολογούμαστε?
0: Καταρχάς να μην τους καλλιεργούμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Πικπον, ξέρετε? Όταν έρχεται το μπαλάκι το διώχνετε πίσω, έτσι. Τάκ. Εγώ δεν ξέρω, αλλά βλέπω. Λοιπόν, ήρθε ο λογισμός. Από πού προέρχεται? Αν είναι καλός, ναι, να κάνουμε καλούς λογισμούς που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Όταν είναι στραβός και η συνείδηση μας ελέγχει, τότε θα τον διώξουμε. Και να πω κάτι που έλεγε ένας Κύπριος ιερεύς στην εγγονή του πριν από χρόνια. Εκοιμήθη σε ηλικία 106 ετών, το όνομα του δεν το ξέρουμε, το οδηγείται η εγγονή, η οποία τώρα είναι η γιαγιά με δυσέγγωνα. Λοιπόν, όταν ήταν μικρή ρώτησε τον παππού: «Παππού, τι είναι κόλαση και τι είναι παράδεισος?» Και εκείνος της είπε: «Άκουσε παιδί μου, όταν ακούμε αυτό που μας λέει η συνείδηση και το κάνουμε, τότε ο Θεός μας δίδει χαρά μέσα και ειρήνη. Αυτή είναι πρόγευση του παραδείσου. Όταν όμως δεν κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας, τότε το ταγκαλάκι μας δίδει θλίψη και στεναχώρια. Αυτή είναι η πρόγευση της κολάσεως». Και τώρα γεννάτε το ερώτημα σε μένα και σε εσάς. Όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τι προτιμούμε, αυτό που λέει η συνείδησή μας να κάνουμε, ή αυτό που μας πιέζει να κάνουμε, το ταγκαλάκι? Τη χαρά την οποία δίδει ο Χριστός, ή τη θλίψη και τη στεναχώρια που δίνει ο διάβολος? Η επιλογή δική μας δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και την ευθύνη ή και το μισθό. Το μισθό γιατί δεχόμεθα το Λόγο του Θεού, ή ευθύνη όταν παρασυρώμεθα και κάνουμε αυτά που λέει ο πονηρός. Δεν ξέρω αν ήταν η πρέπουσα απάντηση στην απορία αυτή. Να με συγχωρέσετε για τη φλιαρία μου και για ό,τι σας είπα και σας κούρασα. Ζητώ συγγνώμη και διευχών του Αγίου Γέροντος από εδώ, με τις ευχές του τα στραβά που είπα να διορθωθούν.
1: Καλά, να μην κουράζουμε άλλο τον Γέροντα. Τον ευχαριστούμε και σου δούμε συγγνώμη που τον πιάσαμε έτσι τον άνθρωπο, μόλις είστε από το αεροπλάνο. Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Κύπροι, χοντροκομμένοι.

0: όπως περί την αγάπη. Δεν είναι καμία φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν λέω για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδέσεκο, να θα πει κανείς ότι αυτός είναι δουλάτρος, είναι φοβάς. Ναι, είναι κατά σάρκα ο αδερφός μας, από την αγάπη και το πνεύμα. Κατά σάρκα και κατά πνεύμα είναι μια θεμόνωση ο Θεοδόξος. Άρα ξεκίνησε είναι κατά σάρκα ο αδερφός μας. Τώρα, χαίρομαι για τον Ορθόδοξο φυσικά. Αλλά γι' αυτόν τον αδερφό τον κατασάρκα αδερφό μου. Ο οποίος, αν γίνεται ο νέος αδερφός μου κατασάρκα, ο φοβάς, οτιδήποτε, ακόμη και ο καθολικός να γίνει, πόσο θα έκλειγα. Τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν αυτοί, πόσο έχω κλάψει. Επομένως, πόσο μακριά βρίσκουμε αυτή την πραγματική αγάπη.
1: Περιοριζόμαστε μόνο στα
0: περιβάλλοντα. Ναι. Τώρα, στο θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός εάν εγγενηθεί σας ότι. Διότι ο μοναχός επιβάλλει την ενεργεία από τη μικρή του οικογένεια να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ και το Θεό. Για έναν όμως οικογένειά της, ό,τι και αυτός να ζητήσει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πλήν όμως ό,τι μπορεί να αποκτήσει και πάντοτε όπως και ένας μοναχός ενώ αγωνίζει και δεν έχει φτάσει αυτή η κατάσταση και μια που δεν έχει φτάσει τουλάχιστον αισθάνεται τον εαυτό του ότι βρίσκουν πολύ μακριά. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει και ένας που είναι στην οικογένεια να μην νομίζει ότι έφτασε μια κατάσταση ενώ και θα προσπαθεί όσο μπορεί την ταπείνωση του και θα δεχόμεθα μετά τη χάρη του Θεού που θα έχουν την ταπείνωση.
2: Υπάρχουν έτσι φάγιος, υπάρχουν πατέρες που έχουν φτάσει έτσι τα μέτρα της αγάπης αυτής με τον όλο τον κόσμο μαζί τους και να κλαίνε τα ρωσία του
0: Ιερού. Υπάρχουν να σας πω ότι έχω λίγο θα ήταν πάρα πολύ δυστυχώς όμως λίγοι υπάρχουν κρυφές ψυχές. Το κακό που έχουμε πάντα εμείς με το ενεργόγι μας αυτό έχει καταστρέψει τα λιμό. Αυτό έχει καταστρέψει φυσικά και τον κορμί παντού, δημιούργησε όλη την αυτή. Λέει κανείς ασχολείται τώρα με όλα τα θέματα και αυτός θα τον εαυτό. Και ενώ νομίζω ότι όταν κανείς ασχοληθεί με τον εαυτό του, τα άλλα βρίσκουν τον κανονικό ρυθμό.
2: Τι είναι, Πάτερ, εκείνο που μας εμποδίζει έτσι να δούμε πράγματα τα οποία είδαν οι άλλοι άνθρωποι. Όμως προηγουμένως είπατε για αυτή την κοπέλα, η οποία μέσα σε λίγο καιρό μέσα στο μοναστή, ναι, είδε μυστήριες, ναι, συμμετείχε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ άλλες που ήταν χρόνια και γνωρίζοντα, ναι, τι εμποδίζει, τι είναι εκείνο που εμποδίζει τον άνθρωπο να συμμετέχει στην αποκάλυψη των μυστηρίων.
0: Πρώτα που αυτό που είδες από την φυσικά είπε ότι ήταν μια εξαίρεση, μια αγάπη του Θεού που είχε αδικηθεί κατά κάποιον τρόπο και βλέπει την αγάπη του Θεού με εκείνη τον φυσικά. Αλλά το είδος του Θεού φυσικά έχοντας υπόψη ότι δεν θα βαθεί και αυτή η ψυχή. Γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Ναι. Σκεφτείτε τώρα να τα δυνατοποιήσει. Να μην μπορεί να σκέφτεται πονηρά στην υποθέση μέσα. Η καρδιά να είναι καθαρή έτσι που έχει τέτοια ταπείνωση, τέτοια αγάπη. Και βασικά αυτό είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν υπάρχει ταπείνωση σε τέτοιο βαθμό, δεν θα πει κανείς έχει αυτό το θείο μαγνήτη να επιτραβάει τη χάρη του Θεού. Ναι, δεν μπορεί, ναι. Δεύτερο σταθμό δεν είναι χάρη. Είναι κανονισμένο, όπως είναι η πνευματική ή αυτή. Αν είναι πνευματική, πέρα το κάνει ψηλά, όσο ψηλά το πετάξει, με τώρα δίνω τα πέσει κάτω και δεν έχει κοπάσει. Έτσι.
3: πολλές φορές μας λέει γιατί μας βλέπουμε έναν ενώ έχει μια τέτοια φαντασία στον εαυτό του και δεν βλέπουμε να πέφτει κάτω. Εκεί είναι, αλλά αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Εκτός γίνεται από πίσω, γίνεται η ασφορική. Έχει φτάσει σε έπαρση.
2: Πώς το είπατε αυτό?
3: Βλέπουν πολλούς ανθρώπους.
2: Ναι.
3: Ενώ περηφανεύονται τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Τι μάλλον δεν είναι αυτό. Ενώ άλλος λίγο κάτι, λίγο περηφανευτό, σπάει τα μούτρα του.
2: Ναι.
3: Ναι. Ενώ όμως με τόση πάση φαντασία δεν είναι αυτό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει, να γίνει πτώση. Η πτώση γίνεται από την άλλη πλευρά, γιατί έχει φτάσει την έπαρση. Δηλαδή βαθμολογείται, για να πει κανείς, έχει την ίδια αυτή με το Θεός φυλάξει με το Σατανά. Η περηφάνειά του έχει
2: στα μέτρα,
3: στα μέτρα. Και οπότε η πτώση γίνεται από εκείνη την πλευρά. Ναι. Εκείνη είναι επικίνδυνο. Ναι. Καταρχάς μπορεί να υπάρχει μια, έστω μια μικρή συνέχεια σε πολλούς, αλλά για αυτή μικρή συνέχεια δεν είναι σίγουρο μέχρι το τέλος. Δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, μετά ούτε και ο Θεός θα δείξει σε πόσους ανθρώπους, όπως είπαμε, τα ίδια. Δεν μπορεί, για να θα βγει τα λόγα, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει, να φύγει από τον κόσμο, μπορείτε. Δεν μπορεί, θα μείνει εδώ. Θα προσπαθήσω όσο μπορείτε εδώ, αυτό θα έχει μεγάλη αξία. Το καταλάβατε. Θα έχει μεγάλη
2: αξία. Τον εαυτό μας περισσότερο παρεκκλίνοντα παρά βαδίζοντα στην ευθεία νοδός.
3: Μα και εγώ είπα ότι ένα άνθρωπο των 90 χρόνων δεν μπορεί να κάνω αγώνα περισσότερο. Γι' αυτό λέω να μην πάρω ο Θεός, να πήγω νωρίτερα. Μα ακούσε και πολλές φορές να δείτε ότι που λέμε ότι παρακλίνουμε. Πάει και αυτό. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παρακλίνουμε. Αλλά ίσως και αυτό βοηθάει. Πώς παρακλίνουμε, πολλές φορές παρακλίνουμε γιατί νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε μόνοι μας. Μας βοηθά ο Θεός, και δεν το καταλαβαίνω ότι μας βοηθά ο Θεός. Νομίζουμε ότι προχωράμε. Στις αρχές φυσικά μας δίνει καμία καραμέλα, να μας ξεγελάσει. Νομίζουμε ότι, μπορεί να πει κανείς, εργαστήκαν και μαζί μας νέους για να μας δείξει ότι υπάρχει ζαχαροπλαστείο πάνω για να πάμε μόνοι μας. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω ότι μετά, ενώ ξεκινάμε, τότε κουραζόμεθα και πιέβω ότι καραμιλίτες έχουμε τίποτα. Ναι, και νομίζουμε ότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε και να παρακλίνουμε. Και αυτό κατά κάποιον τρόπο βοηθάει. Διότι νομίζουμε, όπως είπαμε, είναι κάτι το δικό μας, αυτό το οποίο είχαμε για μια στιγμή. Και τότε μας εγκαταλείπει λίγο χάρη στο Θεό, να παρακλίνουμε λίγο, να καταλάβουμε ότι να ταπεινωθούμε. Οπότε, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, έρχεται μετά η χάρη στο Θεό. Υπογνωρίζει τον εαυτό του. Λοιπόν, δεν εμπιστεύει τον εαυτό του. Γιατί πόσο αφήνει και αυτό το πράγμα. Ναι. Τότε καταλαβαίνουμε τη βοήθεια του Θεού. Ναι, έτσι είναι. Όπως και το μωρό που περάσει, μόλις μεγαλώσει λίγο, θα το πιάνει η μαμά του από τα χέρια και αυτό θα δει, θα ανοίξει κάποια βήματα με βάρα, θα νομίζει ότι πάει καλά, δεν παρακλίνει. Μετά όμως, αν συνεχίσει από τη ριζά, θα τα πει, θα γίνει τροφικό. Έτσι δεν είναι. Συνέχεια να το κρατάς στα χέρια και να το. Και θα το δημιουργηθεί και μια ψευδέστηση ότι καλά παρήγγειλε. Αν μετά την κατάσταση εκεί πέρα, κάνε και πέρα την παρουσία, παίρνει μια τούμπα. Λοιπόν, σηκώνει και πέρα, χτυπάει και πέρα, πάει το πιάνει. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνει τότε ότι αυτά τα βήματα δεν ήταν δικά μου. Ναι. Και αυτό να πω και αυτό μέσα. Για την ώρα προσευχή, δεν ξέρω φυσικά, Φτάστε για εδώ φυσικά στη διαρκή πάρα. Πολλές φορές όμως ιδίως οι γυναίκες θα τρώνε προσώπωνα επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι που γίνεται εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες είναι την καρδιά και το έχουν απορρίψει τώρα και με όταν σταυρώσουν τον Κύριο. Οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δουν τι γίνεται, τόσοι ωραίοι, γραμματείς φαρισαίοι, αυτά στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν, θα πάμε πώς και δεν αφήσουμε το βάμο το σχέδιο και η γερά, να δούμε τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήγαν τα μπουκάλια, ούτε νύχτα, τα χρήγια, πού πήγαινε, οι γυναίκες θα πει κανείς. Λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γυρίσει στο λίγο και προχωρούσαν τα. Ούτε στρατό και αυτοί δεν θα είναι σπίτι τελικά. Ναι. Και τελικά θα πέρασε η αγάπη που δεν έξω βάζω αυτό, ναι. Σαν πέρασε δάπτη. Τις
2: γυναίκες.
3: Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νοερά προσευχή που αναφέρει μέσα στην κυβοκαλλιενωρικά πράγματα και ο ίδιος ο Σημαίων Νευσολόγος ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στον θείο νέο σημείο αυτή αλλά επειδή η γυναίκη σε αυτό το συνέστημα θα αρχίσουν τα βάγια και πάμε μην τότε φτάσουμε σε κύριε κατάσταση άντε πού να δει από την άκρη λοιπόν, ναι. Ναι. Λοιπόν χρειάζεται πάνω στη μεγάλη προσοχή μετά να φέρουν κάτι οι Άγιοι Πατέρες βοηθητικά παραδείγματα για την προσοχή. Εγώ θα πέρα έτσι σας κουράζω. Σκαμνάκια, ένα σκαμνάκι τόσο θα καθίσει να την αναπνοεί κατά αυτόν τον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν νομίζω έχω την ότι αν κάνω ένα σκαμνάκι τόσο και σκύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πούμε τόσες ευχές που αναφέρω προς κινητής εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει ο τέλος του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, καταρχάς, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει πώς να μαρτωρώνεται άλλο. Θα πει τι άμα είμαι, είμαι θαόλοι του ευχής αμαρτωρεί. Δεν ξέρω, πάντως όλοι αναθολύνεται, γιατί κι αν σου καμπύλει όπως είναι το ρόλο, αν έχει δώσει κάποιος, τώρα αυτός να μην φύγει, δεν θα έπρεπε να του δώσει καμπύλει. Ναι, γι' αυτό είναι θυμάζει και φωνάσουμε μάθημα, περίπου. Θέλω από αφού είμαι θόλια αναθολύ, πρέπει να έχουμε πώς να αναθολόλητά μας. Όταν είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε μια ευεργησία του Θεού. Τι έκανε ο Θεός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Θεό. Όλα αυτά, και η γραμμυτένια να είναι η καρδιά, θα ράει, περίπου τώρα. Να σκεφτώ λιγάκι λογικά να πω ότι ο Θεός μου μπορεί να μην κάνει και να μην λάβει. Δεν μου λάβει. Και να με δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά όταν το τελειώνει το βράδυ, τότε σε ένα λάπο, αν ήταν και την κοιλιά τα σκύλη, θα περνούσαν και για λάπα, θα πάνε και την ίδια και θα βρούμε και ο λάπο και όσο δρόμο. Μόνο γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί τον ευχαρίστησα, αλλά δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να πει ένα σκορπιό και τέλει, αυτό. Δεν με έκανε, δεν τον έχω ευχαριστήσει. Βλέπω την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού αίματος ξέρει όλη την αμαρτία του κόσμου και μου πόσα κιλά και για μένα. Και για τον κάθε ένα. Και όλα αυτά τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά σε υποθέτω, αυτό είναι το μέσο, με ευεργησία του Θεού. Αυτά όταν έχουν αναπτωλότητα του κλπ, την ευχαριστία του, η καρδιά και η γραμμυτένια να θα ραΐσει. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριο, αισθάνεται πλέον το έλεος στο Θεό. Το Κύριος του Χριστέ, όταν ο Κύριος του Χριστέ ελέη σώμα, πρέπει να ξεκολλάει η καρδιά του. Κύριος του Χριστέ ελέη σώμα, Κύριος του Χριστέ ελέη σώμα. Και αισθάνεται ανάγκη το έλεος του Θεού. Και τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν σε υποθέσουν, δεν προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που του έλεγε την ευχή, αισθανόμαστε στην ανάγκη του Θεού, του μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο τον άλλο, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο παλιός άνθρωπος υπάρχει μέσα και παρακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνευμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα στο τέλος, άνεξε μου κάποτε έτσι και ένα μοναχό. τα χίλια πράγματα. Έλεγε την αρχή κοινή του γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι. Αυτό δεν ξέρω, σας το έχω πει. Ναι. Και έτυχε να πω και μερικοί από τη σκέψη που γυρίζω ένα στο πάνω χέρι και λέει πού είναι το όλο που βρισκόμαστε ήταν το να καθίσει εδώ πού μπορεί που βρισκόμαστε να σκάψει ο Θεός και το που γυρίζει δεν είναι στο τη σιγά. Λοιπόν, τέλος πάντων, σκεφτείτε αυτή η εικόνα έδωσε το άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον τάδε επίσης, τον τάδε Μητροπολίτη εκεί πέρα, αυτό τους έλεγξε, τον τάδε τον έλεγξε, τον τάδε τον έλεγξε. Πέρα στον τάδε Μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν να πεις αυτές τις δέσεις, είμαι στο πλευρό του. Μα γιώνα το Θεού εκεί πέρα. Αλλά σκεφτάσουμε λίγο λογικά. Το λες εσύ, μου φαίνεται ότι εσύ είσαι πιο αγράμμος από μένα, γιατί εγώ στο όμικρο δεν βάζω θέση από μένα. Εσύ μπορεί να το κάνετε, γιατί πράγματι το καημένος ναι. Μετά, αμφίπλευρος είσαι, κλιματίος δεξιά και αριστερά, τι θα σε κάνει που λες, μόνο αυτά με εξετάς, τι θα σε κάνει που λες, άφησε τις ιδέες που λες. Πρέπει να μου λες, ένας θα ήταν σαν κοινά, ακόμα θα έχει διορθωθεί η θρησκεία. Εξωτήρι τώρα. Βάζει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό στη φέρεια, είναι το δικαιολογήμα. Αν δεν είναι το τρελό. Διότι που έφεσαι εκεί. Διότι πού, διότι επειδή είναι οι πολλές φορές να πιέσει, ζώσουν τις πίσες φάσεις. Το έμεινε η συνήθεια. Λοιπόν, ναι, είναι επικίνδυνα.
2: Και κάποιες σκέψεις κατόπιν που πλούτε, το λέμε και το
3: από αυτό. Ωραία, σωστό, ναι. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ενώ σε αυτή την περίπτωση κουράζει, ορίζει τον εαυτό του. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς. Αν το παιδάκι, τώρα βρες να αγκαλιάσεις μητέρας περίπου. Και τι αισθάνεται όταν είναι σαν αγκαλιάσεις μητέρας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο ένας όταν νιώσει την παρουσία του Θεού. Λοιπόν και νιώσει τον εαυτό του μωρό, σαν σε κατάσταση άνθρωπο, έχω γνωρίσει άνθρωπο, που πράγματι νιώσει τον εαυτό του είναι μωρό παιδάκι. Και όταν προσεύχονται ακόμη, και όταν προσεύχονται ακόμη, αν τους αφούσει κανείς απ' έξω, αυτούς τους ανθρώπους, θα πούνε ότι είναι μωρά παιδιά. Και αν δεν τους δουν κιόλας με τις κινήσεις, θα πούνε ότι παλάβες. Παλάβες αυτό. Ναι, όπως το μωρό παιδάκι, λοιπόν τρέχει πια με πατέρα το από το πατιό, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα το κάνω σε αυτό, πως το ζητώ και λοιπά, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πλέον κατά κάποιον τρόπο αχριστεύονται, δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, διότι δεν μπορούν να παραλύει το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, αλλά και δεν μπορούν αυτό. Η αγάπη του Θεού όταν πέσουν άνθρωποι, σε μεγάλο βαθμό πέσουν, διαλύεται, ναι. Και να στηρίζει, να πάει κάπου να κάνει κάτω, βγάζει τον εαυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να κόψει ένα ξύλο ή τον περιμένει κάποιο. Είπα ότι θα πρέπει πριν να έρθει ο άνθρωπος να γίνει πολύ, να άλλοι μου λέγουν τώρα ότι τι πρέπει να προσέχει. Θα είσαι νους στο Χριστό, στην εικόνα ή στα γράμματα, ούτε στην εικόνα και στα γράμματα αυτά. Να είσαι νους στη δαιματολογικά τους υποθέσεις, ναι. Έχει κόσμο δαιματολογικά, πάλι με διάρκεια σχετικά, γιατί πολλές φορές το διάβολο, και τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, αν του πει αιματός, πήρε αιματός, μα αυτό είναι ότι δεν θα πει το διάβολο. Όταν διάβασα μου λέει είμαι αιματός, θα του πω ότι σε ενδιαφέρεσαι. Όταν θέλω εγώ θα πω ότι είμαι αιματός, όχι να τον θέλει ο διάβολο. Και τότε αν θέλει ο διάβολο θα μην θες να πω. Φεύγω. Και έχει πως να αιματωρώ ετά. Φυσικά με την εμπιστοσύνη, με την ελπίδα στο έργο στο Θεό. Ναι. Και τα αυτό θα μας οπότε συγκεντρώνονται μετά. Κατά κάποιον τρόπο λέει ότι αισθάνεται είναι πιο ανάγκη. Ναι, το έλεγε στο Θεό, το αισθάνεται ως ανάγκη. Και λέει εκεί έστω χτεύτω, εκεί έστω χτεύτω, λέει εσόμα. Λοιπόν και η καρδιά το ξεκουλάει πιο. Ναι. Αλλά χρειάζεται όμως η περισταλμή να έχει ότι βοηθά, όπως η ησυχία και η αμερημνησία βοηθάνε για να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος, το ίδιο και ο περισταλμός και η είπαμε όμως δεν θα ζητήξω από ως ανθρώπους θα υγιένει. Μετά φτάνει μια κατάστασης που και στον ύπνο ακόμη λέει την ευχή, ξυπνάει όχι ότι το όνειρο αλλά το πραγματικό, διότι συνεχίζει η ευχή και ξυπνήντο. Θα το έχετε συμβεί. Καθαρίζει.
2: Δεν έχουμε την ευτυχία να φτάσουμε στην αγκαλιά.
3: Είμαι και εγώ που τα λέω και φτάσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν φτάσει και τα λέω και εγώ για να δουν. Νομίζω ότι όταν υπάρχει διαπλώσια γραμματική είχε σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή άλλη απλότητα είχε σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου πω παράδειγμα κάποιο ήταν ένας καπενές εγκαταλειμμένος γύρω σου και είναι υπουργός κόσμου. Και πήρα το βρήκα σε μια καλή μέσα και φρόντιζε να πρώτη ζωή μια φορά είχε πάει στο πάθο, στην εκκλησία. Το πάθο, κύριο Καημένο. Πού, πού, τι θρησκεία έχουμε. Σαν τον Ιησού Χριστό ήταν ο δεσπότης. Για άλλη ζωή τι είναι το αυτό στο κεφάλι του της τραμπάς, ο Καημένο. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλός, δεν έχει τίποτα στο βουνό. Και το Θεός και κατόρθωνα, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα αυτό πηγαίναν και πέτρε το πιάτο, πως έφερε το φαγητό, το χαντά, και γύριζε ανάπορα. Να, αυτό θα πει μια λόγια. Καθαράζεται, αυτό θα θεωρούσε αυτά που δεν λες και ρέγει και στο διάστηριο πάω, τόσο πολύ, ναι. Δεν γύριζε το πιάτο ανάπορα, μην το βλέπουν τα γατιά. Δεν πει κανείς να πει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πώς απλώς είναι. Αυτή τώρα φυσικά ήταν μια εκδήλωση, εκδήλωση. Αν δεν είχε εκδηλωθεί εκεί, μπορεί να γυράσει πολλούς αφού, μόνο στην περιφορά του, μόνο τα άλλα, να κάνουν και κάτι κλαδιά που είχαν για τις καθήκες και κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείως τις υποθέσεις. Ναι. Κι αν τα έβλεπε όλα αυτά, νομίζω ότι αλλά εδώ γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται, πώς να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά όταν κάποιος κάνει μια εργασία στην αυτό, το βρίσκει. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά πάνω στο διάβολο. Γιατί ανοίγει η δουλειά εργόχειρο σε κάθε. Ναι. Επειδή συγκεκριμένα σας λέω αυτές τις μέρες γνώρισα σε
0: φέρω υλικούς κύκλους, μερικούς αυτούς αυτούς. Βλέπει κανείς να ασχολούνται κατά κάποιον τρόπο αυτό. Να, αυτό είναι. Ποιος έγραψε αυτό το βίντεο, ποιος έκανε κριτική. Λοιπόν, η πρώτη έκδοση, αυτό, τα κύλπα, δηλαδή ιστορικά. Μα για μου το Θεό, είναι ορθόδοξο βιβλίο, καταρχάς είναι ορθόδοξο. Λοιπόν, τι λέει αυτός ο πατέρας, πού βρίσκομαι εγώ, πού βρίσκομαι αυτό. Τι πρέπει να κάνω, λοιπόν. Αυτό δυστυχώς, διότι το να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, είναι κόπος. Ασχοληθούμε με το Θεός είναι εύκολο. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα. Με εκείνα και αρχίζουν όλα αυτά. Και μετά, ένα άλλο πάλι που παρατήσω, ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν με τον τύπο, όχι με την ουσία. Λοιπόν, τι γίνεται. Χτυπάνε στον άλλο, αφού τον κρεμίσει, φυσικά ανεβαίνει στα μάτια του άλλου. Λοιπόν, δεν τον ελέγχει ας υποθέσει με αγάπη αυτό. Να τον γράφει μια επιστολή. Να του πει ότι αυτό και αυτό τη σπάσει και γι' αυτό. Ναι. Α, τι γίνεται. Ναι, με. Και πολύ αυστηρά. Η αυστηρή ελληνική, καθώς λέγουν και οι πατέρες, πολλές φορές τον λάθο. Όταν όρθεις εγωισμό και τον χτυπήσει, αντίδρα, ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι πάλι, αλλά από εγωισμό δεν υποχωρεί. Αυτό εκεί φτάνει και πολύ αιρετική, δηλαδή βοηθάμε προς την αίρεση, παρελθόντως. Και καταλαβαίνει τώρα τι γίνει. Αυτούς φυσικά τους πιάνε αυτό, αν εξουδηλάει. Μας στο Άγιον Όρος μας έπιασε με τον τρόπο. Ναι. Εδώ τους πιάνε τον τρόπο. Βλέπω την νεολαία, ο διάολος κατώς με τον τρόπο εδώ, να την απορροφάει. Βλέπει μετά άλλος που θέλει να δημιουργήσει μια χριστιανική οικογένεια και εκεί πέρα να διέλει. Οι οικογένειες να χάσουν το νόημα της οικογένειας. Ένα γενικό κακό. Λοιπόν, μοναστήρια πηγαίνουν μια αυτή διάφορα να φτιάξει και είπα, αλλά για να υπάρχει να τους έχει πρέπει να πει διευθυνία με το πνεύμα πάλι αυτό το ψεύτικο της Θεοαποστολής. Όπως είπε προηγουμένως, βάζει κουβάλια, τσιμέντα και λοιπά, σκύβερε να μην αφιάξει, εντάξει, δεν έγινε. Φτιάξει να στείλει. Λοιπόν, οπότε βλέπει ο διάβολος πώς εργάζεται. Ναι. Και λέω, είδαμε πολλά και λοιπά. Είσαι διάβολος, με μια γανάκτηση συγκεκριμένα, έχουν υπόψη όλα αυτά. Μα είσαι διάβολος. Με φοβερό πράγμα, να χρηστεύει δηλαδή. Ναι.
2: Και δεν το καταλαβαίνει κανένας πως είναι αστείο ο διάβολος. Δεν θα ασχολεί με κάτι.
0: Μα δεν είναι κυριότητας αυτή που... Μα αυτό έχω καταλάβει. Όταν διορθώσω εγώ τώρα με αυτόν τώρα δηλαδή. Διορθώνεται τα κομμάτια της Εκκλησίας. Διορθώσα όταν διορθώνεται τα κομμάτια της Εκκλησίας. Οπότε μπορούμε να συνοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ κάνουν πολλά πνεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και εδώ γίνεται στις υποθέσεις που γίνεται. Και μετά όταν κάνεις κατά κάποιον τρόπο είναι ελευθερωμένος από τον παλιό του άνθρωπο και από όλα αυτά του κόσμου, νομίζω ότι αναπαύονται και κάθε είδους άνθρωπος αναπαύονται. Γιατί ξέρει, δεν είναι παραδείγματι βγαίνει κανείς να αγοράσει ένα, πολλές φορές τρέχω κάτι παράδειγμα και θυμάμαι που γινόταν εκεί στη Βαχαμογορά τον αυτό. Γιατί κοντά ήταν η Βαχαμογορά στον Παραγούρκο. Βρέθω που να έλεγε πέρα, ένας έλεγε πέρα αυτά, πάρε το αυτό πορτοκάλι, άλλος έλα εδώ, για το καμιζάρι, άλλος εδώ, για να καταφέρει κάθε ένας τον κερά του καϊπέ και αν αντρέπεντα και λίγα να τον φωτώσω, έτσι είχε και αυτό, ότι είναι καλά κλπ. Μα για να το δω δεν είναι. Εδώ πρέπει ο κάθε άνθρωπος να βοηθήσει στην κρίση την οποία έχει. Και νομίζω ότι αν πει σε αυτό το σύλλογο θα σωθεί. Πώς να τον κάνουμε, διότι ότι θα σωθεί εδώ και. Αν πει εκεί θα σωθεί. Αν πει για εκεί θα σωθεί. Ενώ πολλοί άνθρωποι δεν είναι ούτε για το ούτε για εκείνο και για κάποιο λόγο. Αρκεί ας υποθέσουμε, ο σκοπός είναι ένας άνθρωπος στο Θεό να βοηθήσει με τον τρόπο με την κρίση του. Και όλοι οι μισάλες με δικαίωμα να βοηθήσουν τις κλήσεις ή να στραγγαλίσουν. Γιατί για να στραγγαλίσουν μπορούμε να στραγγαλίσουν κλήσεις. Αυτό να πάω σε ένα στρατόπεδο, να πω μερικά πράγματα, θα τους σου τρελάνε για το μοναχισμό. Θα σας πω ψέματα, πράγματα για τον ναι. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, είναι αυτοί όλοι για μοναχή. Δεν είναι για μοναχή, θα κάνω κακό. Διότι θα σου ενθουσιάσουν, θα κάνουν ένα κάθε άλλο το εκτός και αυτός και μετά θα βασανίζουν και αυτοί και θα είναι αποτυχημένα σου. Ποιο θα βασανίζουν στη συνέχεια. Ενώ όταν κάθε ένας μου πει αυτό το οποίο ζητάει που νιώθει, εάν έχει παραδείγματι τοξίνες πνευματικές, εκείνες θα πρέπει να τις πετάξω. Θα αφήσω και τα γνώ. Θα το βοηθήσω στην κρίση, θα προχωρήσω. Θα θέλει και στήμη για τον Αγία, θα φτάσει και στήμη. Ό,τι ζήτησαν, θέλει αγιογραφία, έχει κρίση. Να γίνει εκεί πέρα σε βαδί, σε αγιογραφικό του, να κάνει κόλλος που να κάνει θαύματα. Λοιπόν, θέλει να γίνει εγκαμοσχερέτης, η χαρά μου, να γίνει εγκαμοσχερέτης, να βοηθεί. Θέλει άγαμος, να γίνει άγαμος. Θέλει μοναχός, θέλει συναρτή. Με κάθε στην κρίση που έχει, να βοηθηθεί ανάλογα. Αν δείτε στη γυνάτη, στο ίδιο το καλούκι μας, πάνω στους γονός άνθρωπος. Και βασανίζουμε τους ανθρώπους. Διότι κάνουν πράγματα αντίθετα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ποιοι δίχονταν οι γεροντάς σας?
3: Ναι.
2: Πείτε μας κάτι.
3: Όχι. Ποιοι δίχονταν. Καταρχάς πολύ αγωνιστική, αυτό που μου συγκίνησε περίπου το 1953 τον είχα γνωρίσει. Αυτός φυσικά κινείς άλλες και από λαϊκός αγώνης και πήγε και αξιωθεί μια φραντζόλα από την Παναγία. ένα ψωμί από την Παναγία, ναι. Ας το εμπεριδείξει πολύ. Είπε από μεγάλη οικογένεια.
2: Ρώσος.
3: Ρώσος, ναι. Οι γονείς του δεν θέλουν να γίνει μοναχός, αλλά επειδή το σηματώσει, δεν καλύτερα να πάει στρατό και μετά, για να οριμάσει πιο καλύτερα. Τώρα του είπαν, έχει ευλογία να γυρίσει στο μοναστήρι. Τρία χρόνια γύρισε στο μοναστήρι με τους Ρώσους. Προς την Ιντάσσα. Και μια ακούσα μοναστήρια μεγάλα, περισσότερα υγεία σε όλα. Μέχρι το συνάχη εκτάσσε, Ιεροσόλυμα, αυτά. Τελικά πήγε στο Κιόλος, είχε σπαγινός, έγινε μοναστό. Κάθε καταρχάς...
2: Συγγνώμη το
3: 53. Όχι, το 53 το γνώρισα εγώ. Το γνώρισα εγώ το γνώρισα. Λοιπόν, καταρχάς πήγε στο Μπουραζέρι, αλλά ήταν για τόσες μοναχοί τότε και φασαρία μεγάλη, ναι. Και πήρε ευλογή από το πνευματικό του και πήγε στα Καρούλια, κάθε και 15 χρόνια. Μετά ήρθε αυτός του Καλυμπάκη που είχε και έρθε περίπου 45-50 χρόνια. Και το ένα γεροντάκι το οικονόμησε. Αυτός είχε απλουπίσει φυσικά τη δουλειά, όλοι που είναι το κυριότητα. Έτσι δεν ξέρουν τα άνθρωπα, γιατί όλα αυτά που λένε σήμερα, γιατί ευκολία και είναι ευκολία και σπουγκαράκια που λέγει. Αυτά είναι ευκολία, μόνο που να γεμίσει το σπίτι και να τα βλέπει να τα ξεσκονίζει. Ευκολία είναι. Αυτά είναι ευκολία. Ευκολία είναι το να προπείς κανείς τη ζωή του, να περιοριστείς τα απαραίτητα κλπ. Τότε δεν ξέρουν τα.
2: Κανεί ευκολία τη ζωή.
3: Οπότε είχε ένα κονσερβοκούτι και άλλο ένα για να το σπαθώ να δώσει και γονεράκι, ναι. Ούτε και τόπιν εκεί πέρα ή από τσάι ή από κακάο ή θα ξέρω εγώ τι τύχαινε εκεί πέρα. Αυτό το γύριζε ανάποδα για τον εαυτό του. Ναι. Έφτιαχνε από μια εικόνα μόνο επί τα οποία σκέφτομαι. Τους έδωσαν 700 δραχμές, με 700 δραχμές το χρόνο περνούσαν. Και έλεγε συνέχεια το αυτό. 5 λεπτά στην εκκλησία έκανε μητάνιες, 10 λεπτά στο δωμάτιο έλεγε αυτό, ή την ευχή, ή διάβαζε, αυτή τη δάκη, ή στην αγιογραφία κάτω. Είχε φτάσει φυσικά σε μεγάλη κατάσταση, αν είπε προηγουμένως με το αυτό με την Τραντζόλα, εκεί που γύρισε στα μοναστήρια, είχε φτάσει σε μια επαρχία που ήταν πολύ ωραία. Και δεν είχε σπιτά, δεν γίνεται σπιτάρια εκεί, μόνο αυτή η σίκαρη, πώς λέει, η βρίζα. Και δεν μπορούσε να το πάει το ψωμί αυτό, και πέτρε, ήταν μέρες νηστικός. Και τελικά πήγε σε ένα τοπίο, παρακάλεσε πολύ, τουλάχιστον να σώσει από αυτό που τρώνε αυτοί νόμιζε ότι έχουν άσπρο. τον έβρεσα το οποίο δεν έχουν πούλη ειδικά θάρθρο του νερού. Και μετά πήγε μια άκρη, Παναγίδη βοηθήσε με, εγώ θα πεθάνω εκεί. Τον γερτάει τα ελληνικά λίγο αυτό. Να με βοηθήσει λέει γιατί θα πεθάνω. Και για μια στιγμή βλέπω μια γυναίκα γαλαίδα με το προσωπό της μου δίνει ένα καρβέλι. Λοιπόν άσπρο. Το πήρε, για μια στιγμή την έκανα. Νόμιζε ότι είναι ή η κόρτα του πήρε ή η γυναίκα του. Πάνω να τους ευχαριστήσω. Λοιπόν. Αφήνει το ψωμί και πήγαινε στο δεύτερο. Μόλις ήμουν από το ποιος από μακριά, νόμιζε ότι πάλι πήγαινε να τον ενοχλείς. Τι για αυτό εγώ λάθος εμείς σου, δεν σου είπαν αυτά δεν έχουν ψωμί άσπρο. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει, τι ήταν η σύζυγό σου, λέει, η κόρη σου, πήγαινε στον πήγαινε ότι σύζυγό από την κόρη, πήγαινε από το πού. Λοιπόν, μετά από 10 χρόνια που είχε γίνει μοναχός, το είχαν στείλει ένα περιοδικό από μια μονή του Κύβου,
4: γιατί
3: που είχε στο εξώπιο την Παναγία, αλλά το χειμίζει όσο πολύ αυτή η εικόνα. Αυτή δεν το με βοήθησε, λέει, η εικόνα. Και έτσι πάνω έμεινε στα λιβάρους με αυτή τη ζωή που έκανε. Είχε χάσει μέτρα φυσικά που την ώρα της λειτουργίας ερπάει του. 20 λεπτά, μισή ώρα, ναι, το κρυφάκι δεν είναι φυσικά, ίσο με το δωμάτιο με το ιερό σου, λίγο μικρότερο, και έχει ένα άλλο μικρό διάδρομο, ίσο με το κρυβάτι, και στο διάδρομο έβαλε το διαβαστή να λέει το κυριλέ. Δεν το δέχονταν μέσα, για να κινητάνε το. Λοιπόν, την ώρα της λειτουργίας του χειρουργικού μόλι, φύλακας μάγγελος με ανεβάσετε. Πάλι μέση ώρα, λέει, 20 λεπτά, πάλι λέει, με κατεβάσετε. Εγώ κοιτάξω, εγώ λειτουργήσετε. Εγώ λειτουργούσετε, πού βρίσκομαι. Του λέω, τι έβλε, παιδιά, να. Θεραβήν, θεραβήν, δοξολογούσε το Θεό. Δοξολογούσε το Θεό, το μόλι δοξολογούσε το Θεό, έτσι. Το ζούσε, υποθέτω, ναι. Μου είπε ο Πατριστόπιτος, μια φορά έχει πάει. Και άκου οι ψαλμοδίες μέσα. Νόμιζα ότι θα βρίσκονται στο κοινωνικό να μην θα στενοχωρήσω. Αλλά μια γλυκιά ψαλμοδία και κάτι να παίξω. Και όταν σταμάτησα ψαλμοδίες τώρα πάω. Και για να μέσα βρίσκω. Πήγε να χαιρετήσει την εκκλησία. Δεν θα πω τι κάνεις. Ότι αρέσει. Είχε στην λειτουργία για να όχι. Δεν αυτό. Αλλά αυτός ήρθε καθόλου απίθανο γιατί όταν πήγαινε και νομούσε καθημερινός, είχε Άγιον Άρθρο τώρα και το ξέρω. Ναι, αλλά άκουγε ολόκληρη αυτή, ναι, τόσο φυσικά δεν έψηνε που είχε. Όταν πλησίαζε ο πιθάνας και τώρα όταν ήταν, δεν έχουνε φυσικά να μένει ο υποτακτικός ποτέ κοντά, αλλά μην έχει περισπασμό. Όταν πληθυσμό είναι πιθανό και τώρα όταν ήταν, δεν έχουμε φυσικά να μένει υποτακτικό ποτέ κοντά, αλλά μην έχει περισπασμό. Μια φορά την εβδομάδα πηγαίνει την έβλεπα. Όταν πληθυσμό να πεθάνει, τότε 20 μέρες έπινε μόνο νερό. Και αυτό δεν είχε τίποτα. Τότε είμαστε μέσα στα δομική τα παιδιά και κάθε μέρα έρχεται ένας πατέρας και τη σειρά του ανέβηκε. Έβγαλε λίγο νεράκι και δεν δέχομαι να καθίσω κοντά. Όταν πήγε μια εβδομάδα με ειδοποίησε σε κάποιον πατέρα που έχει πάει να πει στο παγίσιο δεν έρθει εδώ να καθίσω μια εβδομάδα γιατί θα πεθάνω εγώ τώρα. Όταν περάσουμε έφτασε την μέρα της εβδομάδας βγήκαν το βράδυ του γονερό, όταν μπήκα μέσα. Μου λέει, εσύ ο Άγιος Σέργιος. Όχι, λέω, ο Παΐσιος. Τώρα λέει, Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και Σεραφείμ του. Πού πήγαν, λέει. Το κατάλαβα εκεί πέρα. Τι σου είπε η Παναγία του Θεού. Μου λέει, θα πέρασε την Πανήγυρη και θα με πάρουν. Και το παραμένει του Γενέστηκε στο τόπο. Και στις 11 Σεπτεμβρίου, ναι. Μου είπε μετά μερικά πράγματα.
4: τι ηλικία κοιμήθηκε?
3: 85-86, ναι.
4: Οι ψυχές τώρα αυτών των Αγίων και κειμένων αισθάνονται όταν τις επικαλούμαστε εμείς. Τώρα εσείς που το γνωρίζετε, όταν τον επικαλείστε, έχετε πληροφορία ότι αισθάνεται?
3: Πώς?
4: Όταν τον επικαλείστε, ναι, εσείς τώρα το γέροντά σας, έχετε πληροφορία ότι σας αισθάνεται?
3: Ότι με αισθάνεται,
4: ναι. Ναι, η ψυχή του γέροντος.
3: Εγώ έχω πληροφορία και το...

Και επειδή φοβάμαι ότι θα πω και τίποτα στραβό, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους αυτή τη στιγμή μέσα σας να κάνετε μία προσευχή στον Άγιο Παΐσιο, ώστε να πάει καλά αυτή η ομιλία και να βγούμε από εδώ πέρα όλοι ωφελημένοι. Στις δικές σας τις προσευχές ελπίζω πιο πολύ, και πρώτα απ' όλα και στις ευχές των ιερέων μας, οι οποίοι έχουν και το χάρισμα της ιεροσύνης. Το ερώτημα είναι τι είναι ένας Άγιος. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι ένας καλός άνθρωπος? Είναι ένας ενάρετος άνθρωπος? Είναι ένας τίμιος, ευλαβής άνθρωπος? Όχι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά. Ένας Άγιος είναι ένας άνθρωπος, ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι μόνο έχει βιώσει τον Θεό, όχι μόνο έχει μία προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά έχει ενωθεί και ο ίδιος με τον Θεό. Έχει γίνει πραγματικότητα σε αυτόνα αυτά που λέει ο Χριστός. Ο Χριστός λέει: ο τρόγων μου τη σάρκα και ο πίνων μου το αίμα εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος και ο Θεός μπορούν να ενωθούν, και η παράδοσή μας μιλάει για τη θέωση. Άρα λοιπόν ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτή την συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του και έχει μία συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Άγιος να αποκτά σαν χάρισμα, σαν δώρο δηλαδή, πολλές από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Υπάρχουν διάφορα στάδια αγιότητας. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο, αν το διαβάζει κανείς, μπορεί να το αμφισβητήσει και να πει: εντάξει, και πού ξέρουμε αν αυτά είναι αλήθεια ή αν είναι μύθι, ή αν τα παραφουσκώνουν κτλ. Και θα βρεθεί σε αυτή την απορία, ας πούμε. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα στέκονται με αυτόν τον τρόπο πέντε στο Ευαγγέλιο. Το αμφισβητούν και το απορρίπτουν. Ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι με λόγια και με φιλοσοφίες, όχι με θεωρίες, αλλά το αποδεικνύει στη πράξη. Ο Άγιος αποδεικνύει τον Χριστό. Είναι ένας μικρός Χριστός. Είναι η παρουσία του Χριστού που παρατείνεται μέσα στους αιώνες, μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Εγώ πίστεψα στον Χριστό ερχόμενος σε επαφή με τον Άγιο Παΐσιο. Και είδα εκεί πέρα σαρκωμένη στο πρόσωπο του Αγίου την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτά που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο τα είδαμε μπροστά μας να γίνονται. Τα πιάσαμε με τα χέρια μας και τα ψηλαφίσαμε. Θα σας διηγηθώ μερικά περιστατικά προσωπικά που εγώ ίδιος τα έζησα και που θα σας πείσουν, πιστεύω, και εσάς για την αλήθεια όλων αυτών των πραγμάτων. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός και όταν ήμουν μικρός δεν πίστευα. Είχαμε τη μύτη ψηλά, εμείς είμαστε επιστήμονες, αυτά είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, εμείς είμαστε ξύπνοι, ρε παιδί μου. Τώρα το πώς έγινε και βρέθηκα στο Άγιο Όρος, ένας φίλος μας τράβηξε. Πάμε στο Άγιο Όρος, σας πω έτσι και λίγα περιστατικά για να δείτε σε τι πνευματικό.

0: πνευματική κατάσταση βρισκόμουν. Άγνοια, πλήρη άγνοια. Του λέω, τι είναι το Άγιο Όρος? Να, ένα μέρος λέει με καλόγερους. Και τι είναι καλόγερος, του λέω? Κάτι λέει σαν τους παπάδες. Και τι θα πάμε να κάνουμε τους παπάδες? Πάμε μωρέ να δούμε τι παίζει. Έχει φαγητό και ύπνο δωρεάν. Λέει, πάμε να δούμε τι τρέχει εκεί πέρα. Άντε πάμε. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, βρέθηκα στο Άγιο Όρος. Και βρίσκομαι τώρα μπροστά με τον Άγιο, πηδάω διάφορα πολλά και δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Βλέπω μπροστά μου έτσι ένα γεροντάκι. Στην πρώτη συνάντηση γίναν διάφορα πράγματα, θα σας πω το πιο μικρό. Οπότε δεν ξέρω πως ήμουν, σε τι κατάσταση ήμουνα. Του λέω και λίγο προκλητικά. Εγώ, του λέω, ούτε χέρια φυλάω, ούτε εικόνες προσκυνάω. Να ξεκαθαρίσουμε τις σχέσεις μας δηλαδή. Και είπα μέσα μου, τώρα λέω, θα αρχίσει να φωνάζει. Με κοιτάει ο γέροντας, μου λέει, καλά κάνεις. Αφού δεν πιστεύεις, λέει, αυτό είναι το τίμιο. Έτσι πρέπει να φέρεσαι. Εντυπωσιάστηκα με την απάντησή του. Λέω, βρε παιδί μου, λέει αυτός. Και άρχισε να συζητάω μαζί του. Το πρώτο πράγμα που βίωσα άμεσα από την πρώτη στιγμή είναι η αγάπη του. Δεν ξέρω πώς να σας την περιγράψω. Όσες από εσάς είστε μάνες ή πατέρες, θα το έχετε ζήσει. Ας πούμε, κλαίει ένα μωρό, κρινιάζει, τσιρίζει, με τι λαχτάρα σκύβει η μάνα πάνω του να δει τι έχει το μωρό, τι τον πειράζει, συγκάει και πώς μπορώ να το βοηθήσω. Με τέτοια αγάπη έσκυβε πάνω μου και προσπαθούσε να με βοηθήσει. Και αυτό δεν ήταν μουσια, δεν ήταν ψέματα, δεν ήταν μια προσποίηση, ήταν κάτι αληθινό. Και αυτό το βίωνα, ας πούμε, το ζήσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκλειδώσει η ψυχή μου και να τον εμπιστευτώ. Και γυρίζω και του λέω, γέροντα, του λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα? Να, λέω, θυμώνω. Ώρες, λέω, μα πια ένας δυνατός θυμός που νομίζω ότι θα σκοτώσω και άνθρωπο. Θυμώνω πολύ. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Κοιτάξτε τώρα τι μου λέει. Γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα και μείνατε μόνοι στο σπίτι και έγινε αυτό και αυτό το περιστατικό? Από τότε θύμωσες και κάνεις έτσι? Δεν είναι τίποτα, θα σου φύγει. Δηλαδή, με γύρισε πίσω 13 χρόνια, τότε που ήμουνα πρώτη γυμνασίου, και μου είπε τι έγινε στο σπίτι μου πριν από 13 χρόνια. Έμεινα άναυτος. Σταμάτησε το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήτανε, αυτός με ξέρει καλύτερα από μένα. Και η δεύτερη σκέψη, έτσι με δυσκολία γύρισε το μυαλό, ήτανε ότι άρα η επιστήμη δεν τα εξηγεί όλα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Διότι δεν υπήρχε λογική εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γνωρίζει πριν από 13 χρόνια τι έγινε στο σπίτι σου και τι έχεις εσύ? Αυτό το πράγμα μόνο με το Θεό εξηγείται. Και ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα γιατί ήταν ενωμένος με το Θεό. Άλλος τρόπος, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Από τότε δεν ξεκόλλησα από δίπλα του, πήγα και ξαναπήγα. Γίνανε πολλά τέτοια πράγματα. Πολλά. Θα σας πω ένα ακόμα που δείχνει έτσι ότι ο Χριστός και ο Θεός δρά σήμερα μεταξύ μας, μέσα στη κοινωνία, διά των Αγίων Του. Και διά των μυστηρίων Του βέβαια, αλλά οι Άγιοι είναι αυτοί που μας ταρακουνάνε. Είναι ο σεισμός, ο καλός σεισμός που ταρακουνάει τις ψυχές μας. Ένα άλλο παράδειγμα αυτού του χαρίσματος που είχε ο γέροντας. Είχα πει να περάσω μία σαρακοστή στο Άγιο Όρος, έτσι λίγο με προσευχή, με λίγο νηστεία, και πήγαινα κάθε τόσο και έβλεπα τον Άγιο Παΐσιο και συζητούσαμε. Ξεκίνησα να πάω να τον δω. Και στο δρόμο έκανα προσευχή. Δεν μπορούσε όμως να συγκεντρωθεί το μυαλό μου, γιατί είχα συνέχεια μέσα μου μία έντονη επιθυμία να φάω ένα κανταΐφι. Έκανα, έλεγα λίγο τις ευχές, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησε το πλάσμα σου. Αλλά έφευγε το μυαλό μου, και να είχα ένα κανταΐφι, και πώς θα γίνει να βρω κανένα κανταΐφι. Άντε μάλλον να τον εαυτό μου, άντε να συγκεντρωνόμουν, άντε να είχα και ένα κανταΐφι, και ρε παιδί μου, και πού θα βρεθεί κανταΐφι εδώ στο Άγιο Όρος και μάλιστα στη Σαρακοστή. Και να μην σας το απολογώ, μία ώρα περίπου από εκεί που έμενα μέχρι να φτάσω στον Άγιο Παΐσιο είχα αυτόν τον αγώνα. Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ στην προσευχή και τον κανταΐφι με πέδευε. Φτάνω λοιπόν στο κελί του Γέροντα, χτυπάω, ανοίγει ο Γέροντας, μου ρίχνει μια ματιά, σκάει στα γέλια. Ξανακλείνει την πόρτα, μπαίνει μέσα και βγαίνει, ας πούμε, έτσι με ένα επίσημο ύφος, και κρατούσε τα δύο χέρια του εδώ μπροστά και μάλιστα τα ανεβοκατέβαζε για να τραβήξει την προσευχή μου εκεί. Τι κάνει, δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ. Ήρθε κοντά μου, κάνω έτσι να δω τι έχει στο πιατάκι, όπου το ανέβασε πιο ψηλά. Αφού έτσι με έπαιξε λίγο και γελάσαμε, κατεβάζει το πιατάκι και τι είχε πάνω στο κοδετάκι. Ένα ζουμερό κανταΐφι. Άντε φάτε, μου λέει, και είναι σαρακοστή τώρα, μην μας δει κανένας και σκανδαλιστεί. Αυτό είναι ένα αστείο. Γελάσαμε, χαρήκαμε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα πνευματικό μάθημα. Βρε χαμένε, λέω, εδώ ο γέροντας ήξερε ένα κανταΐφι, ας πούμε. Άμα σου συμβεί τίποτα δύσκολο, ξέρω εγώ, στην προσευχή και τα λοιπά, κάνα πειρασμικό, δεν θα το ξέρει ο γέροντας, δεν θα μπορεί να σε βοηθήσει. Και με αυτόν τον χαριτωμένο τρόπο μου έδωσε ένα μεγάλο μάθημα. Βέβαια μετά χρόνια πέρασαν και ένας φίλος μου έκανε την ερώτηση που εγώ δεν την είχα σκεφτεί. Καλά, μου λέει, ο γέροντας, λέει, δεν είχε και παξιμάδι να φάει. Πολλές φορές του έμεινε και το ψωμί, γιατί ο κόσμος εκεί πήγαινε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανέβα, κατέβανε, με το που ξημέρωνε άρχισαν να έρχονται τα πλήθη μέχρι να βραδιάσει. Δεν είχε καιρό ούτε να μαγειρέψει, ούτε να σκαλίσει, τίποτα δεν είχε. Και πολλές φορές ξέμενε και από φαγητό, δηλαδή όταν τον πήρα χαμπάρι, του πήγαινα κανένα ψωμί από το φούρνο και δεν ήθελε να το πάρει. Και μου λέει ένας φίλος, καλά, ρε, λέει, πού βρέθηκε το κανταΐφι. Και αυτό ήταν απορία. Λέω, ίσως του είχε πάει κανένας επισκέπτης. Ένα άλλο περιστατικό που δείχνει το ίδιο το χάρισμα του γέροντα, ότι γνώριζε τις ψυχές, ήτανε καρδιογνώστης. Δεν λέμε και για τον Χριστό ότι είναι καρδιογνώστης. Μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι ο Χριστός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν είχε ανάγκη κάποιος να τον πληροφορήσει ποιος είναι ο άνθρωπος που τον πλησιάζει, γιατί ο ίδιος ο Χριστός γνώριζε και τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν και τι σκέφτονται και τι έχουν μέσα στη ψυχή τους. Αυτό το Ευαγγέλιο το επιβεβαίωσα, εγώ το έζησα με τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος γνώριζε, ρε παιδί μου, τι σκέφτεσαι. Να, αυτά που σας λέω. Γνώριζε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Γνώριζε. Και να σας πω και ένα άλλο γεγονός, έτσι πάλι εξίσου καταπληκτικό. Είμαστε στην αυλή της Παναγούδας, πίσω αυλή της Παναγούδας. Και έχει έρθει μια ομάδα ανθρώπων και συζητάνε με τον γέροντα. Εγώ τραβήχθηκα λίγο μακριά, γύρω στα 10 μέτρα, ξέρω εγώ, να τους αφήσω να πούν τα δικά τους, να μην τους ενοχλεί η παρουσία μου. Οπότε δεν χόρτενα και να τον κοιτάζω. Από μακριά τον έβλεπα και χαιρόμουν. Οπότε καθόμουν εκεί πέρα, τον είδα που σηκώθηκε να κεράσει τα λουκούμια, κάθισε εκεί πέρα, άρχισε να μιλάει και μου ήρθε μια φώτιση και έκανα μια προσευχή μέσα μου, έτσι. Λέω, Θεέ μου, λέω, κάνε το γέροντα να με δεχτεί, λέω, υποτακτικό εδώ στο κελί του, να μοιράζω λουκούμια και νερά στους ανθρώπους που είναι γέρος και να μην κουράζεται. Εγώ έκανα αυτή την προσευχή 10 μέτρα μακριά του. Αυτός μιλούσε με τους άλλους ανθρώπους. Κόβει την ομιλία, γυρίζει, με κοιτάει, σκάει στα γέλια, χτυπάει το γόνατό του και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Το κατάλαβε. Κατάλαβε. Τη στιγμή που μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Λες τώρα, τι μυαλό είναι αυτό. Πέρασαν πολλά χρόνια, 12 χρόνια τον γνώριζα, από τη στιγμή που τον γνώρισα μέχρι που κοιμήθηκε δεν τον άφησα, ήμουνα συνέχεια κοντά του, με αυτόν συζητούσα τα θέματά μου και στα τελευταία του μου το ομολόγησε ο ίδιος αυτό το χάρισμά του, ο ίδιος με τα δικά του λόγια, και να πως έγινε. Ήτανε τότε, είχε καρκίνο, είχε αιμορραγίες, ένιωθε εξάντληση, κρατιότανε πολλές φορές από ένα κλαδάκι μιας ελιάς. Τον κόσμο δεν σταμάτησε να τον βλέπει γιατί τους πονούσε και ήθελε να τον βοηθάει, και ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε τόση δύσκολη θέση ασχολιόταν με τα προβλήματα των άλλων που μπορεί να ήταν και πιο μικρά από τα δικά του. Εγώ τον έβλεπα και στεναχωριόμουν γιατί καταλάβαινα πως είναι. Αφού έφυγε ο κόσμος και μείναμε οι δυο μας, γυρίζει και μου λέει, μη στεναχωριέσαι ρε Θανάση, εγώ, λέει, δεν κουράζομαι να βοηθάω τους ανθρώπους, χαίρομαι να τους βοηθάω. Εγώ ξέρω, λέει, και ποιοι είναι και πώς τους λένε, ξέρω και τι πρόβλημα έχουν. Καμιά φορά τους αφήνω να μιλάνε, να ξεσκάσουν λίγο, ακόμα ξέρω και τι πρέπει να τους πω. Δεν με κουράζουν οι άνθρωποι, εγώ χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους. Δηλαδή ο γέροντας μου ομολόγησε αυτό που το είχα ζήσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι άνθρωποι τον πλησιάσανε, αυτό το χάρισμα. Ήτανε αυτό που λέμε καρδιογνώστης. Και μέσα από εκεί φυσικά επιβεβαιώνεται και το Ευαγγέλιο. Δεν λέει ο Χριστός, ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιώ και μίζω να τούταν ποιήσει. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός το είπε. Και τι είναι αυτό? Είναι παλιά, κάποτε? Μα το είδαμε σήμερα. Το πιάσαμε με τα χέρια μας, το ψηλαφίσαμε. Αυτό κάνουν οι Άγιοι. Αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου σήμερα στους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Δείχνουν το πρόσωπο του Χριστού στους ανθρώπους που είναι γύρω του. Ένας Άγιος είναι ένας μικρός Χριστός. Αυτό είναι ένας Άγιος. Αυτό που ο Χριστός το έχει από τη φύση του σαν Θεός, οι Άγιοι το αποκτάνε σαν χάρισμα από το Θεό. Επειδή αγαπήσανε πολύ τον Χριστό, δοθήκανε πολύ στον Χριστό, ενωθήκανε με τον Χριστό, αποκτήσανε και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με το Θεό και να γίνει Θεός κατά χάρη. Λέει η παράδοσή μας, λένε οι Άγιοι, αυτό πιστεύουμε εμείς, αυτό πιστεύουμε. Και μιλάει και η Ορθόδοξη Ασκητική, το ξέρουν εδώ οι πατέρες, για τη θέωση του ανθρώπου. Τώρα θα σας πω μια εμπειρία, όχι δικιά μου, κάποιων ανθρώπων που την είδανε, αλλά ήμουνα και εγώ εκεί όταν συνέβη και αυτό το πράγμα. Ήμασταν στο κελί της Αναστάσεως, του κελί του Παπα Ισάκ, όσοι ξέρετε από εσάς, που ήταν ένας από τους πιο στενούς και αγαπητούς μαθητές του Αγίου Παϊσίου, είναι αυτός που έγραψε και τον βίο του Αγίου Παϊσίου, και ο Παπα Ισάκ ήταν από το Λίβανο. Παπα Ισάκ το Λίβανο. Είχε και αυτός πνευματικές αναζητήσεις, δεν μπορούσε να βρει αυτό που έψαχνε στο Λίβανο και είπε θα πάω στην Ελλάδα γιατί εκεί η Ορθοδοξία είναι καλύτερη. Ήρθε, έμεινε λίγο πιο ζωντανή δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, μετά τράβηξε στο Άγιο Όρος, άρχισε να ψάχνει να βρει κανένα γέροντα, ξέρω, και τα λοιπά. Γυρνούσε από μοναστήρι σε μοναστήρι, τέλος πάντων δεν μπορούσε να φτάσει στον Ποθούμενο. Και μου λέει ο Παπαϊσάκ, κάποια στιγμή λέει, όπως προχωρούσα εκεί στον δρόμο, γονάτισα και προσευχήθηκα και είπα, Παναγία μου, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να με βοηθήσει, δεν θα μου δείξεις και εμένα που να πάω? Και τον ή άκουσε μια φωνή μέσα του, λέει, να πας στον πατέρα Παΐσιο. Από την προσευχή δηλαδή άκουσε το όνομα και πήγε και τον βρήκε, και από τη στιγμή που τον βρήκε δεν ξεκόλλησε από δίπλα του. Άφησε και την πατρίδα του, άφησε και τους γονείς του, άφησε και τα αυτά και έμεινε κοντά στον Άγιο Παΐσιο και ήταν ένας από τους στενότερους μαθητές του. Στο κελί του της Αναστάσεως, που απέχει περίπου μία ώρα ας πούμε από την Παναγούδα, το τελευταίο κελί του Αγίου Παϊσίου, είχαν έρθει κάποιοι από τη Συρία νομίζω, οι οποίοι γυρνούσαν στο Άγιο Όρος και θέλανε να ιδρύσουν ένα μοναστήρι στη Συρία, μοναχοί ήταν αυτοί, και ρωτούσανε τι πρόγραμμα να κάνουν, πώς να ζουν, τι ακολουθία να έχουν και τα λοιπά. Και επειδή γνώριζαν τον πατέρα Ισάκ, μείνανε στην Αγρυπνία που θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Στην ίδια την Αγρυπνία ήρθε και ο Άγιος. Και ήταν μια μικρούλα εκκλησία, ας πούμε όπως είναι το ιερό, θα χωρούσε μέσα κάνα δεκαριά άτομα, και λίγο πιο πίσω ήταν ένα δωμάτιο το οποίο επικοινωνούσε και έβλεπε κατευθείαν, ήταν σαν πρόναος, σαν προέκταση της εκκλησίας. Σε αυτό το δωμάτιο καθόταν μόνος του ο Άγιος και παρακολουθούσε από εκεί τη Θεία Λειτουργία. Ξαφνικά ένας σύρος, έτσι όπως γύρισε, γυρίζει ας πούμε και βλέπει τον Άγιο να είναι όρθιος με σταυρωμένα τα χέρια, να προσεύχεται με κλειστά τα μάτια και μάλιστα χαμογελαστός ήτανε. Τον είδε μέσα σε ένα φως, σηκωμένος από το έδαφος, δεν πατούσε στο έδαφος, λέει κανένα μισό μέτρο πόσο ήτανε, και να χαμογελάει, και έμεινε έκπληκτος. Ο άλλος ο σύρος από απέναντί του είδε και αυτός την έκπληξη, γύρισε και αυτός, τον είδε και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Πόσοι άλλοι άνθρωποι ήμασταν εκεί πέρα μέσα, δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν καταλάβουμε τίποτα. Αυτό ήταν ένα, που το είδαν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Την άλλη μέρα το πρωί σηκωθήκανε και φύγανε, ο γέροντας δηλαδή σηκώθηκε και έφυγε πρωί πρωί ας πούμε, το που τελείωσε η ακολουθία, και δεν μίλησε με κανέναν, δεν είπε τίποτα. Όταν έφυγε ο γέροντας, το είπαν αυτοί στους ανθρώπους του σπιτιού και είπανε, λέει, εμείς σκεφτόμασταν γιατί να ακούσουμε τον πατήρ Παΐσιο για τις συμβουλές του πώς να χτίσουμε το μοναστήρι, και ποιος είναι ο πατήρ Παΐσιο να τον ακούσουμε, υπάρχουν και άλλοι που έχουν άλλες γνώμες, ξέρω, και τα λοιπά, και μας έδειξε ο Θεός ποιος είναι ο πατήρ Παΐσιος και γιατί πρέπει να τον ακούμε. Αυτό το περιστατικό εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, μου θυμίζει τη μεταμόρφωση του Χριστού. Δεν ανέβηκε ο Χριστός πάνω, δεν αποκάλυψε τη θεότητά του, δεν φώτισε και πέσανε οι Απόστολοι κάτω γιατί δεν μπορούσαν να αντέχουν το φως. Αυτό το ίδιο φως, το άκτιστο φως, μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σε όλους τους Αγίους. Και αυτό δεν ενεργεί μόνο στον Άγιο Παΐσιο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στους βίους των Αγίων, στην Ορθόδοξη Παράδοση, και άλλα τέτοια περιστατικά. Σας θυμίζω ενδεικτικά τώρα τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Στην συνομιλία που είχε με έναν Ρώσο αξιωματικό, τον Μοτοβίλοφ, όπου περιγράφεται ένα παρόμοιο γεγονός. Έβλεπε ο Μοτοβίλοφ τον Άγιο και τον εαυτό του μέσα σε ένα φως. Αυτό είναι το Δηλαδή άμα δει ένας άνθρωπος ένα τέτοιο πράγμα, δεν είναι μια απόδειξη του Ευαγγελίου. Όχι με θεωρίες, είναι ζωντανό στην πράξη. Στην πράξη. Και δείχνει, εκτός των άλλων, τη μεγάλη δυνατότητα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο καθένας από εμάς εδώ μέσα, ο κάθε ένας από εμάς εδώ μέσα μπορεί να αγιάσει. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Θεός. Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος ημί. Είναι εντολή του Χριστού. Τέλειοι γίγνεστε ότι τέλειος ημί. Ο Χριστός και ο Θεός δεν μας προτρέπει σε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μας λέει την αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος, ναι, μπορεί να ενωθεί και με το Θεό και να γίνει ένας κατά χάριν Θεός. Μπορεί να ενωθεί με τον Χριστό και να γίνει, να αγιάσει. Η πηγή του αγιασμού βέβαια είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός. Εμείς δώρο, σαν δώρο τα παίρνουμε αυτά από το Θεό. Και εμένα αυτό με φέρνει λίγο πάντοτε σε συνέστηση, για να καταλάβω ας πούμε την κατάστασή μου, ποιοι είμαστε και τι μπορούσαμε να είχαμε γίνει, και φυσικά να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και να πούμε ας πούμε ότι δεν προσπαθούμε, δεν αγωνιζόμαστε, δεν το παίρνουμε στα σοβαρά, δεν ξέρω πολλά δεν, και δεν πλησιάζουμε αυτές τις καταστάσεις. Θα σας πω τώρα ακόμα ένα άλλο περιστατικό που αποδεικνύει πάλι στο ίδιο μοτίβο, ότι ναι, οι Άγιοι αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου με τη ζωή τους, με τα έργα τους και όχι με φιλοσοφίες και λόγια. Μέσα στο Ευαγγέλιο σας θυμίζω ότι υπάρχει εκείνη η περίπτωση του Ρωμαίου εκατόνταρχου, ο οποίος πήγε και πλησίασε τον Χριστό και τον παρακάλεσε να γιατρέψει τον πέτου, τον δούλο του. Και ο Χριστός του λέει, πάμε λέει σπίτι σου να τον γιατρέψει. Και λέει ο εκατόναρχος, δεν είμαι άξιος λέει να εισέλθει στην οικία μου. Υπέ λόγων και ιαθίσετε ο πες μου. Πες ένα λόγο λέει και θα γίνει καλά ο δούλος μου, ο πες μου. Και ο Χριστός θαύμασε την πίστη του εκατόναρχου και τον γιάτρευσε. Πήγαινε, του λέει, και είναι καλά. Και έγινε καλά. Αυτό είναι μια ευαγγελική ιστορία. Τη βρίσκω μέσα στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τώρα ένα ανάλογο περιστατικό στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο. Στη γειτονιά που μένω, ένας γείτονας είχε το παιδί του με ψωρίαση. Ψωρίαση είναι μια δερματική ασθένεια. Πώς αλλάζει το φίδι που κάμισο, έπεφτε το δέρμα του παιδιού, κρατούσε 3-4 μέρες το καινούριο δέρμα και πάλι έπεφτε. Το τρέχαμε λέει σε όλους τους γιατρούς. Σε τι αλυφές του βάζαμε και λέει, και δεν ήταν λέει μόνο ένα σημείο, ήταν όλο το κορμί έπρεπε να το αλύφεις με την αλεφή. Δεν γινόταν τίποτα. Πήγαμε σε γιατρούς, σε αλυφές και τα λοιπά, μεγάλωσε το παιδί. Το παιδί έφτασε να πάει σχολείο. Λέω τώρα είναι που θα αρχίσουν τα προβλήματα, θα τον κοροϊδεύουν και τα παιδιά εκεί πέρα και θα αποκτήσει και ψυχολογικά από πάνω. Εν τω μεταξύ λέει είχαμε γίνει και ταντέλα οικονομικά με τους γιατρούς και με τις αλυφές. Ζορίστηκα ας πούμε, είχε ζοριστεί και λίγο του στρίψε θα λέγαμε. Περπατούσα στον δρόμο και τα έβαλε με το Θεό. Και τι σου φταίω εγώ. Αν έχει, τι σου φταίει το παιδί μου, αν έχεις κάτι γιατί δεν το βάζεις σε μένα και είσαι άδικος και είσαι τέτοιος, τα έβαλε με το Θεό. Λίγο του είχε στρίψει. Του λέει ένας γνωστός, πάνε να δεις τον γέροντα Παΐσιο. Και είπα λέει μέσα στο μυαλό μου, α, αυτό φταίει που λέει στους ανθρώπους να πιστεύουν για το Θεό. Θα πάω εγώ, θα του πω ποιος είναι ο Θεός. Και ξεκίνησε ας πούμε, πάει στο Άγιο Όρος να βρει τον γέροντα Παΐσιο. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει συζήτηση στην κατάσταση που ήταν. Άρχισε να κατηγορεί τον Θεό Ο γέρος τον έλεγε, μη δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, λάθος κάνεις, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι καλός, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι που είναι έτσι που αυτό. Οπότε έφτασε λέει να μου λέει ο γέροντας, φύγε φύγε, να με σμπρών και να μου λέει φύγε φύγε. Εγώ να τον απειλώ, θα γυρίσω ξανά, θα σου κάψω το σπίτι, θα βάλω φωτιές. Βράδυ φύγε από εδώ ας πούμε. Τον έσπρωχνε λοιπόν και έφυγε. Φεύγοντας λέει μου φωνάζει, άντε πάνε και είναι καλά το παιδί σου. Αφού περπάτησα λέει λίγο και λίγο συνήρθα λέει από τον καυγά, λέω ρε τι με είπε αυτός, λέει μου είπε άντε πάνε και είναι καλά το παιδί σου. Λες λέει. Και βγαίνει έξω, παίρνει το λεωφορείο, ούτε μια νύχτα λέει δεν κάθεσε στο Άγιο Όρος, πήγα κατευθείαν σπίτι, κοιτάζω το παιδί, είχε το δέρμα. Λέω εντάξει, είναι οι τρεις μέρες που έχει το δέρμα. Περιμένω, λέω, περάσουν οι τρεις μέρες, περνάει η τρίτη μέρα, δεν πέφτει το δέρμα. Περνάει η τέταρτη μέρα, δεν πέφτει το δέρμα. Περνάει η πέμπτη μέρα, λέει, δεν πέφτει το δέρμα. Την έκτη μέρα, λέει, κατέβηκα κάτω, πήγα, αγόρασα μια προσελάνινη λεκάνη, μια μεταξωτή πετσέτα και τράβηξα για το Άγιο Όρος να του πλένουν τα πόδια. Από ευγνωμοσύνη του. Πίστεψα, λέει, ότι έγινε καλά. Φτάνει λοιπόν έξω από το κελί του γέροντα και ήταν μόνος του. Πώς έγινε τώρα και ήταν μόνος του. Και πριν μιλήσει, του λέει ο γέροντας, δεν πιστεύω, λέει, να σε πείραξε το σπυράκι στο γόνατο. Το άφησα, λέει, για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Και πραγματικά, λέει, στο γόνατο ένα σπυράκι σαν ένα 50 λεπτό, μόνο σε εκείνο το σημείο άλλαζε το δέρμα. Σε όλο το άλλο ήταν καλό. Δεν του το είπα εγώ, λέει, αυτός μου το είπε. Πού το ξέρει. Μόλις το άκουσα αυτό, λέει, βεβαιώθηκα. Έπεσα κάτω, άρχισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, ούτε ξέρω κι εγώ, λέει, πόση ώρα έκλαιγα. Άρχισα να τάζω, λέει, θα κάνω εκκλησία, θα κάνω αυτό. Βρε μη τάζεις, τον έλεγε, καλύτερα να μην τάξεις παρά να τάξεις και να μην το κάνεις. Είχαν άλλη ιστορία. Να ορίστε. Πάλι ξανά ακόμα ένα άλλο περιστατικό που η αλήθεια του Ευαγγελίου αποδεικνύεται από τους Αγίους. Τότε πριν 2000 χρόνια θεράπευσε από μακριά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός τον δούλο του Εκατόνταρχου, στις μέρες μας 2000 χρόνια μετά ο Άγιος του θεραπεύει με το λόγο του από το Άγιο Όρος στη Θεσσαλονίκη, πόσα 300 χιλιόμετρα μακριά. Θεραπεύει με το λόγο. Δεν αποδεικνύεται, δεν αποδεικνύουν οι Άγιοι την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτά είναι λίγα. Ξέρετε πόσα τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό πήγαιναν οι άνθρωποι. Καλόγεροι υπήρχαν και στο Άγιο Όρος και υπάρχουν ακόμα. Όλος ο κόσμος πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο. Δηλαδή από τα 100 άτομα που πήγαιναν, οι 80 πήγαιναν εκεί. Γιατί πήγαιναν εκεί? Γιατί ήταν η χάρη του Θεού. Γιατί ο Άγιος ήταν καρδιογνώστης, έβλεπε μέσα στις καρδιές. Και μπορούσε και λες, καλά 300 άνθρωποι. Πόσο θα σταθούν μπροστά του, ας πούμε, πόσο θα μιλήσουν μαζί του, ένα, δύο, τρία λεπτά, πόσο. Και τι μπορεί να γίνει μέσα τόσα λεπτά. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω τώρα μην σας πω, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι μορφωμένοι, οι οποίοι είχαν τις αμφιβολίες τους, ήτανε πως ήτανε, και σε μία ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Άγιο, αλλά άλλαξε η ζωή τους. Γιατί? Γιατί ο Άγιος ήταν καρδιογνώστης. Έβλεπε που πονάνε. Έβλεπε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Και μπορούσε με μία λέξη τσάπ κατευθείαν να τους πει και να τους βοηθήσει. Και οι άλλοι εντυπωσιάζονταν. Σου λέει καλά πού το ξέρει αυτός. Και μου μιλάει για αυτό το θέμα. Και όταν μία πληροφορία ή μία συμβουλή έρχεται με αυτόν τον τρόπο και φυσικά την ακούς, σου λέει για κάτι καλά, δεν είμαστε ίδια και όμοια, και πείθεσε για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Χριστό και συμμορφώνεσαι και αλλάζει η ζωή σου. Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπους. Και όχι μόνο όταν ζούσε, αλλά και μετά την κοίμησή του εξακολουθεί. Να σας πω ένα περιστατικό πάλι μετά την κοίμησή του.
1: Να είναι το τελευταίο κύριε Θανάση, γιατί εντάξει, έχουμε περάσει πολύ την ώρα. Πέρασε πολύ,
2: ναι, ναι, έχουμε και άλλη εισήγηση.
1: Εντάξει, τότε να τελειώσω εδώ πέρα.
2: Πέστε και το περιστατικό αυτό.
1: Θα ήθελα να πω έτσι επιγραμματικά, πριν φύγουμε εδώ πέρα, ίσως το έχετε ακούσει, πάρα το έχετε ακούσει, αλλά αυτό σας το λέω σαν μαρτυρία, δεν το διάβασα, το άκουσα με τα αυτιά μου, αυτό που θα σας πω τώρα. Ο Άγιος είχε αυτή τη δύναμη, σας το είπα, που γνώριζε τις ψυχές των ανθρώπων και γνώριζε το παρελθόν, αλλά γνώριζε και το μέλλον. Και πολλές φορές μας έλεγε, εγώ τα άκουσα, σε μένα μου τα έλεγε, θα έρθουν δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον και θα βρουν σαν συμβιβαστική λύση και θα πούν τη Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς θα την πάρουμε ούτε εσείς, θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Η Τουρκία θα διαλυθεί, θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Θα γίνουν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα λέει εκείνη την εποχή που θα γίνει αυτό το πράγμα, εμείς λέει μερικές γρατσουνιές θα πάθουμε. Οι Τούρκοι θα μας ορμήσουν, θα μας πάρουν κανένα δύο νησιά, αλλά αυτό θα είναι το τέλος τους. Και κάποιος τον ρώτησε πότε γέροντα λέει θα γίνει αυτό. Όταν θα ακούσεις τηλεόραση λέει να μιλάνε για τα 12 μίλια, για την επέκταση στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Αυτά τότε που τα έλεγε ήταν επιστημονική φαντασία. Σήμερα βλέπουμε, όσοι παρακολουθείτε ειδήσεις, πιστεύω παρακολουθείτε, το σκηνικό σιγά σιγά διαμορφώνεται. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας, όπως σας έχω πει, τον αγαπητό φίλο και αδελφό Αθανάσιο Ρακοβαλή, καθηγητή της φυσικής από την Θεσσαλονίκη, που είμαστε γνωστοί και φίλοι από το 1982, προ πολλών χρόνων δηλαδή, όταν αυτός φοιτητής επεσκέφθηκε το Άγιον Όρος ψάχνοντας την αλήθεια του Θεού, και εγώ ήμουν ήδη στο Άγιον Όρος ως ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, όπου από τότε συνδεθήκαμε με αδελφική φιλία και Χριστό αγάπη. Ο Αθανάσιος είναι ένας από τους ανθρώπους που εγνώρισε από κοντά τον Άγιον Παΐσιο. Έχει να μας πει αρκετά πράγματα από την εμπειρία που είχε μαζί του, και εγώ δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο του, αλλά θα του δώσω αμέσως τον λόγο να πει ό,τι θέλει η αγάπη του. Περίπου είπαμε τι θα πει, θα τον ακούσετε με προσοχή και μετά θα ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε που νομίζετε ότι μπορεί να σας απαντήσει. Λοιπόν, Αθανάσιε, έχεις τον λόγο.
1: Καλησπέρα. Η Λέμεσος είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Πιο ωραία και από τη Θεσσαλονίκη, έτσι λέει και η κόρη μου. Και οι Κύπροι ήταν πάρα πολύ φιλικοί και ανοιχτοί. Μας έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε μαζί σας. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που ξαναείδα τον πολύ καλό επίσκοπό σας, τον πατέρα Αθανάσιο. Θα ήθελα να σας πω μερικά σχετικά με τη γνωριμία μας με τον πατέρα Αθανάσιο. Την πρώτη φορά που είχα επισκεφθεί το Άγιο Όρος δεν πίστευα, ας πούμε, και μάλιστα είχα μία εντύπωση για τους χριστιανούς ότι είναι έτσι λίγο χαμηλής διανοητικότητας, λίγο παραμυθιάζονται κατά το κοινό, κατασκευαστές θαυμάτων, τα παραφουσκώνουν τα πράγματα, τέτοια ιστορία. Αυτή ήταν μια προκατάληψη, μεγάλη προκατάληψη, την οποία είχα εισπράξει από τα βιβλία, από τις εφημερίδες, από τη τηλεόραση, και ήταν ψέμα. Δεν δικαιούμαι να έχω εγώ μια τέτοια γνώμη, διότι δεν είχα γνωρίσει από κοντά ποτέ μου κανένα χριστιανό, δεν είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά κάποιον ιερέα. Ο πρώτος ιερέας που συνάντησα στη ζωή μου ήταν ο επίσκοπός σας, ο πατήρ Αθανάσιος. Οπότε όταν πιάσαμε κουβέντα, λέω, βρε παιδάκι μου, αυτοί είναι έξυπνοι άνθρωποι, λέω. Και άρχισα έτσι να σπάει μέσα μου κάπως αυτή η προκατάληψη, να συνειδητοποιώ ότι είχα προκαταλήψει στο μυαλό μου. Ο λόγος που έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον επίσκοπό σας είναι ότι μετά από τις συνομιλίες που είχαμε μαζί μου, αυτός ήταν που με προέτρεψε να πάω να γνωρίσω τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας διηγηθώ και την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον γέροντα. Αλλά μετά, φεύγοντας από το Άγιο Όρος, είχα έντονα την αίσθηση ότι ο πατήρ Αθανάσιος κάτι κάνει εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και επεμβαίνει στη ζωή μου, ας πούμε. Ένιωθα δηλαδή μια αλλαγή, αφού κάθισα και τον έγραψε ένα γράμμα και του λέω, με ποιο δικαίωμα λέω επεμβαίνει στη ζωή μου, λέω. Πήρες και σε απαγορεύω. Τότε δεν ήξερα, δεν πίστευα. Και το περίεργο που με κάνει και τώρα εντύπωση είναι ότι ενώ είχα γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο πατήρ Αθανάσιος έβαζε το χέρι του εκεί πέρα, γι' αυτό το γράμμα απευθύνθηκε σε αυτόν. Μετά μου ομολόγησε, μετά από χρόνια ας πούμε, ότι με μνημόνευε στην προσκομιδή, έβγαζε μερίδα για μένα σαν ιερέας που ήτανε, και αυτό το λέω για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τη μεγάλη δύναμη που έχουν οι ιερείς, δηλαδή και τι μεγάλη ευλογία είναι, ας πούμε, να μνημονεύονται τα ονόματά μας στην εκκλησία. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Δεν είναι εντυπωσιακό, πάτε?
2: Ο γέροντας μου είπε.
1: Ναι, αλλά εσύ μνημόνευες ως ιερέας. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία να μιλάμε για τους Αγίους, και λόγω ότι νιώθουμε μια αναξιότητα που είναι πέρα για πέρα αληθινή, ας πούμε, είναι τόσο πολύ πάνω από τα δικά μας μέτρα. Και η άλλη δυσκολία βγαίνει από το γεγονός ότι αν αρχίζεις να μιλάς για έναν Άγιο και να περιγράφεις τα γεγονότα της ζωής του, είναι τόσο πολύ έξω από την καθημερινότητά μας, είναι τόσο πολύ έξω από την καθημερινή συνήθεια εμπειρία, που σαλεύει το μυαλό σου, που μερικοί που δεν τα ζούνε μπορεί να φαντάζονται ότι και αυτά είναι φαντασίες, ότι είναι υπερβολές, ότι τα φουσκώνουν τα πράγματα. Και αυτό είναι μια δυσκολία, ας πούμε. Αυτή τη δυσκολία την ξεπέρασα εγώ, λέω, σκεφτόμενος ότι όποιος, λέω, διαβάζει το Ευαγγέλιο, όποιος διαβάζει βίους Αγίους, εκεί θα δει μέσα να περιγράφονται τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Οπότε, λέω, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια επαφή με το Ευαγγέλιο, με τους Αγίους, με την Εκκλησία, έχουν ακούσει τέτοια πράγματα και κατά καλή τους διάθεση θα μπορέσουν να τα πιστέψουν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που συνέβησαν με τον Άγιο Παΐσιο δεν είναι πρωτόγνωρα. Υπάρχουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Συνέχεια, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ο ίδιος ο Θεός που δρά. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, τη ζωντάνια της πίστης μας. Θα ήθελα να σας περιγράψω τώρα. Έχω φέρει εδώ και μια ομιλία, αλλά μου είπε ο επίσκοπος να μιλήσω εξίθους και εγώ την έχω σαν βούσουλα. Θα διαβάζω λίγο από την ομιλία και λίγο θα σας λέω και αυτά. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω και να ζήσω κοντά στον Άγιο Παΐσιο για 12 περίπου χρόνια. Αυτός με προσήλκησε στη πίστη και με αυτόν συζητούσα όλα τα θέματα της ζωής μου. Άλλο πράγμα όμως η μικροψυχία και η εμπάθειά μου και τελείως άλλο πράγμα η απαθής και πεντακάθαρη σαν κρίσταλο ψυχή του γέροντα, η οποία ήταν γεμάτη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού ήταν διαρκής μέσα στην ψυχή του Αγίου Παϊσίου. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει Θεοφόρος. Δηλαδή έφερε διαρκώς μέσα στη ψυχή του το Θεό. Και άλλοι άνθρωποι έχουμε εμπειρίες από τη χάρη του Θεού, αλλά έρχεται η χάρη και αποτραβιέται και φεύγει. Αλλά υπάρχει και μία ανώτερη κατάσταση όπου η χάρη κατασκηνώνει μόνιμα μέσα στον άνθρωπο. Μόνιμα μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια σπάνια κατάσταση. Αυτό είναι που ονομάζει η Εκκλησία Θεοφόρη. Αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ψυχή του γέροντα σχεδόν όλοι την νιώθαμε. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο, πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι το πλησίασε κάποιος άνθρωπος και δεν ένιωσε, ας πούμε, αυτή τη θεϊκή παρουσία, δεν ένιωσε μέσα στη ψυχή του αυτή την ειρήνη, αυτή την αγαλίαση, αυτή την αφοβία, αυτή τη χαρά, μόνο και μόνο που βρισκόταν κανείς δίπλα του. Αυτή η χάρη του Θεού πολλές φορές εκδηλωνόταν και με ασυνήθιστα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά που ήμασταν στην αυλή στο πίσω μέρος της Παναγούδας όσοι έχουν πάει, και εκεί που μιλούσαμε με χτύπησε μια ευωδία, πολύ έντονη ευωδία, και σηκώθηκα όρθιος και άρχισα να κοιτάζω δεξιά και αριστερά και έψαχνα να βρω πού καίει η θυμία μας, πού καίει το θυμία μας. Ο γέροντας με κοίταξε, μου λέει, σε ευωδίασε? Ναι, λέει, ο γέροντα ευωδιάζει. Και κάθισα δίπλα του πολύ αμήχανος, γιατί κατάλαβα ότι η πηγή της ευωδίας ήταν ο ίδιος. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα παράξενα χαρακτηριστικά, από τους παράξενους τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν η χάρη στον Άγιο Παΐσιο. Αυτή η ευωδία βέβαια με έφερε, δεν ήταν έτσι απλώς ένα ωραίο άρωμα που μυρίζει κανείς, αλλά φέρνει και μία πνευματική αλλίωση, φέρνει μία αλλίωση στα νοήματα, φέρνει μία αλλίωση στη ψυχική κατάσταση, στον τρόπο που νιώθεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συλλαμβάνει κανείς και με την όσφρηση, αλλά είναι πιο πολύ πνευματικό φαινόμενο, είναι πιο πολύ εσωτερικό φαινόμενο. Τέτοια φαινόμενα συμβαίνανε πολλά και σε πολλούς ανθρώπους, και συχνά με τον γέροντα, δηλαδή δεν ήταν σπάνιο πράγμα, ας πούμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ συνηθισμένο, ας πούμε. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι το έχουν δει. Είχα τέτοια αγάπη για τον γέροντα, που όποτε κατέβαινα ας πούμε να τον συναντήσω, δεν μπορούσα να πάω περπατώντας, αλλά πήγαινα τρέχοντας από τη μεγάλη αδημονία να τον δω. Και όποτε βρισκόμουν εκεί πέρα, προσπαθούσα να παρατείνω την παρουσία μου κοντά του, όχι να μιλάω, μας μιλάει με άλλους ανθρώπους, και έδινα τη σειρά μου να πηγαίνουν άλλοι να μιλήσουν μαζί του, για να έχω έτσι την ευκαιρία ας πούμε να τον παρατηρώ, να τον βλέπω ας πούμε, να τον χαίρομαι και να βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον το οποίο σκορπούσε γύρω του η παρουσία του. Κάποια φορά θυμάμαι ότι ο γέροντας είχε, εγώ είχα δώσει τη σειρά μου και είχε πάει μια ομάδα ανθρώπων 20 μέτρα πιο πέρα ας πούμε να μιλήσουν μαζί, και εγώ καθόμουν εκεί πέρα και παρακάλεσα μέσα στη ψυχή μου, έκανα μια προσευχή και λέω: Θεέ μου, λέω, κάνε το γέροντα με κρατήσει εδώ πέρα να μοιράζω λουκούμια και νερό στους ανθρώπους. Μόλις το είπα αυτό, στράφηκε ο γέροντας προς τα εμένα, χαμογέλασε, χτύπησε το πόδι δυνατά και είπε: Βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Δηλαδή έπιασε τη σκέψη μου, έπιασε την προσευχή μου, να δείτε πόσο ευαίσθητος ήταν, και μάλιστα τη στιγμή που μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Σταμάτησε τη συνομιλία, γύρισε σε μένα, γέλασε και είπε αυτό το πράγμα. Την πρώτη φορά που τον γνώρισα, τώρα έτσι λίγο σας λέω λίγο σκόρπια, την πρώτη φορά που τον γνώρισα γίναν πολλά πράγματα, θα σας πω το πιο μικρό. Αφού μιλήσαμε, τον αγάπησα γρήγορα, γιατί κατάλαβα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αυτός σε αγαπούσε. Είχε πραγματικό ενδιαφέρον για σένα, δηλαδή δεν υποκρινότανε, δεν πουλούσε πόζα, δεν είχε απόσταση. Ήταν πολύ προσιτός δηλαδή. Και του ανοίχτηκα και του είπα ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα που είχα. Θύμωνα εκείνον τον καιρό, ήμουν λίγο τσατιζόμουν όπως λέμε κοινώς. Του λέω: Βεγέροντα, έχω αυτό το πράγμα ας πούμε. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα ταξίδι στην Αθήνα. Τότε, λέει, συνέβη και αυτό και αυτό το γεγονός. Έρχεται λοιπόν και με γυρίζει πίσω 15 χρόνια περίπου, 12 κάπου εκεί, τότε που ήμουνα στο γυμνάσιο και ο πατέρας μου όντως είχε πάει ένα ταξίδι στην Αθήνα και είχε συμβεί ένα γεγονός που εγώ το είχα ξεχάσει. Αυτός μου το θύμισε. Μου λέει, έγινε αυτό και αυτό. Από τότε θύμωσες, λέει, και κάνεις έτσι και έτσι. Δεν είναι τίποτα, λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό. Μου έδωσε μια συνταγή ιατρική, δηλαδή, έτσι, με συγκεκριμένα πράγματα και θα σου φύγει. Τότε κάθισα και τον κοίταξα με θαυμασμό και σκέφτηκα μέσα μου και είπα, λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος με γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Με γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή έρχεται και μου θυμίζει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας για αυτό που είχε συμβεί. Όταν έβγαινε έξω ο πατήρ Παΐσιος γινόταν χαμός στον κόσμο. Πολύ πλήθη κόσμου. Χιλιάδες άνθρωποι. Είχα στείλει μια φορά τη γυναίκα μου, είχε πάει από το απόγευμα, τότε δεν ήμασταν παντρεμένοι, να πάρει την ευχή του. Μου λέει, περίμενα από το απόγευμα μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ σε μια αυλή πιο μεγάλη από την όλη Μητρόπολη εδώ πέρα εκεί στη Σουρωτή, και ήμασταν, λέει, σαν ας πούμε σαν τα στριμωγμένοι, σαν να είμαστε εμείς στο λεωφορείο ένας πάνω στον άλλον, λέει, και είχα κουραστεί και έφυγα και αναρωτιόμουν και έλεγα, καλά ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι στείνονται για να πάρουν την ευχή του, να βρεθούν μπροστά του πόσο, να βρεθούν μπροστά του μισό λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα? Και τι μπορεί να συμβεί ας πούμε μέσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, και πόση ευλογία έχουν? Αυτό που συνέβαινε μέσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, γιατί πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι άλλαξε τη ζωή τους από μια τέτοια επαφή που είχαν με το γέροντα. Αυτό το οποίο συνέβαινε λοιπόν ήταν το εξής καταπληκτικό. Όπως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου, ο πατήρ Παΐσιος είχε την ικανότητα να βλέπει τη ψυχή του άλλου. Έβλεπε τη καρδιά του άλλου. Και μπορούσε με μία κουβέντα να φτάσει στο θέμα εκεί που πονάει και με μια κουβέντα να τον βοηθήσει τον άνθρωπο και να εντυπωσιαστεί και να αλλάξει η ψυχή του, ας πούμε. Και αυτό συνέβαινε όχι μόνο με ανθρώπους τους οποίους έβλεπε μπροστά, αλλά και με άγνωστους ανθρώπους. Να σας πω ένα περιστατικό. Είχα ένα γείτονα ο οποίος ήταν μεγάλης ηλικίας, 80 τόσο, και με ενοχλούσε. Ερχόταν, χτυπούσε την πόρτα μου στο διαμέρισμα που μέναμε, στην πολυκατοικία. Άνοιγα την πόρτα και πριν το πει τίποτα άρχισε και φώναζε. Πού να βγάλεις άκρη τώρα. Και αυτό είχε γίνει πολλές φορές. Στο τέλος πάω στο γέροντα, του λέω: Γέροντα, έτσι και έτσι, λέω, συμβαίνει. Τι να κάνω, λέω, με αυτόν τον άνθρωπο. Χαμογέλασε λοιπόν και μου λέει: Κοίταξε, λέει, την άλλη φορά που θα έρθει θα του πεις αυτό και αυτό, μου είπε μια πρόταση. Οπότε την άλλη φορά που ήρθε αυτός και άρχισε να φωνάζει, μέσα σε αυτά που τον είπα, του πέταξε και την πρόταση που μου είπε. Μόλις άκουσε τα λόγια που μου είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, σταμάτησε, με κοίταξε, μου λέει: Έχεις δίκιο, λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Ηρέμησε, έκανε μεταβολή και έφυγε. Τι είχε συμβεί? Προφανώς ο γέροντας είχε πιάσει ένα ψυχολογικό κουμπί, όπως λέμε. Είχε πιάσει τη ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και με αυτόν τον λόγο, ας πούμε, που τον είπε, τον έφερε σε συνέστηση. Και λες, ρε παιδάκι μου, έναν άνθρωπο που δεν τον έχει δει να τον ξέρει τόσο καλά, και εμένα την πρώτη φορά να μου θυμίσει γεγονός παιδικής μου ηλικίας που το έχω ξεχάσει. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, αυτά τα που είναι τα πιο μικρά από ό,τι λέμε, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά. Φαίνονται, λες, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς γίνεται, εξηγούνται ανθρώπινα αυτά τα πράγματα? Δεν εξηγούνται με την ανθρώπινη λογική. Αυτά καταρρύπτουν τους νόμους της φύσης όπως τους ξέρουμε, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα μόνο μπορούν να εξηγηθούν με το Θεό. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ενώνεται η ψυχή του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα και ο άνθρωπος γίνεται θεοφόρος. Και ό,τι ο Θεός έχει από τη φύση του, ο άνθρωπος το αποκτά σαν δώρο της Θείας Χάριτος. Μια άλλη φορά, να σας πω ένα άλλο περιστατικό, ήμασταν πάλι μέσα στο κελί στη Παναγούδα, έβρεχε, και αφού είχαμε μιλήσει καμιά ώρα, είπαμε αυτά που συζητούσα μαζί του, ας πούμε. Μου λέει: Άντε τώρα να φύγεις, λέει, γιατί έρχονται κάτι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Τώρα σε ένα δωμάτιο δεν βλέπαμε έξω, είχε ομίχλη τη μύτη μας, ας πούμε, δάσος δίπλα, έρχονται κάποιοι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Εγώ βέβαια τα ήξερα, τα είχα συνηθίσει, λέω: Εντάξει, γέροντα, την ευχής να φεύγω. Ανεβαίνοντας προς το Κουτουλουμούσι πάνω, συνάντησα μια ομάδα ανθρώπων, μου λένε: Για το πατριπαίσιο από εδώ πάει. Ναι, λέω, από εδώ πάει, ακολουθήσε τις πινακίδες. Μετά σκέφτηκα αυτά που μου είπε ο γέροντας. Του λέω: Ρε παιδιά, από πού είστε? Από τα Γρεβενά. Και τι δουλειά κάνετε? Λέω: Μηχανική. Λες τώρα το μυαλό του πώς γύριζε, δηλαδή πώς το είχε πιάσει, ας πούμε. Ή άλλες φορές θυμόμουν καμιά φορά εκεί που μιλούσαμε και έλεγε, ας πούμε: Βρε, ο Τελώνης στη Δάφνη τι θέλει? Λες και ήταν από την άλλη μεριά του βουνού και έβλεπε τι γινόταν εκεί πέρα, ας πούμε. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Όλα αυτά όμως μας δείχνουν, εμένα μου δείχνανε, μου δημιουργούσαν μέσα μου την βεβαιότητα, όχι μόνο για τη θεϊκή παρουσία, αλλά τη βεβαιότητα για την πίστη μας. Όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, δεν είναι κάποια που γίνανε κάποτε παραμύθια, αλλά είναι μια πραγματικότητα ζωντανή, την οποία τη ψηλαφίσαμε, τη πιάσαμε, την είδαμε, τη γευθήκαμε. Και όλα αυτά τι ήταν, ας πούμε? Ήταν τελικά μια μεγάλη βοήθεια, ένα μεγάλο σπρόξιμο για να πιστέψει κανείς. Να πιστεύει, γιατί εγώ δεν πίστευα, όπως σας είπα. Την πρώτη φορά που τον είχα συναντήσει, μάλιστα την πρώτη κουβέντα που τον είπαμε, λέω: Γέροντα, λέω, εγώ ούτε προσκυνάω τις εικόνες, λέω, ούτε φυλάω χέρια. Έτσι ήταν η συμπεριφορά μου, ναι, τέτοιος ήμουνα. Μου λέει: Καλά κάνεις, λέει, αφού δεν πιστεύεις, αυτό είναι το τίμιο. Έτσι, λέει, πρέπει να φέρεσαι. Αλλά μετά αυτά που επακολούθησαν, δηλαδή, ήταν για να με βοηθήσει, ας πούμε, να πιστέψω. Αυτά τα πράγματα τώρα που σας περιγράφω ήταν κοινός τόπος. Δηλαδή δεν ήταν σπάνιο πράγμα. Αφού πολλές φορές όταν πήγαινα να τον συναντήσω, ήτανε δηλαδή, πώς να το πω, ήτανε φυσικό του χάρισμα. Δηλαδή όπως για μας δεν είναι τίποτα σπουδαίο το να κοιτάξουμε και να δούμε τι χρώμα έχει ο τοίχος, έτσι για τον πατέρα Παΐσιο ήταν κάτι φυσικό. Δηλαδή ήτανε μια κατάσταση, ένα χάρισμα, μια πνευματική όραση, δεν ξέρω πώς να την ονομάσουμε, η οποία ήτανε φυσική. Και επειδή είχε και μεγάλη απλότητα, και ενώ σε έκανε και σένα να τα αντιμετωπίσει έτσι με μια απλότητα, και ενώ συνέβαιναν εκπληκτικά γεγονότα, αυτός θα έλεγε εντάξει δεν και τίποτα ας πούμε, και σε παρέσαινε και σένα να τα αντιμετωπίσει έτσι. Αυτό το χάρισμα του γέροντα, και επιμένω λίγο σε αυτό, ήταν τόσο έντονο και τόσο σίγουρος ήμουν, το είχα ζήσει τόσες πολλές φορές, ότι μερικές φορές που πήγαινα να τον ρωτήσω διάφορα πράγματα που με απασχολούσαν και είχε πολύ κόσμο που τον περίμενε, που είχε πολύ ουρά απ' έξω, του έλεγα «Γέροντα, λέω να σας ρωτήσω ή θα μου πείτε». Εννοούσα να χάσουμε χρόνο να σας εξηγήσω τις ερωτήσεις μας ή θα μου δώσετε κατευθείαν την απάντηση. Και πολλές φορές λοιπόν που είχε πολύ κόσμο μου λέει «Κοίταξε, τώρα βιάζουμε, εκείνο το θέμα είναι έτσι, για το άλλο θα κάνεις αυτό, το τρίτο είναι έτσι». Δηλαδή μου έδινε τις απαντήσεις πριν εγώ τις εκφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή γνώριζε τι με απασχολεί, γνώριζε τι βρίσκεται μέσα μου, γνώριζε πολλά πράγματα. Να σας πω και ένα αστείο περιστατικό πάλι σε αυτό στο χάρισμα. Κάποτε είχα κάνει μία σαρωκοστή στο Άγιο Όρος και ζούσα σε ένα κελί εκεί πέρα. Ήμουν και αμάθητος με την άσκηση και με την νηστεία. Οπότε είχα επιθυμήσει να φάω ένα γλυκό. Ξεκίνησα, μου συνέβη και κάτι εκεί, ένας πειρασμός στην προσευχή μου και ήθελα να δω τον γέροντα και όλα, έψαχνα ευκαιρία και λέω θα πάω να τον βρω ας πούμε, να του πω τι έγινε το βράδυ ας πούμε, να με πει. Στον δρόμο που προχωρούσα προσπαθούσα να λέω την ευχή, αλλά δεν μπορούσα να λέω την ευχή γιατί συνέχεια ο νους μου είχε κολλήσει σε ένα γλυκό, στο καταΐφι, ήθελα να καταΐφι. Αχ και να είχα ένα καταΐφι και αχ να καταΐφι. Έλεγα, έλα τώρα, άντε, μάζεψε το μυαλό σου, πες την ευχή. Έλεγα την ευχή 5-10 φορές και το καταΐφι, ρε παιδί μου, πού. Και πήγαινα λοιπόν έτσι περπατώντας καμιά ώρα, ας πούμε, παλεύοντας ανάμεσα στο Κύριε σου Χριστέ, λέει Σόρμε, και στο καταΐφι, ας πούμε. Αυτά ήταν. Όταν έφτασα κοντά στην πόρτα του γέροντα, έτσι λίγο συμμαζεύτηκα, λέω, και τώρα λέω να μην τον κουράζω και άδικα, να βάλω σε μια τάξη τα θέματα ας πούμε να τα χτυπήσουμε. Δεν είχε κόσμο τότε, ήμουν στα μόνο, χτυπάω, ανοίγει την πόρτα, βγάζει το κεφάλι του γέροντας έξω, με βλέπει, σκάει στα γέλια. Ξαναμπαίνει μέσα λοιπόν, μετά από λίγο και εγώ κοιτούσα περίεργα, λέω τι κάνει τώρα.

0: Οπότε στο τέλος κατεβάζει τα χέρια κάτω και είχε ένα πιατάκι του καφέ και πάνω ένα ζουμερό κανταΐφι. Μου λέει, άντε φάτε τώρα, λέει, να μην μας δει και κανένας και είναι σαρακοστή. Λοιπόν, εγώ έτρωγα το κανταΐφι, ας πούμε, και σκεφτόμουν την ίδια στιγμή και έλεγα, βρε χαμένε, λέω, στον εαυτό μου απευθυνόμουν και έλεγα, βρε χαμένε, λέω. Εδώ ο γέροντας κατάλαβε ότι εσύ θέλεις ένα κανταΐφι, ας πούμε. Τώρα άμα σας συμβεί κανένα σοβαρός πειρασμός, δεν θα το ξέρει ο γέροντας, έτσι θα σε αφήσει, ας πούμε. Και βλέπετε ότι αυτό το αστείο, θα λέγαμε, αυτό το χαριτωμένο αστείο, ήταν ταυτόχρονα και ένα πνευματικό μάθημα. Δηλαδή σου δίνε μια σιγουριά, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι τον πειρασμό, ας πούμε, είναι ο γέροντας, είμαι κάτω από την ευχή του γέροντα. Καλά τα λέω, πάτερ?
1: Καλά τα λέω.
0: Μα αυτόν τον τρόπο τώρα, αυτόν τον τρόπο, μα όλα αυτά τα περιστατικά σας τα λέω για να καταλάβετε, να απαντήσω στην αρχική ερώτηση, πώς ήταν δυνατόν δηλαδή ο γέροντας, γιατί μαζευόταν τόσες χιλιάδες κόσμος. Τη χρονιά που μας πέρασε, στη κοίμησή του στις 12 Ιουλίου, η Τροχέα, που ήρθε η Τροχέα, υπολόγισε ότι πέρασαν μέσα στη νύχτα που γινόταν η αγρυπνία, μέσα μια μέρα, 150.000 άνθρωποι από το μοναστήρι. 150.000 άνθρωποι περάσαν σε μια μέρα από το μοναστήρι, ας πούμε. Από εδώ και από εκεί, δεξιά, αυτοκίνητα, πούλμαν, ιστορίες, δύσκολο, δεν μπορούσε να πλησιάσει το μοναστήρι. Υπήρχαν πουλμανάκια τα οποία συνέχεια ανεβάζαν και κατεβάζαν τον κόσμο. Αλλά και όταν ζούσε, πάλι έτσι ερχόταν ο κόσμος κατά τις χιλιάδες, όπως σας είπα. Και οι άνθρωποι βοηθιόντουσαν. Από τα λίγα δευτερόλεπτα που καθόντουσαν μπροστά τους, βοηθιόντουσαν. Καταλάβατε με ποιον τρόπο, πιστεύω. Και μερικές φορές που υπήρχαν άλλοι τα προβλήματα, ανθρωπίνως άλλοι τα προβλήματα, αδύνατα, με την ευχή του δηλαδή γλιτώνανε τα πράγματα. Γιατί αυτοί του κλειτώνουν τα πράγματα. Τώρα θα σας πω κάτι πιο χοντρό, θα σας πω κάτι πιο σοβαρό, θα σας περιγράψω την πρώτη γνωριμία μας, την πρώτη φορά έτσι που τον είδα τον γέροντα, ας πούμε. Είναι ένα περιστατικό το οποίο την ανθρώπινη λογική όχι την ξεπερνάει, την διαλύει, ας πούμε. Είναι ένα πράγμα που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο με την πίστη και αν έχει κάποια εμπειρία από τη χάρη, ας πούμε. Με προέτρεψε τότε ο Παπαθανάσης, όπως το λέγαμε τότε, ο επίσκοπος, μου λέει, πάνε, λέει, να γνωρίσεις τον γέροντα. Μου λέει, τι να πάω να τον γνωρίσω? Μου λέει, πάνε βρε παιδί, μου λέει, είναι, αυτός είναι σαν και εμάς. Λέω, τι είναι αυτός? Μου λέει, αυτός λέει κάνει θαύματα. Μου λέει, τώρα λέω κάνει θαύματα, ας πούμε. Καλά δεν τα λέμε εδώ πέρα? Βρε πάνε, μου λέει. Δεν ήθελα να πάω. Επειδή όμως είχα εκτιμήσει και τον είχα αγαπήσει, λέω άντε να τον ακούσω, ας πούμε. Στο τέλος είμαι ξεροκέφαλος, στο τέλος ακούω καμιά φορά. Οπότε πήρα το δρόμο, κατέβηκα προς τα κάτω, έφτασα στο κελάκι του γέροντα, να σου το περιγράψω λίγο πως είναι το κελί. Φανταστείτε, σε μια πλαγιά ενός λόφου, υπάρχει ένα σπίτι στη μέση, μια αυλή μεγάλη και η αυλή περιφραγμένη με ένα σύρμα, ας πούμε. Από την κάτω μεριά είναι η μία αυλόπορτα, ας πούμε, εκεί βρέθηκα λοιπόν εγώ από την κάτω μεριά. Χτυπάω ένα σίδερο σαν αυτό που χτύπησε τώρα, τίν, ας πούμε, έξω από την αυλόπορτα και ακούω κάποιον μέσα από το σπίτι να λέει, παιδί μου, λέει, τι θέλεις? Λέω, τον Παΐσιο, έτσι τον έλεγα. Μου λέει, γιατί τον θες? Εγώ είχα κουραστεί από το δρόμο, είχα υδρώσει και τα λοιπά και λίγο εκνευρίστηκα. Λέω, τώρα τζάβα έκανε όλο αυτόν τον δρόμο. Και λέω, δεν θα με ανοίξει δηλαδή τώρα? Έτσι και λίγο απαιτητικά, ας πούμε. Δεν ήξερα που βρίσκω. Με έκανε υπομονή, μου λέει, άντε να σε ανοίξω. Με βάζει το κλειδί, είχε ένα σύρμα από τον μπαλκονάκι μέχρι την πόρτα, κρεμάει το κλειδί, μου λέει, κλείδωσε ξανά πίσω,

σου λέει και φέρει το κλειδί πάνω. Άνοιξα, μπήκα εγώ, κλείδωσα πίσω και άρχισα να ανηφορίζω προς το σπίτι. Όταν έφτασα εκεί κοντά στο σπίτι, μου λέει, ήταν στο μπαλκονάκι εκεί, μου λέει, εδώ μου είπες η ζακέτα, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο? Να τη δώσω. Πάω λοιπόν, παίρνω τη ζακέτα και τεντώνω έτσι το χέρι μου να τη δώσω. Και αυτός από πάνω έσκυβε από το μπαλκονάκι. Και είναι τώρα η πρώτη φορά που κοιταζόμαστε στα μάτια. Η πρώτη φορά. Και ακόμα το θυμάμαι αυτό το βλέμμα και δεν πιστεύω να το ξεχάσω ποτέ μου. Δεν μπόρεσα να τον κοιτάξω πολύ. Με το που τον κοίταξα έτσι λίγο, τάκ, έπεσε το κεφάλι μου κάτω. Αυτόματα δηλαδή, χωρίς να καταλάβω. Δεν άντεχα να τον βλέπω. Αυτό που είδα λίγο έτσι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, πάρα πολύ θαυμαστό. Είχε μία ιερότητα, είχε μία αρχοντιά, είχε μία... Ήταν ένα θεϊκό πράγμα. Με το που τον κοίταξα έτσι στο πρόσωπο, αλλιώθηκα ολόκληρος. Πολύ, όχι λίγο. Δηλαδή, ένας που έχει πιει, ξέρω εγώ, μονοκοπανιά, ας πούμε, ένα μπουκάλι ουίσκι, πώς αλλιώνεται, ας πούμε, η ψυχή του. Και εγώ είχα αλλιωθεί πάρα πολύ, τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά από την καλή μεριά. Ένιωθα μέσα μου έτσι μια χαρά και μια ειρήνη, αλλά και μια τεράστια έκπληξη. Είχα βγει από τον εαυτό μου. Άρχισα μηχανικά, γύρισα και άρχισα να περπατάω προς τα πίσω και ρωτούσα τον εαυτό μου και τον ξαναρωτούσα και έλεγα, μα τι έγινε τώρα, τι είδες τώρα εσύ, είναι δυνατόν να συνέβη και αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει, να βγάζει φως? Είχα πάθει την πλάκα μου, ας πούμε. Ρωτούσα στον εαυτό μου, τον εαυτό μου ρωτούσα και λέω, τι έγινε τώρα, τι είδες, το είδες αυτό το πράγμα? Δεν ήξερα εγώ, σας λέω, αλλά και να ήξερα δηλαδή, παθαίνεις την πλάκα σου. Περπατώντας έτσι και σε μια κατάσταση αλλιωμένη, έφτασα στην πίσω αυλή του γέροντα και εκεί ήταν ο γέροντας και με περίμενε, αλλά αυτή τη φορά ήταν κανονικός, ας πούμε, όπως βλέπεις ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Δεν είχε τίποτα με αυτό το μεγαλείο και με αυτή την ιεροπρέπεια που είχα δει λίγα λεπτά πριν. Ήταν ένας κανονικός παππούλης. Δεν τόλμησα να του πω κουβέντα. Κουβέντα τόλμησα να πω. Αυτό το γεγονός το απόθυσα, ας πούμε, μέσα μου. Βγήκα έξω στη Θεσσαλονίκη, ζούσα. Πέρασαν 2 με 3 μήνες για να τολμήσω να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός. Και λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα έγινε. Δεν σου το είπε άλλος, ούτε το διάβασα από βιβλία, αυτό το πράγμα έγινε. Πάνε πίσω να βγάλεις άκρη. Πάνε πίσω να δεις τι έγινε. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός. Η αντίληψή μου μέχρι τότε ήταν ηλιστική. Τον κόσμο, δηλαδή όλη η κοσμοθεωρία μου, θα λέγαμε, όλη η κοσμοαντίληψή μου είχε μια ηλιστική βάση. Αυτό το γεγονός είναι σαν να σου τραβάει το χαλί κανείς κάτω από τα πόδια. Βλέπεις ότι όλες οι γνώσεις σου, όλες οι απόψεις σου, όλες οι ιδεολογίες σου, όλες... Τι είναι, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε. Ανατρέπονται άρδιν. Δηλαδή ο άνθρωπος χάνει κατά κάποιον τρόπο τη γη που πατάει, χάνει την ισορροπία του, χάνει τα αυτό του. Γι' αυτό το είχα αποθήσει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούσα, ας πούμε, να το ξεχάσω. Δηλαδή με την έννοια ότι έγινε, δεν μου το έπανε, δεν είναι παραμύθι, δεν είναι φαντασία, δεν το μου το φούσκωσε κάποιος, έγινε. Οπότε πήγα και ξαναπήγα στο Άγιο Όρος και γίναν και άλλα και άλλα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος είχε βάλει, θα λέγαμε, ένα αγκίστρι μες στη ψυχή μου και με τραβούσε κοντά του. Γιατί τότε ήμουν μπερδεμένος με άλλα πράγματα, με πολλά πράγματα και κινδύνευα, ας πούμε.
και με αυτόν τον τρόπο μου δίνει την αίσθηση ότι παιδί μου, ας πούμε, δεν είναι η γνώμη σου και η γνώμη μου, κάτσε καλά, ας πούμε. Δηλαδή δεν είμαστε ίσα το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Και άρχισα να ακούω, γιατί μέχρι τότε ήταν κλεισμένα τα αυτιά μου από προκαταλήψεις, από θεωρίες, από φυσικές, από ιδεολογίες, και δεν άκουγα. Μου έλεγε κάποιος, έλεγα εγώ, μου έλεγε κάμνα έτσι, έκαμνα με τον πάτερ εδώ. Αλλά αυτό το γεγονός τώρα έρχεται και, και ανατρέπει όλα τα τέτοια, και σιγά σιγά ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή μου και η γνωριμία μου, ας πούμε.

0: Μου ζήτησε ο Δεσπότης να πω και κάποια πράγματα έτσι πιο προσωπικά και εγώ δυσκολευόμουν να τα πω. Εγώ είχα έτσι μία αναζήτηση, δηλαδή από το σπίτι μου δεν πολύ πιστεύαμε. Πηγαίναμε στην εκκλησία Πάσχα και Χριστούγεννα, Χριστούγεννα όχι, το Πάσχα, μέχρι να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη και μετά πηγαίναμε να φάμε, ας πούμε. Αυτό μου είχε δημιουργήσει μέσα μου ένα υπαρξιακό κενό. Δεν ήξερα πώς να ζήσω. Έλεγα, τι να κάνω σε αυτή τη ζωή, δηλαδή να κυνηγάω χρήματα, να φοράω κουστούμια, να πάρω αυτοκίνητα. Και τι έγινε? Και αν φορέσεις ένα κουστούμι που κάνει 100 ευρώ και αν φορέσεις ένα κουστούμι που κάνει 200 ευρώ, και τι διαφορά έγινε? Και γιατί ζούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, για να δουλεύουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα άλλο νόημα, ας πούμε? Και πώς πρέπει να περάσω εγώ τη ζωή μου? Πώς πρέπει να περάσω τη ζωή μου? Όταν μου έλεγε ο πατέρας μου, αν να πάρεις το πτυχίο σου και τα λοιπά, έλεγα εγώ, και γιατί να το πάρω το πτυχίο μου, και μετά πάω φαντάρος και μετά παντρευτώ και μετά κάνω παιδιά, και γιατί να τα κάνω όλα αυτά, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Είχα μια τέτοια αγωνία. Τότε δεν το ήξερα, αλλά τελικά, ας πούμε, με έλειπε ο Θεός, ας πούμε. Αυτός δίνει νόημα στη ζωή. Γιατί δεν πίστευα τότε. Οπότε είχα αρχίσει και ασχολιόμουν με κοινωνιολογία, διάβαζα εκεί πώς δουλεύει η κοινωνία, διάφορες θεωρίες, πολιτική, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν με γέμισαν και αυτά τα πράγματα, δεν έβρισκα λύση. Μετά άρχισα να διαβάζω ψυχολογία με τον Φρόιντ, με τον Γιούγκ κτλ. Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται το μυστήριο, ας πούμε, και έπρεπε να ψάξω λίγο να δω τι γίνεται με τη ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα είχε επικεντρωθεί και το ενδιαφέρον μου στον εγκέφαλο, ας πούμε, ότι ο εγκέφαλος πώς συλλαμβάνει την πραγματικότητα, πώς φτιάχνει τις εικόνες. Δηλαδή είχε αρχίσει να στρέφομαι στον έσω άνθρωπο, θα λέγαμε. Ούτε από εκεί μπόρεσα έτσι να βγάλω κάποια ικανοποιητική άκρη. Και άρχισα τότε να στρέφομαι στις θρησκείες. Αλλά όχι στη δικιά μας θρησκεία, γιατί την είχα απορρίψει αυτή από την προπαγάνδα που είχα φάει. Είχα αρχίσει να μπλέκω με γιόγκα, είχα αρχίσει να μπλέκω, ας πούμε, με διάφορες νεοεποχήτικες οργανώσεις και συμβαίνανε διάφορα πράγματα τότε. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, η εποχή μας, λέει, μοιάζει με τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί, λέει, και σήμερα όπως και τότε έχει μεγάλη διάδοση μαγεία. Γι' αυτό, λέει, ο Θεός οικονομάει και γίνονται θαύματα, λέει, στην εποχή μας που δεν γινόντουσαν στα παλιότερα χρόνια. Βλέπεις, λέει, ότι μικρά παιδιά, λέει, και ζουν καταστάσεις πνευματικές που μεγάλοι ασκητές, λέει, τα ζούσαν τον 4ο, 6ο, τον 7ο αιώνα. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση και θα σας πω ένα περιστατικό. Ήρθε εδώ, λέει, ένα παιδί και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό, ας πούμε, πως είδε την Παναγία. Και εγώ, λέει, κατάλαβα, ας πούμε, ότι δεν ήταν φαντασία η πλάνη του, αλλά ότι όντως είδε την Παναγία. Και του λέω, ρε παιδί μου, τι έγινε, τι κάνεις, πώς κάνεις? Να, λέει, εγώ πήγαινα στη Τίνο, λέει, να προσκυνήσω, και πάνω στο καράβι μία τουρίστρια τουρίστηκε, όπως λέμε. Και το παιδί, ας πούμε, θέλησε να κρατήσει την αγνότητά του, την απόθεση, έφυγε μακριά της και κρατήθηκε μακριά από την αμαρτία. Το βράδυ δεν είχε που να κοιμηθεί, πήγε στην παραλία, ξάπλωσε σε μια βάρκα δίπλα να κοιμηθεί, σηκώθηκε να κάνει την προσευχή του, και την ώρα που έκανε την προσευχή του εμφανίστηκε η Παναγία. Και μου λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει, αλήθεια ήτανε, λέει, στα αλήθεια, τον εμφανίστηκε η Παναγία, λέει. Είδες, λέει, για έναν μικρό αγώνα που έκανε, λέει, αυτό το παιδί, ας πούμε, τι αξιώθηκε να ζήσει. Η εποχή μας σήμερα, λέει, είναι μαρτυρική, και τα παιδιά στην εποχή μας που θα δώσουν τον αγώνα τους, ας πούμε, για να κρατηθούν έτσι μακριά από την αμαρτία, θα λογιστούν και ως μάρτυρες, έλεγε. Και βλέπουμε και αυτό το έλεγε. Λέει, στην εποχή μας μικροί άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν έτσι έναν αγώνα και έχουν και ζουν τέτοιες καταστάσεις. Εγώ βέβαια ζούσα και λίγο διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, μπλεκόμενος με τη γιόγκα, ας πούμε, κάνουν και αυτοί κάτι τέτοια περίεργα. κάνουν και αυτοί τέτοια περίεργα. Δηλαδή αυτά που λένε για τους μάγους και όλα αυτά, μην τα παίρνετε για ψέματα, ας πούμε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τον έλεγα τον γέροντα, του λέω γέροντα έτσι και έτσι, λέω αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το λένε, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε μάγοι, ότι είμαστε ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λένε ότι οι κρυμμένες δυνάμεις του ανθρώπου που υπάρχουν μέσα σου, ότι άμα κάνεις εξάσκηση θα πετύχεις διάφορα πράγματα. Λέω βρε γέροντα, λέω είναι μερικοί άνθρωποι, λέω κάνουν περίεργα πράγματα. Τι περίεργα πράγματα κάνουν? Να μου λέει βγάζουν φως, λέω κάνουν. Μου λέει κοίταξε να δεις, μου λέει. Δύο πνευματικές δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο. Ο Θεός και ο διάβολος. Αυτά τα δύο υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Ο διάβολος είχε δύναμη αρχαγγέλου. Ο διάβολος είχε δύναμη αρχαγγέλου. Και τα χαρίσματα που είχε ως αρχάγγελος εξακολουθεί να τα έχει. Και μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Έχει δύναμη ο διάβολος να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πού σε οδηγάει αυτός. Εμείς σου λέμε καθαρά ότι είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί με ποιο να είναι? Πώς κάνουν αυτά τα πράγματα που δεν είναι φυσικά, ας πούμε. Μετά έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα πίστευα. Και, δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Και είχα σηκώθηκα λοιπόν και πήγα και έκανα και ένα ταξίδι στην Ινδία. Είπα, λέω, τον πατέρα Παΐσιο τον αγαπάω, λέω, τον αγαπάω πολύ. Και αυτός με αγαπούσε πολύ και δεν είχα αμφιβολία, ας πούμε, ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός. Αλλά σκεφτόμουνα μία άποψη που κυκλοφορεί στις μέρες μας. Και έλεγα, και που ξέρεις ρε παιδί μου, μπορεί και οι άλλοι να έχουν κάτι. Μπορεί, ας πούμε, και οι άλλοι να έχουν έναν δρόμο προς το Θεό. Μπορεί, ας πούμε, να μην είναι μόνο η Ορθοδοξία, να μην είναι μόνο ο Χριστός που μας οδηγεί στο Θεό. Μπορεί να έχουν και οι άλλοι κάτι, να έχουν μια σοφία, ξέρω εγώ, να έχουν κάτι τέτοιο. Βλέπατε σήμερα στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη διάδοση αυτών των αντιλήψεων. Ή όπως μου το λέγανε τότε, λέει, να υπάρχει ένα βουνό, λέει, ας πούμε, στη κορυφή είναι ο Θεός, άλλος καρφαλώνει από αυτή την πλευρά, άλλος καρφαλώνει από την άλλη την πλευρά. Τελικά όλες οι θρησκείες οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Υπήρχε αυτή η άποψη, λέγανε αυτή την άποψη. Και επηρεασμένος εγώ από αυτή την άποψη, λέω, κοίταξε τώρα, λέω, άμα θέλω να είμαι δίκαιος, λέω, για να βγάλω γνώμη, πρέπει να φύγω, λέω, από τον πατέρα Παΐσιο, να απομακρυθώ, λέω, από την επιρροή του, από την Αυθήνα, να πάω, λέω, και στην Ινδία και στους γκουρού, να δω από εκεί κοντά και τα γεγονότα, ας πούμε. Και μετά λέω να φύγω και από τους δύο μακριά και να βγάλω συμπέρασμα. Με αυτόν τον χαζό λογισμό θα έλεγε κανείς ότι κατέβηκα και πήγα στην Ινδία, ας πούμε, να ψάξω να δω τι κάνουν αυτοί οι γιόγκηδες, τι κάνουν αυτοί οι γκουρούδες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και γιατί από μικρός έτσι είχα μία τάση, ας πούμε. Πήγα εκεί πέρα και πραγματικά γίνανε πολλά θαυμαστά πράγματα. Εκεί βλέπετε, ας πούμε, έχουν αυτούς τους γκουρού, τους οποίους τους πιστεύουν ότι είναι θεοί και τους προσκυνάνε σαν να είναι ζωντανοί θεοί. Και αυτοί το δέχονται, ότι ναι, είμαι Θεός. Και αυτοί οι γκουρού εξασκούν μια απόλυτη επιρροή στους οπαδούς τους. Ό,τι πει ο γκουρού, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλη. Και πολλοί άνθρωποι, καραβάνια από ανθρώπους πηγαίνουν εκεί πέρα, ας πούμε, και αυτοί κάνουν τέτοια πράγματα, κάνουν υπερφυσικά πράγματα. Να σας πω ένα που είδα και εγώ με τα μάτια μου, ας πούμε. Ήταν ένας έτσι που βρεθήκαμε σε έναν γκουρού, ο οποίος πήγα σε ένα ινδικό μοναστήρι, σε ένα άστραμο, όπως τα λένε. Απ' τη μια μεριά καθόντουσαν οι γιόγκηδες με τα ράσα τους και τα λοιπά και στην επικεφαλής ήταν ο γκουρού και απ' την άλλη μεριά ήμασταν εκεί περισσότεροι Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, έτσι διάφορα παιδιά, δύο χωρίο, ένας απέναντι στον άλλον. Και εκεί που άρχισε να μιλάει ο γκουρού, ας πούμε, έβλεπα κι εγώ ένα φως, ας πούμε, να βγαίνει από εκεί πέρα σαν μια χρυσή μπάλα η οποία μεγάλωνε και μας στήλεξε όλους. Και αυτή η μπάλα μας αλλίωσε πνευματικά, όπως σας λέω, ότι αισθάνθηκα μια αλλίωση. Δεν είναι το ίδιο, αλλά ήταν μια αλλίωση, μια αλλίωση. Και με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, πήγα στον πατέρα Παΐσιο, να σου πω και ένα άλλο περιστατικό, και του λέω: «Βρε γέροντα», λέω, «να, αυτό και αυτό έγινε», του περιέγραψα αυτό το περιστατικό. Μετά είχε πει, δεν μου τα είχε πει πόσες φορές. Εγώ εκεί πάλι κολλημένος. Τότε λοιπόν σήκωσε το χέρι του, το έβαλε πάνω στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε. Και είναι η δεύτερη φορά που τον είδα μέσα σε ένα φως. Όχι μόνο αυτός, όλη η αυλή είχε γεμίσει με ένα φως, ας πούμε. Και τότε κατάλαβα από εμπειρία ποιο είναι το φως του Χριστού και ποια είναι τα φώτα των ανατολικών θρησκειών. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Καμία. Καμία. Ό,τι το χρυσάφι με τη σγουριά. Και τότε πίστηκα, ας πούμε, στα αλήθεια, ότι ναι ρε παιδί μου, δεν το λέμε έτσι από καύχηση, ότι, αλλά αυτό εμείς έχουμε την αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όπως και να συγκρίνεις, με όποιον τρόπο και να συγκρίνεις τον πατέρα Παΐσιο με τους γκουρού, με τα σημεία που κάνανε αυτοί και τα σημεία που έκανε ο Γέροντας, με το φως που βγάζουν αυτοί και το φως που έβγαλε ο Γέροντας, με όποιον τρόπο για να το συγκρίνεις, όχι υπερέχει, είναι συντριπτικά ανώρτερος. Και καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εδώ είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός, και από την άλλη μεριά, ας πούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν συμβαίνουν με τη δύναμη του διαβόλου. Αυτό δεν μας λένε και οι πατέρες μας. Άμα διαβάσετε, το διάβασα μετά τους ψαλμούς του Δαβίδ, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, λέει. Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Ο Δαβίδ τα λέει, Παλιά Διαθήκη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι θεοί που προσκυνάνε, ξέρω εγώ, οι σύγχρονοι γκουρού, οι δολολάτρες, ο Δίας κτλ, κάνανε τέτοια σημεία. Και εντυπωσιάζαν τους ανθρώπους και έτρεχε ο κόσμος εκεί πέρα. Αλλά τι ήταν? Ήταν η πλάνη, ήταν ο δαίμονας από πίσω, ο οποίος κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Και ήρθε ο Χριστός και κατέστρεψε αυτή την πλάνη. Αλλά όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Προτιμάνε, ας πούμε, τον άλλον. Γιατί προτιμάνε τον άλλον? Γιατί και εγώ απορία το έχω. Γιατί θα έχουν λεφτά, γιατί θα έχουν γυναίκες, γιατί θα έχουν περιουσία. Καλά, πώς είναι δυνατόν, αφού ξέρεις ότι υπάρχει Θεός, ας πούμε, πού πας εκεί πέρα? Αυτά τώρα είναι αφορμές, πολλά μπορούμε να λέμε, πολλά γίνανε και θα είναι ατελείωτα να τα πει όλα, κανείς δεν μπορεί να τα πει όλα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό που ήταν το τελευταίο δώρο, πνευματικό δώρο που μου έκανε, ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος. Πριν κοιμηθεί. Ήμουνα εγώ έτσι αδύνατος πνευματικά και το μυαλό μου, ξέρω εγώ, είχα περάσει πολλά πράγματα και συνέχεια με στήριζε στην πίστη, ξέρω εγώ, με αυτά τα δώρα που σε κάνει, σε τρέφει πνευματικά, σε συντηρεί, ας πούμε. Τον έβγαζα λοιπόν μια φορά, ας το διαβάσω από μέσα γιατί συγκινούμε καμιά φορά και... Μια φορά με ζήτησε ο Άγιος Παΐσιος να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου από το Άγιο Όρος στο μοναστήρι της Σουρωτής που βρίσκεται έξω στο κόσμο. Πέταξα από τη χαρά μου. Για 3 ολόκληρες ώρες θα ήμασταν οι δυο μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι μας. Η μεγάλη απλότητα και ταπείνωση του γέροντα με παρέστερνε και εμένα σε μια οικειότητα. Έβλεπα μπροστά μου τον πατέρα μου και λησμονούσα ότι με το λόγο του διώχνει δαιμόνια, ότι ανίατες ασθένειες εξαφανίζονται, ότι το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος, ότι. Έτσι λοιπόν, εκεί προς το τέλος του ταξιδιού, ενώ οδηγούσα μάλιστα πάνω σε στροφές, τον ρώτησα τελείως αυθόρμητα: «Γέροντα, πες μου για το Θεό, πώς είναι ο Θεός?» Δεν μίλησε, παρά έσκυψε το κεφάλι του και προσευχήθηκε λίγο, ούτε ένα λεπτό. Τότε ξαφνικά άνοιξε η ψυχή μου, άνοιξε ο ουρανός και άρχισα να νιώθω το Θεό παντού. Μέσα στο αυτοκίνητο, έξω στο βουνό, μακριά στους απόμακρους γαλαξίες, παντού. Ήταν παντού και γέμιζε τα πάντα, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Μια ουσία που διαπερνούσε όλες τις άλλες χωρίς να μπερδεύεται ή να συγχαίεται με αυτές. Μια δύναμη που στηρίζει τα πάντα στην ύπαρξη. Τα πάντα υπάρχουν εξαιτίας της δικιάς του δύναμης, εξαιτίας της δικιάς του θέλησης. Μια δύναμη που είναι παντού παρούσα, όμως κανείς δεν μπορεί να την αντιληφθεί, έξω από κάθε αντίληψη. Δεν μπορεί κάποιος να την ανακαλύψει με δική του αλαζονική προσπάθεια. Μια δύναμη που μόνο αυτό αποκαλύπτεται. Ζούσα ένα είδος έκστασης, ένα είδος πνευματικής μέθης, χωρίς να έχω χάσει όμως τις αισθήσεις μου και την επαφή μου με τον υλικό κόσμο. Μια νυφάλια μέθη, όπως την χαρακτηρίζουν πολλοί ασκητές στα συγγράμματά τους. Λες και τράβηξε κάποιος ένα πέπλο από το νου μου, από την ψυχή μου, και άρχισα να ζω στον ίδιο κόσμο μεν, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρώτα ζούσα σε ένα μέρος του. Φανταστείτε έναν κουφό που ξαφνικά αρχίζει και ακούει. Στον ίδιο κόσμο ζούσε πριν, αλλά χωρίς ήχους. Τώρα και ακούει. Φανταστείτε έναν τυφλό που αρχίζει και βλέπει. Ο ίδιος κόσμος τώρα έχει και εικόνες και χρώματα. Έτσι λοιπόν κι εγώ στον ίδιο κόσμο ζούσα, μόνο που τώρα επιπλέον ένιωθα τον Θεό και μέσα από αυτόν πολλά βαθιά, σημαντικά και όμορφα πράγματα. Ήμουν ξαφνικά μέτοχος και του υλικού και του πνευματικού κόσμου. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήταν παλιά οι άνθρωποι. Ο Αδάμ και η Εύα στο Παράδεισο θα ήταν καλύτερα, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, έβλεπαν και άκουγαν και συνομιλούσαν με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Προσέξτε όμως κάτι, σας παρακαλώ. Προσέξτε τη γενοδορία του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου, που μιμείται τη γενοδορία του Θεού. Τι του ζήτησα εγώ? Λίγα λόγια να μου πει κάποιες κουβέντες, ότι ο Θεός είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρω εγώ κτλ. Και τι μου χάρισε αυτός? Μου χάρισε μια ανυπολόγιστη πνευματική εμπειρία. Τι γενοδορία? Του ζητάς ένα καπήκι και σε δίνει ένα θησαυρό. Τι αγάπη! Πώς προσφέρεται έτσι και πώς δίνει, ας πούμε. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτή την περίπτωση? Την παρησία που είχε στο Θεό? Κάθισε με μία μικρή προσευχή? Πώς συγκίνησε έτσι στο Θεό? Τι να θαυμάσει κανείς? Τον Άγιο να θαυμάσει ή τον Θεό? Την παρησία του ανθρώπου να θαυμάσει ή τη συγκατάβαση του Θεού? Γιατί μέγεθος συγκατάβασης μιλάμε τώρα? Πώς ο Θεός καταδέχεται και συγκαταβαίνει τόσο πολύ στον άνθρωπο? Νομίζω ότι τα μεγέθη συντρίβουν τη λογική, τη τόσο μικρόψυχη και φτηνή λογική μας, που δεν μπορεί να εννοήσει την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα, ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα. Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φωτιά θαυμαστή. Όμως αν συγκρίνουμε την αγάπη των Αγίων με το Θεό, είναι ότι μία σπίθα μπροστά στον ήλιο. Ο άνθρωπος αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη. Οντολογική διαφορά. Ο Θεός είναι αγάπη, αυτό μας λέει και το Ευαγγέλιο. Μια τεράστια μεγάλη αγάπη. σιγά σιγά, λίγο λίγο έκλεισε, αποτραβήθηκε αυτό το δώρο, έκλεισε η αντίληψή μου, ήρθα σε αυτό που λέμε κανονικά, ας πούμε. Τι άφησε πίσω του αυτό? Ευγνωμοσύνη, βαθιά ικανοποίηση, γιατριά, βεβαιότητα, γνώση, μια μόνιμη αλλίωση στη συνείδηση, μια αφοβία για τη μοίρα του κόσμου, ότι στο τέλος θα συντριβεί το κακό και δεν έχει κανείς να φοβάται τίποτα. Όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του Θεού, τι να φοβηθούμε? Εγώ φοβόμουν τότε, φοβόμουν τον διάβολο, φοβόμουν τα κακά που γίνονται, ας πούμε, που θα καταλήξει και τα λοιπά. Μετά από αυτό το πράγμα κατάλαβα ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και ότι ο Θεός είναι πολύ καλός και μας αγαπάει πάρα πολύ. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Τι να φοβηθείς μετά? Από τότε μου έφυγε αυτό το άγχος που είχα για την, και την αγωνία που είχα για τον κόσμο και για όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα σας μετέφερα έτσι λίγο το κλίμα του Αγίου, δηλαδή να καταλάβει κανείς, ας πούμε, πώς είναι ένας Άγιος, τι είναι ένας Άγιος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε, ας πούμε, αλλά μερικοί λένε ότι αυτά που λέγονται και γράφονται για τον Πατέρα Παΐσιο είναι υπερβολικά. Εγώ λέω ότι είναι λίγα, πολύ λίγα. Αυτά που λέγονται και γράφονται για τον Άγιο είναι πολύ λίγα. Τα περισσότερα τα κρύψε. Ζούσε καταστάσεις δηλαδή που δεν τις έλεγε. Μάθαμε μόνο ότι δεν μπορούσε να κρύψει. Τώρα επειδή βρίσκεστε εδώ στο νησί, θα ήθελα να σας πω και κάτι που το άκουσα με τα αυτιά μου και μετά να κλείσουμε με αυτό και αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σας πω μία προφητεία, αυτή την προφητεία να κλείσουμε. Εγώ την πιστεύω 100%, ας πούμε. Μία προφητεία όπως την άκουσα με τα αυτιά μου από το στόμα του Αγίου Γέροντα Παϊσίου 25 χρόνια περίπου νωρίτερα, τότε που ο κόσμος δεν βρισκόταν σε βρασμό όπως βρίσκεται σήμερα. Ήταν απόγευμα και συζητούσαμε οι δυο μας στην αυλή της Παναγούδας σε διάφορα θέματα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1991. Μια στιγμή μου λέει ο γέροντας: «Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Ό,τι κάναμε την Ιουγκοσλαβία, να μας κάνουν κομμάτια, ας πούμε. Τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Σήμερα όμως τα βλέπουμε. Ζητάνε το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι, τη Θράκη, οι Σκοπιανοί δημοσιεύουν χάρτη με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Οι Αλβανοί, πήγε ο Παπούλιας, ο πρόεδρός μας, του βάλανε θέμα τσαμουριάς, αντί να συζητάμε εμείς στην Βόρειο Ήπειρο που είναι όλοι οι Έλληνες εκεί, ζητάνε αυτοί μέχρι την Πρέβεζα κάτω». Αυτά εννοούσε ο γέροντας τότε. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Συνέχιζε όμως. Δεν πειράζει όμως. Έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι από αγάπη ή δικαιοσύνη, αλλά γιατί έτσι θα φέρει ο Θεός τα συμφέροντά τους. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορούν να νικήσουν ένας τον άλλον και θα πούνε: «Τη πόλη ούτε εσείς θα την πάρουμε, ούτε εμείς θα την πάρουμε. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες». Και θα μπει ελληνικό στρατό στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να πολεμήσει. Απίστευτα πράγματα. Τότε που μου τα έλεγε, απίστευτα πράγματα. Και σήμερα να τα δεις, πάλι απίστευτα φαίνονται. Όμως τα είπε αυτός. Αυτός που μου είχε προβλέψει, ξέρω εγώ, πόσα γεγονότα στη ζωή μου. Δεν είναι τι λέει, είναι και ποιος το λέει. Έφυγα λοιπόν, πήγα στο κελί μου, τότε ήμουνα καθηγητής στην Αθωνιάδα, κάθισα και τα σκέφτηκα και μπήκε η λογική μέσα. Και λέω: «Ρε παιδάκι μου», λέω, όλη η Ελλάδα, λέω, είμαστε 10 εκατομμύρια, λέω. Η Κωνσταντινούπολη είναι, λέω, και αυτοί 10 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Λέω, και αν μας τη δώσουν, λέω, πώς θα τους κυβερνήσουμε, πώς θα τους φέρουμε βόλτα. Οπότε την άλλη μέρα ξανακατέβηκα κάτω και τον ρωτάω, το και τώρα γέροντα τι θα γίνει. Άκου, μου λέει. Πρώτο είναι, λέει, ότι θα γίνει πόλεμος, λέει, και θα αποδεκατιστούν πολλοί. Θα πέσει και χολέρα, είπε κιόλας, και θα αποδεκατιστούν πολλοί. Το δεύτερο είναι, λέει, ότι εμάς θα μας δώσουν μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Η ασιατική μεριά, γιατί η πόλη τώρα έχει απλωθεί και από τις δύο μεριές, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λέει, θα το περάσουν στην ασιατική μεριά. Ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα το κάνουν για να είναι τα νερά διεθνή, να περνάνε αυτό. Το τρίτο, λέει, είναι ότι πάρα πολλοί, λέει, θα ξαναβαπτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί. Πάρα πολλοί. Και με τη βοήθεια αυτών θα κυβερνήσουμε την πόλη. Μετά από αυτά που μου είπε, πήγα λίγο και έψαξα το θέμα και βρήκα ότι υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια Κούρδοι, που είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, και 20 εκατομμύρια, έτσι, μια εθνότητα, ας τη πούμε, οι Αλεβίτες ή οι Μπεκτασίδες, όπως σου λένε. Αυτοί οι Αλεβίτες ή οι Μπεκτασίδες έχουν, η κουλτούρα τους είναι πολύ κοντά στην ελληνική. Διαβάζουν αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, Σοκράτη, Αριστοτέλη κτλ. Έχουν αγάπη για την Ελλάδα, αγάπη για τους Έλληνες, τους Ιουνάν, όπως μας λένε. Και φαντάστηκα εγώ, έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι το σημείο, για να δείτε πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα, έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να κάνουν αίτηση στον ΟΗΕ, επίσημη αίτηση στον ΟΗΕ, να αναγνωριστούν ως διαφορετική θρησκεία από τους μουσουλμάνους και να τους επιτραπεί να έχουν τους δικούς τους ναούς, διότι δεν θέλουν να πηγαίνουν στο τζαμί. Και σκέφτηκα μέσα μου και είπα, ξέρεις, λέω, αυτοί θα είναι που είπε ο Γέροντας ότι θα ξαναβαπτιστούν και θα ξαναγίνουν χριστιανοί. Αυτό, λοιπόν, είναι μια προφητεία που ξεπερνάει και την πιο καλπάζουσα φαντασία. Και τότε που μου την είπε, πριν από τόσα χρόνια, αλλά και σήμερα. Αυτά δεν σας τα λέω για να υπερεφανιστούμε ή από κάποιον εθνικισμό ή κάτι τέτοιο. Σήμερα τι υπερεφανιστούμε? Τέτοια χάλια έχει η Ελλάδα σήμερα και ο ελληνισμός, που είναι να κλαίμε, όχι να υπερεφανευόμαστε. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε τέτοια χάλια, θα καταλάβουμε, ας πούμε, ότι δεν είναι η αξία μας, ας πούμε. Δεν είναι η εξυπνάδα μας ή η γενναιότητά μας. Αλλά είναι ο Θεός. Και όταν τον ρώτησα γιατί αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνει, Γέροντα, λέει, οι σημερινοί Έλληνες, λέει, έχουμε φτάσει τέτοια κατάσταση, λέει, που όχι για πόλεμο, λέει, ούτε για παρέλαση δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εξαιτίας των Αγίων, και εξαιτίας της πίστης μας, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αυτό που κρύβει η ελληνική κοινωνία μέσα της, σαν το στρίδι που κρύβει το μαργαριτάρι, αυτό το πιο πολύτιμο που έχουμε είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Είναι ο Χριστός μας, είναι η Παναγία, είναι η Αγία μας. Αυτή είναι ο θησαυρός μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η παρηγοριά μας. Αν το χάσουμε αυτό, τα χάσαμε όλα. Φτερό στον άνεμο. Φτερό στον άνεμο, από εδώ και από εκεί. Αυτοί μας στήριξαν και αυτοί και μας στηρίζουν. Βλέπετε, ένας άνθρωπος, ο Άγιος Παΐσιος, ένας άνθρωπος, τι ιεραποστολή έχει κάνει. Έκρηξη έγινε, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Διαδόθηκε η φήμη του σε όλα τα πέρατα της γης. Ένας άνθρωπος κάνει τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Ένας καλόγερος που δεν βγήκε από το Άγιο Όρος. Πώς κάνει ένας καλόγερος τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο? Μα όπου και να πας, μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο. 10 εκατομμύρια και είναι τα βιβλία που πώλησε στη Ρωσία μόνο. Πού στη Ρουμανία, στις άλλες χώρες. Να ποιος στηρίζει, ας πούμε, την πίστη μας. Να ποιος στηρίζει τον ελληνισμό. Και ενώ τα άλλα τα έθνη δείχνουν τέτοιο σεβασμό και τέτοια αγάπη και τέτοια δίψα και μιλάνε για τον πατέρ Παΐσιο, στην Ελλάδα τουλάχιστον τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Προσπάθησαν, ας πούμε, να το θάψουν στη σιωπή, να μην υπάρχει τίποτα. Τώρα που δεν μπορούν να το θάψουν, κάτι λίγα λένε και προσπαθούν να τα διαστρεβλώσουν τα πράγματα, να κοροϊδέψουν, διάφορα τέτοια ας πούμε. Οι Άγιοι είναι αυτοί που μας στηρίζουν. Πάντοτε οι Άγιοι ήταν που μας στηρίζανε. Πάντοτε στις δυσκολίες της Εκκλησίας αυτοί ήταν που βγαίνανε μπροστά, έβγαζε ο Θεός έναν Άγιο και μας στήριζε ας πούμε. Τώρα πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ποιος μπορεί να το ξέρει ας πούμε. Ένας γιατρός μπορεί να ξέρει ποιος γιατρός είναι καλός, ή ένας ξέρω εγώ μαθητής ξέρει ποιος μαθητής είναι καλός. Το δικό μας το βλέμμα δεν φτάνει στις ψηλές κορυφές της Αγιότητας για να μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε τι γίνεται. Θα σας πω αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Πορφύριος είπε έναν λόγο πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ τιμητικό, πάρα πολύ υψηλό. Είπε, δεν ξέρω πάτερ αν το έχεις ακούσει αυτό, στον Θωμά τον Αλεξίου το είπε. Λέει, Αγίους σαν τον πατέρα Παΐσιο, ο Θεός φανερώνει στη γη κάθε 400 χρόνια. Κάθε 400 χρόνια. Δηλαδή τον έβαλε μέσα σε μια μικρή φούχτα Αγίων, μεγάλων Αγίων. Εγώ πιστεύω ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν σε θέση να κρίνει. Ήταν σε θέση να κρίνει και το βλέμμα του ήταν πολύ καθαρό. Άγιος ήταν και αυτός και ήξερε τι έλεγε. Αυτόν τον Άγιο μας τον έστειλε σε αυτήν την εποχή ο Θεός για να στηριχθούμε και να παρηγορηθούμε. Εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι άνθρωποι με αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα θα είχα μαυρίσει ας πούμε, αν δεν μας είχε πει αυτά τα λόγια που μας είχε πει ο πατήρ Παΐσιος. Μας τα έλεγε χρόνια πριν για να μας στηρίξει όταν θα έρθουν τα δύσκολα χρόνια, για να μας δώσει την ελπίδα και για να μας κάνει να μείνουμε κολλημένοι. Ο λόγος που τα λέω αυτά τα πράγματα εγώ είναι για τους νέους μας και για αυτούς που είναι πιο μακριά, γιατί όταν θα γίνουν αυτά τα γεγονότα θα υπάρχει μια μαρτυρία και θα λένε ρε τα είχαν πει αυτά ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος τα είχε πει. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την προφητεία πιστεύω ο Άγιος θα βοηθήσει πολλούς καλοπροαίρετους ανθρώπους που τώρα ίσως βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία να καταλάβουν την μεγάλη αξία της πίστης μας, την αλήθεια που κρύβεται μέσα στην Ορθοδοξία, και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν πνευματικά και να καταλάβουν ότι ο σκοπός μας είναι η άλλη πατρίδα, ο Παράδεισος. Εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Τώρα αν θέλετε κάντε και καμιά ερώτηση.
1: Έλα Χρυσοβαλάντη. Έχει σίγουρα στο χέρι σου Νικόλα. Ας σε δει. Θα κάνουμε και μερικές ερωτήσεις, δεν θα αργήσουμε πολύ.
2: Χαίρετε, αν μου επιτρέπετε δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, η οικογένεια σας, η δική σας που μας είπατε δεν πίστευα στο Θεό, τώρα πιστέψαν?
0: Να σας πω λοιπόν ένα περιστατικό. Πήγαινα στον Άγιο Παΐσιο στεναχωρημένος και τον έλεγε για τον πατέρα μου. Του λέω, Γέροντα, λέω, δεν πιστεύει, λέω, δεν εξομολογεί, δεν κάνει τίποτα. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, θα εξομολογηθεί, λέει, και θα κοινωνήσει. Έφτασε ο πατέρας μου 88 χρονών, τίποτα δεν. Λέω, Γέροντα, τι θα γίνει, πότε θα γίνει. Οπότε έχει τώρα κανένα δύο μήνες, έπαθε μία κρίση, τον πάμε στο νοσοκομείο, διαγνώσκεται παγκρεατίτιδα, ας πούμε. Μου λέει ο γιατρός, λέει θα πεθάνει. Λέω τώρα θα πεθάνει. Όχι, λέει σε λίγες μέρες. Λέω γέροντα, λέω δεν θα κοινωνήσει, λέω δεν θα εξομολογηθεί, μου είχες πει ας πούμε. Κάναμε προσευχή εκεί πέρα. Τον κρατήσανε 10 μέρες στο νοσοκομείο. Έγινε καλά. Του λένε πάει να συνεχίσει και τη θεραπεία στο σπίτι και μετά να κάνει εγχείρηση. Πήγαμε μετά να κάνουμε εξετάσεις για εγχείρηση, είχε φύγει και η πέτρα. τελείως καλά. Παιδί μου, λέω, ας πούμε, εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Πήγε μετά σε έναν φίλο του γιατρό και του είπε το περιστατικό εκεί πέρα. Αυτός ο γιατρός δεν πιστεύει. Τον είπε την αρρώστια. Μου λέει, τώρα λέει, ξέρεις, λέει, τι έγινε με σένα. Είναι, λέει, σαν άπεσε από τον τρίτο όροφο, λέει, και να μην έπαθες γρατσουνιά και να στάθηκες στα πόδια, λέει. Αυτό έκανε με σένα. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν από το Θεό, ας πούμε, να τον κουνήσει μια γερή, ας πούμε. Τώρα πιστεύει και εξομολογείται.
2: Το άλλο, τώρα αφού περάσετε όλα αυτά, ας πούμε, μετά όταν τα είδατε αυτά, σίγουρα δεν υπήρχε επιστροφή, να πιστέψετε καθόλου. Ή και τώρα ακόμα στον αγώνα σας, τώρα που δεν τα βλέπετε, δυσκολεύεστε να κουραστείτε, να θέλετε κάποια μια τόνωση, πώς το παλεύετε αυτό?
0: Ναι, κοίταξε να δεις, εμείς πιστεύουμε στους Αγίους, δεν πιστεύουμε. Πάμε στον Άγιο Νεκτάριο, πάμε στην Παναγία, πάμε σε αυτόν και λέμε, Άγιο, βάλει το χέρι σου, και ο Άγιος βάζει το χέρι του και γίνονται πολλά θαύματα, έτσι δεν είναι? Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος βάζει το χέρι του και μετά από θάνατο. Και μας έλεγε, λέει, εγώ μετά το θάνατο, λέει, θα σας βοηθάω πιο θετικά, λέει. Τότε δεν θα έχω αυτό το σώμα, λέει, που θα με βαραίνει και θα μπορώ να σας βοηθάω πιο πολύ. Και βοηθάει. Όχι μόνο εμένα, πολύ κόσμο. 5.000 είναι τα κατεγραμμένα θάματα μετά την κοίμησή του που έχουν γίνει στον τάφο του. 5.000. Αυτά που γράφηκαν. Πάει ο άλλος επώνυμα και λέει, εγώ είχα αυτό και αυτό και με έγινε έτσι και έτσι. Και πόσα άλλα που δεν γίνονται. Ο Άγιος είναι θαυμαστό πράγμα. Και δρά, ας πούμε, όχι μόνο εδώ, αλλά εμφανίζεται και σε ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν. Τις προάλλες ήρθε ένας Τούρκος, να σας πω ένα περιστατικό, πάτε βιαζόμαστε. Λοιπόν, σταμάτησα σε ένα βεζινάδικο κάποτε να ρωτήσω τον δρόμο γιατί είχα χαθεί και ο άνθρωπος με εξυπηρέτησε πολύ, κάθισε, με εξήγησε τον δρόμο έτσι και έτσι και έτσι και τα λοιπά, οπότε και εγώ από ευγνωμοσύνη λέω κάτι να τον δώσω, τον έδωσα μια εικόνα του Αγίου Παϊσίου. Μόλις την είδα αυτό στην εικόνα του Αγίου Παϊσίου, μου λέει, α, τον ήξε, το... και εγώ λέει, έλα μέσα, έλα μέσα. Με παίρνει μέσα στο γραφείο και μου δείχνει, ας πούμε, μια εικόνα, ο Βεζινάς τώρα, που τον είχε ζωγραφίσει. Τον είδα, λέει, έτσι μπροστά μου, λέει, και τον έκανα σε ένα τέταρτο, λέει, και βγήκε μια εικόνα και τον είχε πετύχει πολύ τον γέροντα, ας πούμε. Μου λέει, και πού να σου πω ένα άλλο, λέει, περιστατικό, τι έγινε. Τι έγινε? Λέει, ήρθε εδώ μια ταλίκα, λέει, είχε χαλάσει. Και πάω, τους λέω, κοίταξε, φύγε από εδώ και θα σε γράψουν, απογορεύεται. Ήταν ένας Τούρκος, λέει, μέσα, δαλικέρης. Τον βοήθησα, λέει, να αλλάξει το λάστιχο, να κάνει και τα λοιπά. Μου λέει, καλός άνθρωπος είσαι, λέει, επειδή με βοήθησες θα έρχομαι να βάζω από σένα, λέει, βενζίνη. Πόσο την πουλάς τη βενζίνη? Τόσο. Ακριβά τη δίνεις. Ο άλλος, λέει, μου τη δίνει πιο φθηνά. Πόσο τη δίνει πιο φθηνά, αφού εγώ στο τιμολόγιο την αγοράζω πιο ακριβά, μάλλον σε κλέβει. Έλα, λέει, μέσα να σου δείξω το τιμολόγιο. Μπαίνει ο Τούρκος μέσα στο γραφείο να δει το τιμολόγιο και με το που βλέπει την εικόνα του γέροντα που είχε ζωγραφίσει ο Νταλικέρης, αρχίζει να χτυπιέται. Ο παππούς, ο παππούς, ο παππούς. Λέει, ένα τέταρτο, λέει, φώναζε, χοροπηδούσε εκεί πέρα, δεν μπορούσε να τον κάνει. Λέει, ποιος παππούς, ρε παιδί μου, τι έγινε? Ο παππούς, έτσι έλεγε ο Τούρκος. Αυτός ο Τούρκος είναι παντρεμένος μια Ελληνίδα και τα παιδιά του έχουν ελληνικά ονόματα. Ένα παιδάκι του αρρώστησε, το πήγανε στο νοσοκομείο και του είπαν, πάρε του, λέει, θα πεθάνει. Το βράδυ στον ύπνο του βλέπει τον παππού και του λέει, σήκω να πάρεις το παιδί σου να το πάρεις στο νοσοκομείο των παιδών στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει καλά. Δεν έδωσα σημασία, λέει, όνειρο, ας πούμε. Το άλλο βράδυ ξανά, σήκω να πάρεις στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, ξυπνάει και τη γυναίκα της, λέει, έλα μωρέ, όνειρο, είμαστε τώρα κάπως έτσι και τα λοιπά. Ούτε το δεύτερο βράδυ πήγανε. Το τρίτο βράδυ τους ξαναεμφανίζεται, σήκω να πάτε τώρα αυτή τη στιγμή να πάρετε το παιδί και να πάτε. Σηκωθήκαμε μέσα στο βράδυ, βάλαν το παιδί, το φέραν στη Θεσσαλονίκη, έγινε καλά, ζει. Μετά από 3-4 χρόνια συνέβη και αυτό το περιστατικό, δεν ήξερε αυτός ποιος είναι. Δεν ήξερε. Και μπαίνει μέσα στο βεζινάδικο, βλέπει τον παππού και αρχίζει να φωνάζει. Και ο παππούς ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε. Βλέπετε ότι οι Άγιοι δρούνε παγκοσμίως και με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να τους πιάσουμε.
1: Ακόμα μία ερώτηση. Η Χρυσοβαράντο πάει η μόνη της.
3: Εσείς γιατί νομίζετε ότι σας έχει διαλέξει ο Άγιος Παΐσιος? Θα υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Όχι, δεν με έχει διαλέξει εμένα. Εγώ ήμουνα ένας ζητιάνος, ένας άνθρωπος ο οποίος κινδύνευε πνευματικά πολύ να χάσει ίσως και όχι μόνο την ζωή του αλλά και την ψυχή του, ας πούμε. Ένας βρώμικος ζητιάνος ήμουνα και αυτός ήταν ένας πνευματικός άρχοντας, πολύ πλούσιος πνευματικός άρχοντας. Με λυπήθηκε και με λέησε για να με γλιτώσει. Πώς λυπάσαι έναν άρχοντας? Είναι ο άλλος, πάει και δίνει σε ένα ζητιάνο που να του δώσει και ένα πουγγί φλουριά, ας πούμε. Αυτό έγινε.
3: Ναι, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί ζητιάνοι, ας πούμε. Δηλαδή η χαρά που νιώσετε και η ευλογία είναι μοναδική.
0: Όχι, και άλλοι άνθρωποι. Αυτά που σας λέω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα έχουν ζήσει. Κοντά στο γέροντα, πολλοί άνθρωποι τα έχουν ζήσει.
3: Ελπίζω να μας τα πει ο γέροντας μας.
0: Ήξερα και έναν δεσπότη που... Τώρα είναι, όχι, δεν λέω το δικό σας, είναι επισφάλω, να σας πω ότι είναι πολύ, ας πούμε, που μας είχε στη κουρά του, με είχε καλέσει εκεί πέρα, στη χειροτονία του εξ κουρά του, σε επίσκοπο, και εκεί δημοσίως μας είπε ότι μια φορά που λειτουργούσε στο κελί του Αγίου Παϊσίου, ήταν αυτός ο παπάς, ο Άγιος Παΐσιος και ένας μοναχός. Όταν πλησίασε, λέει, ο Άγιος να κοινωνήσει, τάχασα, λέει, εγώ δεν μπορούσα να δω, λέει, ούτε πρόσωπο ούτε τίποτα, ένα φως, λέει, ήτανε, και κρατούσα, λέει, τη λαβίδα να πάει μόνος του να του πάρει τη Θεία Κοινωνία. Και πολλοί άνθρωποι τον έχουν δει έτσι, μην νομίζετε ότι πολλοί, πολλοί. Απλώς εγώ φαίνεται είμαι ο πιο χαζός, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση εμένα κανείς να με παρεξηγήσει, και τα λέω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε, διότι ο Άγιος πλέον είναι κοντά στο Χριστό στον ουρανό και δεν κινδυνεύει από τα λόγια αυτά τα οποία λέγονται, μάλλον αυτά λέγονται προς δόξα Θεού. Παρόλο που θα μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι αύριο εδώ και θα ήταν ευχάριστο, αλλά για να μην μουρμουρούν οι σύζυγοι σας ή οι γυναίκες σας ή οι υπόλοιποι συνδεδεμένοι μαζί σας, να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας Αθανάσιο για την όμορφη αυτή πνευματική τράπεζα που μας παρέθεσε. Να επεκαλεστούμε τις ευχές του Οσίου Γέροντα σε όλους μας, να μας δείχνει τον δρόμο και να μας οδηγεί κοντά στο Χριστό. Είμαστε πρώτης μεγάλης εβδομάδος. Καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε και καλή Ανάσταση σε όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά την πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά. 12 είναι, 12 Μαΐου. 8:30 ώρα όπως πάντοτε. Μόνοι μας βέβαια, χωρίς το Θανάση. Θα κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψωμέθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Καλό Πάσχα.
4: Ελογημότατε κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, Πανεσολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κύτρους και Κατερίνης κυρίου Αγαθονίκου, Πανεσολογιότατοι Άγιοι Καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους Άθο και της Ιεράς Μονής Τωσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, κυρία Βουλευτής, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρία εκπρόσωπε του Δημάρχου, ακύριε Δήμαρχε, Κατερίνης, μεγάλη μας τιμή και χαρά. Πανοσυλλογιότατη, εδεσιμολογιότατη, εκλεκτή ομίγυρης, εκπρόσωποι φορέων της πόλεως και της περιοχής. Εν πρώτης θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στον σεπτό και χαριτόβρητο και οσιακό ποιμενάρχη αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, τον οποίον γνωρίζω έκπαλε από την κοινή μας συνδιακονία στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον Μητροπολίτη κυρίων Αγαθώνικων και τον εξαίρετο πρωτοσύγγελόν του, δια την παρασχεθήσαμε κανονική άδεια να έρθω σήμερα ενώπιον σας, κατόπιν προσκλήσεως του αγαπητού και φιλεντόλου και αγωνιστού Προέδρου της Σχολής Γονέων Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, κυρίου Κωνσταντίνου Κορομπίλη, και να αναφερθώ σε ένα θέμα ειδικό μεν, πολυσήμαντο δε. Ευχαριστώ σε αυτός την αγάπη σας και ιδιαίτερα την καλοσύνη να με ακούσετε αυτή την εσπερίδα και θέλω εκ προσώπου της Μητροπόλεως Πειραιός να πω ότι είναι μεγάλη η χαρά μας για το γεγονός της αδελφοποιήσεως αυτής της ιστορικής και πολυσημάντου πόλεως και της προσπαθίας των πνευματικών της ανθρώπων με το σύνδεσμο επιστημόνων Πειραιός. Αγαπητή ομίγυρης και εκλεκτή, επιτρέψατε μου να αναφερθώ στο θέμα αυτό που γνωρίζετε και να κάνω μία κατάθεση ψυχής λέγοντας ότι δεν αναφερόμεθα σε πρόσωπα. Τα πρόσωπα, όσο κατάστικτα και αν είναι από γεώδη πάθη και προβληματικές συμπεριφορές, πάντοτε παραμένουν εικόνες του ζώντος Θεού. Είναι πολυτίμητα, είναι αξίες ανεπανάληπτες, είναι τα πλέον ηγαπημένα και τα πλέον ουσιώδη γεγονότα της ζωής μας. Αυτό που αναφέρεται, που θα αναφερθεί μάλλον στην ταπεινή μου εισήγηση, είναι μία κατάθεσης για ένα σύστημα. Πρέπει πάντοτε να διακρίνουμε τα πρόσωπα από το σύστημα. Και ο λόγος μας δεν είναι εχθρικός ή μυσαλόδοξος, αλλά είναι, πειράται τουλάχιστον, να είναι ένας λόγος που θα αγγίξει την πραγματικότητα και την αλήθεια και θα διακονίσει την ουσία των πραγμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι το έργο και το καθήκον κάθε ταπεινού ανθρώπου ο οποίος επιδιώκει να συμβάλλει πνευματικά στην ολοκληρία της ζωής και του κόσμου. Το Ίδρυμα με την επωνυμία Τεκτονικό Ίδρυμα συναισθήθη η δυνάμη του Προεδρικού Διατάγματος της 10ης 12ου 1927, το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 19ης 7ου του 49 και με το Βασιλικό Διάταγμα της 16ης 11ου του 56. Σκοπός του Οσάνο Ιδρύματος είναι

η ευόδοσης έργων ευποιίας, η δία διαπεριθάλψος ενδεών και μορφώσεως απόρων παιδων. Εν προκειμένου, το Ιδρύμα, τεκτονικό Ίδρυμα όπως είπα, ενώ κατά τα

ότι είναι πάντα επίκαιρο και σοβαρό η οικογένεια, όχι μόνο που έχουμε εδώ τις σχολές γονέων, αλλά και την ένωση γονέων για την προστασία της οικογενείας, του ατόμου και των ελευθεριών του ανθρώπου. Και στην ομίλη μας αυτή μιλούμε για την οικογένεια παράλληλα με το θέμα της παγκοσμιοποιήσεως. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια λέξη, ένας όρος που σταδιακά εισέβαλε από το λεξιλόγιο της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, πέρασε στο δικό μας, το καθημερινό λεξιλόγιο. Το περιεχόμενο της είναι αμφιλεγόμενο. Και προσπαθούν να το προσδιορίσουν διάφοροι επιστήμονες τι σημαίνει ακριβώς παγκοσμιοποίηση. Εκείνο που κανείς νιώθει πάντως σίγουρα, όταν ακούει αυτή τη λέξη, εκείνο που νιώθει είναι μια προσπάθεια ενοποιήσεως παντού, σε κάθε χώρο και γεωγραφικό και επαγγελματικό και εκπαιδευτικό, ενοποιήσεως των πάντων, παντού των πάντων. Η παγκοσμιοποίηση φαίνεται σε εμάς τους μη ειδικούς σαν μια διαδικασία μεταποίησης της ανθρωπότητας σε μια υποτίθεται παγκόσμια κοινότητα ή όπως λέμε μερικοί ρομαντικοί οραματιστές σε ένα παγκόσμιο χωριό. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτή η διαδικασία προχωρεί με τη διακίνηση και ανταλλαγή αγαθών, κεφαλαίων, ιδεών, μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων από τη μια χώρα στην άλλη και από τη μια ήπειρο στην άλλη. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε όλη τη διαδικασία παγκοσμιοποιήσεως παίζει σπουδαίο ρόλο, ιδίως η εξέλιξη στον χώρο των μεταφορών και των επικοινωνιών με κορυφαίο επίτευγμα την πληροφορική. Με μερικά πατήματα στα πλήκτρα του υπολογιστή, κάποια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τεράστια κεφάλαια από τη μια χώρα στην άλλη ή από τη μια επιχείρηση στην άλλη. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, μέσω του ίντερνετ επικοινωνεί κάποιος με οποιοδήποτε άνθρωπο στην άλλη άκρη του πλανήτη, μπορεί να τον βλέπει μέσω κάμερας, μπορεί επίσης να αντλεί πληροφορίες, να ανταλλάσσει απόψεις, να παραγγείλει προϊόντα και να αναπληρώνει μέσω του ίντερνετ. Από την άλλη δημιουργούνται τεράστιες βάσεις δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και τίθενται υπό επεξεργασία τα προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων ανθρώπων, όχι πάντοτε με καλό σκοπό. Σε αυτά που θα αναδείξουμε το ρόλο ακριβώς που παίζει την παγκοσμιοποίηση, τώρα η τεχνολογία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την προώθηση αυτής της μεταποιήσεως όλων των κοινωνιών, των πάντων, μεταποιήσεως σε ένα ενιαίο όλον. Μεγάλο ρόλο παίζουν στη διαδικασία αυτή οι διεθνείς οργανισμοί, οι διάφορες διεθνείς συμβάσεις, παραδείγματος χάρη των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του παιδιού, οι άλλες οικολογικές συμβάσεις. Επίσης διάφορες ενώσεις κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχετικές συνθήκες της, όπως του Μάστριχτ και του Άμστερνταμ, καθώς και τα διάφορα ιδρύματα που μελετούν ή υποτίθεται πως μελετούν τα διάφορα προβλήματα εθνικά, κοινωνικά, στρατιωτικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Με αυτό το υποτίθεται θέλω να πω ότι υπάρχουν ορισμένα ιδρύματα τα οποία κατ' ουσίαν προωθούν τις απόψεις τους προς τις κυβερνήσεις και προς τα μεγάλα συμφέροντα, δηλαδή εξυπηρετούν αυτή τη διαδικασία εν γνώση του τι πράττουν. Δεν είναι δηλαδή απλώς ιδρύματα μελετών, απλώς λέγονται ιδρύματα, ενώ πίσω από αυτό ούτε μελετούν τίποτα, απλώς προωθούν αυτά τα σχέδια της ενοποίησεως. Στα οικονομικά ζητήματα πάλι μεγάλο ρόλο παίζουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Στον χώρο των θρησκειών η παγκοσμιοποίηση δρά μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, καθώς και διαφόρων περιστασιακών οργάνων όπως το Κοινοβούλιο των Θρησκειών κτλ. Στο στρατιωτικό τομέα η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζει ένα ψεύτικο προσωπείο πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας,

ενώ με διεθνή στρατό συντρίβει ολόκληρα έθνη, καταστρέφει τις οικονομίες τους και τον πολιτισμό τους και σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες αμάχους. Μέσω όλων αυτών των φορέων, των τεχνολογικών μέσων και των διεθνών οργανισμών γίνεται προσπάθεια ενοποιήσεως του κόσμου, υποτίθεται για το καλό της ανθρωπότητας. Αλλά είναι άραγε έτσι? Στον οικονομικό τομέα, η ελεύθερη αγορά ζημίωσε αφάνταστα τις τοπικές οικονομίες, συμπίεσε τα εισοδήματα, αύξησε την ανεργία, μείωσε τις ασφαλείς των εργαζομένων και προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, όπως είδαμε στη Γένοβα, στο Σιάτλ και αλλού. Κατά τέρας ποιότητος εμπορεύματα, ακόμα και φάρμακα, μεταφέρονται από τις πλουσιότερες χώρες, τις φτωχότερες, όπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Δηλαδή παλιοπράγματα, τα οποία αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν, οι κακόμερες, δεν έχουν την υποδομή και ό,τι σαβούρα έχουν, οι πιο πλούσιοι, ό,τι έχει λήξει, το πηγαίνουν σε αυτούς. Ο κόσμος, όπως κάνει λογοπαίγνιο κάποιος ερευνητής, δεν μετατρέπεται σε global village, παγκόσμιο χωριό, αλλά σε global pillage, σε παγκόσμιο πιάτσικο δηλαδή, όπου οι διεθνείς πολυεθνικές καταληστεύουν τους φτωχότερους. Αν νομίζετε ότι κάνουν και επανάσταση τώρα, εγώ εκεί εδώ έχω οικονομική, όπως θα ακούσω. Υπήρξαν και υπάρχουν αντιδράσεις για τα οικονομικά ζητήματα. Το ίδιο και για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Αν για την καταλήστευση των πτωχοτέρων επιστρατεύεται η ιδέα της ελεύθερης διακινήσεως των αγαθών και υπηρεσιών, εδώ κινούν μπροστά στα πρόσωπά μας τον μπαμπούλα της τρομοκρατίας που συνεπάγεται την προσπάθεια για τη διεθνή ασφάλεια και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Και αυτό με τη σειρά του απαιτεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα, την παρακολούθηση των πολιτών στο μετρό, στις τράπεζες, σε όλους τους χώρους συναλλαγών, τελευταία και στο δρόμο, όπως ξέρουμε. Όλα αυτά δεν αποφασίζονται από τα εθνικά κράτη, αλλά αποτελούν δεσμεύσεις των κυβερνήσεων έναντι των παγκοσμίων διεθνών οργανισμών. Ακόμα και για τους εφρικτούς πολέμους της τελευταίας δεκαετίας που γίνονται με την κάλυψη της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας, υπήρξαν διαδηλώσεις, προσγνωρίζουμε, και ποικίλες αντιδράσεις. Ποιος είναι, όχι ποιος φαίνεται όμως, ο τελικός πραγματικός στόχος της παγκοσμιοποίησης της νέας εποχής? Είναι η παγκόσμια κυριαρχία επί των ανθρώπων. Η μεταποίησή τους σε πανομοιότυπα ανθρωπάκια με τις ίδιες άχρωμες ιδέες, την ίδια θρησκεία και την ίδια ηθική. Πρέπει για αυτό το λόγο να είναι ταυτόχρονα μεμονωμένα ανθρωπάκια και άμορφη μάζα. Σαν μεμονωμένα άτομα θα ζητούν εγωιστικά μόνο την ικανοποίηση των αισθήσεων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα, ακόμα και με την πλήρη παραχώρηση της ελευθερίας τους. Χωρίς καμιά ουσιαστική κοινωνικότητα θα παρτίζουν μια μάζα που θα πλάθεται και θα αναπλάθεται, θα μπαίνει σε οποιαδήποτε φόρμα, θα ποδοπατείται, θα άγεται και θα φέρεται όπου θα επιθυμούν οι παγκόσμιοι κυβερνήτες. Ένας κοινωνιολόγος ονόμασε τη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινωνίας, πολύ επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου, ατομιστική μάζα. Δηλαδή άτομα και μάζα. Έτσι, ωραίες πτυχίες της νέας εποχής. Μπράβο τους, συγχαίρω. Μόνο ο διάβολος μπορεί να σκεφτεί αυτά τα ωραία πράγματα. Πώς όμως θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός? Πώς θα ατομικοποιηθούν οι άνθρωποι? Μέσα στα πλαίσια, μέσα στο γενικότερο παγκοσμιοποιημένο κλίμα, κάποιοι τολμούν να μιλούν για μια παγκόσμια κυβέρνηση που θα έφερε στον κόσμο ειρήνη και ασφάλεια. Άκουσε και ένα κομματικό αρχηγό στην Ελλάδα το παιδό. Μίλησε για παγκόσμια κυβέρνηση. Ένας ερευνητής, ονόματι Ραλφ Μάντοξ, κάνει λόγο για κάποιο ειδικό Ινστιτούτο που αφορά μια παγκόσμια κυβέρνηση και που έχει παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στον Καναδά, όπου είναι ο άνθρωπος αυτός. Υποτίθεται ότι μια τέτοια υπερκυβέρνηση θα εμπόδιζε τους ανθρώπους, τους πολέμους, θα μείωνε τους εξοπλισμούς και θα οδηγούσε στην ευημερία την ανθρωπότητα. Μόνο που σύμφωνα με τον ψυχίατρο Μπροκ Χίσχολμ, τον πρώτο γενικό διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για να πετύχουμε την παγκόσμια κυβέρνηση, λέει αυτός ο κύριος, είναι απαραίτητο να βγάλουμε από το νου των ανθρώπων την ατομικότητα, την αφοσίωση στην παραδοσιακή οικογένεια, στον εθνικό πατριωτισμό και τα θρησκευτικά δόγματα. Έχουμε καταβροχθεί σε όλων των ειδών τις δηλητηριώδεις βεβαιότητες με τις οποίες μας τάρισαν οι γονείς και οι κατηχητές, οι δάσκαλοι, οι πολιτικοί και οι ιερείς. Ακόμα και τους πολιτικούς, λέει, τους έχεις στόχο στο, γιατί κάτι και πολιτικοί θα πούν και κάτι διαφορετικό που δεν θα συμφέρει αυτούς. Η επανερμηνεία
και το τελικό ξερίζωμα της ιδέας του καλού και του κακού, η ιδέα που μέχρι τώρα είναι η βάση της εκπαιδεύσεως των παιδιών, η αντικατάσταση της αντιλήψεως για την πίστη στις βεβαιότητες των παλαιών ανθρώπων, είναι η αντικειμενική στόχη που δέχομαι καθυστερήσεις να πραγματοποιήσουμε και αποτελούν το βασικό διάγραμμα για την αλλαγή στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Είδατε τι αποκαλυπτικός είναι. Ακόμα και το καλό και το κακό όπως εννοείται, και αυτό πρέπει να καταργηθεί. Γιατί με βάση αυτό το καλό και το κακό υπάρχει η εκπαίδευση σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Αυτό είναι, πρέπει να ξεριζωθεί και όλες οι βεβαιότητες που έχουν πάλι οι άνθρωποι. Αυτά γράψανε στο 1946, αλλά από τότε οι δυνάμεις που κρύβονταν πίσω από αυτές τις απόψεις φαίνεται πως εργάστηκαν συστηματικά για το ξερίζωμα της ιδέας του καλού και του κακού, για την απαλλαγή από τις εντός εισαγωγών δηλητηριώδεις βεβαιότητες, δηλαδή από τα ασφαλή στηρίγματα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής που είναι η οικογένεια, η πατρίδα και η πίστη. Μαζί με αυτά βέβαια έγινε προσπάθεια εκθεμελιώσεως του φυσικού σεβασμού προς τους μεγαλυτέρους, προς τους δασκάλους, προς τους ιερείς και προς ό,τι αυτοί εκπροσωπούν. Μοιάζει σαν βάλθηκαν αυτοί οι νέοι Ιεραπόστολοι των εισαγωγικών να επαληθεύσουν την προφητεία του Αποστόλου Παύλου για τους εσχάτους καιρούς. Γράφει ο Απόστολος, «Εν τις εσχάτες ημέρες, εστίσονται και ρίχαλε πει, έστω γαλλοί άνθρωποι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει απειθείς, αχάριστοι, ανώσοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάχαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι». Δηλαδή κατά τις τελευταίες μέρες θα παρουσιαστούν δύσκολες περιστάσεις. Οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φυλάργοι, αλαζονικοί, περήφανοι, βλάσφημοι και βριστές, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερό και όσιο, γυμνοί από τη στοργή προς τους οικείους τους, αδιάλακτοι, διαβολείς, χωρίς εγκράτεια, άγριοι, χωρίς αγάπη για το αγαθό, προδότες, αφθάδεις, φουσκωμένοι από την ίση, φιλίδωνοι, παραφιλωθεί. Πράγματι, κοιτάζοντας γύρω μας, βλέπουμε να απλώνονται παντού αυτά τα χαρακτηριστικά των εσχάτων καιρών της λεγόμενης νέας εποχής. Και αυτές όλες οι ιδέες και οι πρακτικές δεν μπήκαν στη ζωή των ανθρώπων, ιδίως των νεωτέρων, έτσι τυχαία, αλλά κατόπιν κάποιου σχεδιασμού. Μέσω της τηλεοράσεως και του διαδικτύου και του τύπου, για δεκαετίες ολόκληρες γίνεται προσπάθεια να πέσουν από τις συνείδησεις των ανθρώπων όλες οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τη ζωή μας. Η πίστη μας χλευάζεται, οι ιερείς, οι εικόνες, τα πάντα προβάλλεται ένας τρόπος ζωής χωρίς το Θεό. Το χρήμα παίρνει τη θέση όλων των αξιών. Η ατιμία, η κομπίνα, η ψευτιά διδάσκονται ως απαραίτητα εφόδια. Η φιλιδονία γίνεται μέρος, μέτρο της ζωής. Από αυτήν εξαρτάται η ευτυχία. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται όχι μόνο οι ταινίες, τα σύριαλ και τα reality, αλλά και οι δίθεν σοβαρές συζητήσεις που προωθούν τις νέες ιδέες, όπως η αναγνώριση της ομοφιλοφιλίας ως φυσικής επιλογής, η διδασκαλία του αποκρυφισμού κτλ., η προώθηση και προστασία των ψυχοφθόρων αιρέσεων εν ονόματι της θρησκευτικής ελευθερίας και η πανθρησκεία. Δηλαδή μερικοί νομίζουν ότι ενημερώνονται μέσα από τις συζητήσεις μέχρι τη 1-2 η ώρα και κατ' ουσίαν δέχονται όλα αυτά τα μηνύματα τα νεοεποχήτικαν. Το θεωρούν ότι είναι μια σοβαρή ενασχόληση να βλέπουν αυτές τις συζητήσεις. Όχι ότι είναι καλό κανείς να είναι κακό να ενημερώνεται, αλλά να έχει και τη διάκριση, να μην παγιδεύεται από αυτά τα θεάματα και ακούσματα. Εκείνο που πρέπει να υποθεί εδώ είναι ότι όλη αυτή η προπαγάνδα απανθρωπισμού δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο, αλλά πρόκειται για μια παγκόσμια προσπάθεια πλήρους αλλαγής, μάλλον διστροφής των ενιών και των αξιών. Επανερχόμενο τώρα στη μέθοδο μεταβολής της κοινωνίας σε ατομιστική μάζα, τονίζουμε εδώ ότι στο στόχαστρο της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται μαζί με την πίστη στο Θεό, το σχολείο και την πατρίδα η οικογένεια. Και είναι λογικό. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, την πιο μικρή κοινότητα μέσα στην οποία γίνονται όλες οι διεργασίες αγωγής και διαμορφώσεως της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Και οι βεβαιότητες που παρέχει στα μέλη της οικογένεια πρέπει να συντριβούν, να δοθεί νέο περιεχόμενο στη συνείδηση των ανθρώπων. Αλλά πώς θα γίνει αυτό αφού όταν κλείνει η πόρτα στο κάθε σπίτι κανείς ξένος δεν μπορεί να εισχωρήσει? Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί η ίδια οικογένεια, να χάσει τη συνοχή της, την ενότητά της, την αξία της, το νόημά της. Αν δεν γίνεται αυτό, πρέπει να αλλάξει η σύστασή της, να αλλοιωθεί η έννοιά της ή να περιοριστεί ο ρόλος της. Αλλά για ποια οικογένεια μιλάμε? Κάποτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζιμ Κάρτερ, συνεκάλεσε ένα συνέδριο για την προστασία της οικογένειας.
Εκεί ετέθη το θέμα τι σημαίνει οικογένεια. Για να δείξει λοιπόν το συνέδριο ότι δεν προστατεύει μόνο την παραδοσιακή οικογένεια, όρισε την οικογένεια ως μία ομάδα ανθρώπων που ζουν μαζί. Ωραία λοιπόν, σχολίασε με χιούμορ ένας καθηγητής. Τότε η οικογένεια αποτελεί μια στρατιωτική δημιουργία που ζει στον ίδιο θάλαμο και μια ομάδα καταδίκων που ζουν στο ίδιο κοιλί των φυλακών. Ως οικογένεια όλοι οι άνθρωποι μέχρι τώρα εννοούν τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά. Αυτήν ονομάζουν σήμερα πυρηνική, νούκλεαρ οικογένεια. Αλλά υπάρχει και ευρύτερη οικογένεια που περιλαμβάνει τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους θείους, τις θείες, τα ξεδέρφια και τα νύψια. Έτσι λοιπόν, οι δεσμοί του αίματος και του γάμου συγκροτούν αυτό που λέμε οικογένεια. Οι σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές συνθήκες όλο και απομακρύνουν τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας από το στενό οικογενειακό πυρήνα. Τα παιδιά στερούν την ασφάλεια και την κοινωνικότητα των συγγενών, τη ζεστασιά και την πολυπίκυλη εμπειρία του παππού και της γιαγιάς. Έτσι άρχισε η συστηματική ερήμωση της οικογενειακής ζωής. Ποια είναι όμως η ποιότητα μιας χριστιανικής ορθόδοξης οικογένειας? Πρέπει, και αυτό να το γνωρίζουμε καλά, αφού έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι, να έχουμε αναγεννηθεί, να έχουμε γίνει καινούργιοι άνθρωποι μέσα από την Ιερά Κολυμβήθρα, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αυτό το ιερό προνόμιο, αυτό το θείο δώρο, το προάσπισαν οι πατέρες μας με την ίδια τους τη ζωή. Σαν ορθόδοξοι χριστιανοί συγκροτούμε και ορθόδοξες οικογένειες. Πώς συγκροτείται μια ορθόδοξη οικογένεια? Το γνωρίζουμε αυτά, ας τα ξανακούσουμε εδώ. Δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, με την αυτή ορθόδοξη πίστη, την αυτή δηλαδή την ορθόδοξη πίστη, γιατί οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν τους μεικτούς γάμους, ενώνονται στο ιερό μυστήριο του γάμου. Τους προσφέρεται θεία χάρη, η ευλογία για να πραγματοποιήσουν την ένωσή τους. Με την ίδια ακολουθή του γάμου η ανθρώπινη σχέση και αγάπη προσλαμβάνεται στην Εκκλησία και λαμβάνει αιώνες διαστάσεις. Ανοίγει το δρόμο μετά την ακολουθία και την τελείωση της αγάπης. Εκείνο που θέλει ο Χριστός είναι οι σύζυγοι να εισέρχονται στο γάμο τους με καθαρότητα. Να μην έχουν μολύνει το κετόνο του βαπτίσματος με σαρκικές αμαρτίες. Αυτός είναι ο λόγος που στεφανώνονται οι νεόνυμφοι, επειδή άθλησαν επιτυχώς με τη βοήθεια του Θεού στο άθλημα της εγκρατείας. Αλλά κι αν δεν τα κατάφεραν, τους ανοίγει το δρόμο να επιτύχουν, αφού μετανοήσουν, την ολοκλήρωση της αγάπης με τον ή με τη σύζυγό τους και να λάβουν το άφθαρτο στέφανο στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, είναι άθληση και αγώνας πνευματικός ο γάμος. Οι ευχές της Εκκλησίας που συνοδεύουν τους νεονύμφους, που διαφέρουν από τις απλές ευχές των συγγενών, γιατί μεταφέρουν στο ζεύγος την άκτιστη χάρη του Θεού, αποτελούν πραγματικά εφόδια. Εύχεται ο ιερέας, παρακαλεί το Θεό να δώσει στους νυμφευμένους ομόνια ψυχών και σωμάτων, να τους δώσει πολλά και καλά παιδιά, μακροζωία και πολλά αγαθά. Όλα αυτά στοχεύουν στην αγάπη. Η πνευματική, ψυχική και σωματική ομόνια των συζύγων επιφέρει τη μεταξύ τους αγάπη, ενώ αυτή η αγάπη αναγκάζει τον κάθε σύζυγο, αν στα αλήθεια αγαπά τον άνθρωπό του, να αγαπήσει, να προσπαθήσει να αγαπήσει και τους γονείς, τα πεθαρικά του δηλαδή. Τα παιδιά πάλι βοηθούν να απλωθεί η αγάπη και προς τα άλλα πρόσωπα. Βοηθούν τους γονείς δηλαδή. Αυτοί που έχουν παιδιά βοηθούνται να απλώσουν την αγάπη τους και προς τα άλλα πρόσωπα. Έξω από τον εαυτό μας, άλλα πρόσωπα. Αλλά προερχόμενα από τον εαυτό μας, τα παιδιά, μας δίνει ευκαιρία δηλαδή με τα παιδιά, αγαπώντας τα παιδιά που είναι από τον εαυτό μας, προέρχονται, αλλά και έξω από τον εαυτό μας, γιατί δεν είμαστε τα ίδια πρόσωπα, να μπορέσουμε συνέχεια να αγαπήσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Ξεκινάμε από τα εύκολα για να πάμε στα δύσκολα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγαθά όσα μας δίνει ο Θεός. Λέει, ευχηδός αυτής σπέρμα στάχιος. Ή να πας σαν αυτά αρκερνέχοντες, περισσεύσου συνεισπάν έρων αγαθών και εσύ ευάρεστο. Τα αγαθά πρέπει με αγάπη να μοιράζονται στους άλλους. Έτσι λοιπόν ο γάμος είναι ένα σχολείο αγάπης. Πώς όμως εννοούμε την αγάπη? Ας δούμε πρώτα την αγάπη των συζύγων. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους άνδρες. Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Έτσι ο άνδρας που είναι η κεφαλή της γυναίκας, το οφείλει να τον αγαπά όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και να θυσιάζεται για αυτήν όπως και ο Χριστός για την Εκκλησία. Οφείλει επίσης να την αγαπά, λέει ο Απόστολος, και να την φροντίζει όπως το σώμα του. Οι γυναίκες πάλι οφείλουν να αγαπούν τους άνδρες τους, κάνοντας υπακοή σε αυτούς όπως και η Εκκλησία κάνει υπακοή στον Χριστό.
Ανάμεσα στο συζυγικό ζεύγος καμιά άλλη αγάπη και καμιά άλλη προσκόλληση δεν χωρεί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, αντί τούτου καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήστε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Οι γονείς των σύζυγων ακόμα, κι αν από ανάγκη είναι κοντά τους, πρέπει να αφήνουν ελεύθερο το ζεύγος να ενωθεί, να γίνει μία σάρκα, να φτάσει στην τελειότητα της αγάπης. Αν οι γονείς των σύζυγων δεν πρέπει να παρεμβάλλονται σε αυτή τη συζυγική ενότητα, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να χωρέσει η αγάπη, έστω και συναισθηματική, φιλική του ενός σύζυγου προς άλλο πρόσωπο του άλλου φίλου. Λέει η Παλαιοπόστολος, η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Πρέπει μεταξύ τους να έχουν στοργή και να φροντίζουν ο ένας να αρέσει στον άλλον. Ας δούμε τώρα και την αγάπη προς τα παιδιά. Συνιστά ο Απόστολος, οι πατέρες μη παροργείτε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφτε αυτά εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Η αγάπη προς τα παιδιά πρέπει να εκδηλώνεται όχι με χαϊδέματα, καλοπιάσματα, καλοπέραση, δώρα και χρήματα. Όλα βέβαια αυτά χρειάζονται κάποια στιγμή, αλλά προπάντων με την πραότητα και την ψυχραιμία που πρέπει να αντιμετωπίζουν οι γονείς τη συμπεριφορά τους, τα λάθη τους, τις παραλήψεις τους, ώστε να μην εξοργίζουν τα παιδιά και χάνουν έτσι το σεβασμό και την αγάπη προς τους γονείς τους. Η νουθεσία, η ανατροφή τους, όλη η συμβουλευτική των γονέων πρέπει να έχει σχέση με την ευαγγελική διδασκαλία. Η έννοια μας πρέπει να είναι για το πώς αυτά τα παιδιά θα γίνουν άνθρωποι του Θεού, αληθινοί χριστιανοί, πώς θα κρατήσουν την αγνότητα και καθαρότητά τους, πώς θα έχουν καθαρή τη γλώσσα τους και την καρδιά τους, πώς θα γίνουν τίμια και εργατικά, πώς θα γίνουν σπλαχνικά προς τους άλλους και φιλότιμα, πώς θα αγαπούν τον Θεό και την Εκκλησία. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλω λίγα λόγια από τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, για τη σχέση ανδρός και γυναικός μέσα στο γάμο και για την ανατροφή των παιδιών. Πρέπει και εσύ, ο άνδρα αδερφέ μου, να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου σαν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς είσαι και εσύ. Τόσο είναι σταυρώθηκε ο Θεός δια σένα, όσο και δια εκείνη. Πατέρα λέγεις και εσύ των Θεών, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα, μία πίστη. Τα χράντα μυστήρια που κοινωνείς και εσύ κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός τη γυναίκα κατωτέρνα από σένα. Δια τούτου την έκαμε από την μέση του ανδρός, διανένε ο άνδρας ως σαν βασιλεύς και η γυναίκα ως σαν βεζίρης. Είτε ο άνδρας ως σαν η κεφαλή και η γυναίκα ως σαν το σώμα. Όθεν άλλο καλύτερο δεν είναι στη γυναίκα ως σαν που να έχει υπομονή και ταπείνωση. Και αντί είχε κακόν άνδρα, να υπομένει και να ευχαριστά τον Θεό περισσότερο από τις άλλες, διότι έχει μισθόν πολύ στην ψυχή της. Και πάντα με γλυκά λόγια να τον παρηγορεί και να στοχάζεται προς και αυτός αγανακτεί και κινδυνεύει τη ζωή ημέρα και νύχτα για να τη φυλάξει. Δηλαδή λέει εδώ, να φαίνεται και στις συνδικές εποχές, αλλά και σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό, στο πόσο κοπιάζει ο άνδρας και υπομένει και ταπεινώσει παντού και στη δουλειά του για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένεια και όλο αυτό το βάρος και πολλές φορές λέει παρασύρεται. Και φέρεται όχι πάντα καλά στη σύζυγο. Και αν έχει ο άνδρας κανένα ελάττωμα να τον υποφέρει και να μην τον πικραίνει. Άνθρωπος είναι και αυτός, δεν είναι άγγελος. Και να ενθυμάται πάντα τις καλοσύνες του και να συλλογίζεται και τις ειδικές της κακοσύνες. Ομοίως και εσύ ο άνδρας, όταν σου τύχει κακή γυναίκα πρέπει να υπομένεις και να ευχαριστάς τον Θεό. Διότι έχεις μισθόν μεγάλων στην ψυχή σου και αν σου πτέσει καμιά φορά μην τη συνερίζεσαι και στο χάσου και τις καλοσύνες της. Ακόμα συλλογίσου και τα δικά σου ελαττώματα. Πάλι και εσύ γυναίκα έχεις περισσότερο χρέος από τον άνδρα να ανατρέψεις τα παιδιά σου και να τα νουθετάς στα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το ταχύ από τον ύπρον και αυτή σου γερεύει ψωμί, εσύ μην του δώσεις, αλλά έπαρέτο και πήγαινε το στην εικόνα του Χριστού και πέτου. Εγώ παιδί μου ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Αλλά κάμε το σταυρό σου να τον προσκυνήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει. Και έτσι συνθίζει το παιδί από μικρόν στο καλόν. Και να το παίρνεις στην εκκλησία και τα ορμηνεύεις να κάνεις σωστά των σταυρών του με τα τρία δάκτυλα. Να το βάλεις στο μέτωπο, στον ομφαλόν και στο δεξί βυζί και στο αριστερό. Και να το βάλεις να σπάζεται τις Αγίες εικόνες και πάντα να τα διδάσκεις τα χριστιανικά καμώματα ότι έχεις να δώσεις απολογία δι' αυτό. Έτσι όλη η οικογένεια πρέπει να αποτελεί μια μικρή εκκλησία, ένα χώρο αγάπης, μια μικρή κοινωνία που θα γίνεται το θέλημα του Θεού. Όχι πως είναι εύκολο, όχι πως δεν γίνονται λάθη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού
Αυτή η μικρή βαρκούλα θα περνά μέσα από τις τρικυμίες των θλίψεων, των κινδύνων, των πειρασμών και θα οδηγείται στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Όπως και το μεγάλο πλοίο η Εκκλησία κλειδονίζεται αλλά δεν καταποτίζεται, έτσι και η Ορθόδοξη οικογένεια, οπλισμένη με το ιστείο του Σταυρού, οδηγούμενη από την άβρα του Αγίου Πνεύματος, πορεύεται το δρόμο της προς τον Παράδεισο. Θα πει κάποιος τώρα, τι είναι αυτά που λες? Μήπως ζεις στον κόσμο σου? Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλαξαν οι ιδέες, οι συνθήκες. Ζούμε σε ένα άλλο κόσμο. Και κανείς να πιστεύει αυτά. Όποιος ζητά τέτοια ζωή, τον χλεβάζουν. Να λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα καταρθώματα της παγκοσμιοποίησης. Είναι γεγονός ότι έχουμε σε πάρα πολλά σημεία της καθημερινότητάς μας άλλες συνθήκες. Όντως νέες ιδέες διαχέονται παντού. Ο κόσμος φαίνεται να αλλάζει. Όλες οι καινούργιες ιδέες των εισαγωγικών διαποτίζουν τη ζωή μας και αγγίζουν τη ζωή των οικογενειών μας. Το θέμα είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε αυτές τις ιδέες? Να ζήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής που βία επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση? Πρέπει να γίνουμε μια όμορφη μάζα? Ας δούμε καλύτερα τα πράγματα. Όντως οι συνθήκες στην καθημερινότητα άλλαξαν. Οι γυναίκες δήθεν λόγω ισοτιμίας βρίσκονται στον χώρο εργασίας. Άνδρας και γυναίκα, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται μέχρι αργά. Δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Μέσω των διαφημίσεων, επίσης όλοι οθούμε στην κατανάλωση. Η υπερκατανάλωση οδηγεί στο δανεισμό μέσω δανείων και καρτών. Αυτό απαιτεί περισσότερη εργασία, άγχος και απουσία από το σπίτι. Στον χώρο του σπιτιού κυλάξει η τηλεόραση και ταινίες μέσω υπολογιστών, η υπερβολική χρήση των υπολογιστών και του ίντερνετ. Έλειψε η αληθινή επικοινωνία και τη θέση της πήρε ο ψεύτικος κόσμος. Ένα δηλητήριο πολλές φορές που περνάει μέσα από τα μάτια και τα αυτιά, στο νου και την καρδιά μας. Χάθηκε η προθυμία για οικογενειακή δουλειά, για μελέτη ενός καλού βιβλίου, για προσευχή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε. Μέσω της τηλεοράσεως και του υπολογιστή μπήκαν μέσα στα σπίτια μας όλες οι καινούργιες ιδέες που δυστυχώς γίνανε από πολλού πράξη. Εδώ και λόγω του θέματός μας αφορούν ιδέες που επηρέασαν τη δομή και τη ζωή της οικογένειας. Η κακιά δασκάλα τηλεόραση δούλεψε και δουλεύει καλά για τη μεταφορά ιδεών. Έτσι μετά από την κατάλληλη προετοιμασία, πλάι στον εκκλησιαστικό γάμο μπήκε ο πολιτικός γάμος, που είναι με νόμιμος γάμος για το κράτος, αλλά άνομος για την εκκλησία μας, τελειμένος στη χάρη του Θεού, όχι μόνο κατά την τέλεση του γάμου, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή, γιατί οι τελέστες του γάμου δεν μπορούν να κοινωνούν. Μαζί με αυτόν, το πολιτικό γάμο σταδιακά αρχίζουν να θεωρούνται φυσιολογικές και αποδεκτά από την κοινωνία οι μακροχρόνιοι δεσμοί, οι λεγόμενες ελεύθερες συμβιώσεις, το να ζουν μαζί στο ίδιο σπίτι, δηλαδή αν είπατε ζευγάρι, ένα πράγμα που έχει πολλαπλασιαστεί, και έχουμε και ανθρώπους που έρχονται και στον χώρο της εξομολογήσεως και οι οποίοι έχουν γραφτεί το ίδιο στη ζωή και δεν μπορείς κάνεις και τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει και πολλά πράγματα για το τι σημαίνει χριστιανική ζωή. Και το κακό διδαγμένο πλέον προχώρησε ώστε η ομοφιλοφιλία να θεωρείται μια φυσική κατάσταση, μια ελεύθερη επιλογή που πρέπει να σεβόμαστε και να τη δικαιολογούμε. Αλλά το κακό όταν προχωρήσει έχει τέλος? Σε πολλές χώρες του εξωτερικού μπορούν οι ομοφιλόφιλοι, όπως γνωρίζουμε τώρα, να συνάπτουν γάμο και να υιοθετούν παιδιά. Έτσι, το Αμερικάνικο Συνέδριο που όρισε στην οικογένεια μια ομάδα ανθρώπων που ζουν μαζί, φαίνεται πως δικαιώθηκε. Πρέπει εδώ να πούμε και πάλι ότι αυτά που γίνονται δεν είναι τυχαία, δεν μπορεί να έχει πισάνα από επιλογή των ανθρώπων, αλλά διδάσκονται και καθοδηγούνται από τη λεγόμενη νέα εποχή. Προωθούνται και προπαγανδίζονται σε όλο τον κόσμο. Εκβιάζονται από σκοτεινά κέντρα κυβερνήσεις να υιοθετούν τέτοιες απόψεις στην νομοθεσία τους. Θυμάστε και αυτή τη φασίλα που έγινε με αυτόν τον, πώς λεγόταν, τον Ιταλό που ήταν να γίνει επίτροπος σε κάποια θεματική στην Ευρώπη και είπε ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Δεν πήγε στο σπίτι του αμέσως, δεν μπορούσε καν να πάει στη θέση του. Φαίνεται πόσο είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Δεν είναι απλώς κάποιες ιδέες που διακινούνται, είναι καθοδηγούμενα αυτά τα πράγματα. Γιατί καλλιεργούνται αυτές οι ιδέες? Για να ισοπεδωθούν σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι. Να χάσουν την έννοια του καλού και του κακού, που μας είπε προηγουμένως αυτός ο Κύριος. Το στοιχειώδες ανθρώπινο ήθος, δεν μιλάω για χριστιανικό πλέον, έτσι. Ξεφεύγουμε τέλος από τις στοιχειώδες ανθρωπολογικές προδιαγραφές, να χαθεί ο άνθρωπος. Να διαλυθούν, να χάσουν το σεβασμό στις παραδόσεις τους, να χάσουν κάθε στήριγμα, και το σοβαρότερο ανθρώπινο στήριγμα είναι η οικογένεια,
να χάσουν την πίστη στο Θεό και έτσι να μπορούν να μπουν στον απόλυτο έλεγχο και χειρισμό της νέας εποχής. Προσέξτε πώς παρασυρώμαστε από τις διαφημίσεις, πώς υποταχθήκαμε στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς νιώθουμε μετά την τόση πλήση κεφάλου να παγώνει η αγάπη μας προς τον Χριστό. Αλλά εδώ χρειάζεται η πίστη στον Κύριό μας, ο οποίος έχισε το πανάχαρτο αίμα του στο Σταυρό για να μας απαλλάξει από την καταδυναστία του διαβόλου. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Βλέπουμε τις παγίδες του διαβόλου, την τυραννία που θέλει να επιβάλλει, το δηλητήριο που θέλει να μας ποτίσει. Μήπως αφινόμαστε παθητικά να απορροφούμε τις βλάσιμες και καταστροφικές για μας και τις οικογένειές μας ιδέες. Μήπως ανοίγουμε εδώ, μέσα μας συζητήσεις και διαλόγους με τον εχθρό των ψυχών μας. Αλλά γνωρίζουμε ότι, και το είπαμε και προηγουμένως, ότι για αυτήν την αλήθεια του Χριστού και για τις αξίες που πηγάζουν από αυτή μέσα στη ζωή μας, όλοι οι Άγιοι μας υπέμεναν πάρα πολλά από τους μάρτυρες και ουσίους και τους δικαίους, αλλά και οι γονείς μας πολλές φορές και οι παππούδες βάδισαν αυτό το δύσκολο αλλά σωτήριο δρόμο του Χριστού. Πόσες χείρες μανάδες, αλλά όντως χείρες, δεν επέμεναν άπειρες προσωπικές δυσκολίες και πειρασμούς και έβγαναν χαριτωμένα και προκομμένα παιδιά. Πόσοι και πόσοι εσείς δεν έκαναν και κάνουν μεγάλη υπομονή με τους ή τις σύζυγους τους, δίστροπους, άσωτους, για να κρατήσουν την οικογένειά τους κλπ. Αλλά γιατί μιλήσαμε λίγο πριν για δηλητήριο και καταστροφή? Μόνο από την πείρα μας ως πνευματικός βλέπουμε τις καταστροφικές συνέπειες που ακολουθούν όσοι σταθετούν στη ζωή τους στον νόμο του Θεού. Πόσα βάσανα ακολουθούν τους ερωτικούς δεσμούς. Τα γνωρίζουμε όλοι, απλώς το επιβεβαιώνουμε εδώ και το λέμε και στον εαυτό μας για να κρατάμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας και να προσέχουμε να μην έχουμε υποχώρηση μέσα μας ή τίποτα. Τι πικρά δάκρυα, τι ψυχολογική ταλαιπωρία, τι εκτρώσεις και τι αφάνταστα διέξοδα. Ατέλειωτες πονεμένες ιστορίες από τις συμβιώσεις που αποφασίζονται τάχα για να γνωριστούν καλύτερα. Είναι σε όλους μας γνωστές ποικίλες περιπτώσεις διαζυγίων, εγκαταλείψεως του ενός συζύγου της οικογενειακής στέγης. Πρόσφατα ήρθε στην εξομολόγηση μια γιαγιά που ανέθρεψε και πάντρεψε μόνη της τα εγγόνια της, γιατί και οι δύο γονείς εγκατέλειψαν τα παιδιά τους. Μήπως μας φαίνεται λίγο το δηλητήριο των περιπτώσεων που αναφέραμε? Ας δούμε τις περιπτώσεις των νέων τοξικομανών, των ψυχοπαθών, των ψυχολογικά ταλαιπωρημένων παιδιών, των παιδιών που έμπλεξαν στις λεγόμενες νέες αιρέσεις, των γκουρούδων, στους οποίους τα διψασμένα για αγάπη και στοργή παιδιά παραδίνουν τη σκέψη, τη ζωή τους, την περιουσία τους, ακόμα και το σώμα τους. Σίγουρα αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά από μια αληθινά χριστιανική οικογένεια. Το αληθινά το υπογραμμίζω και το αραιώνω. Αληθινά χριστιανική οικογένεια. Και όμως όλος αυτός ο τρόπος ζωής που απλώνεται γύρω μας διδάσκεται ως φυσιολογικός. Τα πολύ άσχημα κρούσματα δεν θεωρούνται συνέπεια της αποστασίας από το Θεό, αλλά σαν κάποιες παραλήψεις των γονιών. Ακούμε και τις διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση. Διάφοροι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, παιδαγωγοί και κοινωνιολόγοι βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και δίνουν μαγικές εντός εισαγωγικών συμβουλές για τα προβληματικά παιδιά, τραυματισμένα ψυχικά από τη διαζύγια των γονιών τους ή από την άσχημη μεταξύ τους συμπεριφορά. Δίνουν σοφές δίθεν οδηγίες για τους κουρελιασμένους από τους αλλεπάλληλους ερωτικούς δεσμούς νέους, για την κατάθλιψη των παιδιών και τους τοξικομανείς. Και τη ρίζα του κακού στην ουσία την αφήνουν άθικτη. Τις αμαρτίες των συζύγων, τη μοιχεία, τις εκτρώσεις αφηρούν μικρά λάθη ή και σαν φυσιολογική επιλογή. Ο Θεός που είναι? Τον Θεό τον αφήνει για τους παπάδες και για μερικούς θρησκευομένους. Δεν ασχολούνται μαζί του. Αυτή ακριβώς είναι η λεγόμενη αποστασία που διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. Κατά την οποία, όπως λέει ο Κύριος, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Αλλά αυτό εμείς στον κόσμο θέλουμε? Αυτή την οικογένεια ζηλεύουμε? Νομίζω όχι. Μας ικανοποιεί άραγε το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι υποψήφοι για διαζύγιο ή οι γονείς τους που τους πρόχνουν σε αυτή την καταστροφική απόφαση
Μας ικανοποιεί αυτό το επιχείρημα. Ούτε ο πρώτος είμαι, λέει, ούτε ο τελευταίος. Νομίζω μας ικανοποιεί, όσο και αν ακούγαμε έναν ναρκωμανή, υπάσχοντα από έτσι που θα έλεγε ανέμελα. Ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος. Ας αδιαφορήσουμε λοιπόν για αυτές τις δυνατές κραυγές της παγκοσμιοποίησης. Ας δούμε την πραγματικότητα καθαρά. Τα πράγματα είναι δυσκολότερα από τα παλιά χρόνια, επειδή το καινούριο πνεύμα της αποστασίας κυριαρχεί όλο και περισσότερο. Και γι' αυτό ήδη πράγματι χρειάζεται ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου. Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπή. Είναι απαραίτητο να περιφρουρήσουμε την οικογένειά μας όχι μόνο με λόγια ή πράξεις ανθρώπινες, αλλά με τη βοήθεια της ανθρωπίνης ιεράς παραδοσιός μας. Πρώτα εμείς μεγαλύτερα να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, να μπούμε αληθινά στη χριστιανική ζωή και αμέσως να φέρουμε και όλη την οικογένειά μας σε αυτή τη είδους τη ζωή. Όχι μόνο για να είναι εδώ ήσυχοι, ειρηνικοί, με καλούς καρπούς, ότι καμιά φορά κανείς αυτό και θέλει την Εκκλησία σαν ένα μέσο για τη ζωή αυτή μόνο, αλλά και για να αξιωθεί να ζει αιώνια την παραδείσια χαρά. Αυτή η χαρά αρχίζει από τούτη εδώ τη ζωή, όταν κοινωνεί, όταν είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό. Και με αυτή τη χαρά υπερβαίνει κανείς τις θλίψεις, όπως και οι μάρτυρες υπέμεναν τα φρικτά μαρτύρια και τον θάνατο. Γνωρίζουμε ποια είναι τα πνευματικά όπλα που έχει η οικογένεια. Θα τα ξαναπούμε εδώ λίγο. Είναι ο εκκλησιασμός. Χωρίς δικαιολογία πρέπει να συχνάζει η οικογένειά μας στο ναό. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, γράφει όσες φορές ακούγεται να χτυπάει καμπάνα και το σήμερα της Εκκλησίας, ευθύ να χαίρετε και να σκητάτε με την καρδιά σας και να λέγετε «Ιδού η πνευματική μήτρη μας Εκκλησία μας προσκαλεί να επάγομεν εις τα σαγκάλας της, να μας φιλοδορήσει με τα ουράνια αγαθά της». Και τα παιδιά μας πρέπει και αυτά να τα φέρουμε και μάλιστα όσο μπορούμε νωρίτερα στην Εκκλησία. Γράφει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, όταν δε πηγαίνετε στην Εκκλησία, σας παραγγείλει ο Θεός Χρυσόστομος να παίρνετε μαζί και τα μικρά παιδεία σας και να μην τα λυπήσετε και τα αφήνετε να κοιμώνται όταν πηγαίνετε στον όθρον, καν χειμώνας και βροχερός ο καιρός, καν καλοκαίρι όταν ο ύπνος είναι γλυκής, αλλά να τα εξυπνάτε και να τα συμπαραλαμβάνετε στην Εκκλησία, για να βλέπουν και αυτά εκεί να ασπάζονται τις Αγίες εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, για να ακούν τα Θεία Λόγια και για να συνηθίζουν από την παιδική ηλικία τους να πηγαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού. Επειδή τη αυτή η ηλικία των παιδίων, με τον ένα απαλή ως σαν καιρός, τυπώνονται ως σαν με σφραγίδα εις τον νου τους τα λεγόμενα και λαμβάνουν καλή συνήθεια και οδηγία εις την αρετή. Είδαμε τη δαχή του Αγίου Κοσμά ότι η αγωγή των παιδιών περνά μέσα από τη σχέση των παιδιών με το Θεό. Η προσευχή με πίστη στο Θεό, το σημείο του Σταυρού και όλα, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, τα χριστιανικά καμώματα, αυτά εννοεί όλες δηλαδή τις χριστιανικές συνήθειες, φέρουν τη χάρη του Θεού, τη χαρά, την ψυχή, η ισορροπία στα παιδιά μας. Η προσευχή αυτή πρέπει να είναι ο καθημερινός σύντροφος της οικογένειας. Θα είναι μεγάλη ευλογία η οικογένεια μπορεί το βράδυ ή δυνατόν ολόκληρο να συγκεντρώνεται και να διαβάζει τη βραδινή προσευχή από την Ιερά Σύνοψη στο προσευχητάριο του μικρού αποδείπνου την περίοδο των άλλων χρόνων και της μεγάλης ορκής του μεγάλου αποδείπνου ή ένα μέρος του μεγάλου αποδείπνου ανάλογα με την εντοχή όλων. Η νηστεία είναι ένα μεγάλο όπλο στον πνευματικό μας πόλεμο. Όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, αρχαίο δώρο νηστεία, ου παλαιούμενων και γεράσκων, αλλά ανανεούμενων αεί και εις ακμήν επανθούν. Δηλαδή δεν γερνάει ο θεσμός της νηστείας. Είναι συνέχεια νέος και ανθίζει, σαν, είναι πάντα ανθισμένος. Γυναιξίδε ως περ το αναπνύν, ούτε και το νηστεύειν, οικείον εστί και καταφύσιν. Λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι στις γυναίκες είναι πιο φυσική η νηστεία, όπως είναι και η αναπνοή. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν δυνατότητα και περισσότερη εγκράτεια από τους άνδρες. Δεν δικαιολογεί τους άλλους, κανένα δικαιολογεί, αλλά λέει μια φυσική έτσι, παρατήρηση σε μεγάλος ανθρωπολόγος που είναι ο Μέγας Βασίλειος και γνωρίζει τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Είναι σε πιο φυσικό σε αυτές. Οι παιδες ως περ των φυτών τα εφθαλή το της νηστείας είδατη καταρδευέστοσαν. Σαν τα φυτά που είναι μικρά και εύκολα έτσι αναπτύσσονται, πρέπει να ποτίζονται λέει με το ίδρυμα της νηστείας. Νηστεία φυλά συνήπεια, σοφρονίζει των νέων, σεμνών ποιεί των πρεσβήτην. Για όλους, δεν εξαιρείται κανείς.
ούτε μικρός, ούτε πολύ μικρός δεν είπε, δηλαδή, ούτε νέος, ούτε γέρος. Όλη η οικογένεια πρέπει να εισέλθει σε αυτή την ευλογημένη άσκηση, αφού όπως λέμε πάλι ο Μέγας Βασίλειος, οι άγγελοι καταγράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστεύοντες και όσοι δεν νηστεύουν μοιάζουν με λιποτάκτες. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος του Περινηστίας, στο δεύτερο λόγο του Περινηστίας. Ότι λέει ο Μέγας Βασίλειος μπορεί να είναι έτσι, ας πούμε, μια φανταστική κατάσταση. Έβλεπε ο Μέγας Βασίλειος, εκεί που ήταν μέσα στην εκκλησία, έβλεπε τους αγγέλους, κατέγραφαν λέει τους νηστεύοντες. Φανταστείτε. Και όποιος δεν νηστεύει να λέει λιποτάκτης. Λοιπόν, όταν υπάρχει κινηστή όλη η οικογένεια, αυτό είναι μεγάλη ευλογία για όλους. Γνωρίζουμε και το θέμα της εξομολογήσεως. Μιλάω βέβαια σε άνθρωπους που οι πλειονότητες μας εδώ είμαστε άνθρωποι που τα ξέρουμε αυτά. Έλα, όλα τα λέμε και τα θυμόμαστε πιο καλά και ενισχυόμεθα. Είναι το μεγάλο δώρο που έδωσε ο Χριστός στους ανθρώπους μετά την ανάστασή του. Το πρώτο που τους λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφήνετε της αμαρτίας, αφήνετε αυτής. Αν την κρατείτε και κράτεια. Το μεγάλο δώρο που έδωσε στον άνθρωπο μετά την ανάστασή του ήταν αυτό. Η συγχώρεση των αμαρτιών. Αλλά για να συγχωρούν οι αμαρτίες και να θεραπευτούν τα τραύματα πρέπει να εξομολογούμεθα. Όχι αν προσευχόμαστε και να ζητούμε συγχώρηση, αλλά να τα ξεγρώμαστε τις αμαρτίες ειλικρινώς στο πετραχύλι του πνευματικού. Τότε έρχεται η άκτιστη χάρη και ελευθερώνει την ψυχή από το σκοτάδι, από τις ενοχές και από τα αδιέξοδα. Και μαζί με τις αμαρτίες μας αναφέρουμε και τα βάσανά μας και τα προβλήματά μας και ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Πόσα και πόσα πάθη δεν υποχωρούν ή και αναχωρούν τελείως μετά από την ειλικρινή εξομολόγηση. Και χρειάζεται πολλές φορές πάλι και πάλι να κατεβαίνουμε στο Ιερό Μυστήριο για να θεραπεύσουμε την ψυχή μας, όπως πολλές φορές πηγαίνουμε στο γιατρό. Πολλά τραγικά λάθη, πολλά διαζύγια, άστοχες ενέργειες που καταστρέφουν όλη την οικογένεια έχουν αποφευχθεί μετά την εξομολόγηση και την αποκοή στις συμβουλές του πνευματικού. Αλλά αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να προσέχουμε ώστε ο πνευματικός που επιλέγουμε να ακολουθεί με πιστότητα την ορθόδοξη πίστη και την παράδοση. Όχι να σου λέει, α, δεν ξέρω εγώ, πήγαινε στον ψυχολόγο. Εσύ είσαι ψυχολόγο, πήγε κάποια γυναίκα σου, έτσι λέει, δεν μπορεί, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Πρέπει να πας σε ψυχολόγο, σε ψυχαναλυτή. Θέλω να φέρω εδώ ένα παράδειγμα για το πόσο εύκολα λύεται ένα πρόβλημα σοβαρό όταν κανείς εξομολογείται. Είναι από το βίο του Αγίου Νικολάου του Πλανά που έχετε διαβάσει. Να μην παρεξαρίσουμε να το διαβάσει το βίο του Αγίου Νικολάου του Πλανά, όλοι να το διαβάσουμε. Λέει εκεί στο βίο λοιπόν μια κυρία πολύ πλούσια την είχαν διαβάλει, γράφω περίπου την ίδια σύνταξη ορθογραφία όπως είναι μέσα στο βιβλίο. Την είχαν διαβάλει ότι ο σύζυγός της δεν ενδιαφέρεται πλέον για αυτήν. Τα πίστευε και ήταν δυστυχής. Σε αυτή την υπόθεση συντελούσαν και συγγενείς του ανδρός της, επειδή δεν είχε παιδιά και παιδίο καν να την χωρίσουν για υλικά συμφέροντα. Για να κληρονομήσουν τη γυναίκα, να την κάνουν χωρίς τον άντρα της. Επήγε λοιπόν αυτή η γυναίκα στον Άγιο και εξομολογεί τον πόνο της. Την άκουγε με κλεισμένα μάτια που φαίνονται πάντα σαν να κοιμάται. Όταν τελείωσε, η γυναίκα την εξομολόγησε, σήκωσε το κεφάλι του και έτσι λέει. Πήγαινε παιδί μου στο σπίτι σου και να ησυχάσεις. Το αυγό όταν το βράζουν, παίρνει εξωτερικώς ό,τι χρώμα του δώσουν. Από μέσα όμως μένει πάντοτε άσπρο, λέει, όταν βάφεις τα αυγά δηλαδή, που βάφουν τα αυγά. Μέσα λέει μένει πάντα άσπρο. Και εδώ ο σύζυγός σου, όσο και να επηρεαστεί από τους έξω, μέσα μένει η αγάπη του και εκτίμησή του για σένα. Αυτό ήταν το γιατρικό μου διηγείτο, η ιδία γυναίκα. Και από τότε με την ευχή που πήρε ζουν ευτυχισμένοι. Σε αυτό το περιστατικό βλέπουμε πως ενέργειες χάρη του Θεού και εξάλειψε την επιβολή των κακών ανθρώπων και κάθε δαιμονική ενέργεια. Αναφέρομαι τα κυριότερα πνευματικά όπλα της οικογένειας. Με τούτο τα όπλα θα διαπαλέψουμε αυτή την ισοπαίδωση, τη διάλυση, την καταστροφή της. Ή και το οικογενειακό τέλμα, όπου η οικογένεια ζει συμβατικά, δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον μεταξύ των μελών της. Όλο αυτό το τέλμα συγκαλύπτεται για τα μάτια του κόσμου και φαρδώνεται σε δύσκολες οικογενειακές στιγμές, όταν συγκρούνται οικονομικά συμφέροντα, όταν εμφανίζονται αρρώστιες κλπ. Τότε εμφανίζεται πραγματικά αν υπάρχει δηλαδή στην οικογένεια συνοχή ή αυτή είναι μια ψευδής συμβατική ζωή. Όταν όμως η οικογένεια βάζει τον Χριστό να την κυβερνά, στις δύσκολες στιγμές φανερώνεται όλη η πνευματική εργασία που έχει γίνει
με την προσευχή, την νηστεία, την εκκλησία, την εξομολόγηση, όλο τον καθημερινό πνευματικό αγώνα. Έχοντας ξεκινήσει όλο αυτόν τον αγώνα, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα στην οικογένεια και έτσι να χαράξουμε τις βασικές γραμμές της αγωγής των παιδιών μας. Αυτά, μέχρι εδώ ήθελα να μείνουμε. Αντιλαμβανόμαστε πως είναι τα πράγματα όπως τα εκθέσαμε εδώ και πως είναι, διαμορφώνεται όλο το περιβάλλον μας και νομίζω ότι μόνο αυτός ο δρόμος της Εκκλησίας μας μπορεί να αντιπαλέσει αυτά όλα τα κακά φαινόμενα. Κανόνας είδους βοήθεια δεν μπορεί να δοθεί. Δεν μπορεί να δοθεί ουσιαστική βοήθεια και ολοκληρωτική. Εάν δεν υπάρξει αυτή, δεν αντιστραφεί αυτό το κλίμα και δεν προσπαθήσουμε ή και να διδάξουμε και άλλους ανθρώπους όσο μπορούμε να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, δεν μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα της καταστροφής της οικογένειας, εάν δεν ακολουθεί ο δρόμος του Θεού. Όσο και προσπαθούν δάσκαλοι στα σχολεία, καθηγητές, να δώσουν το καλό και κάνουν μεγάλο αγώνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν καλά αποτελέσματα. Εάν δεν είναι συνεργής αυτό και όλη η βοήθεια μέσα στο σπίτι. Και πολλές φορές και τα ίδια τα προγράμματα που κατευθύνονται από ψηλά δεν είναι πάντοτε τα σωστά για την αγωγή των παιδιών στα σχολεία. Και όλο το κλίμα και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν βοηθούν στο να μπορέσει η οικογένεια να σταθεί και να είναι αγαπημένη και ενοποιημένη. Αλλά πρέπει κανείς να αντιπαλέσει πάντα με αυτά τα πνευματικά όπλα της Εκκλησίας που φαίνονται για τους ανθρώπους μορία, έτσι, μορία και για τον κόσμο, όπως λέει και ο Απόστολος, φαίνεται μορία ο Σταυρός του Χριστού, αλλά εν αυτό κρύπτεται η μαχαυτή μεγάλη δύναμη, η άκτης χάρη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει, έτσι, υποψήφιο

Αν είναι δικαιωμένοι, έχουν ταπείνες, έχουν άγρια και έχουν ταπείνες, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο, και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη θεία βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν δέχεται αυτή τη βοήθεια. Και αν το κάνει το δάσκαλο, θα του δείξει ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος είχε καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και δεν είχε βοηθηθεί η ζωή. Αυτός δικαιούται τη θεία βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θέλει, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρασταθεί και ένας άγγελος και ένας άγιος, παρόλο που δεν δικαιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να παρουσιαστεί ένας άγγελος, ένας άγγελος. Αλλά και αυτό το κάνω ακόμα ο Χριστός, αφού έχουν πει σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές αυτοί τι θα θέλουν, έτσι το διάβασμα πάει να τους ξεγελάσουν. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι δανειούνται. Ενώ ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούνται τη θεία βοήθεια και απόφασαν να πει πολλούς τρόπους και εμφανίζεται ένας άγγελος, ένας άγιος, μετά και το διάβολος να του πει πηλίτρε, α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο, να σώσει τον κόσμο, βοηθείς κλπ. Και μετά λέει πως δεν λέει ότι ξέρουν πως να την πατήσουν από ας υποθέσουν, εγώ κάνω ας υποθέσουν, όσοι με τα κι άλλοι δεν έπρεπε ας υποθέσουν.

τότε από μακριά. Δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και πέρα ο διατοφεύγει γυρνούς και αυτά, από εκεί και πέρα μετά και ρηφανεύεται. Και μετά έχει το διάβολο και αυτήν την τηλεόραση. Αν γέρος, αγίος και λοιπά, του λέει εσύ, σας έχει την οικουμένη του. Και πέρα τι λέει. Αλλά μετά από άλλο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός συνέρθει, όταν βοηθεί από τον Άγιο συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Και το θέλει πάλι ο Θεός να οικονομήσει την εικόνα του. Αλλά όταν ο άνθρωπος γι' αυτό, όταν βλέπει, αυτός συγκινήσει και είπα, από εκεί θα καταλάβετε πιο καλά. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο, μπορεί να εξαματολίζει, να μην εκκλησιά, να μην κάνει και λοιπά, όπως είπα, είχε παρασυρθεί, ενώ είχε καλή διάθεση. Όταν βλέπει όμως, είναι πονόψυχος, βλέπει έναν άνθρωπο, ρε, είχε καρδιά, τον φτωχό, τον βοηθάει. Λοιπόν, πονάει, ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβει ότι αυτό δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Εκεί ούτε τη διαβοήθεια. Όταν βλέπει ένα απομακρυσμένο από τον Θεό και τον βλέπει σκληρό, άσπλαχνο κλπ. Εκεί πρέπει να κάνει μέρα νύχτα προσευχή, να κάνει αποβίβαση ο Θεός. Να κάνει αποβίβαση. Αλλά όλοι μας όμως διαπευκεκριμένος, καλά είναι και πέρα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη κανένας από τους συγγενείς κλπ. Και αυτά, τους πατρίδες, ο οποίος είχε δυσκολευτεί κανείς, ήταν λίγο σκληρός και λοιπά, αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε, ας πούμε, αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε καλοσύνη, σε όσο αφανάσαι χείρες και να λέτε για την ψυχή του τάδη, για την ψυχή του τάδη. Οπότε άλλος κάνει καρδιακή προσευχή, για ποιος μπορείς να γιάσεις από καλά. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά, ήμουν κάπου σε ένα μοναστήρι και ήρθαν συγγενείς μετά και μου είπαν ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς, τον Νίξο, το γνώριζα, αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιβόλη, μικρά παιδάκια και στο δρόμο, στον τοίχο, είχα όλα αμυγδαλή. Και πήσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια και πέρα φάνε κανένα φρέσκο αμύγδαλο. Ήταν σε ένα πιτάς πέντρα του σπουδάς το παιδί. Και να είχαν τόσο περιοχή, είχε τα περισσότερα κτήματα, και επειδή τόσο την κούνση ήταν πολύ σκληρό. Να σου πω ένα παιδάκι τώρα για ένα αμύγδαλο, το παιδάκι πέθανε, τέτοια κακή έχει. Τελικά να μην τα πω, εγώ πέθανε και στο γερό. Σάψε μεγάλη περιουσία στα παιδιά του. Και όταν ήταν στα τελευταία σου, είχαν δυο όρφο σπίτι και είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι πάδες, πότε μία, πότε άλλη. Και ήταν ένα ψάκι 10 ετών, ένα δισέγγωνο 10 ετών, τάξε μια στιγμή μία γυναίκα πήγε να φέρει νερό και δουλειά. Το παιδάκι με δείτε, άρχισε να τρομάζει και βάζει τη φωνή. Λοιπόν, τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα κουράκια. Τον πήραν τα κουράκια τον παππού και χτυπιόταν. Πλέχανε πάνω, τον βρήκαν πεθαμένο. Ή το κοριτσάκι εκείνο. Λοιπόν, πέντε δαίμονες που πήραν την ψυχή του. Λοιπόν, το καημένο παιδί είχε πάθει τα ψώτα. Πέθανε πάνω με αγωνία και λοιπά, αυτό τι θα κάνω, ξέρω και λοιπά. Όσο μπορεί και εδώ κάντε καλοσύνη σας, άφησε τόσες περιουσίες σας. Δώστε εδώ και να λέει για την ψυχή του, για την ψυχή του, για την ψυχή του. Γιατί δεν κάνει εκεί πέρα. Αφού δώσει και τόση περιουσία και να μην σας άφηνε, μόνο για τη δική του σκληρότητα θα ήταν αυτό. Παιδιά του. Λοιπόν, και έτσι αν μπορεί να βρει λίγη να ακούσει την ψυχή του. Γιατί άλλος που δέχεται μια αυτή, δεν αφωνώ μια αυτή, ποιος χωρίς να γιάσει τα κοκαλά. Αυτή είναι η καρδιακή προσευχή. Όπως ένας αδικημένος καταργέται και πιάνει κατάρα όταν τον αδικεί τον άλλον. Δεν κάνει καταργούν οι άνθρωποι όμως. Είναι όμως πιάνει κατάρα όταν λέει κακό χρόνο θα τσακιστεί, θα τσακιστεί. Θα πει κανείς, μου λέει κάποιος καλά λέει εκεί πέρα, πώς θα συμποθέσουμε εκεί πέρα, επιτρέπει ο Θεός. Πώς ο Θεός επιτρέπει έναν κακό άνθρωπο, πέφτω πιστό και μου σκοτώνει. Δηλαδή ο Θεός τώρα μου σκοτώνει με άλλο τρόπο, με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ευλογείται και είναι καταράστη. Όπως αυτή την περίπτωση παραδείγματος αδικημένος, λοιπόν καταργέται, λοιπόν με την κατάρα, γιατί αδικήθηκε, μέσα στην καρδιά τα υποθέσουν για αυτή την κατάρα, έτσι αυτός που ευεργετείται, να γιάσει τα κοκκάλα. Γι' αυτό να κάνει και πέρα όσο μπορεί την καλοσύνη για τους παππούδες. Και πιο περισσότερο βοηθά από όλα,
Το μεγαλύτερο μνημόσυνο δέξω κατά του γερμού είναι η πνευματική μας πρόοδο. Όταν εμείς προοδεύουμε πνευματικά, αυτοί βοηθούνται τριπλάσια. Πρώτον, διότι δικιούνται τη θεία βοήθεια. Όταν ένας άνθρωπος, παραδείγματι, ας πούμε ένα αγκόνι, το θες με το παιδί που είναι δυσέμβολο. Όταν ζει πνευματικά, σε έτσι κατάσταση που μεγάλη πνευματική, δικιούνται ως υπόθεση, δικιούνται παππούδες και προσπάθειες και θεία βοήθεια, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα δούνται αυτές. Δικιούνται από τόσο την θεία βοήθεια. Μετά και η προσευχή του θα έχει παρουσία, βοηθούνται από αυτό. Αλλά και μόνο η χαρά που αισθάνονται οι παππούδες, το καμάρι μας, μόνο αυτό, αυτή η χαρά που τους δίνει, δεν είναι προσπάθεια. Αντιθέτως όταν εμείς δεν γνωρίζουμε καλά που μορφωνόμαστε από το Θεό και θα στυλάμε που είναι καλυμμένοι στην κόρα της, ξεφτιάνε καλυμμένες και οι δημαρτίες τι κάνουν εκεί πέρα, καλύτερα μην τους είχαμε γυρίσει, ξεφτιάνε καλυμμένοι και το φέρνουν. Γι' αυτό όσο μπορούμε και πρώτο οι πνευματικοί ας υποθέσουμε αυτό για τη δική μας βοήθεια και πώς βοήθεια ας υποθέσουμε. Και το καλό που αφήνει μια καλή παράδοση. Πρέπει να μερικά πάρουν μερικά χωριά του. Γιατί είναι καλός ανθρώπος σε κάποιο χωριό και το χωριό τι καλός ανθρώπος είναι. Δεν είναι ότι εκείνο το χώμα βγάζει καλός ανθρώπος. Εκεί υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή φορά. Και τώρα συνεχίζει μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και τους παππούδες τους. Λοιπόν, βοήθησαν και εκείνη τη γενιά. Βοηθούνται και μια συνέχεια. Και όταν βρεθούν πάλι στη συνέχεια πάλι αυτή η παράδοση καλή, συνεχίζει μια καλή παράδοση. Και μόνο εκεί στην Ήπειρο, όταν ήμουν μικρός, ήταν, μάθαμε μαγαζόσα πέντε, ήταν η αγορά. Έρχονται μερικοί χωριοί καημένοι, έλεγε μικρέ πρόσεξε και μεταλλόγινε από το τόλιο χωριό. Γιατί εκείνο το χωριό ήταν όλοι κλέφτες, έκλειγαν τα από τώρα ελληνικά τα

0: ημέρα, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής Χριστός. Ελθέτε σκήνωσον εν ημίν και καθάριξον μας από πάσης πλήρους και σώσον αγαθέτας ψυχασμών. Διευχών των Αγίων Πατερουμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.
1: Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερουμών, ευχηθείτε να πούμε αυτά που πρέπει. Πρόκειται για ένα θέμα που μεταξύ των ζωντανών χριστιανών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και του λεγόμενου προσωπικού αριθμού. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ τον αγαπητό πατέρα Δοσίθεο για την πρόσκληση και συνέπεσε πέρσι πάλι ήμασταν εδώ στις 2 Δεκεμβρίου. Τώρα είναι 1η. Ήμασταν στις 2 Δεκεμβρίου, ήταν Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, το θέμα βέβαια των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού είμαι σίγουρος ότι δεν σας είναι άγνωστο, διότι τους ευσεβείς τους απασχολεί τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια. Από το 86 με τον αλίστου μνήμης Μένιο Κουτσόγιωργα, επί κυβερνήσεως Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, τότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια να μας δώσουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τότε βεβαίως ήταν πολύ σε ένα πρώιμο στάδιο. Τα οικονόμησε ο καλός Θεός και περάσανε σχεδόν 40 χρόνια και βέβαια αυτό δεν έγινε έτσι μόνο του, αλλά έγινε με τους αγώνες και τις προσευχές των ευσεβών που παρεχώρησε ο καλός Θεός αυτή την παράταση. Τώρα δεν ξέρω εάν φτάσαμε στην τελική ευθεία. Εγώ από μια άποψη χαίρομαι, διότι πώς έλεγε ο Άγιος Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, εκεί που ανθρωπίνως υπάρχει αδιέξοδο είναι η ώρα για να δράσει ο Θεός. Εάν λοιπόν τώρα φαίνεται ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία και από παντού τα πράγματα τα στριμώχνουν και τα μαζεύουν και τα σπρώχνουν, εμείς βέβαια θα κάνουμε αυτό που πρέπει με τη χάρη του Θεού, αλλά περιμένουμε να δράσει και ο Χριστός μας. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες τις ερωτήσεις και απαντήσεις που δημοσιευθήκαν στην ιστοσελίδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Μου λέει ο λογισμός να διαβάσω κάποια από εδώ, να δώσω αφορμές και τι χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Μέχρι το πρωί.
1: Καλά. Λοιπόν, ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον προσωπικό αριθμό, ένας χρηστικός οδηγός». Καταρχήν, ο όρος προσωπικός αριθμός είναι παραπλανητικός. Όπως το συνηθίζει λεγόμενη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, με τη γλώσσα την εποχήτικη, η νοηματοδότηση των πραγμάτων είναι αντίστροφη. Λέει προσωπικός αριθμός. Κανονικά θα έπρεπε να λέγεται απρόσωπος, γιατί από πρόσωπο σε κάνει αριθμό. Πού είναι ο προσωπικός? Από πρόσωπο ελεύθερο, υπεύθυνο, πάει να σε κάνει νούμερο. Α, δεν είναι προσωπικός, αλλά έτσι τον ονοματίσαν αυτοί. Ερώτηση. Τι είναι ο προσωπικός αριθμός? Απάντηση. Σύμφωνα με τον νόμο 4727 του 2020, ο νόμος ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια, το 20, αλλά από το Μάιο και μετά προσπαθούν να τον εφαρμόσουν με έναν δεύτερο τρόπο, την νόμο εφαρμοστικό που ψηφίσανε, διότι πήγε το θέμα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είχε κάποιες αντιρρήσεις και υποτίθεται ότι

0: αυτοί συμμορφώθηκαν, στην πραγματικότητα δεν συμμορφώθηκαν, ψηφίσανε άλλους νόμους που παρακάμπτουν τα εμπόδια που έβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρότι δεν έχει για μας τους χριστιανούς και τους Έλληνες το καλύτερο όνομα, με όλα αυτά που έκανε, θυμάστε τότε το 2000 με την απαλληφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, παρόλα αυτά τώρα στο θέμα αυτό τον δυσκόλεψε τον, πώς να τον πω, αυτόν που για τις αμαρτίες μας έχουμε στο κεφάλι μας, τον δυσκόλεψε, αλλά ψηφίσανε νόμους και ουσιαστικά παρακάμψανε τις αντιρρήσεις της Αρχής Προστασίας. Ένα απλό παράδειγμα, η Αρχή Προστασίας έλεγε ότι ο αριθμός δεν μπορεί να αναγράφεται στην ταυτότητα και αυτοί ψηφίζανε ακριβώς να αναγράφεται, δηλαδή το τελείως αντίθετο. Τέλος πάντων, διαβάζω λοιπόν εδώ, σύμφωνα με το νόμο 4727 του 2020, ο προσωπικός αριθμός θεσπίστηκε από την κυβέρνηση ως ένας χρηστικός αριθμός επαλήθευσης, που υποτίθεται ότι θα συνδέσει όλους τους διαφόρους τομεακούς αριθμούς, τους αριθμούς δηλαδή που υπάρχουν κατά τομείς για την υγεία, για τη φορολογία και το καθεξής, που έχουμε ως πολίτες στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων του κράτους. Παραδείγματος χάρη, για φορολογικά στοιχεία έχουμε τον ΑΦΜΗ, έχουμε την αστυνομική ταυτότητα, έχουμε για τα θέματα της υγείας τον ΑΜΚΑ και ούτω καθεξής. Για την ακρίβεια, ο νόμος αυτός του 20, στο άρθρο 11 παράγραφος 1, ορίζει ότι καθιερώνεται προσωπικός αριθμός ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων. Αυτό εδώ κρατήστε το, ότι σύμφωνα με το δικό του το νόμο, ο αριθμός αυτός είναι αριθμός επαλήθευσης και δεν είναι προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων, όπως θέλω να το κάνω. Θυμάστε επί Γεωργάκη Παπανδρέου, κάρτα του πολίτη, με την οποία εφόσον την είχες θα απολάβανες κάποια αγαθά, ας το πω. Άρα λοιπόν και με βάση το δικό του το νόμο είναι αριθμός επαλήθευσης και όχι κάρτα πολίτη.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Και όχι αποθήκευση. Ναι, βεβαίως. Άρα, ερώτηση. Άρα, ο προσωπικός αριθμός είναι αριθμός επαλήθευσης και όχι ταυτοποίησης. Έχει αυτό διαφορά. Το κείμενο αυτό είναι δομημένο με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Και είναι έτσι πρακτικό, δεν είναι μια θεωρητική, ακαδημαϊκή, ας πούμε, διάλεξη, αλλά είναι ερωτήσεις-απαντήσεις. Υπάρχει διαφορά μεταξύ επαλήθευσης και ταυτοποίησης. Το εξηγεί ο νόμος του παράγραφου 3 του ίδιου άρθρου. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα και για την αντιστοίχηση των προσωπικών αριθμών με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων των φορέων του δημοσίου, δηλαδή ΑΦΜΗ, ΑΜΚΑ κλπ. Ερώτηση. Άρα ο προσωπικός αριθμός είναι ένας χρηστικός αριθμός επαλήθευσης που θα πρέπει να τον χρησιμοποιεί μόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να επαληθεύει την ταυτότητα κάθε πολίτη στην αντιστοίχηση των διαφόρων αριθμών μητρώων. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο μόνο για το Υπουργείο αυτό, ρωτά, αυτός που ρωτά. Απάντηση. Συνέπεια αυτού είναι ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, ο προσωπικός αριθμός δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν στα φυσικά πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους μητρώου, δηλαδή σου αποδίδει για το θέμα της υγείας ένα αριθμό που είναι ο ΑΜΚΑ, για το θέμα της φορολογίας των ΑΦΜΗ. Δεν τηρείται όμως ο προσωπικός από τους επιμέρους φορείς, αλλά τηρείται, λέει, ο νόμος τους μόνο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Άρα, Με απλά λόγια, είναι παράνομο να σου ζητήσουν σε μία υπηρεσία, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, παραδείγματος κάνει τράπεζες, αλλά και του δημόσιου τομέα, να πας σε μία υπηρεσία και να σου πούν, κύριε, ποιος είναι ο προσωπικός σας αριθμός. Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τον νόμο το δικό τους. Μόνο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λέει, κρατάει αρχείο με τους προσωπικούς αριθμούς. Ερώτηση. Άρα ο προσωπικός αριθμός δεν τηρείται από άλλους φορείς του δημοσίου και ούτε φυσικά του ιδιωτικού τομέα και συνεχίζουν να λειτουργούν οι εσωτερικοί τομεακοί αριθμοί, δηλαδή ΑΜΚΑ, ΦΜΗ κλπ, τους οποίους συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κανονικά. Απάντηση. Τα ανωτέρω συμπεράσματα τα επιβεβαίωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπαριθμόν 60 του 2024 γνωμοδότησή του κατά την επεξεργασία του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Το προεδρικό διάταγμα, το οποίο τελικά το ψηφίσαμε, πήγε όχι μόνο στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πήγε και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ειδικότερα το Συμβούλιο Επικρατείας έλαβε υπόψη την υπαριθμόν τάδε γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που τόνισε ότι ο προσωπικός αριθμός, αυτά είναι σημαντικά, δεν θα αναγράφεται σε άλλο δημόσιο έγγραφο, όπως παραδείγματος χάρη στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, και ζήτησε να τεθεί η λέξη αποκλειστικός πριν από τη λέξη σκοπός, ώστε να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος που αναφέραμε, ότι αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος είναι μόνον η επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων. Μία παρένθεση τώρα. Όλο το σκεπτικό δομείται γύρω από την επαλήθευση της ταυτότητας. Ποιο ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Αυτό ξεκίνησε εδώ και χρόνια βέβαια, διότι υποτίθεται ότι οι Αμερικάνοι λέγανε ότι η ταυτότητα που έχετε μπορεί εύκολα να πλαστογραφηθεί. Αυτό δεν είναι αληθές. Εάν θέλανε πράγματι μία ταυτότητα που να μην είναι εύκολα πλαστογραφήσιμη, μπορούσαν να κάνουν μία ταυτότητα σαν το σημερινό δίπλωμα οδήγησης. Όχι το παλιό το χάρτινο, αλλά αυτό τώρα που είναι σε στυλ πιστωτική. Αυτό δεν έχει ούτε τσιπάκια ούτε τίποτα, αλλά είναι ασφαλές. Αυτά τώρα μου τα λένε άνθρωποι των διαφόρων υπηρεσιών και τεχνικοί. Άρα λοιπόν, αν πράγματι αυτό που τους έκαιγε ήταν να μην πλαστογραφώνται οι ελληνικές ταυτότητες, μπορούσαν να κάνουν ταυτότητες σαν το δίπλωμα οδήγησης. Αλλά ο στόχος τους δεν είναι αυτός. Ο στόχος τους είναι να μας βάλουν να κάνουν μια κοινωνία τύπου Κίνας, Big Brother, και να είναι όλα υπό παρακολούθηση και έλεγχο. Ο Υπουργός, πώς το λένε τώρα, Προστασίας του Πολίτη, και τι ωραία ονόματα που δίνουν, Προστασίας του Πολίτη, αισθάνεστε εσείς να μας προστατεύουν. Λοιπόν, έλεγε πριν από κανένα εξάμεινο, κανένα χρόνο, ότι οι Αμερικάνοι, λέει, μας ζητούν, και μου κάνει εντύπωση πόσο ξεδιάντροποι είναι και μιλάνε έτσι, δεν κρύβουν δηλαδή, έστω να τα λίγο να τα κάνουν στρογγυλά. Οι Αμερικάνοι, λέει, μας ζητούν, μας λένε, έχετε ένα πολύ ασφαλές διαβατήριο, αλλά δεν έχετε μία ασφαλή ταυτότητα, λένε οι Αμερικάνοι, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα ασφαλές, μία ασφαλή ταυτότητα. Δηλαδή, επειδή μας το λένε οι Αμερικανοί, πρέπει να το κάνουμε. Η ερώτηση εδώ τώρα είναι η εξής, διότι, όπως λέω σε άλλη ευθύ, ένα σύνθημα που έχουμε είναι βάζουμε το μυαλό να δουλέψει. Οι Αμερικανοί τι πρόβλημα έχουν? Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, ταξιδεύω με το διαβατήριο. Ναι ή όχι, με το διαβατήριο. Αν είναι να πάω στην Αμερική, θα πάω με το διαβατήριο, δεν πάω με την ταυτότητα. Η ταυτότητα υποτίθεται ότι είναι μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω αν είναι και στις χώρες Σέγγεν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σωρό άλλες χώρες που χρειάζεται το διαβατήριο, δεν ισχύει η ταυτότητα. Και οπωσδήποτε και στις χώρες Σέγγεν, μπορείς καλύτερα να ταξιδέψεις με το διαβατήριο. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε ένα πολύ ασφαλές διαβατήριο, όπως απεφάνθησαν οι Αμερικανοί, ποιο είναι το πρόβλημά τους? Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ομοίως και η αρχή προστασίας δεδομένων με το υπαριθμό τάδε εγγραφό της ζετώνησε ότι από τον σχεδιασμό του προσωπικού αριθμού είναι σαφές ότι ο αριθμός αυτός δεν αντικαθιστά τους τομεακούς αριθμούς, ούτε τηρείται από άλλους δημόσιους φορείς πλην του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτά λέει η αρχή προστασίας. Εδώ τώρα, εάν κανείς είναι ενημερωμένος καλά, τους κάνει αυτούς τους κυρίους, πώς το λένε λαϊκά, ρόμπα, δηλαδή τους αποδεικνύει ότι μας λένε χοντροκομμένα ψέματα. Ποιο είναι το κύριο αφήγημα του κυρίου Παπαστεργίου, διαδόχου του κυρίου Πιερακάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ότι, ακούστε δηλαδή, πρέπει να μας θεωρούν για πολύ χαζούς, αντί λέει να θυμάστε πέντε αριθμούς, άμκα, φημή, αριθμό ταυτότητας, ξέρω εγώ, δίπλωμα οδηγήσεως και τι άλλο, θα θυμάστε μόνο έναν αριθμό, τον προσωπικό. Μα είστε ψεύτες με περικεφαλέ, αφού η ίδια η αρχή προστασίας λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν αντικαθιστά τους τομεακούς αριθμούς. Δεν τους αντικαθιστά. Έβλεπα πριν από μήνες μια συνέντευξη που έπαιρνε ο Μέγας Κετρανός Ευαγγελάτος, δημοσιογράφος από τον Παπαστεργίο. Και αφού είπανε διάφορα, τελικά ο Ευαγγελάτος, ας πούμε, ήταν καταρχήν πολύ χαρούμενος που αντί να θυμόμαστε πέντε νούμερα θα θυμόμαστε ένα, αλλά κάπου είπε ο Παπαστεργίου αναγκαστικά την αλήθεια ότι οι άλλοι αριθμοί δεν θα καταργηθούν. Ο ΆΜΚΑ, ο ΑΦΜΗ και οι άλλοι δεν θα καταργηθούν. Και λέει απορριμμένος ο Ευαγγελάτος, τότε λέει γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία αφού δεν θα καταργηθούν? Μα λέει για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ταυτοποίηση. Παραμύθια δηλαδή, ούτε μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν αυτά. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τη δική του την, σύμφωνα με αυτά που έλεγε η αρχή προστασίας, μόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης νομιμοποιείται να τηρεί στα αρχεία αυτόν τον αριθμό. Και μην το ξεχάσω. Τώρα με αυτό που κάνουνε, εύστοχα επεσήμανε κάποιος, είναι σαν να έχεις ένα κινητό και το PIN που λέμε, τον κωδικό αριθμό που ανοίγει το κινητό σου, το γράφεις εδώ πάνω, δηλαδή το βλέπουν όλοι, καταλάβετε. Ποιος το κάνει αυτό? Τώρα στην ταυτότητα ακριβώς αυτό θα γίνεται. Θα είναι γραμμένος έστω και ηλεκτρονικά, δεν ξέρω μήπως είναι και με φυσικό τρόπο γραμμένος, ο αριθμός επάνω στην ταυτότητα. Άρα είναι σαν να λες ότι ελάτε να μου τον κλέψετε, να μου τον αντιγράψετε. Συμπέρασμα. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένας χρηστικός αριθμός που δεν καταργεί τους προηγούμενους. Είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που δεν επιτρέπεται να τον αποθηκεύουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες πλην του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θυμάστε το 2000, όσοι πολλοί από εδώ είστε νεότεροι, το σκεπτικό για να βγάλουν το θρήσκευμα από τις ταυτότητες τις παλιές ήταν ότι το θρήσκευμα είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Και τώρα τι γίνεται? Όχι μόνο το θρήσκευμα, αλλά όλα τα δεδομένα για τη φορολογική σου κατάσταση, για την υγεία σου, τα πάντα, θα είναι εκεί πέρα μέσα αποδικευμένα, στον πάσα ένα που λέμε. Τώρα εκείνο το σκεπτικό πέρασε για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Συνεχίζουν οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Τηρεί η κυβέρνηση τα παραπάνω? Απάντηση, όχι. Νύχτα στις 11 και 20 το βράδυ, πώς έχουν μια μανία όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια να τα ψηφίζουν 11 με 12 το βράδυ και μάλιστα ενώπιον κενών κενών εδράνων της Βουλής. Πώς ήταν δεν ξέρω. Κατέθεσε λοιπόν η κυβέρνηση του Βουλή τροπολογία, όλα τα κρίσιμα περνούν με τροπολογίες, βάλτε και ένα νι μπροστά, τροπολογίες, που προσθέσε ένα άρθρο ακόμη στο νόμο του 20, το άρθρο 11α, που προβλέπει την αναγραφή του προσωπικού αριθμού πάνω στις νέες ταυτότητες. Δηλαδή αυτό που τους είπε η Αρχή Προστασίας να μην κάνουν, αυτοί φέραν τροπολογία στις 11.30 το βράδυ και το νομοθετούν. Οι αγωνίες του Ανωτάτου Κυρωτικού Δικαστηρίου και της Ανεξάρτητης Αρχής αγνοήθηκαν και πλέον οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες θα περιέχουν αλλά και θα αναγράφουν τον προσωπικό αριθμό. Έχουν κατατεθεί προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για αυτό το θέμα και αναμένεται η εκδίκασή τους. Τώρα βέβαια όπως ξέρετε το Συμβούλιο Επικρατείας είναι στην πραγματικότητα, πώς το λέει και ο δικηγόρος ο Αντωνιάδης, ο οποίος έγινε γνωστός εκεί στην εποχή του κορονοϊού, είναι Συμβούλιο των Επικρατούντων, δηλαδή αυτοί που έχουν την εξουσία έχουν και τα δικαστήρια και κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση που θα βγάλει το Συμβούλιο θα είναι απορριπτική για μας και θα δικαιώνει την κυβέρνηση, όσο και αν αυτό φαίνεται, ας πούμε, παράλογο και είναι. Ερώτηση. Ισχύουν τα δημοσιεύματα που μεταφέρουν κυβερνητικές απειλές ότι όποιος πολίτης δεν χρησιμοποιεί τον προσωπικό αριθμό θα χάσει το μισθό του, τις καταθέσεις του στην τράπεζα και την πρόσβαση σε νοσοκομείο και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες? Δημοσιεύματα είναι τα λεγόμενα παπαγαλάκια. Είναι οι δημοσιογράφοι αυτοί οι ασυνείδητοι των καλοταϊσμένων ΜΜΕ της λίστα Πέτσα που παίρνουν εντολές από το Μαξίμου και κάθε μέρα επανέρχονται αυτά. Τι θα γίνει με αυτούς που δεν θα πάρουν, τι συνέπειες θα έχουν? Τρομοκρατούν τον κόσμο ότι όποιος δεν χρησιμοποιεί τον προσωπικό αριθμό θα χάσει το μισθό, τις καταθέσεις του κλπ. Μία πράξη επαναστατική είναι να κλείσει κανείς την τηλεόραση. Όχι μόνο να την κλείσει, αλλά και να την πετάξει. Γιατί άμα την έχεις εκεί, κάποια στιγμή θα μπει στο περασμά την ανοίξεις. Έλεγε κάποιος, το έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπαγιώρης ο Μεταλλινός, έλεγε κάποιος, την έχω λέει μόνο για να βλέπω τις ειδήσεις των 8. Και του λέει ο Παπαγιώρης, μα ακριβώς στις ειδήσεις των 8 με τα παράθυρα και όλα αυτά, εκεί περνάει όλη η προπαγάνδα. Άρα λοιπόν ο κόσμος δέχεται όλη αυτή την προπαγάνδα και βλέπετε ας πούμε καταστάσεις παράλογες. Εν όψη του γεγονότος ότι μπορεί το αφεντικό στην ιδιωτική επιχείρηση όπου εργάζεται να τον υποχρεώσει να πάρει προσωπικό αριθμό, διαφορετικά θα τον διώξει, πάει και παίρνει αύριο. Κάτσε ρε Χριστιανέ μου, πρώτα είναι παράνομο με βάση της κυβέρνησης τους νόμους. Είναι παράνομο να σου ζητήσει ο ιδιωτικός τομέας προσωπικό αριθμό, αλλά και στο δημόσιο τομέα, εκτός από το Υπουργείο Ψηφιακής, οι υπόλοιποι και αυτοί δεν νομιμοποιούνται. Άρα λοιπόν εσύ, με βάση το ενδεχόμενο ότι μπορεί να σου ζητήσει σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, πας και παίρνεις αύριο. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καθυστερήστε το όσο γίνεται. Δηλαδή φτάνει στο λίγη προθεσμία, ξέρω εγώ, στις 31 12 και εσύ περιμένεις την 31 12. Για άλλα θέματα αυτό δεν είναι καλό, να περιμένεις το τέλος, αλλά για το συγκεκριμένο είναι. Και είναι κάτι το οποίο το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Απάντησε. Κανένας εργοδότης, καμία τράπεζα και κανένας ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τον προσωπικό αριθμό. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, δεν είναι νόμιμο, αλλά άλλος σου λέει, αν δεν το φέρεις, αν δεν το πάρεις, θα σε διώξω. Αυτοί έχουν το πεπόνι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Θυμηθείτε γιατί τι ζήσαμε με τον κορονοϊό επί 3 χρόνια. και με τους ανεβολίες τους υγειονομικούς που είχαν τεθεί σε διάθεση, σε αναστολή εργασίας και όλα αυτά. Άρα ναι μεν, δείτε τώρα εδώ είναι ένα θέμα, ας το πω, εάν έχουμε μαζικότητα και αποφασιστικότητα στην άρνησή μας, αν είμαστε αποφασισμένοι δηλαδή να αρνηθούμε όλα αυτά που μας ζητούνε, αυτοί θα υποχωρήσουν. Αλλά ο άλλος, πέφτοντας θύμα της προπαγάνδας, σου λέει ότι θεωρεί δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Σου λέει έτσι κι αλλιώς θα το πάρουμε όπως πήραμε και τόσα άλλο, όπως κάνουν και τόσα άλλο. Δεν είναι έτσι. Ομοίως κανείς δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να αρνηθεί την εξυπηρέτηση Έλληνα πολίτη επειδή δεν κάνει χρήση του προσωπικού αριθμού. Αυτό θα ήταν παράνομο, αφού ο αποκλειστικός σκοπός του προσωπικού αριθμού είναι η επαλήθευση και όχι η ταυτοποίηση του πολίτη. Που όπως εξηγήσαμε παραπάνω είναι διαφορετικές έννοιες. Οι πολίτες που δεν χρησιμοποιούν τον προσωπικό αριθμό δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο να αποκλειστούν από υπηρεσίες ή συναλλαγές. Εδώ τώρα πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να μην είμαστε, ας πούμε έτσι, συγγνώμη, ψαρωμένοι. Πας σε μία υπηρεσία, σου λέει ο υπάλληλος ή ο αστυνομικός έτσι ως αυθεντία αυτό και εσύ ψαρωμένος το δέχεσαι. Δεν πρέπει να γίνεται. Με τις ταυτότητες τώρα το θέμα είναι σχετικό, δεν είναι άσχετο. Πάει όλος να βγάλει ένα διαβατήριο και έχει ταυτότητα που έχει εκδοθεί στη Θεσσαλονίκη. Πολλές ταυτότητες που εκδοθήκαν Θεσσαλονίκη γράφουν αντί για Θεσσαλονίκη, γράφουν Θεσνίκη. Αυτό το Θεσνίκη δεν το έγραψα εγώ, δεν το έγραψε ο πολίτης, το έγραψε η υπηρεσία. Τι φταίω εγώ τώρα. Και βγάλανε μια απόφαση που λέει ότι σε όποια ταυτότητα γράφει Θεσνίκη και όχι Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται δεκτή. Οπότε και με τον τρόπο αυτό σε σπρώχνουν να πας να βγάλεις νέα ταυτότητα. Καταλάβατε. Και με άλλους τρόπους, να τώρα φρέσκα πράγματα, να τα αφήσουμε για το τέλος καλύτερα τις ερωτήσεις.
1: Δεν είναι ερώτηση, είναι πληροφορία, ναι. Αν το επιτρέπετε. Έχει δικαίωμα ο πολίτης βάσει ευρωπαϊκού νόμου, τον οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος και να το ψάξει μπορεί να το βρει, όποιος υπάλληλος ζητήσει προσωπικό αριθμό, μπορεί να γίνει μήνυση εναντίον του υπαλλήλου. Έχει κάθε δικαίωμα ο ένας πολίτης.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λέει αυτά.
1: Είμαστε καθυπηρωμένοι από ευρωπαϊκό νόμο ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνησή μας να μας έχει και άλλο τρόπο πέραν του προσωπικού αριθμού.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα συναφές. Δεν είναι ακριβώς το εδώ που μιλάμε, αλλά είναι συναφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να καθιερώσει τώρα το λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι. Και στο πλαίσιο αυτής της απόφασης που έχει πάρει, το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι χειρότερο από την ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Όμως, προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτό θα είναι εθελοντικό. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, πάνε να κάνουν κάτι πιο φακελωτικό, πιο κινέζικο, ας πούμε, στην έμπνευση της χειραγώγησης και του ελέγχου, αλλά προς το παρόν σου λέει, όποιος θέλει. Τώρα βέβαια αυτά τα όποιος θέλει
1: τα
0: φοβόμαστε, γιατί μετά το όποιος θέλει γίνεται σιγά σιγά υποχρεωτικό. Ναι, και έχουν γραφεί πολλά για αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, την ΕΛΤΑΣ, πώς τη λένε, ΤΑΔΕ, όπου λέει ότι είναι εθελοντικό κλπ. Εκεί, γι' αυτό είναι που λέτε.
1: Εκεί πατάμε, εκεί ναι, πατάμε, και αν λοιπόν ζητήσει οποιοδήποτε υπάλληλος, έχουμε δικαίωμα.
0: Ναι. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να μην είμαστε ψαρωμένοι, αλλά να είμαστε όχι πώς να πω, αγενείς και υπηρεστικοί, διότι η ευγένεια των άλλων τον κερδίζει. Όταν ο άλλος είναι βλοσιρός και εσύ του απαντάς με ευγένεια, με χαμόγελο, αλλά είσαι και ανυποχώρητος στις θέσεις σου και σε αυτά που δικαιούσε, ο άλλος κάπου, ας πούμε, μετά ψαρώνει εκείνος. Συγγνώμη που λέω έτσι, τα λέω λίγο λαϊκά σήμερα. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Τώρα είναι εφοπλιστική.
0: Τι έγινε?
2: Εφοπλιστική πιο ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε? Μπορεί, ερώτηση, μπορεί η κυβέρνηση να νομοθετήσει αποκλεισμούς και συνέπειες για όσους δεν κάνουν χρήση του προσωπικού αριθμού, ρωτά. Και η απάντηση είναι ναι. Ναι. Δεν το έχει κάνει ακόμη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα το κάνει. Τέτοια αποκλεισμοί όμως θα είναι αντισυνταγματικοί και καταχρηστικοί και οι πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα να τους αμφισβητήσουμε και να αντισταθούμε σε τέτοιες αυθαιρεσίες. Τώρα εδώ δεν το λέει γιατί είναι αυτός που τα γράφει είναι πιο ευγενικός, εγώ το πω πιο ομά. Μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχουμε δικτατορία. Έχουμε δικτατορία. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυτό είναι. Αλλά να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να αντισταθούμε και να σε τέτοιες αυθαιρεσίες, πώς θα αντισταθούμε τώρα, με κάθε νόμιμο τρόπο και πώς έλεγε πάλι ο Άγιος Γέροντας ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοδωρόπουλος, ο κτήτορ της Μονής και χαριτωμένη στην Τριζίνα, ότι η Εκκλησία μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα εκτός από τη βία. Δηλαδή, στα χρόνια του Χριστού δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ίντερνετ. Σήμερα που τα έχουμε μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Μπορούμε και το πεζοδρόμιο, που κάποιοι το λένε Άγιο Πεζοδρόμιο και θυμόμαστε τον Άγιο Επίσκοπο Φλωρίνης, τον μακαριστό πατέρα Αυγουστίνο, και το Άγιο Πεζοδρόμιο. Κατεβούμε και στο πεζοδρόμιο. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί και οι άνθρωποι, ας το πω οι λεγόμενοι έτσι συντηρητικοί, νοικοκυρέοι, δεν είναι συνηθισμένοι στο πεζοδρόμιο. Πιο πολύ είναι συνηθισμένοι άλλοι χώροι πολιτικοί στο πεζοδρόμιο, αλλά μήπως να τα επανεξετάσουμε αυτά. Και για την πίστη μας και για την παράδοση και για την πατρίδα, νομιμοποιούμε θα ανακατεβούμε και στο πεζοδρόμιο. Πάντα βέβαια ο χριστιανός αυτό που κάνει και αυτό που λέει είναι με τρόπο που να συνάδει με τα πιστεύματά του και με το ήθος του. Δηλαδή ούτε θα βρίσουμε, ούτε θα κάνουμε, ούτε θα αυτό, αλλά θα είμαστε εκεί πέρα σταθεροί και αμετακίνητοι και διεκδικητικοί για αυτό που είναι το σωστό και η αλήθεια και το δίκαιο. Ερώτηση, ο προσωπικός αριθμός όπως ισχύει αυτή τη στιγμή είναι αποδεκτός? Απάντηση, όχι. Γιατί ακόμη και ως ένας αριθμός επαλήθευσης ενοποιεί όλες τις βάσεις δεδομένων των πολιτών ώστε να είναι εύκολο σε κάθε κακόβουλο που θα αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό μας αριθμό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα μας τα δεδομένα. Μου είπαν ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο και μάλιστα είναι ο δικηγόρος, ο Δήμος, ο Θανάσουλος, μου είπαν, δεν το είδα όμως, ο οποίος έχει το κινητό του και κλέβει, ας το πω, καταλάβατε, τα δεδομένα μιας ταυτότητας ηλεκτρονικής. Γίνεται αυτό. Γιατί εφόσον το τσιπάκι της ταυτότητας είναι αναγνώσιμο εκ του μακρόθεν, τώρα εκ του μακρόθεν υπάρχουν διάφορες αποστάσεις. Μπορεί να είναι 10-20 εκατοστά, μπορεί να είναι 2 μέτρα. Αλλά έστω και στα 10-20 εκατοστά, πλησιάζοντας, τώρα βέβαια δεν είμαι τεχνικός και δεν ξέρω γιατί για να διαβάσεις τα δεδομένα αυτά, έστω και από απόσταση 10 εκατοστό, πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα στον δικό σου τον αναγνώστη, πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα τέτοιο που να μπορεί να τα διαβάσει. Δεν ξέρω εάν ο κύριος Θανάσουλος τι πρόγραμμα.
3: Την είχε ήδη με τον κύριο Θανάσουλος.
0: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και όλα αγοράζονται και πουλιώνται. Δηλαδή δεν την έχεις την εφαρμογή και ας υποθέσουμε ότι είναι του Υπουργείου Ψηφιακής, δίνεις κάτι της και την παίρνεις, την αγοράζεις. Όλα γίνονται. Αυτό λέγεται profiling ή φακέλωμα και απαγορεύεται. Απαγορεύεται με, γίνεται δε. Ο προσωπικός αριθμός ως σύλληψη μας κάνει ευάλωτους σε αυτό και το πρόβλημα γίνεται ακόμη χειρότερο επειδή η κυβέρνηση υποχρέωσε ο προσωπικός αριθμός να μπει πάνω στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες διακινδυνεύοντας ακόμη περισσότερο τα στοιχεία μας. Επίσης τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας γιατί ο προσωπικός αριθμός θα δοθεί ακόμη και στις ένοπλες δυνάμεις και αυτούς τους εκβιάζουν ότι αν μέχρι τον Αύγουστο που λήγει η προθεσμία που οι ίδιοι έχουν θέσει, μάλλον η προθεσμία που έχουν θέσει είναι ο Μάιος του 26, ένας χρόνος. Μάιο του 25 ψηφίσανε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο. Μάιο του 26, μετά από ένα χρόνο, θα τελειώσει η περίοδος της ανοχής, ας πούμε, και της προσαρμογής και που θα γίνονται δεκτά παράλληλα και τα μεν και τα δε. Αλλά για τους στρατιωτικούς δεν ξέρω γιατί το πήγαν Αύγουστο του 26. Προφανώς, ας πούμε, είναι ένα δωράκι, ένα τυράκι, ένα δέλεα, ας πούμε. Αλλά νομίζω, λέει εκεί πέρα, ότι όσοι δεν πάρουν θα αποτάσσονται. Θα αποτάσσονται. Και μόνο για κάποιους, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, λέει μακάρι να μας αποτάξουν, να μας δώσουν και αποζημιώσεις κλπ. Δεν θα το κάνουν, γιατί ήδη βλέπετε οι ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα το ναυτικό, έχει αδειάσει από προσωπικό. Τώρα και ένα 10% να αρνηθεί να πάρει και να οδηγηθεί σε απόταξη, ακόμη πιο πολύ θα αδειάσουν, ιδιαίτερα τα όπλα τα ευαίσθητα όπως είναι το ναυτικό και η αεροπορία. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε, θα δείξει ο χρόνος. Αυτή είναι βέβαια ικανή για όλα. Αλλά θα δούμε. Θα δοθεί λοιπόν ακόμη και σε ένοπλες δυνάμεις, κάτι που όπως είδαμε στην πρόσφατη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν έχει μεγάλους κινδύνους, καθώς η διαρροή προσωπικών στοιχείων των αξιωματικών μας μπορεί να οδηγήσει σε εκβιασμούς ή ακόμη και στην εξόντωσή τους. Και φυσικά ο προσωπικός αριθμός δημιουργεί κινδύνους για τη δημοκρατία μας και την ελευθερία μας. Όταν ο πολίτης, εδώ λέει ένα ωραίο, όταν ο πολίτης ξέρει τα πάντα για το κράτος, έχουμε δημοκρατία. Όταν το κράτος ξέρει τα πάντα για τους πολίτες, έχουμε δικτατορία. Αυτό είναι ωραίο, Όταν ο πολίτης ξέρει τα πάντα για το κράτος, κύριε θέλω να ενημερωθώ τι και πώς κλπ. Ο πολίτης για το κράτος. Τότε έχουμε δημοκρατία, αν όμως το κράτος ξέρει τα πάντα για τον πολίτη, τότε έχουμε δικτατορία. Αν δούμε πώς χρησιμοποιείται, παραδείγματος χάρη, ο προσωπικός αριθμός στην Κίνα, θα δούμε ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η απλή ταυτοποίηση των πολιτών, αλλά η σταδιακή δημιουργία ενός αριθμού, παύλα ταυτότητας δικαιώματος, ενός μηχανισμού πλήρους καταγραφής και ελέγχου των πολιτών. Είναι η κάρτα του πολίτη που έλεγε και ο κύριος Γιώργος ή Γιωργάκης Παπανδρέου. Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί την τωρινή ή την επόμενη κυβέρνηση ότι δεν θα υποφεληθεί αυτής της δυνατότητας που δίνει υποχρεωτική εφαρμογή προσωπικού αριθμού και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για να αποκτήσει ακόμη περισσότερη ισχύ σε βάρος των πολιτών. Η κυβέρνηση με την υπομονή της στην υποχρεωτικότητα. Τώρα και η Νίκη, το πολιτικό κόμμα, έκανε σημαία την προαιρετικότητα. Να θυμίσω ότι και με τα εμβόλια η σημαία μας ήταν η προαιρετικότητα. Μερικοί και διχαζόμαστε νομίζω χωρίς λόγο. Μερικοί βγαίνουν και κατηγορούν αυτούς που κάνανε, που ρίχνουν το βάρος στην προαιρετικότητα ότι κάνω να σου το πω, τα λέω με δικά μου λόγια τώρα, κακώς κάνουν παραχωρήσεις κλπ. Προσέξτε, και με τα εμβόλια, με το αφήγημα του κορονοϊού και όλα αυτά, λέγαμε ότι όχι μόνο διεκδικούμε την προαιρετικότητα, εάν όλος θέλει να κάνει, ας πάει να κάνει 10 εμβόλια και 20 και 100 και να τα χαίρεται. Και να πάει στον τάφο όπως πηγαίνει δυστυχώς πολλοί κόσμοι. Αλλά εγώ που δεν θέλω, διεκδικώ το δικαίωμα στην προαιρετικότητα. Κάπως έτσι λέμε και τώρα. Δεν λέμε που μας κατηγορούν μερικοί για την προαιρετικότητα. Δεν λέμε ότι ο προσωπικός αριθμός και ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι κάτι καλό. Λέμε ότι είναι κακό, πολύ κακό και είμαστε αντίθετοι και ζητούμε να καταργηθεί το μέτρο και να αποσυρθεί ο νόμος και όλα αυτά. Και όπως έγινε και στην Αγγλία, θυμάστε πώς τον λέγανε εκείνος που συνέβαλε στο να ξεκινήσει και ο πόλεμος εκεί με το Ιράκ που έλεγε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν ότι δήθεν είχε όπλα μαζικής καταστροφής που δεν είχε. Όχι ότι ήταν αγγελούδι ο Σαντάμ, αλλά δεν είχε. Αυτός ο Τόνι Μπλερ είχε καθιερώσει ταυτότητες για τους Εγγλέζους. Άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε ο Κάμερον και οι Εγγλέζοι μαζέψανε μόνο 10.000 υπογραφές και ο Κάμερον λέει αλλάζω το νόμο, αποσύρονται οι ταυτότητες και όσοι δώσανε γιατί δίνανε, πληρώνανε για να τις πάρουν, θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Ακούτε, μόνο με 10.000 υπογραφές. Και αυτό είναι και μια απάντηση για μερικούς πάλι που μπερδεύονται και λένε τώρα θα συνεχίσουμε αφού από τις 5 Νοεμβρίου δίνουν σε όλους προσωπικό ρυθμό. Έχει νόημα να συνεχίσουμε. Βεβαίως και έχει νόημα. Οι Εγγλέζοι μετά την πτώση του Μπλερ περάσανε 2-3 χρόνια. Πόσα περάσανε, πετύχανε την κατάργηση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Αγγλία. Αφού περάσανε 1-2 χρόνια, πόσα περάσανε, καταλάβατε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Το ότι δίνουν τον προσωπικό αριθμό χωρίς να μας ρωτήσουν, θα πρέπει να πούμε περισσότερα γι' αυτό, δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο αγώνας. Δηλαδή συμβιβαζόμαστε, έκανε ο εχθρός, ξέρω εγώ, μία επίθεση, έκανε ένα προγεφύρωμα, εμείς λέμε εντάξει, θα υπογράψουμε συνθηκολόγηση. Μα δεν είναι έτσι. Πού είναι το σθένος μας, πού είναι η πίστη μας στο δίκαιο του αγώνα μας και στο Χριστό σε τελική ανάλυση. Αυτό το θέμα βέβαια, άλλοι το προσεγγίζουν μόνο ως θέμα ελευθερίας και δικαιωμάτων και δημοκρατίας και αυτούς τους θέλουμε. Και αυτούς τους θέλουμε. Εμείς το προσεγγίζουμε συγχρόνως και ως θέμα χτυπήματος του δώρου της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή θέτουμε τη θεολογική διάσταση του θέματος που δεν τη θέτουν οι άνθρωποι που δεν, ας πούμε, έχουν σχέση με την Εκκλησία, δεν πιστεύουν. Όμως εδώ δείτε τώρα πώς έρχονται αυτοί και μας ελέγχουν. Μέσα σε ένα μήνα οι Εγγλέζοι τώρα, όχι επί Κάμερον πριν 10 χρόνια, τώρα που προσπαθεί ο νέος εκεί πέρα, Μπλερ, ο Στάρμερ, προσπαθεί να επιβάλλει οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε ένα μήνα οι Εγγλέζοι μαζέψαν 2.700.000 υπογραφές. Και εμείς αγωνιζόμαστε να μαζέψουμε υπογραφές. Πάτε όλοι υπογράψτε. Αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ βλέπεις η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι απρόθυμη να πάει να πάρει ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Μερικοί βέβαια άνθρωποι αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται. Ο άλλος έχασε την αστυνομική ταυτότητα. Σου λέει τι θα κάνω. Α, να μην το ξεχάσω. Εάν τυχόν χάσετε την αστυνομική ταυτότητα, μην πάτε να δηλώσετε απώλεια. Μην πάτε να δηλώσετε απώλεια. Θα πάτε σε κάποιον που ξέρει τα ηλεκτρονικά και θα κατεβάσει από το gov.gr την ταυτότητά σας στο κινητό. Δεν λέω να το κάνετε αύριο, αν χάσετε, που εύχομαι και ελπίζω κανένας να μην χάσει. Αλλά αν χάσει, προκειμένου να έχει το δίλημα τι θα κάνω τώρα, πρέπει να πάω να βγάλω καινούργια. Όχι. Θα υιοθετήσουμε το λιγότερο κακό, βάλε την ταυτότητά σου την παλιά, τη γαλάζια, μέσω του bob.gr στο κινητό σου και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται δεκτή. Δείχνει στο κινητό, ορίστε κύριε, η ταυτότητά μου εδώ. Δεν το δέχονται σε όλες τις περιπτώσεις. Ας πούμε για να ταξιδέψει στο εξωτερικό σου ζητάνε την πρωτότυπη. Νομίζω και για να βγάλεις διαβατήριο σου ζητάνε την πρωτότυπη. Δείτε τώρα τις αντιφάσεις και των ανθρώπων και το κορόιδεμα που μας κάνουν. Εσείς ανεμίζετε τη σημαία του όλα ψηφιακό, όλα ψηφιακά, κάνετε και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εγώ λοιπόν ας υποθέσουμε ότι είμαι ενθουσιασμένος με τα ψηφιακά. Και λέω, ρε παιδιά, τι χρειάζεται η ταυτότητα αυτή, θα τα κάνουμε ψηφιακά. Ορίστε, στο κινητό μου, στο wallet που λένε, έχω την ταυτότητα μου, σου λέει, δεν μπορείς ούτε να ταξιδέψεις, ούτε διαβατήριο να βγάλεις. Γιατί, κύριε, δεν είναι, όχι απλώς ισόκυρη, αλλά είναι, εσείς αυτό θέλετε, γιατί εδώ μου το αρνείστε. Μου το αρνούνται γιατί θέλουν να με βάλουν στο μονόδρομο να πάω να βγάλω τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Λοιπόν, κάνουμε πολλές παρεκβάσεις και δεν ξέρω τι λέει και το ρολόι. Η κυβέρνηση με την επιμονή της υποχρεωτικότητα ενδεχομένως να επιχειρεί να περάσει αυτούς τους περιορισμούς της ελευθερίας των πολιτών σιγά σιγά. Αν δεχτούμε τον προσωπικό αριθμό τώρα, αύριο θα συνδεθεί με τις ταυτότητες, μετά με τις τραπεζικές συναλλαγές, ύστερα με το διαδίκτυο. Το ξαναδιαβάζω. Ή αν δεχτούμε τον προσωπικό αριθμό τώρα, αύριο θα συνδεθεί με τις ταυτότητες, μετά με τις τραπεζικές συναλλαγές, ύστερα με το διαδίκτυο. Από τον Ιούλιο και μετά, όπου όποιος πάει και βγάζει ταυτότητα, παίρνει και τον προσωπικό αριθμό. Μάλλον για να βγάλεις ταυτότητα πρέπει πρώτα να πάρεις τον προσωπικό αριθμό. Αλλά εσύ και εγώ που δεν έχουμε πάρει ταυτότητα, ή αν κάποιος πάρει τον προσωπικό αριθμό, δεν έχει όμως την ταυτότητα. Εγώ φέρνω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα αεροσκάφος τέταρτης γενιάς. Αυτά τα F-16 που έχουμε, τα αναβαθμισμένα Block 50 συν που λένε, ή τα Rafale, είναι τέταρτη γενιά και λίγο προς την πέμπτη. Αυτά λοιπόν, εάν είναι μόνο το αεροσκάφος, χωρίς τα ηλεκτρονικά συστήματα και τον οπλισμό, είναι σαν ένα όχημα που θα το πάρεις εκεί και να κάνεις βόλτα στην πίστα του αεροδρομίου. Για να απογειωθείς και για να πολεμήσεις πρέπει να έχει ηλεκτρονικά και να έχει και οπλισμό. Αυτό θα είναι ο συνδυασμός ταυτότητας και προσωπικού αριθμού. Θα είναι δηλαδή το Rafale με τα ηλεκτρονικά και τον οπλισμό μαζί. Από το ένα χωρίς το άλλο δεν είναι πλήρως, ας το πω, επιχειρησιακά που λένε και οι στρατιωτικοί. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος αγώνας θα δοθεί όταν θα φτάσουμε να λένε αυτοί ότι χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή αφού τελειώσει αυτή η δυστοπία με την προσπάθεια επιβολής του προσωπικού αριθμού, μετά θα σου λένε ότι τώρα δεν έχεις ταυτότητα. Δεν γίνεται, πρέπει να έχεις. Μαζί, ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Αυτό υποτίθεται ότι θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο του 27, γιατί έχουν νομοθετήσει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 ισχύουν οι παλιές μας ταυτότητες. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 αυτοί οι ίδιοι λένε, το έχουν νομοθετήσει, ότι ισχύουν οι παλιές μας ταυτότητες. Άρα λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, δηλαδή για άλλα δύο σχεδόν χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν το λέω για να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και εν πάση περιπτώσει σήμερα λένε αυτό, αύριο λένε κάτι άλλο και το Σεπτέμβριο του 27 τον κάνουν, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο του 26. Δεν έχουν και καμία μπέσα. Αλλά μέχρι τότε πας και λες, Κύριε, ορίστε η ταυτότητά μου, ισχύει. Ο αριθμός μου, άμκα, ξέρω εγώ, πας στο γιατρό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο γιατρός σου πει προσωπικό αριθμό. Ορίστε η ταυτότητά μου, ορίστε το άμκα μου και διεκδικείς το δικαίωμα να εξυπηρετηθείς. Εμείς λοιπόν τώρα, γιατί δράτομαι της ευκαιρίας να σας πω και για την προσπάθεια που κάνουμε και είναι και ο πατήρ εδώ και οι αδελφές είμαστε ιδρυτικά μέλη μιας σημαντικής προσπάθειας, σημαντικής, τέλος πάντων με τη χάρη του Θεού, που κάνουμε, που ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες. Εδώ μάλιστα είχαμε κάνει την ιδρυτική συνάντησή μας στις 5 Αυγούστου, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κοντεύουμε 4 μήνες. Είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτής της πανελλήνιας κινήσεως κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και διεκδικούμε το δικαίωμα στην εναλλακτική ταυτοποίηση και εξυπηρέτηση. Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική όλα ψηφιακά. Τώρα από το ένα πετάγουμε στο άλλο, αλλά όλα έχουν σχέση. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου έχουμε μία μεγάλη, πρέπει να είναι να βουλιάξει η αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου, να έχουμε πάρα πολύ κόσμο και ζωηρό κόσμο. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το απόγευμα 5 με 8 θα έχουμε μία εκδήλωση. Την πρώτη την κάναμε 1η Νοεμβρίου στην Αθήνα στο Μαρούσι και η δεύτερη θα είναι εδώ. Η Θεσσαλονίκη πάντα, για να επενέσουμε και τα δικά μας πράγματα, η Θεσσαλονίκη πάντα βάζει τα γυαλιά στους Αθηναίους. Έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλές εκδηλώσεις. Γεμίζουμε την αίθουσα τελετών απειθήτα. Έχει 1.300 θέσεις. Είχαμε... 1.500. Λοιπόν, γεμίζουμε λοιπόν τις 1.500. Πάμε μετά στην Αθήνα και γεμίζουμε το Πολεμικό Μουσείο που έχει 800, δηλαδή τις μισές. Και η Αθήνα έχει και 5 φορές περισσότερο πληθυσμό. Άρα λοιπόν εμείς εδώ οι Βόρειοι Θεσσαλονικείς είμαστε πιο ζωηροί και μαχητικοί κλπ. Και ελπίζω να το δείξουμε αυτό και το Σάββατο 13. Καλείστε όλοι να έρθετε εκεί, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι απέναντι από την είσοδο της Διεθνούς Εκθέσεως, που είναι το Πανεπιστήμιο, έτσι. Η Διεθνής έχει 3 εισόδους, η μία από τις 3 είναι απέναντι από το Πανεπιστήμιο. Εκεί απέναντι ακριβώς είναι η αίθουσα τελετών. Το θέμα μας θα είναι, πριν είναι αργά, υπερασπίζουμε την ελευθερία στην ψηφιακή εποχή, πριν είναι αργά. Δηλαδή αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Μία από τις 3 εισηγήσεις θα είναι του κυρίου Γιώργου Αποστολάκη, αρεοπαγή του επιτιμή, ο οποίος θα αναπτύξει το πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο θέμα, το δικαίωμα σε μία offline ζωή. Το δικαίωμα σε μία offline ζωή. Αυτό που έχουν μανιωδώς επιδιώκουν είναι να είναι όλα online. Ο Elon Musk θέλει να εφητέψει τσιπάκια στον εγκέφαλο. Με το δίκτυο των πραγμάτων, με το 5G θέλουν όλα να είναι online, όλα. Το κάθε τι να έχει έναν προσωπικό αριθμό, ένα IP που λένε στη γλώσσα των υπολογιστών. Δηλαδή ας πούμε αυτό εδώ το ποτήρι να έχει και αυτό ένα IP. Αφήνω τις ηλεκτρονικές συσκευές, αυτές ήδη έχουν IP, να έχουν ένα αριθμό ταυτότητας δηλαδή. Με αυτή τη λογική θέλουν και τον άνθρωπο να τον κάνουν ένα αντικείμενο που να έχει έναν αριθμό ταυτότητας. Αυτός θα είναι ο προσωπικός αριθμός που θα σε ακολουθεί από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Λοιπόν, οπότε εμείς λέμε ότι κυρίως εμείς διεκδικούμε το δικαίωμα σε μια offline ζωή, δηλαδή δεν θέλω, ρε παιδί μου, να είμαι 24 ώρες και 24 ώρες συνδεδεμένος με το ίντερνετ των πραγμάτων και να μου λέει το ψυγείο μου τι του λείπει και να οδηγώ ένα αυτοκίνητο χωρίς το αυτοκίνητο να κινείται μόνο του και να κάνει και να δείχνει. Η προκοπή από όλα αυτά φάνηκε προχθές στις 28 Γιατί μας λένε ότι όλα αυτά είναι ασφαλή. Μας λένε χοντροκομμένα ψέματα ότι όλα αυτά είναι ασφαλή. Πώς είναι ασφαλή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, πριν από 3 μέρες, έπεσε το δίκτυο ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Τράπεζα Πειραιώς. Ίσως να έχετε και προσωπική εμπειρία, γιατί ο κόσμος με την οικονομική στενότητα που έχει αφήνει πολλά πράγματα την τελευταία μέρα, δεν έχει. Προσπαθεί να τα βρει, πάει όλος στις 28 τελευταία μέρα να πληρώσει ασφαλιστικές φορές, το ανατάλλου κλπ. Πέφτει το δίκτυο των ηλεκτρονικών συναλλαγών της Πειραιώς και συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι που παγιδευθήκαν εκεί πέρα και μέχρι όλοι μέχρι το τέλος νομίζω δεν αποκαταστάθηκε και κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι να τους έρθουν πρόστιμα γιατί δεν ήταν συνεπείς στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίω εγώ? Φταίω εγώ που γράφετε νίκη ταυτότητα? Εσύ δεν το έγραψες, κράτος, αστυνομία? Φταίω εγώ που έπεσε το e-banking της Πειραιώς? Αλλά το πρόστιμο εγώ θα το επιβαρυνθώ. Πού είναι η ασφάλεια? Κάθε μέρα διαβάζετε τόσοι κωδικοί διέρευσαν. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κωδικοί, email κλπ. Είναι σουρωτήρι που λένε. Είναι ένα τρίπιο πράγμα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, το δικαίωμα λοιπόν σε μία offline ζωή. Εγώ κύριε, όλο το οικοδόμημα της μετανεωτερικότητας, της δίθεν δημοκρατίας που δίθεν έχουμε, είναι ας πούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρω ότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να είμαι εκτός του συστήματος που εσείς θέλετε. Εγώ θέλω να είμαι εκτός. Δεν θέλω να είμαι ας πούμε 24 ώρες το 24ωρο online. Θέλω να είμαι offline. Λοιπόν, αυτό θα είναι το θέμα του κυρίου Αποστολάκη. Θα μιλήσει και ο δικηγόρος ο Γαράλαμπος Άνδραλης για τους στόχους του κινήματος έξοδος, αυτή την κίνηση την Πανελλήνια και τη λέμε έξοδος. Και θα μιλήσει και ο υποφαινόμενος, διάλεξα ένα στίχο του Ρίτσου για να τους βγαίνουμε και από αριστερά δηλαδή, γιατί βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ξέρω εγώ τι ακροδεξιούς ή τον άλλο. Εν πάση περιπτώσει και ακροδεξιός να είναι κανένα σύμφωνα με το δικό του το αφήγημα έχει το δικαίωμα να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε ούτε ακροδεξί ούτε ακροαριστεροί, είμαστε πάνω από όλα αυτά θέλουμε να είμαστε και η κίνηση αυτή της εξόδου το λέει κατηγορηματικά στην ιδρυτική της διακήρυξη ότι είναι πέρα και πάνω από κόμματα και διαχωρισμούς και θέλει να ενώσει τους Έλληνες. Εγώ λοιπόν διάλεξα ένα στίχο του Ρίτσου. Σε τούτα δω τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Όσες τούμπες να κάνετε και κολοτούμπες στον αέρα, πώς κάνουν στην γυμναστική κάποιοι, πώς το κάνουν ρε παιδιά. Εωρείται στον αέρα, κάνει 2-3 γούρλες εκεί και προσγειώνεται στα πόδια. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Ενόργανη γυμναστική είναι αυτό. Λοιπόν, όσες τούμπες στον αέρα και να κάνουνε, θα φάνε τα μούτρα τους στο τέλος. Μας το έχει πει ο Άγιος Παΐσιος. Πάνε να κάνουν μία πρόβα τζενεράλη για να φέρουν τον Μεσσία που περιμένουν, τον Αντίχριστο, αλλά θα φάνε μια σφαλιάρα που θα ακουστεί από εδώ, θα ακουστεί στην Κίνα. Τέτοια σφαλιάρα θα φάνε. Και θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Δηλαδή έχουμε μία παράδοση, μία πίστη. Έχουμε αγώνες για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, γιατί όχι, για όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, το γενικό θέμα σας το είπα, ημερομηνία, γράψτε το.
4: Σάββατο τι ώρα?
0: Σάββατο στις 5 το απόγευμα, 5 με 8. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 5 με 8, αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι, και λέει εδώ πέρα, για να τη συντομεύσω λίγο, οφείλουμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη από το πρώτο της βήμα. Αυτοί θέλουν να κάνουν και δεν το κρύβουν, θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο, όλη την Οικουμένη και κυρίως τη Δύση, την Ευρώπη και την Αμερική, θέλουν να την κάνουν Κίνα. Στην Κίνα δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα, σε όλα τα βήματά σου παρακολουθήσε. Όχι μόνο παρακολουθείς, αλλά και εξευτελίζεται ο πολίτης, δηλαδή, ας πούμε,

εφλήγων και γενικότερα των ολοκληρωτικών και του ναζισμού, αλλά πιο πολύ ο κομμουνισμός τα έκανε αυτά, να συμφλίβεται η προσωπικότητα. Δηλαδή αυτός έκανε αυτό. Και το εκπληκτικό είναι, μάλλον δεν είναι εκπληκτικό, τα είδαμε στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Αλβανία. Λοιπόν, με την προπαγάνδα που υιοθετεί ο άνθρωπος, δεν λέω ο πολίτης, γιατί όπου δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία δεν είναι πολίτης, αλλά είναι υπήκοος, υπήκοος, πως ήταν στην αρχαία εποχή, στην Περσία, στην Βαβυλωνία, στην Αίγυπτο κλπ, όπου υπήρχαν καθεστώτα, τυραννίες δηλαδή, απολυταρχικές. Οι άλλοι, αντί να υπερασπιστούν τον συμπολίτη τους, ο οποίος υφίσταται αυτό το, να χρησιμοποιήσω πάλι αυτή τη λέξη που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αυτό το ακραίο bullying από την κυβέρνηση, έκανα μία παράβαση. Εντάξει, γράψω μου ένα πρόστιμο να το πληρώσω, αλλά γιατί μου βγάζει και τη φωτογραφία στη γιγαντοοθόνη και το όνομά μου και όλα, να τα δει όλος ο κόσμος. Και ο κόσμος αντί να πει, αδελφέ, τέλος πάντων, μη στεναχωριέσαι, πέφτουν να τον φάνε τον άνθρωπο, δηλαδή και ο κόσμος από γύρω. Δηλαδή μία κοινωνία ανθρωποφαγική. Εδώ πέρα, για να συντομεύσω, λέει και για το μήνυμα που έρχεται τώρα από τις 5 Νοεμβρίου και μετά. Δώσανε παράταση ενός μηνός, όχι επειδή μας αγαπούν, αλλά επειδή θέλουν τη συνένεσή μας. Θέλουν να φαίνεται ότι εμείς το θέλουμε αυτό. Πάμε με την ελεύθερη βούλησή μας να πάρουμε τον προσωπικό ρυθμό. Αυτό θέλουμε. Από τις 5 Νοεμβρίου υποτίθεται ότι περνάμε σε άλλη φάση, περάσαμε, που λέει θέλεις, δεν θέλεις, θα πάρεις. Πάλι λένε ψέματα. Γιατί παίρνεις μήνυμα στο email. Δεν το έχουν πάρει όλοι, γιατί πολλοί δεν έχουν email προσωπικά ή εν πάση περιπτώσει κάτι λείπει από την επικαιροποίηση στοιχείων που πρέπει να μπεις στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας για να κάνεις επικαιροποίηση, και τότε αν τα στοιχεία σου είναι όλα ξεκαθαρισμένα, ανοίγει ο δρόμος να σου στείλουν email. Προσοχή, μην μπερδεύουμε την επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες. Η επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες, όχι ότι είναι κάτι το αθώο και για το καλό μας, είναι και αυτό ένα τερτύπι τα τελευταία χρόνια, κάθε τρεις και λίγο επικαιροποίηση, αλλά η επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες, οι τράπεζες είναι ιδιωτικός τομέας. Αλλά όπως το έχουμε ζήσει και με τις ανακεφαλαιώσεις και με τα μνημόνια κλπ, είναι όχι το μακρύ χέρι του συστήματος, αλλά και το μακρύ και το κοντινό για να περνάει και να επιβάλλει διάφορα μέτρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνοντας επικαιροποίηση στοιχείων στην τράπεζα, προς το παρόν και από ό,τι ξέρω, δεν κινδυνεύεις να έχει κάποιο κουτάκι και να λέει αυτός είναι ο προσωπικός σας αριθμός και να πατήσει εκεί πέρα και να τον πάρεις. Μεθαύριο μπορεί να το κάνουν, γιατί το έχουν πει ότι ο στόχος τους είναι αυτό το σύστημα να επεκταθεί από τον δημόσιο τομέα, να επεκταθεί και στον ιδιωτικό. Και, και η ναυαρχία του ιδιωτικού τομέα είναι τράπεζες. Έτσι, και μέσω των τραπεζών θα προσπαθήσουν να βάλουν όλο τον κόσμο σε αυτό το, λούκι. Πάει λοιπόν ο άλλος στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, κάνει επικαιροποίηση στοιχείων. Μερικοί έτσι που έχουν κάνει τη ζωή μας είναι μονόδρομος. Δηλαδή ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικός, είναι κάπου δημόσιο υπάλληλος. Το σύστημα τον βάζει, θα πρέπει να πας εκεί, όλα ηλεκτρονικά. Ας πούμε λοιπόν ότι έκανες επικαιροποίηση και έχεις και προσωπικό email και σου έρχεται το email με τον προσωπικό ρυθμό. Δείτε πάλι ότι είναι ψεύτες. Λέει, ολοκληρώθηκε η απόδοση προσωπικού αριθμού σε εσάς. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε, περιμένω να μου πείτε ποιος είναι ο προσωπικός μου αριθμός. Δεν είναι λογικό? Ποιος είναι? Αφού ολοκληρώθηκε, πες τον μου να τον μάθω κι εγώ. Δεν στον λέει. Σου δίνει μια διεύθυνση να πας εσύ κάπου αλλού

0: γιατί θέλει τη συνένεση. Να πας, να βάλεις κωδικούς τάξης, να μπεις, να χτυπήσεις, να κάνεις για να πάρεις μόνος σου τον αριθμό. Παρακολουθείτε. Έτσι δεν είναι? Εσείς τα ξέρετε καλύτερα μάλλον, αλλά τώρα αφού με βάλετε εδώ πέρα να μιλώ, τα λέω εγώ. Και όπου κάνω λάθος, διορθώστε, μη συμπληρώστε. Εφόσον μας έρθει email λοιπόν τέτοιο, εμείς αδιαφορούμε πλήρως. Το αφήνουμε, όπως λέει και ο Γρηγόρης ο Πετράκος, να σαπίζει, ή το διαγράφουμε για να τους το στείλουμε πίσω. Δεν γίνεται, γιατί λέει από κάτω ότι αυτό το μήνυμα δεν, ο βραχής κωδικός, όπως το λέει, δεν επιδέχεται απάντηση. Άρα λοιπόν, για να το γυρίσουμε δεν μπορούμε, το αφήνουμε εκεί πέρα στα αζήτητα ή το διαγράφουμε. Σημασία έχει να μην κάνουμε υπακοή σε αυτό που μας λένε, να πάμε στο επόμενο βήμα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια τέτοια μαζική άρνηση παραλαβής, γιατί λένε ότι θα αποδοθεί σε όλους, αλλά χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή. Εάν λοιπόν υπάρχει μια μαζική άρνηση να κάνουμε όλα τα βήματα για να τον πάρουμε τον αριθμό, είναι μια νίκη δική μας, αυτό θέλουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε. Ας πούμε ότι ο άλλος από κακό χειρισμό, από δεν το λογάριασε σωστά και λοιπά, πήρε τον προσωπικό αριθμό. Εντάξει, εγώ λέω, ρε παιδιά, είναι μερικοί, ξέρετε, που είναι και ευαίσθητοι άνθρωποι και λέει αμάν, τι έπαθα, πήρα τον προσωπικό αριθμό. Εντάξει, όχι εντάξει, δεν έγινε τίποτα, αλλά τι να του πεις τώρα. Έκανες λάθος, αλλά το πράγμα διορθώνεται, δεν τον χρησιμοποιείς. Αυτό είναι, δεν τον χρησιμοποιούμε. Και δεν κάνουμε το επόμενο βήμα να πάμε να πάρουμε και την ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί έτσι είπαμε θα γίνει το Ραφάλ ή το F-16, για να μην δυσαρεστηθούν και οι Αμερικανοί που πουλάνε τα F-16. Τα Ραφάλ είναι γαλλικά. Μόνον έτσι θα γίνει επιχειρησιακά, ας πούμε, αποτελεσματικό, όταν έχει και τα δύο. Έτσι. Θα μπορεί δηλαδή πλήρης παρακολούθηση σε όλα. Πας, ας πούμε, και παίρνεις μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, αριστερή. Α, σου λέει αυτός είναι αριστερός. Πας και παίρνεις από το σούπερ μάρκετ, τώρα πάρεις νηστεία, παίρνεις νηστίσιμα. Α, σου λέει αυτός είναι, μπορεί να είναι χριστιανός, νηστεύει. Πας και παίρνεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Πας και παίρνεις... Εν πάση περιπτώσει, βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει για διάφορα πράγματα, ε. Μην τους κάνουμε τη χάρη λοιπόν να μπούμε σε αυτό το λούκι, να το πω έτσι απλά, του να μας κάνουν η Κίνα. Η Κίνα βέβαια και η Ινδία και οι άλλες χώρες εκεί πέρα, οι οποίες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχουν και... Η Ευρώπη έχει ένα νομικό πολιτισμό, έχει κάποια πράγματα που είναι στην νομοθεσία και στα συντάγματα κατοχυρωμένα. Εμείς κυρίως οι νεοέλληνες που είμαστε για κλάματα και για ξύλο, είμαστε συγχρόνους και για κλάματα και για ξύλο γερό δηλαδή, εκτός από τον νομικό πολιτισμό που δεν ξέρω υπάρχει, αλλά ποιος τον σέβεται. Έχουμε όλη αυτή την παράδοση των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ιερών, των Αγώνων για την Ελευθερία και όλα και όλα αυτά, που εν πάση περιπτώσει ελπίζω κάποια στιγμή να τα θυμηθούμε και να γίνουν πρωταγωνιστικά στην καθημερινότητά μας. Η μη χρήση του προσωπικού αριθμού είναι, λέει, το μοναδικό και νόμιμο μέσο αντίστασης σε αυτήν την ψηφιακή σε αυτόν τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό που προσπαθεί να επιβληθεί σε βάρος μας. Δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, το βασικό και το νόμιμο. Ποια άλλα μέσα ταυτοποίησης, αυτό είναι το προτελευταίο, ποια άλλα μέσα ταυτοποίησης έχουμε εκτός από την αστυνομική μας ταυτότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, όταν είσαι έτσι προετοιμασμένος και πας ας πούμε σε έναν αστυνομικό ο οποίος έχει μερικούς τόνους έτσι αυτοπεποίθησης και λοιπά και του πεις κύριε αστυνόμε, έτσι με χαμόγελο και ωραία, με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας τον τελείωσες δηλαδή, τον έβγαλες knockout. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τη διοίκηση κατόπιν αιτήσεώς τους και σχετικές ταυτοποιήσεις που μπορεί να γίνει, αν είμαι εισαγωγικά, από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή την σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, έλεγε ο νόμος για ατομικό βιβλιάριο, τώρα τα καταργήσαν και αυτά. Το βασικό είναι όμως, τα βασικά είναι αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης. Άρα μπορείς να αποδείξεις το ποιος είσαι με βάση αυτά τα τρία. Γι' αυτό λέω εγώ, πάτε και βγάλτε διαβατήριο. Η ταυτότητα θα ισχύει, αυτή η παλιά που έχουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27. Το διαβατήριο όμως έχει δεκαετή ισχύ. Άμα πας και βγάλεις αύριο θα ισχύει ποτέ για 10 χρόνια. Βέβαια δεν αγνοούμε ότι ζούμε σε μια δικτατορία που μπορούν να κάνουν νομοθεσία διαφορετική ανά πάσα στιγμή. Αλλά με βάση τα νυν ισχύοντα. Επίσης αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία σου με το δίπλωμα οδήγησης για όσους έχουν. Στις τράπεζες επίσης μπορεί να κάνει το εξής κανείς, να πάει και να τους πει κύριε μέχρι τώρα με ταυτοποιούσατε με την ταυτότητά μου. Τώρα από εδώ και πέρα θέλω να με ταυτοποιείτε και με το διαβατήριο. Η τράπεζα Πειραιώς το κάνει δεκτό αυτό. Είτε με διαβατήριο είτε με ταυτότητα. Έχω την ταυτότητα, είμαι νόμιμος. Ξέχασα την ταυτότητα, έχω το διαβατήριο. Η Πειραιώς θα δέχεται και τα δύο. Η Εθνική δέχεται ένα από τα δύο. Σου λέει η ταυτότητα ή διαβατήριο διάλεξε, αλλά έχεις τη δυνατότητα. Λες ότι από τώρα και πέρα και δεν δικαιούται να σου πει μα γιατί. Γιατί έτσι είναι επιλογή μου. Κόβεις τη συζήτηση. Αυτό είναι η επιλογή μου. Τελείωσε. Εγώ το έχω κάνει και δεν μου είπε κανείς γιατί και πώς. Γιατί είναι θέμα προσωπικό. Αν νομίζετε, εγώ λέω τώρα, όχι ότι όλα αυτά που λέω είναι ας πούμε αναγκαστικά ή αυτά. Μερικοί τώρα πάλι μπερδεύονται και με τα διαβατήρια, μου λένε ότι μα και τα διαβατήρια έχουν τσιπάκι κλπ. Ναι ρε παιδιά έχουν, αλλά εδώ τώρα έτσι όπως εδώ έχουμε μπλέξει, εδώ κοιτάς το μη χείρον βέλτιστο. Το μη χείρον, ποιο είναι το μη χείρον? Το διαβατήριο έχει ένα τσιπάκι στο οποίο από ό,τι μαθαίνω κι εγώ από τις υπηρεσίες και λοιπά, από την αστυνομία δηλαδή, έχει σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένα αυτά που έχει σε γραπτή μορφή όταν το ανοίξεις. Δηλαδή λέει όνομα, επώνυμο, χρώμα οφθαλμών, ύψος και λοιπά. Αυτά έχει και σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν αύριο αυτοί νομοθετήσουν να έχει κι άλλα, να έχει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, δεν ξέρω, αλλά σήμερα έχει αυτά. Μα λέει έχει βιομετρικά δεδομένα το αποτύπωμα, παλαιά ήταν αποτύπωμα δείκτου δεξιάς. Δακτυλικό αποτύπωμα από το δείκτη δεξιάς, τώρα είναι και από τα δύο, και από τους δύο δείκτες αποτύπωμα. Εντάξει, αυτό όμως είναι σε σχέση με το μείζον, με την ηλεκτρονική ταυτότητα, με τα δύο τσιπάκια και με τον προσωπικό αριθμό και όλα αυτά, μικρότερο κακό. Όποιος θέλει το κάνει. Να σταματήσω νομίζω γιατί πέρασε και η ώρα και να κάνουμε και λίγο. Ναι.
1: Μας αναπτύξετε το θέμα κοινωνικά.
0: Ναι. Α, κοινωνικά, ναι.
1: Θα ήθελα να αφηθεί κάποια ερώτηση
0: στον Γέροντα. Ναι. Υπάρχει πνευματική υπόσταση στον Γέροντα. Εντάξει, και εγώ, Γέροντα μου, εντάξει, μη θεωρηθεί. Εγώ τώρα, επειδή θέτοντας το θέμα έτσι κοινωνικά, δικαιώματα και αυτά, απευθύνεσαι σε περισσότερο κόσμο. Εμείς βέβαια, για να μην κατηγορηθούμε και να μην κατηγορηθώ και εγώ που δεν έχω κανένα λόγο, ας πούμε, να μην θίξω την, δεν έχω κανένα λόγο να μην πραγματευτώ τη θεολογική διάσταση ίσα ίσα, αλλά επειδή λίγο πολύ, εντάξει, το ξέρουμε, δηλαδή το θέμα γιατί είναι πνευματικό, γιατί το θέμα της ελευθερίας είναι κατεξοχή πνευματικό. Είναι η θεόσδοτη ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός, μας εκπρίκησε. Εάν το «ον» αυτό που λέγεται άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, δεν είναι άνθρωπος. Είναι, να πούμε, ένα από τα, ξέρω εγώ, όπως είναι τα ζώα. Είναι σημαντικό. Έχουμε τις υποθήκες, την παρακαταθήκη που μας αφήσαν οι Άγιοι μας. Μίλησαν οι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, γεροντάδες, αγιασμένοι. Λοιπόν, έχουμε αυτά. Οπότε, εκτός από το σκεπτικό που σας ανέπτυξα, είναι και αυτή η διάσταση η θεολογική που μας είπαν ξεκάθαρα ο Άγιος Παΐσιος ιδιαίτερα, ότι όταν όλα τα κάνουν εσένα θα προσπαθούν να σας συνηθίσουν με τις κάρτες, και πράγματι ο περισσότερος κόσμος έχει συνηθίσει. Αυτό, λέει, δεν είναι, ας πούμε, σημαντικό, αλλά μετά όταν όλα τα κάνουν εσένα, αυτό να μην το πάρετε. Αυτό, η μαρτυρία γι' αυτό υπάρχει και κατατεθεί από τον Άγιο Γέροντα εκεί στο γειτονικό μας γυναικείο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, τον Παπαγρηγόρη, αλλά και σε άλλους, νομίζω, τα έχει ο Άγιος Παΐσιος αυτά. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Ό,τι θέλει να συμπληρώσει ο Γέροντας και εσείς, και να ρωτήσετε και να... Ναι.
2: Γέροντα, στη θεία μου που είναι ακατήχητη σαν και εμένα, τι θα την πω όταν θα με ρωτήσει για την ηλεκτρονική ταυτότητα, όταν θα την πω αυτά που είπατε και θα μου πει, μα αγόρι μου, το είπε η Ιερά Σύνοδος.
0: Α,
2: να την πάρουμε.
0: Αυτό είναι το πιο πικρό. Το ότι η Σύνοδος, η μικρή, προσέξτε τώρα εδώ ποιος είναι ο αντίλογος. Με βάση τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, νόμος 790 του 77, η μικρή Σύνοδος, η λεγόμενη διαρκής, που αποτελείται από 12 αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος 13, έχει αρμοδιότητα να ασχολείται μόνο με τρεχούσεις φύσεως θέματα, όχι με μείζονο σημασία θέματα, όπως είναι αυτό. Με αυτό το θέμα ασχοληθήκανε οι σύνοδοι της ιεραρχίας τουλάχιστον 3 φορές, εξέδωσαν 3 συνοδικές εγκυκλίους, όπου λένε ότι και 666 να μην έχει εμφανώς, εμείς εφόσον βάλετε και θίγετε και καταργείτε η ελευθερία του προσώπου, είμαστε αντίθετοι. Τα είπαν αυτά η μεγάλη σύνοδος των 82. Τώρα δεν μπορεί η μικρή των 12 να ανατρέψει αποφάσεις της μεγάλης των 82, και μάλιστα με τον τρόπο τον άκουμψο που το έκανε τον Αύγουστο, που πέταξε τον μπαλάκι στη νομική επιτροπή, δηλαδή λέει, εμείς δεν ξέρουμε, η νομική επιτροπή μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Η νομική επιτροπή σας το είπα, αλλά ο κόσμος, η θεία σας που λέτε, δεν θα πει η νομική επιτροπή, θα πει η σύνοδος. Ε? Και δεν κάνει διάκριση, λέει η σύνοδος. Ποια σύνοδος, η μικρή, που δεν έχει αρμοδιότητα. Γιατί δεν δεχτήκανε το θέμα να συζητηθεί στη μεγάλη σύνοδο, που το έθεσε και το υποστήριξε, έκανε και ένα υπόμνημα 4-5 σελίδων ο επίσκοπος Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, που είναι από αυτούς που υποστηρίζουν και την προσπάθειά μας, και όχι θεωρητικά, αλλά και έχει προσυπογράψει κλπ. Μέχρι στιγμής είναι 3 αρχιερείς, ο Κερκύρας Νεκτάριος, ο Κιθήρων Σεραφείμ και ο Αντινόης Παντελεήμων του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, σχολάζουν και εφησυχάζουν Μητροπολίτες, επειδή έχει λόγους υγείας. Ζήτησε λοιπόν ο Κερκύρας να συζητηθεί στη Μεγάλη Σύνοδο και είπαν όχι. Γιατί όχι. Και τώρα πετάνε, σου λέει, α, η Σύνοδος αποφάσισε. Εν πάση περιπτώσει, όπως αναπτύσσει ωραία στο άρθρο του που κριτικάρει την ψευδοσύνοδο του Καλυμπαρίου ο καθηγητής της Αλεγκίδης, λέει ότι η διοίκηση της Εκκλησίας, η διοίκηση της Εκκλησίας, γιατί λένε η Εκκλησία, σιγά, η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Έχουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, κεφαλή του Χριστού, και έχουμε και τη διοίκηση της Εκκλησίας. Η διοίκηση της Εκκλησίας, δηλαδή η ιεραρχία, εκφράζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού όταν ακολουθεί την Αγία Γραφή, τους ιερούς κανόνες, την παράδοση της Εκκλησίας. Εάν αυτά δεν τα σέβεται και δεν τα ακολουθεί, τότε δεν εκφράζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Λέει πολύ σωστά ο καθηγητής της Αλεγκίδης. Καταλάβατε, αυτό για μας είναι το κριτήριο. Η Εκκλησία εκφράζεται αυθεντικά από τους Αγίους. Όλες οι σύνοδοι, οι Ορθόδοξοι, 16 εκκλησίες Ορθόδοξες, να κάνουν μία σύνοδο και να λένε, ξέρω εγώ, ότι αυτά που είπε ο Άριος είναι ωραία και καλά και Ορθόδοξα, εμείς αυτό που θα πει θα το σκίσουμε και το πετάξουμε στον κάλο των Αχρίστων. Γιατί δεν συμφωνεί με την παράδοση, με τους Αγίους. Καταλάβετε, η Εκκλησία εκφράζεται αυθεντικά από τους Αγίους. Οπότε, εάν βλέπεις από τη μια μεριά η διοίκηση της Εκκλησίας να λέει πράγματα, άρρητα ρήματα, κουκιά μαγειρεμένα και δεν ξέρω τι άλλο, και είδαμε τώρα και αυτά που αυτές τις μέρες γίνανε στο φανάρι, αγκαλιές και φιλιά, αγάπες και λουλούδια με τον Πάπα και όλα αυτά. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτά από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά η γνώμη των Αγίων και αυτά έρχονται σε σύγκρουση, τότε εμείς λέμε και έτσι είναι το σωστό και έτσι θα κάνουμε, ακολουθούμε τους Αγίους. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, μας πληγώνει, μας στενοχωρεί πάρα πολύ. Θλιβόμεθα και προσευχόμεθα να σας φωτίσει ο Θεός, αλλά αυτά δεν μας είπαν και με τα απώλεια και με τον κορονοϊό. Τι καλό που είναι το εμβόλιο και που είναι και θείο δώρο, και φτάσανε στο σημείο ένας μακαρίτης τώρα Μητροπολίτης, όσοι λέει πεθάνουνε από κορονοϊό επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο, θα τους θεωρήσω αυτόχειρες και δεν τους κεδεύω, δηλαδή ότι αυτοκτονήσανε. Και όταν ακούει κανείς τέτοιες, πώς να πω δηλαδή, τι να πει κανείς. Άρα και είναι οικονομία Θεού για την προκειμένη περίσταση τώρα των ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, που η διοίκηση της Εκκλησίας λόγω της προηγηθής συστάσεώς της, της κακής στο θέμα των εμβολίων και του κορονοϊού, έχει χάσει στη συνείδηση ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, των ευσεβών, έχει χάσει
2: το κύρος,
0: έχει χάσει. Αυτό είναι, εγώ το λέω και θλίβομαι βαθύτατα γι' αυτό. Είναι πολύ θλιβερό το ότι έχει χάσει το κύρος. Αλλά τότε έχει χάσει το κύρος από τα εμβόλια. Τώρα εδώ γίνεται πιο εύκολη επιλογή και στο προκείμενο θέμα. Δηλαδή θα μας πείτε εσείς τώρα και θα έρθετε και θα μας ελέγξετε, γιατί μαθαίνω ότι μερικοί άρχισαν και να απειλούν τους παπάδες ότι κοιτάξτε, η σύνοδος αποφάσισε αυτό. Εάν εσείς πείτε κάτι αντίθετο θα σας καλέσω σε απολογία. Όπως καλούσαν σε απολογία. Και γιατί δεν έκανες την Ανάσταση στις 9 και την έκανες στις 12, ή γιατί ξέρω εγώ δεν κάνεις το εμβόλιο κλπ.
3: Ο Κουζάνης και ο Φλόρη και ο Φλουρίνης για μένα. Αυτοί οι δύο πήραν θέση υπέρ, δημόσια.
0: Καλά, ο Κουζάνης βγήκε και είπε ότι είμαστε και ψυχοπαθείς. Καλά. Πώς θα λέει ωραίο ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Όταν δεν λειτουργεί το νοερό μέρος της ψυχής και δεν έχουμε αδιάλειπτη νοερά προσευχή, πάσχει η ψυχή, άρα είμαστε ψυχοπαθείς. Αλλά με άλλη έννοια, ο Κοζάης ο Καιδός το είπε ότι είμαστε ψυχοπαθείς, θέλουμε ψυχίατρο δηλαδή. Τι να πει κανείς. Λέω ας πούμε ότι δεν σκέφτηκε ότι λέγοντας αυτό δεν υβρίζει μόνο εμάς, αλλά υβρίζει και τους Αγίους. Αυτό είπε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, γεροντάδες, Άγιοι γεροντάδες, άρα ψυχοπαθείς κι αυτοί. Και οι Αγγλέζοι 3 εκατομμύρια που υπογράψαν κατά των ταυτοτήτων στην Αγγλία, ψυχοπαθείς. Και οι μισοί Ελβετοί που ψηφίσανε κατά των ταυτοτήτων στην Ελβετία, και αυτοί ψυχοπαθείς.
3: Άρα είμαστε πολύ.
0: Κάπου δεν είμαστε πολύ. Πολύ ψυχοπαθεί. Το
1: θετικό είναι παράνομο.
4: Άρα πάντα.
0: Καλώ πάντα.
4: Άρα πάντα. Κύριε Λέγκο, θα έχουν πολλή δουλειά.
0: Η αδελφή έδωσε το λόγο στο γέροντα, αλλά εγώ μπήκα σφήνα εκεί πέρα και είπα αυτά που είπα τώρα, όπως σταματώ για να δώσω το λόγο στον οικοδεσπότη, δηλαδή που τον έχει αυτοδικαίως.
4: Για ρώτησα, πείτε μου την ερώτηση.
1: Θέλω να ρωτήσω. Εδώ άκουσα που αναφέρθηκε η απώλεια της ταυτότητας, για παράδειγμα. Γιατί πολλοί άνθρωποι μας λένε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και αν μας πιέσουν και αν έτσι, που ζούμε σε μια... τα ξαναζήσαμε στην ουσία, αλλά τα επαναλαμβάνει έτσι την τρομοκρατία και τις αυτές τις παρανομίες που γίνονται νόμιμες. Έστω λοιπόν ότι αυτοί θα κάνουν πράξη αυτά και μας λένε αύριο μεθαύριο ότι πρέπει να κάνουμε έτσι. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε μια φιλιά εμείς στο λαιμό, τι θα κάνουμε κάτι εξωτερικό. Θέλω έτσι να μας πείτε εσείς, γεροντά, να το σύγχρονο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε είτε την απώλεια είτε οτιδήποτε άλλο.
4: Εδώ ο κ. Αρσένος τα είπε τόσο αναλυτικά. Όμως εγώ θα τα συγκίξω, έτσι, κάτω, ναι.
0: Ένα και ένα κάνω δύο.
4: Λοιπόν,
0: συμπέρασμα.
4: Οι άνθρωποι έχουν στόχους. Έχουν προγράμματα. Βλέπετε, ξεκινήσανε πρώτα με τα εμβόλια. Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι οι ταυτότητες. Το τρίτο θα είναι το σφράγισμα. Και εμείς πρέπει να έχουμε ανοιχτά και τα μάτια και τα αυτιά και όλα. Μη μας βρούνε κοιμισμένους, μη μας βρούνε κοιμισμένους. Τα πολλά λόγια αυτά είναι περιτά. Θέλουνε να μας εγκλωβίσουν, να μας φέρουν τον Αντίχριστο, τον αρχηγό τους θέλουν να φέρουνε. Γι' αυτό και προωθούνε και το νούμερό του. Σε όλες αυτές τις ταυτότητες και στα προσωπικά νούμερα, έχουν το 666, όπως εμείς έχουμε το σύμβολο της πίστεώς μας, τον Τίμιο Σταυρό, αυτοί έχουν το δικό τους. Γι' αυτό και αν προσέξετε πώς κυνηγείται ο Τίμιος Σταυρός. Θέλουν να τον βγάλουν από τις εκκλησίες. Και αν κανένα παλικάρι στήσει κανέναν Τίμιο Σταυρό επάνω εκεί στο βουνό, θέλουν να τον κατεβάσουν κάτω και να ανεβάσουν τι άραγε, τι να ανεβάσουνε. Δαιμονίζονται και βάλαν και αρχιερείς στο κόλπο, βλέπετε. Δεν βάλαν αρχιερείς.
1: Να πάρει δούριος ύπος στην εκκλησία μας. Δούριος ύπος σου πάρει στην εκκλησία μας.
4: Λοιπόν, όσο οι χριστιανοί θα είναι χλιαροί και δεν θα πάρουν την πόδι στα χέρια τους, τόσο αυτοί θα δουλεύουν. Να ξυπνήσουμε, να αντιδράσουμε. Και αυτές οι ευγένειες που λέει ο πατήρας Σένιος, καλές είναι, αλλά έχουν και όρια. Έχουν και όρια έχουνε. Διότι με τις ευγένειες φτάσαμε εδώ. Θυμάμαι ένα παλικάρι εκεί, που ένας ιερέας ήθελε να βγάλει το σταυρό. Τον έβγαλε. Πήγε αυτός εδώ. Είδε ότι λείπει ο Σταυρός. Πάει και του λέει ευγενικά, εάν την Κυριακή που θα έρθω δεν είναι ο Σταυρός στη θέση του, ούτε το κεφάλι σου θα είναι στη θέση του. Αν θέλεις, ναι. Και την άλλη Κυριακή ήταν στη θέση του. Και μάλιστα μου έπαιρνε συχνά, μου λέει κι άλλος το έκανε και ξαναμπήκε ο Σταυρός μου. Κι άλλος το έκανε και ξαναμπήκε ο Σταυρός μου. Άμα πάμε σύμφωνα με τον πατέρα Αρσένιο, θα βγουν οι σταυροί όλοι απ' έξω. Ευλόγησε ο πατέρα μου, ευλόγησε. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν έτσι νερόβραστοι σαν και εμάς. Ιδίως με τις αιρέσεις. Θυμόσαστε και όταν είχαν υπογράψει στην Ιταλία, λέει, στη Φεράρα, Φλωρεντίνα. Περιμέναν οι χριστιανοί στο λιμάνι να τους βουλιάξουν τα καράβια. Ναι. Τους περιμένανε με τις γροθιές επάνω. Ποιος ξέρει, γιατί ήταν ο πατέρας Αρσένιος, τι θα τους έλεγε. Ήρεμα. Λοιπόν, ήταν έτοιμοι να τους βουλιάξουν. Και τότε κατάλαβαν και λέγανε, μακάρι να μου κοβόταν το χέρι, να μου κοβόταν τα πόδια, δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν ένα παλικάρι μόνο. Και εκείνο το παλικάρι έγινε αιτία να μην περάσει η ένωσή μας. Γιατί σήμερα θα ήμασταν παπικοί όλοι. Τι σημαίνει παπικός? Δεν μπορείς να σωθείς τόσο απλά. Γιατί η αίρεση δεν σώζει. Και απορώ και σέβομαι το πατριαρχείο μας. Με τόσα πτυχία αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι ο παπισμός είναι αίρεση. Και εφόσον δεν μετανοεί, πώς θέλει να μας ενώσει με την αίρεση? Αίρεση σημαίνει διάβολος. Έχει αρχηγό τον διάβολο τον ίδιο και θέλει να μας ενώσει. Τι αγάπη είναι αυτή? Σας ερωτώ, μπορεί να είναι αγάπη αυτή θεϊκή? Είναι αγάπη αλλά δαιμονική. Γιατί και ο διάβολος έχει αγάπη. Δαιμονική αγάπη. Και κάνουν και χρήση τη λέξη αγάπης. Αλλά βγάζουν από μέσα την αλήθεια. Μα χωρίς την αλήθεια η αγάπη είναι του διαβόλου. Πολύ. Ευλόγησα.
5: Το πιστεύουν, αλλάξαν τα φώτα. Αλλάξαν.
4: Λυπούμαστε για τον Πατριάρχη μας. Που κάνει το παν να μας ενώσει με την αίρεση. Τι ήθελες Πατριάρχη μου και τον κάλεσες εκεί? Για ποιο πράγμα? Ενώ οι άλλοι μας, οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, το βγάζουν αιρετικό. Οι άλλοι λένε να τον καταρώμαστε. Άλλαξε τίποτε? Πες μας αν άλλαξε ο Πάπας. Αν μετανόησε, να κάνουμε χαρά κι εμείς. Πες και μου, άλλαξε σε τίποτε? Έχετε ακούσει εσείς ότι άλλαξε?
5: Λένε ότι βγάζουν φιλιόμπες. Ότι έχουν φτάσει στις μεταλλίες.
4: Λοιπόν,
5: διάφορα τέτοια λένε.
4: Χριστιανοί μου, πάμε ολοταχώς προς το τέρμα. Ζούμε τα έσχατα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και πρέπει να είμαστε εφόπλοι. Όπως είναι κάποιος στρατός και έτοιμος, με τις λόγχες έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι. Γιατί αν χάσουμε την πίστη μας, τα χάσαμε όλα. Η πίστη και η πατρίδα είναι τα δύο θεμέλια αυτά, τα οποία αν δεν υπάρχουν, δεν έχει και νόημα η ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι παππούλιδες μας πολεμήσανε και για τα δύο ιδανικά αυτά, τα οποία οι σημερινοί μας θέλουν να τα πουλήσουν, να τα ξεφτελήσουν. Και την πίστη και την πατρίδα. Και δυστυχώς έχουν μαζί τους και αρχιερείς. Δυστυχώς. Μεγάλο δυστύχημα. Ακούσατε αρχιερείς έτσι να υπερασπίζονται την πίστη και την πατρίδα σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα, που φαίνεται ότι πάμε στο κρεμό. Φαίνεται. Είδατε κανέναν να πάρει την παστού να το έχει και να διαμαρτυρηθεί? Τίποτε. Ό,τι λέει ο Κέσαρας. Και αναρωτιέμαι, μήπως είναι από τις ίδιες το ΕΣ? Λέω μήπως. Διότι αυτοί που θέλουν να γκρεμίσουν την πίστη και την πατρίδα είναι οι μασόνοι, οι ευρωμασόνοι. Και από εκεί βγαίνουν οι αποφάσεις. Και η επιθυμία τους και ο στόχος τους είναι αυτά τα ιδανικά. Να διαλύσουν την πίστη, το έθνος και την οικογένεια βέβαια. Θα τους αφήσουμε, αδελφοί μου, θα τους αφήσουμε?
3: Όχι, θα τους τσακίσουμε για
4: αυτό. Έτσι χλιαροί θα είμαστε.
3: Θα τους τσακίσουμε.
4: Λοιπόν, το σύντημα για να πολεμήσουμε αυτούς τους εχθρούς πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό και την Εκκλησία του Χριστού. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Αλλά με τον Χριστό μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Να φέρουμε τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω με τον Χριστό και την Εκκλησία του Χριστού. Να ενωθούμε με τον Χριστό και την Εκκλησία του και τότε θα δείτε το θαύμα. Περιμένει από εμάς ο Χριστός τη μετάνοιά μας, την ένωσή μας μαζί του και με την Εκκλησία του. Λοιπόν, το μήνυμα να είναι αυτό. Να επιστρέψουμε στον Χριστό, να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε σχέση οργανική με την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου, πού διαφωνείτε, να το συζητήσουμε. Ψυχρό εδώ, ναι, για πείτε μου. Ναι. Έχετε καμιά άλλη λύση. Βλέπετε. Το όργανο του διαβόλου έχουν εξεσσαλώσει. Έχουν εξεσσαλώσει, δεν καταλαβαίνετε ούτε προσχήματα κρατάνε, τίποτε. Ψυχρό εκεί, να μας πάρει στον διάβολο. Να μας φέρουν τον αρχηγό τους, τον Αντίχριστο. Και αυτό το ξέρουμε οι πιο απλοί χριστιανοί, ότι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο Πάπας. Και εσύ Πατριάρχη μου, τι είσαι που τον έχεις τόσο κοντά? Τι παρουσιάζεις? Τι θέλεις να μας δείξεις? Ότι είστε μαζί, θα το φέρετε μαζί, τι θα κάνετε? Πείτε το, ψυχρό έτσι, θα είσαστε πιο ειλικρινείς. Οι γερόντες αυτοί μου έδωσε το ένα μας.
0: Τέλος πάντων, καλά, ο Πάτερ έχει το δικό του στυλ και εγώ έχω το δικό μου στυλ.
4: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι εντάξει.
4: Ο ένας καλύπτει τον άλλο, συμπληρώνει τον άλλο.
3: Προθέσει ήμουν στην Κύπρο, στην Ιωνική του Αγίου Φιλουμένου και εκεί μας μίλησε για λίγο ιδιαίτερος ο Πανιερώτης Μητροπολίτης Μόρφου που όλοι ευλαβούμαστε και είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ κοντά.
4: Πολύ κοντά.
3: Και το Ισραήλ από κάτω είναι έτοιμο και η Ρωσία θα μπουκάρει στην Ευρώπη γιατί φτάνει, φτάσαμε στο Αμή και γενικότερα, όπως λέει, η Ελλάδα τέλειωσε. Το Σεφτερομαϊκό θα σταματήσει.
6: Έχουμε συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Κάμε, αύριο.
3: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και αυτό είναι ο γέροντας. Πρώτη γραμμή. Δεν πρέπει να είμαστε χαμένοι στην πίστα.
5: Εγώ συγγνώμη, μπορώ να σα πω μόνο. Θέλω να το κάνω αυτό που είπα για τι ταυτότητες. Επειδή, όπως είπε η ερώτηση, την έχασα την ταυτότητά μου, την κλέψα τέλος πάντων. Αναγκαστικά, ένα χρόνο προσπαθούσα να μην βγάλω την καινούργια, έπρεπε να τη βγάλω. Και όταν πήγα προχθές στο τμήμα, μου είπαν ότι έχω προσωπικό ρυθμό. Και ότι αυτό έχει γίνει πλέον υποχρεωτικό. Δηλαδή, μου αφαιρέσει το δικαίωμα εγώ αυτή τη στιγμή να κάνω τον αγώνα μου και να δηλώσω το δικαίωμα στο να επιλέξω αυτό που επιθυμώ. Σαν χριστιανή, αυτό δεν ξυπνάω από όλα. Και αυτό εμένα με έχει σοκάρει. Πραγματικά, όπω είπε ο κ. Βασίλη, ότι αν δεν αντιδράσουμε, μα πιάνει τον ύπνο, ισχύει. Όπω ένα δικό παράδειγμα τώρα μου ήρθε από τι που δεν το περίμενα.
0: Από τον Ιούλιο του 25 ισχύει αυτό. Από τον Ιούλιο του 25, άμα πας να βγάλεις ταυτότητα, σου λένε ότι προσθετούμενο είναι να έχεις προσωπικό αριθμό.
5: Ξαφνικά έμαθα ότι έχω προσωπικό αριθμό
0: από το πουθενά. Ζούμε σε μία δικτατορία.
7: Γέροντα, μου είχε ευλόγησε αυτό το έπρεπε, πολλές φορές το έχουμε ακούσει, τι να κάνω. Πρέπει να πάρει πτυχίο αγγλικών. Πρέπει να βγάλω με την πρόταση. Πρέπει τελικά όταν φτάσουμε στο πρέπει, έτσι θα πούμε τι να κάνουμε αυτό πρέπει.
5: Την υπέρυθη ώρα του δεν πρέπει.
4: Για ρώτησα, το πα φιλί, ε. Να το πούμε. Δεν μου λέτε, αδερφοί μου, 2000 χρόνια δεν μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. ότι δεν θα μπορείτε να αγοράζετε, δεν θα μπορείτε να πουλάτε, δεν θα μπορείτε να ταξιδεύετε. Ήρθαν τα χρόνια αυτά.
5: Λοιπόν,
4: να αποφασίσουμε με ποιον θέλουμε να είμαστε. Με τον Χριστό και ό,τι επιτρέψει. Ή με τον διάβολο, δύο καταστάσεις είναι. Και καλούμαστε τώρα να πάρουμε θέση. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, έχει κόστος το να είσαι με τον Χριστό. Αλλά έχει αιώνια βασιλεία. Ο άλλος σου δίνει εκεί και πατάει στο στομάχι εκεί. Να έχεις να φας, αλλά θα σου πάρει αιώνια στην κόλαση. Να διαλέξουμε, αδελφοί μου, όπως διαλέξανε εκατομμύρια μάρτυρες, ομολογητές, χριστιανοί. Δεν διαλέξανε, δεν είχαν κόστος. Την ίδια τους τη ζωή δίνανε προκειμένου να μην χωριστούν από τον Χριστό. Και εμείς τι θα κάνει το παιδί μου που δεν μπορεί να ταξιδέψει, που δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Πρέπει να μην πάει χίλια χρόνια στο σχολείο και να πάει στον παράδεισο, παρά να πάρει όλα τα πτυχία και να πάει στην κόλαση. Πού διαφωνείτε, πείτε μου εκεί να.
5: Είμαστε
4: στα έσχατα
5: και δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Γιατί εκεί το πάνε, αργά, γρήγορα θα έρθει. Φυσάς, πάτε μου, φυσάς. Φυσάει.
6: Σε
4: φυσάει. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είμαστε στα έσχατα χρόνια. Και στο σημείο να επιλέξουμε με ποιο αφεντικό θέλουμε να πάμε. Με τον Χριστό που έχει κόστος ή με τον διάβολο χορεύοντας την κόλαση. Διάλεξε και πάρε, λέει ο Χριστός. Γι' αυτό και τα επιτρέπει έτσι ούτως ώστε να μην πούμε δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Τα επιτρέπει αυτά τα δύσκολα για να πάρουμε θέση. Διότι όταν πάνε όλα καλά δεν παίρνουμε θέση εμείς. Είμαστε και με τους, και με τους δυο. Ευλόγησον Πατέρα.
0: Διευχών τον Αγίον Πατέρα ημών. Όλα θα πάνε καλά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όχι για να αποκοιμίζουμε αυτό, αλλά για να, αφού η νίκη τελική είναι του Χριστού. Δεν είναι.
4: Το θέμα είναι να είμαστε όμως με τον Χριστό, για να είμαστε με τον νικητή. Τι εννοείται, εδώ βλέπετε αλλάξανε χρώμα μόλις είπαμε. Ότι είμαστε στα δύσκολα και πρέπει να πάρουμε απόφαση. Δεν θα την πάρουμε ούτε την ταυτότητα, ούτε το προσωπικό αριθμό. Αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Έχει κόστος, βέβαια, έχει κόστος. Ναι. Πες το, Βλεμπιανή.
5: Αν την πάρουμε και ζητήσουμε συγχώρεση, θα νιώσουμε. Εξομολόγηση.
4: Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να λέγαμε. Αυτό θα μου πείτε, αυτό θα μου πείτε και μεθαύριο όταν θα σας πούνε θα σας φραγίσουμε γιατί η κάρτα θα χάνετε, θα σας την κλέβουνε, θα σας την κάνουν. Ελάτε να το βάλετε μέσα εκεί στο δέρμα σας εκεί και είσαστε ασφαλισμένοι. Και τότε θα λένε, δεν ήξερα ή άμα το κάνω μήπως πάμε ολοταχώς στο τέρμα. Και το τέρμα θα είναι το σφράγισμα. Ή στο μέτωπο ή στο χέρι. Μας το λέει 2.000 χρόνια. Για να μην έχουμε δικαιολογία. Δεν ήξερα. Δεν γνώριζα. Δεν ρώταγες. Να μάθεις. Να, ήρθε καιρός. Πάρουμε θέση.
5: Γιατί γέροντα ξέρουν ότι δεν έχουν άλλο χρόνο. Είναι οι τελευταίες τους προσπάθειες. Τώρα ό,τι προλάβουν να κάνουν και προχωρήσουν.
4: Αργήσαν κιόλας. Αργήσανε. Γι' αυτό και τώρα ούτε προσχήματα κρατάνε. Βλέπετε πώς θέλουν να εξαφανίσουν τον Τίμιο Σταυρό. Διότι αυτό σε εμποδίζει. Ο Τίμιο Σταυρό σε εμποδίζει για να έρθει. Ο αρχηγός του, ο Αντίχριστος. Γι' αυτό πρέπει να φύγει λέει, από τη μέση για να μπορέσει να έρθει αυτό. Γι' αυτό και πόσο άγαρπα βγάζουν τον Τίμιο Σταυρό, τον κατεβάζουν από εδώ, τον διώχνουν από εκεί.
5: Και για να μπορούμε να επιλέξουμε ελεύθερο, αυτό που είπατε, θέλω την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τα έχουν όλα ανοιχτά, ώστε εμείς να τα αποδεχόμαστε και να συνεχίζουμε και να μην αντιδράμε. Δηλαδή, πλέον μας είναι όλα φυσιολογικά και τα δεχόμαστε απλά βηματίδια.
4: Ήρθε ο καιρός, δίνουμε εξετάσεις. Δίνουμε εξετάσεις. Ή με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Πες το ευλογημένο, πες.
5: Δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό. Πού είστε εδώ.
4: Λοιπόν. Να ευχαριστούμε τον πατέρα Αρσένιο που είναι εδώ.
5: Ευχαριστώ. Τέτοιους πατέρες θέλουμε. Τέτοιους πατέρες. Και εμείς που είμαστε γονείς, σήμερα απόψε, να πάμε στα παιδιά μας που έχουμε τα 9, 10, 11, 12, 22, 25 χρόνων εφόδιο και να τους πούμε ομολογία Χριστού. Τέλος, είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Πρέπει να ομολογήσουμε. Να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
4: Τέτοιες μάνες θέλει ο Χριστός. Ναι. Αν χρειαστεί, να το θυσιάσουμε
5: και
4: τώρα.
5: Και κάτι άλλο. Που κάναμε πορείες για τον προσωπικό αριθμό και τα παιδιά της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας. Φωνάσαμε. Δεν είμαστε αριθμοί. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι με πίστη και ψυχή.
4: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τέτοιες μάνες θέλουμε. Τέτοιες μάνες θέλουμε. Ναι. Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ. Που πάντοτε ο Χριστός θα έχει τους αγωνιστές του. Πάντοτε. Είχε, έχει και θα έχει. Βέβαια θα είναι λίγοι. Και μακάρι να είμαστε και εμείς με τους λίγους. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Και μόνο από εμάς. Αν εμείς θέλουμε, ο Θεός μπορεί να μας στηρίξει έως Θεός. Ναι. Αν όμως δεν θέλουμε, ούτε ο Θεός μπορεί, διότι σέβεται την ελευθερία μας. Γι' αυτό η επιλογή είναι δική μας και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Να την πάρουμε την απόφαση σήμερα. Και τη στιγμή εδώ, τώρα. Δεν θέλουμε, Κύριε, ούτε την ταυτότητά σου, ούτε το νούμερό σου, ούτε τα καλά σου, τίποτα δεν θέλουμε. Θέλουμε το Χριστό εκεί. Και αν χρειαστεί να πεθάνουμε για τον Χριστό. Σύριες φορές θα άξιζε να πεθάνουμε για τον Χριστό. Όπως πεθάνανε χιλιάδες μάρτυρες. Είναι γεμάτη ο παράδεισος είναι. Ναι, τι λέτε. Δεν θα άξιζε χίλιες φορές να πεθάνουμε και να είμαστε μαζί του αιώνια. Παρά να ζούσαμε χίλια χρόνια εδώ και να πηγαίναμε στην κόλαση. Λοιπόν, να πάρουμε αποφάσεις, γενναίες αποφάσεις. Χριστέ μου, ανέλαβε μας με οποιοδήποτε τίμημα και χρειαστεί να πληρώσουμε. Ναι, έχει τίμημα, έχει κόστος. Πες το ευλογημένο, πες το.
8: Γέροντα, εγώ τώρα θα πάω στην Κέρκυρα και έχω και αδέλφια, έχω και παιδιά που όλοι δεν είναι αδιάφοροι, τέλος πάντων ή λίγα πράγματα.
6: Δεν συμβαδίζουν εσάς, με τις απόψεις.
4: Οι συγγένειες, τελειώνουν στο φτιάρι του νεκροθάφτη. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν συγγένειες. Οφείλουμε να τα νοθετήσουμε εμείς, να τους πούμε κάποια πράγματα. Τα του Χριστού, όχι δικές μας εξυπνάδες. Θέλετε, παιδάκι μου, αυτός είναι ο δρόμος για τον παράδεισο. Δεν θέλετε, ο δρόμος είναι για την κόλαση. Δύο καταστάσεις. Δεν υπάρχουν άλλες. Διάλεξε και πάλι. Εγώ διάλεξα σαν μητέρα, σαν πατέρας. Με οτιδήποτε κόστος να είμαι με τον Χριστό εκεί. Από εκεί και πέρα τον αφήνεις τον άλλον, εφόσον έχει ηλικία, να επιλέξει. Έχει τα φτεξούσια. Πράγμα που δεν το σέβεται ο διάβολος με τα όργανα του βέβαια. Ε. Βλέπετε εδώ με το ζόρι θα μας δώσει την ταυτότητά του, το νούμερό του. Ο Χριστός δεν είναι έτσι. Ως τη στέλη. Αν θέλεις παιδάκι μου, έχει κόστος. Θα πάρεις το σταυρό σου και θα με ακολουθήσεις. Όμως θα έρθεις μαζί μου στο παράδεισο. Ενώ ο άλλος λέει, έλα μαζί μου, θα κάνε ό,τι θέλεις, αλλά θα πας στην κόλαση, δύο καταστάσεις. Και αυτά τα γνωρίζουμε από τον ίδιο το Θεάνθρωπο, το Χριστό μας, που σε λίγες μέρες θα το γιορτάσουμε τη γέννησή του. Έτσι. Γι' αυτό, να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού πνευματικά και όχι υλικά. Γιατί πολλοί χριστιανοί μας, συνανθρωποί μας, θα γιορτάσουν και αυτά τα γενέθλια του Χριστού μας με φαγοπότια. Και θα νομίζουν ότι όσο πιο καλά τρώνε και πίνουνε, τόσο καλύτερα Χριστούγεννα θα κάνουνε. Ψέμα με ψή κεφαλαίο. Αν θέλεις να κάνεις καλά Χριστούγεννα με το Χριστό και να είσαι χαρούμενος για πάντα. Φρόντισε ο Χριστός να γεννηθεί στην καρδιά σου, στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Πώς μας το έχει πει, μας έχει την εκκλησία του. Μέσα εκεί ετοιμάζεται ο άνθρωπος με μετάνοια, με εξομολόγηση, με τις νηστείες του, με τη συχνή Θεία Κοινωνία εφόσον έχει τις ευλογίες του Πνευματικού και θα κάνει τα καλύτερα Χριστούγεννα και μόνο με παξιμάδι να είναι. Μόνο με παξιμάδι να είναι θα κάνει τα καλύτερα Χριστούγεννα. Ο άλλος που θα ξενυχτήσει στις ταβέρνες, στο ποτό, στην αμαρτία θα ψάχνει την άλλη μέρα κανένα ψυχίατρο διότι θα είναι τόσο κενός που θα έχουν πολλή δουλειά οι ψυχίατροι και τα ψυχοφάρμακα. Θα κλανηθούν ή δυνατόν και εκλεκτοί, λέει. Για ποιους λέει? Δεν λέει για πνευματικούς, για χιερείς, για μοναχούς, για... Και θα έχουμε εκπλήξεις, λέει, ανθρώπους που τους θεωρούσαμε ότι είναι για το κέντρο του παραδείσου, θα τους βρούμε στην κόλαση. Και άλλους που τους θεωρούσαμε για την κόλαση θα είναι στο παράδεισο. Και η τρίτη έκπληξη μεγάλη θα είναι, αν εμείς σωθούμε κατά λάθος, θα λέμε πώς σωθήκαμε. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, ακριβώς. Εκπλήξεις είναι αυτές. Γι' αυτό μην εκπλήσεστε το ότι ενώ το θεωρήσατε καλό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά σου λέει κάνε και το εμβόλιο, δεν πειράζει. Πάρε και την ταυτότητα, δεν πειράζει. Πάρε και το σφράγισμα, δεν πειράζει. Και μόλις θα έρθει ο Αντίχριστος θα πει να τους ο Χριστός. Θα μας το δείξουν. Οι ιερείς θα μας το δείξουν, ξέρετε. Τον Αντίχριστο θα μας το παρουσιάσουν σαν Χριστό. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Ακριβώς. Γιατί να μην δούμε αυτά που τώρα συμβαίνουν και να πάρουμε τα μέτρα μας. Και να πούμε, ας τα κάνω αυτά, έχω χρόνο, Ξέρετε, το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου είναι η αναβολή. Έχουμε χρόνο. Μην πέσουμε στην παγίδα. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μήπως έχετε εσείς καμιά βεβαίωση ότι θα είσαστε και την άλλη εβδομάδα ή την άλλη φορά που θα είμαστε πάλι εδώ? Εγώ δεν έχω ούτε αν θα πάω στο μοναστήρι μου σήμερα. Δεν έχω καμιά βεβαίωση. Άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ότι έχω χρόνο. Τώρα μου δίνει ο Θεός ευκαιρία να μετανοήσω, να ενωθώ μαζί του με την Εκκλησία του Χριστού, να κάνω την προσπάθειά μου και όταν με καλέσει ο Χριστός να έχω ελπίδα σωτηρίας ότι θα είμαι μαζί του αιώνια. Αυτός είναι το σκοπός του ανθρώπου. Δεν έχει άλλο σκοπό. Αυτός είναι το σκοπός, το χρόνο που μας δίνει ο Θεός. Δεν έχει άλλο σκοπό. Δεν νομίζω να νομίζετε ότι ο σκοπός της ζωής εδώ είναι να τρώμε καλά, να πίνουμε καλά και... Όχι. Είναι να κάνουμε χρήση, σωστή χρήση αυτού του χρόνου, να προετοιμαστούμε με την Εκκλησία του, διότι εκεί θα βγάλουμε και το διαβατήριο και το εισιτήριο για τον Παράδεισο. Στην Εκκλησία του. Εκτός στην Εκκλησία του δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου.
9: Μπορείτε να μας πείτε πώς θα προετοιμάσουμε τα παιδιά έτσι, για τα σχολεία, τι θα μπορούσε να γίνει? Γιατί μας έχετε ξαναναφέρει για τα σχολεία. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν?
4: Εδώ η μοναχή μας μου θυμίζει τα έσχη που γίνονται στα σχολεία με τα προγράμματα. Εσείς οι γονείς θα τα ξέρετε καλύτερα. Αν προσέξετε τι προγράμματα έχουν σε αυτά τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, τους αυριανούς χριστιανούς, θα φρίξετε. Πείτε.
10: Δεύτερο νηπιαγωγείο Νεάπολης. Ήδη κάνανε μάθημα για τις οικογένειες με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες. Τα χαιρετίσματά μου θα τα λάβουμε και δικηγόρο τη βδομάδα.
4: Μαζί σου θα είναι κι εγώ. Θα είμαι μαζί σου όμως. Οι αθεόφοβοι, οι αντίχριστοι. Δύο μαμάδες και δύο παπάδες.
10: Βεβαίως και είναι φυσιολογικό.
4: Και μου λέει ο πατέρας Αρσένιας, ταπεινά, έτσι, πολιτισμένα, έτσι.
10: Γέροντα, ταπεινά από τους ταστήρια.
4: Α, το.
10: Ταπεινά από τους ταστήρια.
4: Τώρα γύρω θα
10: δώσετε πάλι. Κύριε Λες. Και δεν μου το δώσανε.
3: Και εμείς μαζί της γέροντα.
10: Ζήτησα το ΦΕΚ που λέει το πρόγραμμα. ΦΕΚ είναι το φίλο που μελείται στην κυβέρνηση. Ζήτησα το πρόγραμμα και η προϊσταμένη γυρίστηκε μου είπε: Συγγνώμη, θα περιμένω να σου βγάλω 600 σελίδες. Λέω ναι, δώστε μου τον αριθμό για να μην σας χαλάω ούτε το τόνερ από το φωτοτυπικό ούτε τίποτα. Δώστε μου το ΦΕΚ για να το ελέγξει, λέω, η δικηγόρο μου. Και μου λέει: Κορίτσι μου, μην περιμένει. Και τώρα να μου κάνει αίτηση, να μου ζητήσει κάτι, έχω δικαίωμα ενό μήνα. Πολύ ωραία. Τη Δευτέρα θα πάει δικηγόρο. Να δούμε. Σε μένα δεν θα μου δώσω. Στη δικηγόρο.
4: Έχουμε κι άλλε μάνε τέτοιε μάνε. Κατά τη γνώμη του πατρό Αρσένιου, δεν πρέπει.
10: Όχι, όχι, δεν έπεισα. Δεν έπεισα. Ήμουν πολύ γλυκά. Έτσι.
4: Χρειάζεται να πάρουμε και το ύφος εκείνο.
0: Χρειάζεται διάκριση. Καιρός του σιγάν, καιρός του λαλήν, σε άλλες καταστάσεις κλπ.
4: Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη πάτερ. Σήμερα το Ευαγγέλιο, κάνουμε 40 λεπτά και έλεγε όταν ο Χριστός κήρυτε εκεί, έκανε περιοδίες και φωνάζανε τα παιδιά εκεί, ξέρω εγώ, και λέγανε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, πες τους να μην φωνάζουνε, τον εφημούσανε. Και τι είπε, αν δεν μιλήσουν αυτοί, λέει, θα μιλήσουν, πέτρες θα μιλήσουνε, ναι. Μέχρι πότε θα τον βουλώσουμε? Γιατί μας λένε μη μιλάτε, μη μιλάτε. Μιλήστε εσείς, να μην μιλήσουμε εμείς. Κύριε Λέσο. Ναι, έτσι μας λένε. Ναι.
11: Μα έχουμε αυτό το ξέρετε, πόλεμο, δεν έχουμε να παλέψουμε δυνάμεις αυτού του κόσμου.
4: Ξέρετε τι είναι, να έρχεται ο λίγος την πίμνη, να κατασπαράζει τα πρόβατα και ο ποιμένας να κοιμάται τον ύπνο του βαρύ. Και αν ένα σκυλί, ξέρω εγώ, αρχίσει να γαβγίζει, κυνηγάει το σκυλί γιατί τον ενόχλησε. Αυτοί είναι οι μένες μας. Ναι. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Δεν βλέπουμε τους λίγους. Οι αιρέσεις σου κάνουν θράψη. Ο οικουμενισμός μπήκε μέσα στην εκκλησία. Είδατε καμιά ράβδο να χτυπάει εκεί και να σηκώνει τα πράγματα πάνω. Τίποτα. Σιγή η χρύος, σαν τα ψάρια. Δώσ' τους εκεί τα έσπα και πράξτε στη ζωή. Δώσ' τους εκεί. Για να ενεργήσουμε πιο έμπρακτα στην πράξη. Δεν βλέπουμε τα λάθη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Λοιπόν, η ζημιά ξεκινάει από τα σχολεία. Είναι δεδομένο. Εμείς στο μοναστήρι μας με μια ομάδα πιστών δημιουργήσαμε ένα σχολείο διαδικτυακό με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σαν στόχο την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια. Δεν μας φτάνει όμως αυτό, δεν ικανοποιούμαστε μόνο γι' αυτό και σκεφτόμαστε να κάνουμε τα κατοίκον σχολεία. Δηλαδή, 5-10 οικογένειες χριστιανές, ένα σχολείο στο σπίτι. Με ένα δάσκαλο, θεοφοβούμενο, να αναλάβουν τις ευθύνες των παιδιών τους. Δεν είναι θεωρητικό. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Γίνεται και στην Αμερική. Αρκεί να ξυπνήσουμε κι εμείς, να το ζητήσουμε να το κάνουμε κι εμείς. Τι λέτε? Μέχρι πότε θα βλέπουμε να γκρεμίζονται τα πάντα κι εμείς με σταυρωμένα τα χέρια? Μέχρι πότε?
11: Τι μπορούμε να κάνουμε
4: γι' αυτό, Γέροντα? Θαύματα με τη χάρη του Θεού.
11: Και πώς το ξεκινάμε?
4: Λοιπόν, πώς το ξεκινάμε? Όσοι έχουν αυτό το χάρισμα, το τάλαντο και είναι δάσκαλοι, αγαπούν τον Χριστό, καθηγητές, έχουν αγάπη Χριστού. Άμα ο άνθρωπος αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και την πατρίδα του, αγαπάει και την οικογένεια, αγαπάει τα πάντα. Αν όμως δεν αγαπάει τον Χριστό, τίποτα δεν μπορεί να αγαπήσει, ούτε τον εαυτό του μπορεί να αγαπήσει. Λοιπόν, σας καλούμε λοιπόν, όχι μόνο εσάς εδώ, αλλά οπουδήποτε ακούγεται αυτή η φωνή και από ό,τι μου λένε τα ακούνε μερικά εκατομμύρια κόσμος, να ενωθούμε με τον Χριστό, με την Εκκλησία του Χριστού και να κάνουμε χρήση τα χαρά.

0: Να το εμπόριο, το πνευματικό εμπόριο. Να η εξυπνάδα. Ε? Να δίνεις ένα και να σου δίνουν 100. Για σκεφτείτε το λίγο. Αλλά εμείς οι ταλέποροι, μη γνωρίζοντας, νομίζουμε ότι θα χάσουμε το χρόνο μας, θα κουραστούμε για τους άλλους. Όχι, για μας το κάνουμε. Και την ημέρα κρίσεως θα δώσουμε λόγο εκεί πάνω. Τι τα έκανε τα χαρίσματα που σου δώσε. Έτσι δεν είναι. Πού διαφωνείτε. Λοιπόν, να κάνουμε τα κατοίκο σχολεία. Ήδη η Μαρία νομίζω είναι εδώ, η υπεύθυνη του σχολείου που έχουμε. Ναι, το σχολείο που έχουμε το διαδικτυακό με πολύ καλά αποτελέσματα και έχει εμβέλεια σε όλο τον κόσμο, ξέρετε. Έχουμε μαθητές από όλο τον κόσμο. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Από παντού.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι Μαρία. Πού είσαι Μαρία.
1: Κάθε φορά που πάω, θα είσαι την κόρη μου.
0: Και μάλιστα μητέρα με 3 παιδιά, ε. Και η άλλη που δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν έχει χρόνο η καημένη ή ο καημένος. Και αυτή με 3 παιδιά βρίσκει και χρόνο, βρίσκει και διάθεση, βρίσκει και τα πάντα. Ναι. Όξω το Θεό. Τη δυναμώνει ο Χριστός και η Παναγία βέβαια. Λοιπόν, Μαρία, τι λες, να διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι καλή, αλλά λίγη. Εις θέλουμε περισσότερο. Να ετοιμάσουμε τους αυριανούς επαναστάτες. Αυτό που έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτώλος. Ένας άνθρωπος. Ένας και είχε κάνει 200 σχολεία. Και μέσα από εκεί τα σχολεία βγήκαν οι επαναστάτες που εμείς σήμερα μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς όλοι μαζί. Αυτό που έκανε ένας. Στο Χριστό. Ναι. Τον ίδιο Θεό δεν έχουμε κι εμείς. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι αυτό που λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό που έχουμε και σήμερα. Τι λέτε, συμφωνείτε?
2: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχει σελίδα ειδική. Μπορείτε να τη βρείτε την ίδια. Ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το τάλαντο. Να πει, Μαρία, σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος εγώ?
1: Ερχόμαστε Ορθόδοξη Παιδεία Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ναι. Έτσι μπορεί ο καθένας να το πληκτρολογήσει στο ίντερνετ και εκεί πέρα να δει, είναι ανοιχτές οι δηλώσεις για να δηλώσει αν ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα. Είναι ανοιχτές και οι δηλώσεις άμα θέλει κάποιος να διακονήσει, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι άνθρωπος που έχει σχέση με την τεχνολογία και έτσι έχει πολλά πράγματα να κάνει και να μας βοηθήσει. Να διευκρινίσουμε ότι τα μαθήματά μας έχουν ως κέντρο το Χριστό και την πατρίδα και δεν είμαστε φροντιστήριο ή ενισχυτική διδασκαλία. Αλλά ερχόμαστε να συνδυάσουμε το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο με τις αλήθειες του Ευαγγελίου και την Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Εν ολίγης, έχει σκοπό την πίστη και την πατρίδα. Αυτά και την οικογένειά μας. Αυτό δεν είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολλά. Πες το, Πέτρε.
2: Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Εγώ στους δρόμους βλέπω λαμπάκια, πετράκια, ένα χοντρό σαν και εμένα με κόκκινα και με πούση. Τελικά τι γιορτάζουμε τώρα στα Χριστούγεννα?
0: Να μας το πει ο πατέρας Αρσέν. Καλά, το τι γιορτάζουμε όλοι το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι το σύστημα των επικρατών θέλει άλλα πράγματα να γιορτάζουμε από αυτά που λέει η πίστη μας. Οπότε τώρα εδώ πρέπει εμείς να διαλέξουμε. Να χρησιμοποιήσω και εγώ τα λόγια του πατρός. Να κάνουμε την επιλογή μας. Εμείς πού είμαστε? Είμαστε με τον Χριστό. Αληθινά Χριστούγεννα είναι Χριστούγεννα με Χριστό. Όλο το σύστημα βλέπετε, πάρετε παράδειγμα τις φάτνες. Έβλεπα εκεί τι κάνουν και στο εξωτερικό και εδώ. Οι φάτνες οι οποίες υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες. Δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχει ο Χριστός, είναι οι φιγούρες. Ναι, δεν θέλουν. Θέλουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Μπορεί να υπάρξει αυτό, είναι αντιφατικό. Δηλαδή η αλλίωση του

0: ρήματος. Να φάμε καλά, να αυτό δεν γεμίζουν αυτά τον άνθρωπο.
1: Ας ευχηθούμε. Ο επίτιμος καλεσμένος τελικά.
0: Ποιος?
1: Ο επίτιμος καλεσμένος λείπει από τη γιορτή του. Α. Τα τελευταία μας Χριστούγεννα κάθε φορά γίνεται και χειρότερα. Δηλαδή αυτή η απόσταση είναι ο Χριστός. Που έχουμε Χριστούγεννα και Πάσχα είναι οι γιορτές μας βασικές που μας δίνεται πάλι ευκαιρία να καταλάβουμε την ουσία μας σαν χριστιανοί.
0: Ευλογημένοι ο καθένας θα πάρει την απόφασή του και μετά εφόσον ζούμε τον Χριστό και χωρίς πολλά πολλά λόγια αυτό αντανακλάται και στο περιβάλλον. Όχι ότι δεν πρέπει να λέμε λόγια αλλά και χωρίς λόγια. Ποιος έλεγε τις προάλλες ένα παράδειγμα στην κομμουνιστική Ρωσία γινόταν, που γινόταν κάτι τώρα πρόσφατο. Είχε γίνει ο σύζυγος χριστιανός και η σύζυγος του έκανε μεγάλο πόλεμο. Προσευχόταν αυτός, πήγαινε αυτή με ένα κουβά νερό, του ρίχνε τον κουβά. Αυτός συνέχιζε την προσευχή, αφού τον έκανε τέτοια πολλά πολλά καψόνια, μια μέρα του λέει, άνδρα μου λέει, θέλω κι εγώ να γίνω χριστιανή. Γιατί την αλλίωσε το παράδειγμα, το ήθος, την αλλίωσε. Αυτός δεν έκανε κανένα κήρυγμα. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι εναντίον των κηρυγμάτων, αλλά τα κηρύγματα να είναι βιωματικά. Γιατί αν με τα λόγια λέμε, αλλά στην πράξη δεν πράττουμε, δεν ακυρώνουμε το κήρυγμα.
2: Πάτερ, πώς θα αντέχει τον κουβά με το νερό?
3: Και στη Ρωσία, είναι παγωμένο.
2: Ναι, για ρώτησα.
4: Να σας γυρίσω εγώ στο προηγούμενο θέμα.
2: Μπορείς να
4: κατοίκων εκπαίδευσης που είπατε. Επειδή είχαμε την χαρά στην τελευταία κατοικητική συνάντηση που κάναμε με τα παιδιά της περιοχής να γίνει το μάθημα σε ένα σπίτι. Μας βοδεύτηκαν οι γονείς των παιδιών μαζί με τα άλλα παιδάκια και πήραμε μια γεύση του πώς μπορεί να είναι στην πράξη, επειδή ρώτησε την κυρία ένα κατοίκον σχολείο. Και επειδή υπάρχουν μανούλες στο διαδικτυακό σχολείο που μας λένε ότι εδώ στην περιοχή μας δεν διοργανώνει λέει, η εκκλησία, η ενορία μας κατοικήσεις, κατοικητικές συνάξεις, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, ορίστε. Κάπου θα υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αγάπη για τον Χριστό, όπως είπατε, αγάπη για τα παιδιά, αγάπη για την πατρίδα, και να θέλει με την ψυχή του έτσι να αφιερώσει μία ώρα την εβδομάδα για να μπορέσει να βιώσει και να μιλήσει για την αγάπη του Χριστού.
2: Βλέπετε, πρακτικά η γερόντισσα ήδη ξεκίνησε με την μοναχή την υπομονή μας σε κάποιο σπίτι να γίνεται μάθημα μια ώρα την εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω πόσο. Αυτό είναι θέμα προγράμματος. Μπορεί να γίνει αυτό με οπουδήποτε. Αρκεί να υπάρχει θέληση, διάθεση, αγάπη για τον Χριστό και τα παιδιά και την οικογένεια. Υπάρχουν χριστιανοί που χρειάζεται να τους δώσουμε ένα κίνητρο. Να τους πούμε, ορίστε, ελάτε 4-5 με τα παιδάκια σας εδώ, μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε μάθημα. Για την πίστη, για την πατρίδα. Για την οικογένεια.
5: Και εδώ στο σύλλογό σας γίνεται αυτό ακριβώς.
2: Γίνεται εδώ.
5: Ναι, εδώ στο σύλλογο το κάνουμε κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα. Έχουμε κατήχηση για τα μικρά παιδιά, αρχαία ελληνικά του Ευαγγελίου για τα μεγαλύτερα παιδιά. Και κατήχηση ενηλίκων, για εμάς τους ενήλικες και στην οικογένεια, να ωφελείται ολόκληρη η οικογένεια εδώ πέρα εκείνη την ώρα και την μέρα.
2: Και γιατί δεν το λες τόσο? Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Να λοιπόν που γίνεται και εδώ στην αίθουσα μου, λέει η ανεψιά μου, η Μαρία, κάθε Τετάρτη μου είπε.
3: Ναι, 7
2: η ώρα, ναι, το απόγευμα.
5: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ. Ναι, είστε καλεσμένοι λοιπόν, όποιος θέλει. Και βλέπετε, ό,τι κάνουμε εμείς, είτε διαδικτυακά είτε οτιδήποτε, όλα δωρεά, προς δόξα Θεού και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή δεν είναι και η εντολή του Χριστού μας, οι δυο αγάπες. προς το Θεό και προς τον πλησίον μας. Ε? Αυτό προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να κάνουμε. Ναι, για ρώτησα.
5: Συγχωρήστε με. Μια πρόταση, έτσι. Το πιο όμορφο και το πιο προηγουμένο θα είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος που έχει και κάποια εμπειρία στην κατοίκηση, να μπορεί να διοργανώσει και να συγκεντρώσει έτσι, τα παιδάκια σε ένα σπίτι. Αλλά ακόμα και οι μανούλες που θέλουν να βοηθήσουν, μαζέψτε παιδάκια. Αντί να τα μαζέψετε και να κάνουν εκεί πέρα πάρτι, μαζέψτε τα. Έλα, παιδί μου, να διαβάσουμε εδώ για τον Άγιο τι έκανε. Να ακούσουμε το λόγο του Θεού, τι είπε ο Χριστός μας εδώ σε αυτή την παραβολή. Μπορούν οι μανούλες να το κάνουν αυτό. Αφού δεν έχετε, αν δεν έχετε την ευλογή αυτή τη περιοχή σα να γίνεται κάποια κατοικική στάση, δεν μπορούν οι μανούλες γέροντα να το οργανώσουν.
2: Βεβαίως και μπορεί να αλλάξει ολόκληρη γενιά των νέων μας, εάν οι μανούλες ενεργοποιηθούν εκεί, οι πατεράδες βέβαια, και αρχίσουν να κατηχούν τα παιδιά τους στα σπίτια τους εκεί. Ναι, διότι αν κτίζουν οι γονείς στο σπίτι, δεν μπορεί να τα γκρεμίσει εκείνη η ταλέπορη στο σχολείο. Δεν μπορεί να τα γκρεμίσει. Ναι.
1: Γέροντα, όξως προάλλες υπήρξε τα σκάλα που είπε στους μαθητές ότι το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε και ότι ήταν ψέμα. Για να καταλάβετε.
2: Αυτοί λένε ακόμα πιο χειρότερα ότι από τον πίθηκα βγήκαν οι άνθρωποι. Και άμα την πεις βρε πίθηκάκι, θυμώνει όλα. Γιατί να θυμώσεις. Έτσι, φοβερό δεν είναι να θέλει να γίνει, να έχει πατέρα και παππού τον πίθηκα και όχι το Θεό. Προκειμένου να απορρίψει τον Θεό, κατεβαίνει τόσο χαμηλά η ταλέπορη, ο ταλέπορος.
1: Και ο ίδιος ο Καρφίνος αυτή τη θεωρία την είχε απορρίψει και είπε ότι ήταν απλά μία εικασία, αλλά την κάνανε, τη στηρίξανε και την κάνανε πραγματικότητα.
2: Κάνανε χρήση άθεη, βλέπεις,
1: Έπεσε σε μοσπόρος.
2: Ναι. Εδώ, έχουμε καμιά ερώτηση, τίποτε. Βλέπω ότι...
5: Να ευχηθούμε γέροντα καλά Χριστούγεννα, όχι χρόνια πολλά. Καλές γιορτές.
2: Ακριβώς. Ερχόντας με το αυτοκίνητο που βλέπαμε εκεί τις πινακίδες, χρόνια πολλά. Γιατί βρε ταλέπορε, τι τα θες τα χρόνια πολλά, για ποιο πράγμα τα χρόνια πολλά. Να μην λέει τίποτε άλλο, χρόνια πολλά.
3: Για να ταλαιπωρήσει.
2: Ναι, και δήμος, πώς το λένε, είναι απόλυος. Δεν ταλέπορε. Πες τουλάχιστον καλά Χριστούγεννα, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι πάμε, έχουμε Χριστούγεννα. Με τον άλλες χρόνια πολλά, τι σημαίνει, ότι τι γιορτάζουμε, τον πίθηκα γιορτάζουμε, τι γιορτάζουμε. Πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπετε.
1: Ενοχλούμε τους υπόλοιπους, δεν μπορούμε να τους ενοχλούμε.
2: Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι έχουν δικαιώματα εκτός των χριστιανών.
1: Ταπεινά πάντα.
2: Και το σύνταγμά μας λέει ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, λέει. Έτσι δεν λέει. Και όλοι οι άλλοι έχουν δικαιώματα. Όλοι. Οι λαθρέοι, αυτοί, όλοι. Αυτοί οι χριστιανοί που είναι εκεί, εδώ, που πληρώνουν τους πάντες και τα πάντα.
1: Εμείς τους καίει, εμείς τους καίει, γι' αυτό.
2: Αυτό. Ναι. Οι αθεόφοβοι δεν τους εμπόδισε καθόλου τις ανεμογεννήτριες μέτρα, ολόκληρα τσιμέντα, καταστροφή. Και τους εμπόδισε ο Σταυρός, ο Κύριος Σταυρός, που πιάνει ούτε ένα επειδή ένα. Τους ενόχλησε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο τους χαλάει τα σχέδια ο Τίμιος Σταυρός. Διότι μόλις τον πετάξουν απ' έξω, θα φέρουν τον αρχηγό τους. Γιατί δεν τολμάει ο αρχηγός τους να έρθει με τον Τίμιο Σταυρό. Καίγεται. Και αυτοί δαιμονίζονται. Τα παλικάρια εκεί πόσα βρεθήκαν εκεί, στη Ξάνθη ήταν. Στη Ξάνθη. Για πότε τους ανακαλύψανε, δεν πέρασαν 20, ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που στήσανε το Σταυρό και πήγανε και τους ανακαλύψανε άλλο στη δουλειά του, άλλο στο χωράφι του, άλλο. Λες και ήταν εγκληματίες. Και εγκληματίες να ήταν.
3: Τους συλλάβανε.
2: Και εγκληματίες να ήταν, δεν θα τους βρίσκανε τόσο γρήγορα.
1: Με ποια δικαιολογία, γέροντα, συγγνώμη που ρωτάω. Με ποια δικαιολογία τους συλλάβανε.
2: Γιατί κάνανε.
6: Επειδή ψώσανε 10 μέτρα το Δήμιο Σταυρό,
3: σε ξένο οικόπεδο, στο.
6: Όχι, πάνω στα βράχια στην Ξάνθη.
2: Στο χωράφι, πάνω στο βουνό. Στο βουνό.
6: Και το κουβαλάγανε 2,5 χιλιόμετρα. Και λέει αυτό είναι ο Δήμιο Δασική Υπηρεσία. Δεν πήραν τη άδεια.
2: Ναι. Μάλιστα. Παράνομοι που στήσανε το Δήμιο Σταυρό.
1: Πάντως μικρότερο από μια
6: νομιμή. Μικρότερο από μια νομιμή.
2: Ενώ όλα τα άλλα εκεί. Ανεμογεννήτριες, θηρία όλα.
3: Εκεί δεν είναι με άδεια.
2: Δεν ενοχλεί κανένα.
6: Τα τζάμια που γέμισε όλα τα τζάμια.
2: Ναι. Τίποτα. Ο Σταυρός εκεί. Ζουγάζει το μάτι. Δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Δαιμονίζονται. Δεν πειράζει.

0: Κύριε Πάντα, Αγίου Πατερημό, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ελέησου και εσάς που είμαστε.
1: Αμήν.
0: Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με Χριστό.
2: Αμήν.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Στα εβραϊκά το εν αρχή είναι Μπερεσίτ. Ο Θεός είναι Ελοχήμ. Δημιούργησε εκ του μειόντος Μπαρά τον ουρανό Χασαμαγίμ και τη γη Χαρές. Στα εβραϊκά αυτό. Και με αυτή τη φράση σε εβραϊκό πρωτότυπο και ελεύθερη μετάφραση αρχίζει η αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και του ανθρώπου. Και κάποτε αυτό ήταν αυτονόητο. Τώρα όμως χρειάζεται αγώνας για να το συνειδητοποιήσουμε. Έχει τόσο πολύ αμφισβητηθεί ο Θεός και ως ύπαρξη και ως πρόνοια και ως δημιουργός και αιτία των πάντων. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται τυχαίο. Ο Θεός είναι ένας, είναι μία φύση, μία ουσία, αλλά ταυτόχρονα είναι και τρία πρόσωπα. Γι' αυτό και στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης η λέξη Θεός, Ελοχήμ, είναι σε επιθετικό αριθμό. Αλλά πολύ σωστά οι Εβδομήκοντα, μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μετέφρασαν την εβραϊκή λέξη στα ελληνικά ως Θεή, αλλά Θεός. Γιατί είναι μεν τρία πρόσωπα ή αλλιώς θεολογικά τρεις υποστάσεις. Όταν ακούτε τη λέξη υπόσταση, είναι η ταυτόσιμη με την έννοια πρόσωπο στη θεολογία μας. Είναι τρεις υποστάσεις, τρεις υπάρξεις, τρία πρόσωπα ξεχωριστά, αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Και έχουν ταυτή ουσία, ταυτίζονται ως προς την ουσία, ταυτή θέληση, ταυτίζονται ως προς τη θέληση και ταυτή ενέργεια. Την ίδια ταυτίζονται ως προς την ενέργεια. Γι' αυτό και είναι ένας Θεός. Και μόνο αυτό το στοιχείο, το πώς τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός, είναι μυστήριο. Είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις του ανθρωπίνου νου. Αυτά βέβαια είναι πολύ γνωστά. Σε κάποιους, σε άλλους ίσως όχι τόσο. Τα παρουσιάζουμε με βάση το βιβλίο του Διόδωρου Ράμου από τη Συναγωγή στη Μασονία. Είναι μια πολύ καλή μελέτη και σιγά σιγά ελπίζω να το δούμε όλο αυτό, όπως και ένα άλλο βιβλίο που επίσης θέλω να σας παρουσιάσω, «Ισιών κατά του Σιωνισμού», του ίδιου συγγραφέως, τα οποία ερμηνεύουν και το σημερινό γίγνεσθε, ιστορικό γίγνεσθε, αλλά και την πορεία της ιστορίας. Ο Θεός είναι ακατάληπτος. Πώς είναι δυνατόν να είναι τρία πρόσωπα και να είναι ένας Θεός? Όμως αυτό είναι που πιστεύουμε, αυτή είναι η πίστη μας. Γιατί έτσι μας το αποκάλυψε ο Χριστός. Ο Χριστός μας μίλησε για Πατέρα, για Υιό, τον εαυτό Του και για Άγιο Πνεύμα. Για τρία ανεξάρτητα πρόσωπα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με τον εγκέφαλό μας, με τη λογική μας. Δεν μπορούμε, γιατί οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες, πεπερασμένες. Το δεχόμαστε όπως μας αποκαλύφθηκε. Αυτό λέγεται πίστη. Δεν είναι αντίθετο με τη λογική, απλά υπερβαίνει τη λογική. Δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Ο Θεός επομένως δεν είναι κάτι που μπορούμε να το γνωρίσουμε με τη στενή μας λογική. Είναι κάτι που αποκαλύπτεται και φανερώνεται.
δεν ανακαλύπτεται από μας, ούτε φτιάχνεται από μας, όπως συμβαίνει με τους διαφόρους θεούς των διαφόρων θρησκειών, οι οποίοι φτιάχτηκαν από ανθρώπους και δεν είναι φυσικά ο αληθινός Θεός. Ο αληθινός Θεός δεν φτιάχτηκε, αλλά αποκαλύφθηκε εν χρόνο σε εμάς τους ανθρώπους και είναι η Αγία Τριάδα. Αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, Ελοχήμ. Και ο άνθρωπος είτε δέχεται αυτή την αποκάλυψη, είτε την αρνείται. Ουσιαστικά η ανθρωπότητα ανά τους αιώνες και σήμερα είναι χωρισμένη σε δύο ομάδες. Η μία που δέχεται την αποκάλυψη του Θεού και πιστεύει στον αληθινό Θεό και η άλλη ομάδα που αρνείται την αποκάλυψη του Θεού. Δεν πιστεύει. Μέσα στην προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει και να προσεγγίσει τον Θεό δημιουργήθηκαν και οι διάφορες θρησκείες. Αλλά όλες οι θρησκείες είναι αποτυχημένες προσπάθειες, αφού ο άνθρωπος, όπως είπαμε, από μόνος του δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική. Κάθε θρησκεία, όλες οι θρησκείες που γνωρίζουμε, είναι ψέμα, είναι πλάνη και στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να περιέχει κάποιες αλήθειες για τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί την αλήθεια, την πλήρη για τον Θεό, δεν μπορούμε να την γνωρίσουμε με τη λογική, αλλά μέσω της αποκάλυψης, πάλι όσο θέλει ο Θεός να μας αποκαλύψει τον εαυτό Του, μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός, και όταν λέμε χριστιανισμός, δεν εννοούμε τις αιρέσεις, αλλά εννοούμε την Ορθοδοξία. Αληθινός χριστιανισμός, αληθινή πίστη δηλαδή, είναι μόνο η Ορθοδοξία. Όλα τα άλλα είναι αιρετικές δοξασίες για τον Θεό. Και ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Προτεσταντισμός και διάφορες θρησκείες, αιρέσεις, οι μονοφυσιτικές. Όλα έχουν μέσα πλάνες. Μπορεί να έχουν κάποιες αλήθειες, αλλά όχι όλη την αλήθεια για τον Θεό. Αλλά αν ψάξουμε και αυτές οι λεγόμενες φαινομενικά αλήθειες που έχουν, και αυτές είναι πάλι διαστρεβλωμένες, νοθευμένες. Όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο Κρίστος Ελεγκίδης, αν ψάξουμε να βρούμε σε τι μοιάζουμε, με τους παπικούς για παράδειγμα, θα δούμε ότι δεν μοιάζουμε σε τίποτα. Σε όλα είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή όλες οι αλήθειες που έχουμε, τα δόγματά μας, στον παπισμό είναι διαστραμμένα. Είναι νοθευμένα. Επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Έστω και αν συγκαταλέγεται στις διάφορες θρησκείες ανθρωπότητας. Γιατί δεν είναι θρησκεία? Γιατί δεν είναι κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Δεν είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει τον Θεό ή να φτιάξει τον Θεό. Αλλά είναι το αντίθετο. Είναι η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, η εμφάνιση τελικά του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ζωή, η οποία έγινε εν χρόνο με τη σάρκωση του Θεού και Λόγου πριν 2.000 χρόνια. Και αυτό είναι η Ορθοδοξία. Το πώς ο Θεός μπορεί ταυτόχρονα να είναι και άνθρωπος, να είναι δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο, επίσης και αυτό ξεπερνάει τις δυνάμεις του μυαλού μας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και συνάμα είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι δύο πρόσωπα. Είναι μία υπόσταση και σε αυτήν ενώνονται, όπως λέει το δόγμα μας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ατρέπτος, ασυγχύτος, αναλυώτος και αχωρίστος οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Ένα από τα λάθη που κάνουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι ακριβώς το ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τα πάντα με τον εγκέφαλό μας, με τη λογική μας, με τη δύναμη της διανοίας μας. Αλλά ο Θεός δεν ζητάει να Τον καταλάβουμε, ζητάει να Τον αγαπήσουμε.
Και έτσι θα τον γνωρίσουμε, μέσω της αγάπης. Γι' αυτό και η πρώτη εντολή που έδωσε στον άνθρωπο δεν είναι να με καταλάβεις, να με κατανοήσεις, αλλά να με αγαπήσεις. Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της διονύας σου, της ισχύος σου και της ψυχής σου. Όσοι αγάπησαν τον Θεό, τον γνώρισαν κιόλας. Αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Έστω και αν μας αποκαλύπτεται. Έστω και αν μας φανερώνεται. Όπως συνέβη με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είδαν τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά επειδή δεν τον αγάπησαν, δεν τον γνώρισαν. Δεν τον ανεγνώρισαν. Και έφτασαν να τον φωνεύσουν. Βέβαια όχι τη θεότητα, αλλά την ανθρωπότητα. Όταν ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος και εμφανίστηκε ως Μεσσίας στο εβραϊκό έθνος, εκεί εμφανίστηκε, οι περισσότεροι Εβραίοι τον απέρριψαν γιατί δεν τον αγαπούσαν. Ενώ οι Εβραίοι που αγαπούσαν τον Θεό, ζητούσαν, αναζητούσαν με ειλικρίνεια τον Θεό, αργά ή γρήγορα τον γνώρισαν και έγιναν χριστιανοί. Άφησαν τις πλανεμένες δοξασίες των Ραβίνων και ακολούθησαν το Ευαγγέλιο. Από την άλλη, οι Έλληνες, οι προγονείς μας, οι ειδωλολάτρες, δεν γνώριζαν την αλήθεια, δεν τους είχε αποκαλυφθεί ο Θεός, όπως είχε αποκαλυφθεί στον περιούσιο λαό. Την έψαχναν όμως την αλήθεια και είχαν αυτή την ειλικρίνεια στην αναζήτησή τους. Και αυτή η αναζήτηση της αλήθειας οδήγησε τους Έλληνες στο να αγαπήσουν την σοφία, τη γνώση. Και γι' αυτό και έγιναν φιλόσοφοι, αγάπησαν τη σοφία. Η φιλοσοφία των Ελλήνων γέννησε τις επιστήμες. Έτσι, τεράστια ανάπτυξη των επιστημών έχουμε στους Έλληνες. Αλλά συνάμα αυτή η αναζήτηση, η φιλοσοφία, τους βοήθησε να γίνουν και χριστιανοί. Και είναι οι πρώτοι Ευρωπαίοι που γίνονται χριστιανοί, που αποδέχονται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και μάλιστα αυτό έγινε εδώ κοντά μας, στην Καβάλα, από την Αγία Λιδία τη Φιλιππισία. Η πρώτη Ευρωπαία που πιστεύει στον Χριστό. Αφού έψαχναν την αλήθεια τόσους αιώνες, αν δούμε την ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, θα δούμε ότι για αιώνες οι Έλληνες, δια των φιλοσόφων, αναζητούσαν την αλήθεια. Και αυτό φαίνεται και στην περιοδία που έκανε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, όπου μεταξύ του πλήθους των βωμών, των αφιερωμένων στις διάφορες θεοτήτες, είχε βρει και ένα βωμό, το αγνώστο Θεό, που ήταν αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό. Και εκεί πήρε αφορμή ο Απόστολος και του λέει, αυτόν τον Θεό που αναζητείτε και δεν τον γνωρίζετε, αυτόν κηρύττω εγώ. Τους αγκάλιασε δηλαδή και τους επένεσε για αυτή τους την αναζήτηση. Και αφού έψαχναν την αλήθεια τόσους αιώνες με ειλικρίνεια, όταν γνώρισαν τον Χριστό και τους Αποστόλους Του, κατάλαβαν ότι εκεί βρίσκεται η αλήθεια και η σοφία, στον Χριστό και στο κράτος Του που είναι η Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αυτός ήταν επιστήμονας, κορυφαίος. Ήξερε αστρονομία, φιλοσοφία, όλες τις σύγχρονες επιστήμες της εποχής εκείνης. Όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, έγινε σκοτάδι, λέει, σε όλη τη γη. Έτσι. Εκείνη την εποχή, όπως λέει ο βίος του, ο Άγιος Διονύσιος, δεν ήταν ακόμα Άγιος, ήταν ειδωλολάτρης, ήταν στην Αίγυπτο. Και ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, γιατί μπορούσαν τότε με τις γνώσεις τις αστρονομικές που είχαν, να προβλέψουν μια έκλειψη ηλίου. Ξαφνικά γίνεται σκοτάδι, μέρα μεσημέρι, το οποίο κράτησε 3 ώρες, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα.
Και εκείνη τη στιγμή είπε αυτό το ιστορικό ο Άγιος Διονύσιος, ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλυτε. Αυτό τον φώτισε ο Θεός εκείνη τη στιγμή να το πει, ενώ δεν ήταν ακόμα πιστός. Τι γίνεται τώρα? Αυτό δεν συμβιβάζεται με τις γνώσεις, με την επιστήμη. Πώς έχουμε σκοτάδι? Ή πάσχει ο Θεός τώρα ή χάνονται τα πάντα. Όταν μετά, βρισκόμενος στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, άκουσε τον Απόστολο Παύλο και το κήρυγμά του, και προφανώς ο Άγιος εξιστόρισε τα γεγονότα της Σταυρώσεως, το θαυμαστό σκοτάδι, το σεισμό και όλα τα άλλα που συνέβησαν κατά τη Σταύρωση του Κύριου, αμέσως πίστεψε. Γιατί πίστεψε? Γιατί ακριβώς στηρίχθηκε και στα επιστημονικά δεδομένα που είχε ο ίδιος υπόψη του. Τα συνδύασε όλα αυτά στο μυαλό του και επειδή ήταν και ειλικρινής, σοβαρός αναζητής της αλήθειας, αμέσως εγκολπώθηκε την πίστη. Δεν τον εμπόδισε η επιστήμη, όπως λένε κάποιοι σήμερα, να πιστέψει. Ίσα ίσα τον βοήθησε να πιστέψει. Γιατί δεν είναι η επιστήμη που εμποδίζει. Εμποδίζει η κακία μας, η πονηρία μας και το ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Γιατί αν πιστέψεις πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου. Να αφήσεις τα πάθη σου. Και αυτό φυσικά δεν το θέλει ο κάθε άνθρωπος. Κάποιοι το θέλουν, κάποιοι δεν το θέλουν. Γι' αυτό και λένε άστο καλύτερα, καλά είμαι εδώ που είμαι. Αλλά φυσικά δεν είναι καθόλου καλά στην περιοχή των παθών που βρίσκονται. Έτσι η φιλοσοφία των Ελλήνων τους βοήθησε να γίνουν χριστιανοί. Κατάλαβαν ότι εκεί στο Ευαγγέλιο βρίσκεται η αλήθεια και η σοφία, στο Χριστό και στο κράτος του, το οποίο πλέον έχει και συγκεκριμένο όνομα. Λέγεται Εκκλησία, το κράτος του Θεού. Ασφαλώς δεν έγιναν όλοι οι Έλληνες χριστιανοί, αλλά όσοι είχαν αγάπη μέσα τους. Αγάπη αληθινή για την αλήθεια, έτσι, που είναι, δεν είναι ένα αντικείμενο η αλήθεια, αλλά είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια. Όσοι δεν είχαν αγάπη, τον απέρριψαν, όπως και οι σκληρόκαρδοι Εβραίοι. Έτσι μέσα στην Εκκλησία, στην αγκαλιά του Χριστού, βρέθηκαν Εβραίοι, όσοι λίγοι πίστεψαν στον Χριστό, Έλληνες και κάθε άλλος άνθρωπος που αναζητούσε την αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτά τα δύο έθνη, το ελληνικό και το εβραϊκό, επηρέασαν όσο κανένα άλλο την παγκόσμια ιστορία. Και στη μετά Χριστόν εποχή, μέσα από το ελληνικό έθνος, προέκυψαν οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας. Ενώ από το εβραϊκό έθνος προέκυψαν οι περισσότεροι άνθρωποι που μισούν τον Χριστό και αγωνίζονται να καταστρέψουν την Εκκλησία. Και κατεξοχήν στην σύγχρονη εποχή, μέσω των αντιχρίστων συστημάτων, που όλα τελικά υπηρετούν τον διεθνή σιωνισμό, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Πλήθος αντίχριστα συστήματα, μασονία, θεοσοφία, νέα εποχή, όλα αυτά τελικά υπηρετούν τον σιωνισμό. Και το τι είναι ο σιωνισμός, να το πούμε με μία λέξη, είναι η αντίληψη των σιωνιστών Εβραίων, των Εβραίων οι οποίοι έχουν αρνηθεί τον Χριστό αφενός και έχουν πιστέψει στις δοξασίες των Ραβίνων και μάλιστα των αποκρυφιστών Ραβίνων, των καμπαλιστών. Η καμπάλα είναι ο εβραϊκός μυστικισμός, η εβραϊκή μαγεία, οι οποίες δοξασίες τι σκοπό έχουν? Να φτιαχτεί ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια αυτοκρατορία, σιωνιστική, εβραϊκή, όπου θα έρθει να κατοικήσει και να βασιλέψει αιώνια ο άνθρωπός τους, ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, γιατί οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσία, τον περιμένουν ακόμα. Και βέβαια αυτός δεν θα είναι ο Χριστός, θα είναι ο Αντίχριστος, τον οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι, αφού πρώτα φτιάξουν αυτό το παγκόσμιο κράτος. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες αιώνες τώρα, για την ενοποίηση
της ανθρωπότητας, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, τόσο στον πολιτικό τομέα, όσο και στον οικονομικό, έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον θρησκευτικό, οικουμενισμός, πανθρησκεία. Χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή, την Αποκάλυψη του Θεού, αποκτάμε και γνώσεις για τη φύση και για το σύμπαν. Μαθαίνουμε ότι ο χρόνος και η ύλη έχουν αρχή, δηλαδή κάποτε δεν υπήρχαν, μέχρι τη στιγμή που ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο. Αυτή η δημιουργία εκ του μηδενός είναι βασικό δόγμα της χριστιανικής θεολογίας. Εκ του μη όντως έφτιαξε ο Θεός τα πάντα. Μέχρι τη στιγμή που αρχίζει η δημιουργία των πάντων, δεν υπήρχε ούτε χώρος, ούτε χρόνος, ούτε κάτι άλλο, εκτός από τον Θεό. Βεβαίως, ο Θεός στην αρχή έφτιαξε τους αγγέλους και μετά έφτιαξε το σύμπαν. Μόνο ο Θεός υπήρχε πάντοτε, ο Θεός ο οποίος δεν έχει χρόνο, ούτε αρχή έχει, ούτε τέλος, αλλά είναι πάντοτε ο ίδιος, έτσι, αιώνιος, ζωντανός. Είναι η ζωή που δεν ωφελεί την ύπαρξή της πουθενάλλου. Γιατί κάποιος αφελείσε, θα μπορούσε να πει, εντάξει, ο Θεός έφτιαξε τα πάντα, το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Κανείς δεν τον έφτιαξε. Ο Θεός υπάρχει πάντα. Αυτό ακριβώς το δεδομένο του Θεού, ότι είναι άχρονος, ότι είναι αγέννητος, έτσι, με δύο νι, και αδημιούργητος, εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη από τον ίδιο τον Θεό. Όταν ο Μωυσής τον ρωτά ποιος είναι και ποιο είναι το όνομά του, και ο Θεός του απαντά, εγώ είμαι ο Ον, με ωμέγα. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Είμαι αυτός που είμαι. Αυτός που υπάρχει, που ζει, ο αυθύπαρκτος, αυτός που δεν οφείλει τη ζωή του πουθενάλλου. Στο εβραϊκό πρωτότυπο, αυτή η μετοχή ο Ον, του ρήματος ημί, χαϊά, είναι το περίφημο τετραγράμματο όνομα του Θεού, που μάλλον προφερόταν ως Γιαχβέ, έτσι το πρόφεραν, το περίφημο τετραγράμματο, το οποίο το πήραν μετά οι Ραβίνοι, οι οποίοι απέρριψαν τον Χριστό, και έκαναν με αυτό το όνομα μαγείες, και μέχρι σήμερα κάνουν μαγείες. Είναι η φοβερή καμπαλιστική μαγεία, η φοβερότερη από όλες, από όλα τα είδη μαγειών που έχουμε, η εβραϊκή μαγεία. Ο Θεός δημιουργεί πρώτα τον πνευματικό κόσμο, έτσι, τα πνευματικά όντα, δηλαδή τους αγγέλους, όχι δαίμονες, οι δαίμονες προέκυψαν από τους αγγέλους, κάποιοι δηλαδή από τους αγγέλους έγιναν αντάρτες της Θείας Μεγαλειότητος, επαναστάτησαν κατά του Θεού και θέλησαν με αρχηγό τον Νεοσφόρο να μπουν πάνω από τον Θεό. Ο Θεός φτιάχνει πρώτο τον πνευματικό κόσμο, τους αγγέλους, οι οποίοι έχουν και αυτοί αυτεξούσιο. Έχουν ελευθερία. Δεν ήταν αναγκασμένοι να είναι καλοί. Και το απέδειξαν, γιατί κάποιοι από αυτούς έπαψαν να είναι καλοί και φωτεινοί. Και στη συνέχεια φτιάχνει τον υλικό κόσμο, όλο το σύμπαν. Η δημιουργία του πνευματικού κόσμου δεν περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά συνάγεται από άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Και όπως είπαμε, πνευματικός κόσμος ήταν οι άγγελοι, τα πρώτα νοήμονα πλάσματα του Θεού, πλάσματα τα οποία είχαν νου και έχουν. Συνήθως τον αποκαλούμε άειλο, τον πνευματικό κόσμο, αλλά κατά ακρίβεια, απολύτως άειλος είναι μόνο ο Θεός. Τα πνεύματα, οι αγγελικές δυνάμεις, δεν είναι εντελώς άειλες, αλλά πλάστηκαν με άλλο τρόπο και άλλα χαρακτηριστικά από τον υλικό κόσμο. Αποτελούνται δηλαδή από κάποια εντός αγωγικών δομικά υλικά,
τα οποία μας είναι άγνωστα και αόρατα. Αλλά υπάρχει μία ουσία, μία ύλη. Δεν είναι τελείως άειλος ο άγγελος. Είναι ένα εθέριο πλάσμα, έτσι πολύ λεπτό, αλλά έχει μία ουσία. Τελείως, απολύτως άειλος, χωρίς να πούμε ακριβώς τι είναι, είναι μόνο ο Θεός. Δεν ξέρουμε τίποτα για την ουσία του Θεού. Ίσως θα ήταν πιο σωστό να μιλάμε για πνευματική ύλη, από την οποία είναι φτιαγμένοι οι άγγελοι, έτσι, και οι δαίμονες, και για κοσμική ύλη, από την οποία είναι φτιαγμένο όλο το σύμπαν. Μετά τη δημιουργία του πνευματικού κόσμου, ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν, την κοσμική ύλη και ενέργεια, το οποίο θέτει σε κίνηση. Και όπως γνωρίζουμε σήμερα, τίποτα δεν χάνεται. Μπορεί να μετασχηματίζεται η ύλη ή να μετατρέπεται σε ενέργεια, αλλά τίποτα δεν χάνεται. Ό,τι φτιάχνει ο Θεός υπάρχει για πάντα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο και να θεωρούμε ότι είναι μια εξαφάνιση. Δεν υπάρχει εξαφάνιση. Εφόσον σε έφτιαξε ο Θεός, θα υπάρχεις για πάντα, θέλεις δεν θέλεις. Και όπως μας λέει το Ορθόδοξο δόγμα, το σώμα μας με το βιολογικό θάνατο θα χωριστεί από την ψυχή, θα διαλυθεί στα συστατικά του, τα οποία πάλι δεν χάνονται, υπάρχουν, έτσι. Και μετά θα επανασυνδεθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα αναστηθεί το σώμα. Η ψυχή επίσης δεν χάνεται, συνεχίζει να υπάρχει μετά το θάνατο το βιολογικό και κατά τη Δευτέρα Παρουσία η ψυχή θα βρει το δικό της σώμα. Το συγκεκριμένο σώμα που έχουμε και τώρα, το οποίο όμως θα είναι άφθαρτο. Δεν θα έχει πλέον, δεν θα υπόκειται στη φθορά όπως υπόκειται τώρα, που μεγαλώνουμε, γερνάμε, αλλοιωνόμαστε σωματικά όσο περνάει ο χρόνος. Το σύμπαν δημιουργείται λοιπόν από τον Θεό και ο Θεός είναι που το θέτει και σε κίνηση. Όλα μέσα στο σύμπαν κινούνται. Η γη, αν θυμάμαι καλά, κάνει ταυτόχρονα πάνω από 20 κινήσεις. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό να σας πω. Και όλα τα ουράνια σώματα. Συστέλλεται και ολόκληρο το σύμπαν και διαστέλλεται. Το πώς ακριβώς και πότε δεν μας το φανερώνει ο Θεός μέσα της Αγίας Γραφής. Μας άφησε να το βρούμε, αν θέλουμε, μέσω των θετικών επιστημών. Το μόνο που αναφέρει η Γένεση είναι ότι όλα αυτά έγιναν σε 6 μέρες δημιουργίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει 6 24 ώρα, είναι δημιουργικές ημέρες. Όπως επισήμαιναν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, που ερμηνεύει την εξαήμερο, λέει, ώστε καν ημέρα νύπης, καν αιώνα, την αυτήν ερείς έννοιαν. Είτε πεις μέρα, είτε πεις αιώνα, το ίδιο πράγμα λες. Οι 6 μέρες της δημιουργίας είναι 6 χρονικά διαστήματα. Όχι ημερονύκτια. Και στο τέλος της δημιουργίας, αφού ολοκληρώνεται όλο το σύμπαν, και η γη, έτσι, τα πάντα και ο παράδεισος, που ήταν ένας πανέμορφος κήπος στην περιοχή της Μεσοποταμίας, κατά πάσα πιθανότητα. Στο τέλος, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ταυτόχρονα σωματική και ψυχική, πνευματική δηλαδή φύση. Έχει σώμα και ψυχή. Είναι, όπως λένε οι πατέρες, το συναμφότερο. Σκέτο σώμα δεν είναι άνθρωπος. Σκέτη ψυχή πάλι δεν είναι άνθρωπος. Η ένωση αυτών των δύο κάνει τον άνθρωπο. Και ο Θεός πρικίζει τον άνθρωπο και με ένα ακόμα στοιχείο. Με το εμφύσιμα. Ενεφύσε λέει εις τον Αδάμ και γένετο εις ψυχήν ζώσαν. Απέκτησε ψυχή ζωντανή. Γιατί είχε ψυχή, έτσι ήταν άνθρωπος. Αλλά τώρα αποκτά ζωντανή ψυχή. Τι σημαίνει?
αποκτά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το εμφύσιμα του Θεού, όπως το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι, ο πρώτος άνθρωπος έχει τρία στοιχεία. Έχει σώμα, έχει ψυχή, όπως όλοι οι άνθρωποι που γεννιούνται και σήμερα, αλλά και έχει και Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Όσοι γεννιούνται σήμερα δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Έχουν αυτοί οι οποίοι βαπτίζονται. Το εμφύσιμα του Θεού, λοιπόν, σήμερα μας το δίνει πάλι ο Θεός όταν βαπτιζόμαστε. Ορθοδόξος, μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι όταν πάμε και ραντιζόμαστε, πάνε δηλαδή κάποιοι στην Παπική Εκκλησία ή αλλού. Εκείνο δεν είναι βάπτισμα και φυσικά δεν παίρνουν τίποτα. Όταν βαπτίζονται κανονικά οι άνθρωποι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνουν και το τρίτο στοιχείο που χάσαμε με την πτώση. Έτσι. Αυτό το τρίτο στοιχείο, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτό που πάλι λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ονομάζεται στην Αγία Γραφή το καθομοίωσιν. Το καθομοίωσιν είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να γίνει όμοιος με τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Δια του Αγίου Πνεύματος, δια της χάριτος του Θεού. Αυτό το καθομοίωσιν, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, το χάσαμε με την αμαρτία και ο Θεός μας το δίνει πάλι ως δυνατότητα μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και δυστυχώς και πάλι δεν το αξιοποιούμε. Από όλους εμάς που είμαστε βαπτισμένοι Ορθοδόξους, πόσοι αξιοποιούν αυτή τη μεγίστη δωρεά που λέγεται Θεός, Άγιο Πνεύμα, Θεία Χάρις. Αν σκεφτούμε ότι μόνο τα 3 με 5% των Ορθοδόξων σήμερα όχι ενεργοποιούν το Άγιο Πνεύμα, έτσι, με την αδιάλυτη προσευχή, με τα μυστήρια, με την άσκηση, αλλά εκκλησιάζονται απλώς. Το 95% δηλαδή δεν πάνε ούτε καν στην εκκλησία την Κυριακή. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν ομοίωση με τον Θεό? Έχουν τέτοιο θησαυρό, έχουμε όλοι τέτοιο θησαυρό και τον αφήνουμε αναξιοποίητο. Ο Θεός λοιπόν φτιάχνει τον άνθρωπο και λένε οι πατέρες σαν πριγκυπόπουλο, τον βάζει μέσα στο παλάτι. Το παλάτι είναι όλο το σύμπαν, έτσι πανέμορφο, παντέλιο, και εκεί μέσα εισάγει ο Θεός το κορυφαίο δημιούργημά του, τον άνθρωπο, ο οποίος φέρει την εικόνα του, το κατ' εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα του Θεού, μας λένε οι Άγιοι, είναι κυρίως δύο πράγματα. Είναι το νοερό πρώτον και το αυτεξούσιο δεύτερο. Το νερό είναι ο νους και το αυτεξούσιο είναι η ελευθερία. Αυτά τα δύο μας κάνουν κατ' εξοχήν να μοιάζουμε στον Θεό, να είμαστε εικόνες του Θεού. Χρησιμοποιώντας σωστά τώρα αυτά τα δύο στοιχεία, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην τέλεια ομοίωση με τον Θεό, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, διά του Αγίου Πνεύματος. Να ομοιωθεί με τον Θεό πλήρως και να εκπληρώσει τον προορισμό του, που είναι ακριβώς αυτός, το να γίνει Θεός. Το έχουμε σκεφτεί άραγε, ότι ο προορισμός μας είναι να γίνουμε Θεοί. Και εμείς ψαχνόμαστε να γίνουμε επιστήμονες, δεν ξέρω τι άλλο, πλούσιοι, ένδοξοι, να πάρουμε βραβεία, δεν ξέρω τι. Ο Θεός μας έχει δώσει δυνατότητα να γίνουμε Θεοί, λέει στην Αποκάλυψη, σε αυτόν που θα νικήσει, εννοεί στον αγώνα του καλού, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Υπάρχει πιο μεγάλη τιμή από αυτό, να καθίσει ο άνθρωπος στο θρόνο του Θεού. Αυτό το έκανε ο Χριστός, ως άνθρωπος. Με την ανάληψή του κάθισε την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Θεού. Και μας λέει, ελάτε παιδιά μου, ελάτε και εσείς μαζί μου. Τόσο πολύ μας τίμησε και μας τιμά ο Θεός. Και τώρα εμείς τι κάναμε? Αφού πήραμε όλες αυτές τις δυνατότητες, τις δωρεές, δεχόμαστε το κακό. Το κακό μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Και μάλιστα των πρώτων ανθρώπων, του Αδάμ και της Εύας. Πώς μπήκε το κακό? Πώς υπάρχει σήμερα στη ζωή μας το κακό? Ο Θεός έφτιαξε το κακό? Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του κακού. Το κακό δημιουργήθηκε από μόνο του
ή για την ακρίβεια ο κακός, ο διάβολος δηλαδή, κινήθηκε από μόνος του αντίθετα στον καλό, στον δημιουργό του, στον Θεό, και από μόνος του συνέλαβε αυτή την ιδέα του κακού, την κατάσταση του κακού, και την πέρασε μετά και στον άνθρωπο, διαβάλλοντας τον Θεό, δηλαδή συκοφαντώντας, αυτό θα πει διαβάλλω, συκοφαντώ και διαστρέφω τον Θεό και τη διδασκαλία του Θεού. Από τους αγγέλους λοιπόν που είχε δημιουργήσει ο Θεός, ο κορυφαίος, ο πιο όμορφος, και κάποιοι λένε ότι ήταν και ο αρχηγός των αγγέλων, όλων των αγγέλων, ήταν ο αιωσφόρος, ο Λούσιφερ. Λούσιφερ θα πει αυτός που φέρει το φως. Λούξ είναι το φως, ο Λούσιφερ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο αιωσφόρος υπερηφανεύτηκε, κυριεύθηκε από έπαρση και εγωισμό και θέλησε να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Και όπως λέει η Γραφή, να βάλει το θρόνο του στη θέση του Θεού, στο θρόνο του, να πάρει τη θέση του Θεού. Αυτή η υπερηφάνεια αμέσως αποξένωσε και απομάκρυνε τον αιωσφόρο από το Θεό. Και όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, είδα λέει τον Σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Παρένθεση, τα διάφορα σατανιστικά ροκ συγκροτήματα έχουν ως σύμβολο την αστραπή. Και από εκεί και μόνο είναι αρκετό για να καταλάβεις ότι έχουν σύνδεση με τον Σατανά. Και από άλλα πράγματα το καταλαβαίνει κανείς. Αυτή η υπερηφάνεια λοιπόν ρίχνει τον αιωσφόρο από τον ουρανό στη γη. Πλέον ο διάβολος δεν είναι στον ουρανό, προσέξτε. Στον ουρανό τώρα είναι οι άγγελοι, μόνο οι καλοί άγγελοι δηλαδή, όσοι έμειναν πιστοί στο Θεό. Οι δαίμονες, γιατί έπεσαν και άλλοι μαζί με τον αιωσφόρο, είναι στη γη. Είναι δίπλα μας δηλαδή. Και την ατμόσφαιρα κοντά στη γη και κάτω από τη γη. Δεν είναι στον ουρανό. Γι' αυτό και σε αυτά τα απατηλά όνειρα που βλέπουν διάφοροι προτεστάντες έτσι και λοιπά, τα near death, αυτά που είναι πολύ κοντά στο θάνατο, έτσι, οι λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες που πάνε και ξαναγυρνάνε και λένε είδα ένα φως, πέρασα από ένα τούνελ και λοιπά, και είδα τον άγγελο και λοιπά, και με οδηγούσε. Πού σε οδηγούσε? Κάπου εκεί δίπλα, όχι πάνω, γιατί δεν μπορεί να πάει πάνω. Δίπλα, δηλαδή λίγο στην ατμόσφαιρα τους πάει και τους γυρνάει πίσω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι άγγελος, είναι διάβολος, απλώς μετασχηματισμένος σε άγγελο, και τους εξαπατά. Γι' αυτό όλοι αυτοί λένε, α, ξέρεις, όλοι θα πεθάνουμε και θα πάμε στο φως. Ποιο φως? Αυτό το φως που είδες είναι αιωσφορικό φως. Το λέει σαφώς η Αγιογραφή, ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Αν ήταν αληθινός άγγελος, δεν θα σε πήγαινε δίπλα ή λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πάνω. Θα σε πήγαινε στον ουρανό κατευθείαν. Έτσι, γιατί η θέση του αγγέλου στον ουρανό. Η θέση των δαιμόνων είναι στη γη και στον αέρα, εδώ κοντά στη γη, στην ατμόσφαιρα. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε τη δαιμονική εξαπάτηση σε αυτές τις περιπτώσεις των λεγόμενων επιθανάτων εμπειριών. Αλλά επειδή ο διάβολος είναι μέγας απατεώνας, προσπαθεί τι? Να κάνει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι όλοι θα σωθούν. Τελικά όλοι θα πάνε στο φως. Και μέσω αυτών των εμπειριών και μέσω πολλών διδασκαλιών, όπως και με τη διδασκαλία της Καμπάλα. Κάποια στιγμή θα το πούμε και αυτό. Πιστεύουν οι Εβραίοι καμπαλιστές στην αποκατάσταση των πάντων, ότι τελικά όλοι θα σωθούν. Το οποίο είναι αίρεση βέβαια. Το πίστευε και ο δικός μας ο Οριγέννης και έχει καταδικαστεί επίσημα από την Εκκλησία. Δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Γιατί σαφώς το λέει ο Κύριος. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως τη διαβάζουμε. Πορεύσονται λέει οι μεν δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον, οι δε αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον. Άρα και η κόλαση είναι αιώνια. Δεν έχει κάποια στιγμή λήξη, ημερομηνία λήξης, οπότε και όλοι που είναι στην κόλαση θα πάνε στον Παράδεισο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Το κακό λοιπόν, ή μάλλον ο κακός, δημιουργήθηκε από μόνος του. Γιατί δημιουργήθηκε τώρα? Πώς έγινε ο διάβολος, ο αιωσφόρος, αυτός ο κορυφαίος άγγελος, αρχάγγελος, έγινε διάβολος, αιωσφόρος? Από μόνος του, λόγω της υπερηφανίας, λόγω της κακής χρήσης της ελευθερίας του. Και από εδώ φαίνεται ότι και οι άγγελοι έχουν αυτό εξούσιο. Και μπορούν να πούνε ναι στο Θεό, μπορούν να πούνε και όχι στο Θεό. Βεβαίως, τώρα, μετά τη σωτήρια οικονομία και μετά την Ανάσταση του Χριστού, που και οι άγγελοι είδαν τον Θεό, γιατί και οι άγγελοι δεν είχαν δει τον Θεό, τον είδαν στο πρόσωπο του Χριστού, τον Θεό. Έχουν πλέον σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πέσουν πάλι, όπως συνέβη την πρώτη φορά με τον Αιωσφόρο και με αυτούς που τον ακολούθησαν, ή του τάγματός του, αλλά και από άλλα τάγματα, έτσι, γιατί είχαμε 10 αγγελικά τάγματα, έπεσαν στη γη, παρασυρμένοι από τον Αιωσφόρο. Και υπάρχουν διαβαθμίσεις, έτσι, και στους δαίμονες. Δεν είναι όλοι το ίδιο ισχυροί, το ίδιο δυνατοί, το ίδιο μεγάλοι. Υπάρχουν πιο μικρά δαιμόνια, πιο μεγάλα δαιμόνια. Αυτή η υπερηφάνεια, λοιπόν, απομάκρυνε τον Αιωσφόρο από τον Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός, εκτός που είναι αγάπη, εκτός που είναι φως, εκτός που είναι αλήθεια, εκτός που είναι ζωή, είναι και ταπείνωση. Όπως το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Σιλουανός. Ο Θεός, λέει, είναι ταπείνωση. Δεν έχει καμιά σχέση με την υπερηφάνεια. Υπερηφανεύτηκες, αμέσως χωρίς από το Θεό. Δεν έχει καμιά σχέση ο Θεός με τον υπερήφανο. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι άγγελος. Οπότε αυτόματα χωρίστηκε ο Αιωσφόρος. Και η αποστασία του επηρέασε ο

Και πώς τον πολεμούν? Δεν μπορούν να τον πολεμήσουν άμεσα, να τα βάλουμε το Θεό. Πολεμούν τον άνθρωπο, το πλάσμα του Θεού, και γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ το πλάσμα του, τον άνθρωπο, και προσπαθούν να εμποδίσουν το πλάσμα του να πάει στον Θεό. Για να μην πετύχει ο άνθρωπος αυτό που απέτυχε να κάνει ο Εσφόρος. Ο Εσφόρος, αν έμενε στην υπακοή του Θεού, έτσι θα ζούσε αιώνια με τον Θεό. Και γνωρίζει ο Εσφόρος ότι και ο προορισμός του ανθρώπου είναι αυτός, να είναι αιώνια με τον Θεό, να δοξαστεί αιώνια με τον Θεό, στον Θεό, και να γίνει Θεός κατά χάρη. Και δεν θέλει, από ζήλια, από φθόνο. Σου λέει, αυτό που δεν το έκανα εγώ, ούτε εσύ θα το κάνεις. Γι' αυτό μας πολεμάει. Και γιατί μισεί τον Θεό. Δεν θέλει ο Θεός να πραγματοποιήσει το σχέδιό του, που είναι η θέωση των ανθρώπων. Και βάζει συνεχώς προσκόμματα, διαβάλματα, διαβολές. Συκοφαντεί συνεχώς τον Θεό στους ανθρώπους. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Και κατεξοχήν προσπαθεί να εμποδίσει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Όλη η προσπάθεια του διαβόλου αυτή είναι. Μην τυχόν και δει άνθρωπο να πάει να εξομολογηθεί, να πάει να αλλάξει ζωή. Το τρέμει αυτό ο διάβολος. Και σου βάζει 1000 προσκόμματα. Μην πας στην εξομολόγηση, μην πας στη μετάνοια, μην αλλάζεις. Μην μιλάτε για μετάνοια. Το ξέρετε. Υπάρχουν και σήμερα παπάδες που γράφουν τέτοια πράγματα. Γιατί δυστυχώς ο διάβολος δεν έχει σεβασμό, και παπάδες παραστήρη και δασποτάδες και πατριάρχες, και να γράφει παπάς σύγχρονος μην μιλάτε για μετάνοια. Καθαρά διαβολικό. Αυτό θέλει ο διάβολος, να μην μετανοεί ο άνθρωπος, γιατί αν μετανοήσει ξέρει ότι μετά μπαίνει στην πορεία για το καθομοίωση, για τη θέωση, και δεν το θέλει με τίποτα αυτό ο διάβολος. Τι έκανε στην Εύα και στον Αδάμ? Διέβαλε, συκοφάντησε το Θεό. Πώς τον συκοφάντησε? Είπε στην Εύα, «Α, σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο, ε?» Όχι, λέει αυτή. Κακός κάκιστα το απάντησε, δεν έπρεπε να το απαντήσει. Μας είπε να φάμε από όλα εκτός από ένα. Ποια είναι η κουβέντα, έτσι, το πρώτο λάθος. Είχε κάνει και άλλο λάθος από πριν, ήταν μόνη της. Την είχε ξεμοναχιάσει ο Εσφόρος. «Α, ξέρεις γιατί σας είπε να μην φάτε από αυτό το δέντρο?» «Γιατί ο Θεός είναι πονηρός, είναι κακός. Θα του πάρετε τη θέση. Θα γνωρίσετε το καλό και το κακό άμα φάτε από αυτό το δέντρο και θα γίνετε σαν και αυτόν». Βλέπετε, η γνώση σώζει. Κρατήστε το αυτό. Γιατί και σήμερα αυτό διδάσκουν κάποιοι. Ότι άμα γνωρίσεις το καλό και το κακό, την καλή και την κακή πλευρά του εαυτού σου, θα σωθείς και θα είσαι ολοκληρωμένος. Αυτό λέει η καμπάνα. Δεν σώζει η μετάνοια για αυτούς, σώζει η ολοκλήρωση. Να μάθεις και το καλό και το κακό. Είναι το αρχαίο ψέμα του όφεως, του διαβόλου. Άμα φας από αυτό το φρούτο που είπε ο Θεός να μην φας, θα γνωρίσεις το καλό και το κακό και θα γίνεις Θεός. Και αυτό το ίδιο ψέμα λέει και σήμερα. Και το έλεγε και στους γνωστικούς η αρχαία αίρεση, την οποία πολέμησαν πάρα πολύ οι πατέρες. Από τις πρώτες μεγάλες αιρέσεις που πολέμησαν το χριστιανισμό ήταν ο γνωστικισμός. Και ο οποίος υπάρχει και σήμερα. Ξέρετε που υπάρχει σήμερα ο γνωστικισμός? Στη Μασονία. Η Μασονία είναι η συνέχεια του γνωστικισμού, του αρχαίου γνωστικισμού. Η οποία έχει πλέον κυριευθεί από την Καμπάλα, από τον εβραϊκό μυστικισμό. Και γι' αυτό εκεί έχουν και το σύμβολο το G. Το G, το σύμβολο της Μασονίας, είναι η ελληνική λέξη γνώσης. Δεν το έχουν μεταφράσει. Το G είναι η λέξη γνώσης. Γιατί αυτό πιστεύουν, ότι και η αρχαία γνωστική, ότι η γνώση σώζει. Αυτό που λέει ο διάβολος. Αν φας λοιπόν τι λέει από αυτό, ξέρεις, θα γίνει σαν και το Θεό. Και ο Θεός δεν θέλει να του πάρει τη θέση. Γι' αυτό σας είπε να μην φάτε από αυτό το καρπό. Φάτε και θα πάρετε τη θέση του. Και εμείς οι ταλέποροι, το χάψαμε το παραμύθι.

0: Και σήμερα, πόσοι και πόσοι δεν το χάφτουν αυτό το παραμύθι, ε? Και τρέχουμε στα πανεπιστήμια, που έλεγε κάποιος έτσι χαριτωμένα, όχι πανεπιστήμια, για να αποκτήσουμε τη γνώση, ε? Τις γνώσεις. Γιατί η γνώση θα μας σώσουν. Δεν μας σώζει η γνώση. Η μετάνοια μας σώζει. Έτσι λοιπόν, από την κακή χρήση της ελευθερίας του διαβόλου, που ήταν, είπαμε, άγγελος, δημιουργείται το κακό. Ο κακός. Και αυτός μισεί το Θεό, μισεί την αλήθεια του Θεού, μισεί τη δημιουργία του Θεού και μισεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός μας τι είπε για τον διάβολο, που λένε μερικοί δεν υπάρχει διάβολος. Ποιος το είπε ότι δεν υπάρχει διάβολος? Αυτό είναι ένα από τα κορυφαία ψέματα, το διάβολο. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για τον διάβολο, ότι υπάρχει και μάλιστα λέει είναι ο ανθρωποκτόνος απαρχής. Τι θα πει απαρχής? Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο διάβολος θέλει να φωνεύσει τον άνθρωπο. Όχι μόνο βιολογικά και πνευματικά. Να φωνεύσει την ψυχή του, δηλαδή να την κολλάσει. Γι' αυτό τον ονομάζει ο Κύριος ανθρωποκτόνο. Από την πρώτη στιγμή που είδε τον άνθρωπο, τον φθόνησε και σχεδίασε πώς θα τον εξολοθρεύσει. Και τα κατάφερε στην αρχή λίγο. Έτσι τον έβγαλε από τον Παράδεισο. Τον έβγαλε προς καιρόν από την πορεία για την θέωση, για την τελείωση, για την τελειοποίηση. Με αυτές τις διαβολές που υπέβαλε στην Εύα και στον Αδάμ και τα δεχτήκαμε εμείς και χάσαμε προς καιρόν τη δυνατότητα της ομοιώσεως με το Θεό. Όμως ο Θεός μέσα στην πανσοφία Του δεν μας εγκατέλειψε. Έστειλε προφήτες, αγγέλους. Ο ίδιος φανερωνότανε πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, πριν την έσαρκη οικονομία Του, ως μεγάλης βουλής άγγελος. Φανερώθηκε στο Μωυσή, στον προφήτη Ηλία και σε πάρα πολλούς Αγίους Παλαιάς Διαθήκης. Μας έδωσε τον νόμο Του κλπ. Δεν πήραμε χαμπάρι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και τελικά έρχεται ο ίδιος. Παίρνει την ανθρώπινη φύση και φτιάχνει το κράτος Του που είναι η Εκκλησία και διά της Εκκλησίας πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να σωθούμε. Και έτσι καταργείται από αυτούς που θέλουν πάλι όμως η δύναμη του διαβόλου και η δύναμη του κακού. Γι' αυτό έλεγε ο χαριτωμένο Άγιος Πορφύριος ότι για τον πιστό, για τον χριστιανό δεν υπάρχει διάβολος. Όχι ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά ως οντότητα, υπάρχει. Αλλά εφόσον εσύ είσαι με τον Χριστό, δεν έχει καμιά ισχύ επάνω σου. Είναι σαν έναν ξεδοντιασμένο σκύλο, ο οποίος έτσι κάνει αλλά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα το κακό. Αν όμως εσύ πας και βάζεις το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του, φυσικά θα σου κάνει κακό. Και αυτό γίνεται σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν ο Αιωσφόρος, λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, πίστεψε ότι το μεγαλείο της σοφίας και η ομορφιά των αρετών με τα οποία ήταν καταστολισμένος δεν τα είχε λάβει από το Θεό αλλά από τη δύναμη της δικής του φύσεως. Κοιτάξτε τι λένε τώρα οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας την πτώση του Αιωσφόρου, πώς δημιουργήθηκε ο κακός. Νόμιζε ότι τα έχει από μόνος του. Και κοιτάξτε την πλάνη, την έχουμε και εμείς σήμερα. Τι όμορφος που είμαι, τι έξυπνος, τι σοφός, τι δυνατότητες έχω. Είμαι επιστήμονας, έχω τόση τεχνολογία. Λοιπόν, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Δεν μου χρειάζεται ο Θεός. I don't care. Δεν με νοιάζει. Τι μου λες για τον Θεό. Είναι η ίδια πλάνη. Γι' αυτό, τι έκανε ο διάβολος. Γεμάτος αλαζονία, λέει ο Άγιος Κασιανός τώρα, θεώρησε τον εαυτό του όμοιο με τον Θεό και σκέφτηκε ότι μπορούσε από μόνος του να φτάσει στην αιώνια μακαριότητα. Και μόνο αυτή του η σκέψη τον οδήγησε στην πτώση. Μόνο που το σκέφτηκε αυτό, ότι δεν χρειάζεται κανέναν. Και το ίδιο ψέμα είπε και στην Εύα, δεν χρειάζεται ο Θεό για να γίνεις τέλεια. Μόνη σου μπορείς. Απλώς θα κάνεις παρακοή. Δεν θα ακούσεις αυτό που λέει ο Θεός. Όπως και σήμερα, το ίδιο ψέμα. Μην ακούτε τους παπάδες και την εκκλησία, άστε τα αυτά. Καλά, ο Χριστός καλός ήταν. Αλλά μην ακούτε τους παπάδες και την εκκλησία. Μα η εκκλησία και οι ιερείς τι λένε, οι σωστοί ιερείς, αυτά που λέει ο Χριστός. Όχι, λέει, μην τα ακούτε αυτά. Μόνοι σας μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό. Εντάξει, θέλεις να κάνεις και τις προσευχές σου, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε σε ένα ξοκλήσι και εκεί θα βρεις το Θεό. Δεν χρειάζεται η εκκλησία και οι παπάδες. Δεν χρειάζεται τίποτε μεσίτης, λένε οι Ευαγγελικοί, οι έξυπνοι. Δεν θέλουμε μεσίτες. Πας κατευθείαν στο Θεό μόνος. Λοιπόν, το ίδιο είπε και ο διάβολος. Από μόνος σου μπορείς να σωθείς, να θεωθείς. Και έτσι έπεσε. Έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή, απομακρύθηκε από τη χάρη του Θεού, την οποία όπως πίστευε δεν είχε ανάγκη. Όπως και σήμερα οι άπιστοι, τι λένε, τι μου χρειάζεται ο Θεός, τα έχω όλα, δεν χρειάζεται, δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί το θέμα. Ενώ πίστευε ότι μπορούσε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού με τη δύναμη της ελευθερίας του και με την προσωπική του ικανότητα, έχασε τελικά ό,τι είχε λάβει ως δωρεά από τη Δημιουργό. Πήγαινε για να πιάσει τα πολλά, όπως λέει ο λαός, και έχασε και τα λίγα που είχε. Είχε δόξα, πολύ μεγάλη δόξα είχε ο Εσφόρος. Είχε. Πανέμορφος ήταν, τον είχε στολίσει ο Θεός. Αρχηγός των αγγέλων. Δεν το έφτανε αυτό, λέει να πάρω τη δόξα του Θεού. Αλλά μόνος μου. Και αντί να πάρει τη δόξα του Θεού, έχασε και τη δική του δόξα. Αυτό παθαίνει και ο κάθε άνθρωπος, ο ταλέπορος. Όταν προσπαθεί από μόνος του να θεωθεί. Ο Σφόρος λοιπόν, λέει ο Άγιος Κασιανός, γκρεμίστηκε από τον ουρανό αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του πάθους της υπερηφάνειας. Προσέξτε και αυτό, δεν έκανε άλλη αμαρτία ο διάβολος. Σαρκικές αμαρτίες δεν μπορεί να κάνει αφού δεν έχει σώμα. Τίποτα άλλο, δεν είχε άλλη αμαρτία. Μία αμαρτία ήταν που τον έριξε. Υπερηφάνεια. Και δεύτερο μετά την υπερηφάνεια ήρθε το πάθος του φθόνου. Έτσι είναι το πρώτο παιδί της υπερηφάνειας. Γι' αυτό και μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, βλέπεις στην καρδιά σου φθόνο, βλέπεις ζήλια για τον άλλο άνθρωπο, μάθε ότι έχεις υπερηφάνεια. Ψάξου για το μεγαλύτερο κακό. Σε αυτό το αμάρτημα έπεσε του φθόνου όταν είδε τη δημιουργία του ανθρώπου. Τότε είχε ακόμα τη δυνατότητα να σηκωθεί. Ο φθόνος του όμως τον έσπρωξε να εξαπατήσει τον πρωτόπλαστο με τα τεχνάσματά του. Ζήλεψε τον άνθρωπο. Είδε πως ο Θεός τον έβαλε σαν πρικυπόπουλο μέσα στο σύμπαν, μέσα στη δημιουργία, μέσα στον παράδεισο. Κατάλαβε την προοπτική που είχε ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη και τον φθόνησε. Έβλεπε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε πλαστεί από το χώμα της γης δεχότανε την κλίση για μία δόξα ίδια με αυτήν που εκείνος απολάμβανε ως άρχοντας των αγγέλων πριν από την πτώση του. Εξαιτίας της δεύτερης αυτής αμαρτίας του, του φθόνου δηλαδή, η δίκαιη απόφαση του Θεού τον γκρέμισε οριστικά. Από το κεντρί λοιπόν της ζήλιας καταστράφηκε ο ίδιος ο πρώτος δημιουργός και άρχοντας του κακού, παρασύροντας μαζί του και άλλους στο θάνατο. Τελικά ο διάβολος είναι δολοφόνος του εαυτού του. Έτσι αυτά μας λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Βέβαια είχα κατά νου να σας πω πολύ περισσότερα, γιατί το θέμα μας είναι ο διάβολος, ο διαχρονικός εχθρός της Ρωμιοσύνης, αλλά βλέπω συμπληρώθηκε η ώρα. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω για να το συνδέσουμε και με τη Ρωμιοσύνη. Όταν λέμε Ρωμιοσύνη εννοούμε και Ρωμανία, την εκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι είναι μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας. όπου εκεί πλέον κοινωνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκε το Ευαγγέλιο και ο νόμος του Θεού. Και είναι η μόνη αυτοκρατορία που κράτησε 1000 χρόνια. Γιατί υπήρχε η σκέπη του Θεού όσο ζούσαμε σωστά. Όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί ήταν πολυεθνική αυτοκρατορία, αλλά είχαν ένα ενοποιητικό στοιχείο. Την πίστη στον αληθινό Θεό, στην Ορθοδοξία. Ήταν Ορθόδοξη. Λοιπόν, και ο διάβολος κατεξοχήν πολέμησε τη Ρωμανία, τη Ρωμιοσύνη και συνεχίζει να την πολεμάει και μέχρι σήμερα. Και όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται στις μέρες μας ουσιαστικά στόχο έχουν την εξάλληψη της πίστης, της Ορθοδοξίας αλλά και του Ελληνισμού ο οποίος δέχθηκε την πίστη όπως είπαμε. Και αυτό είναι μια επιπλέον αιτία για να μας μισούν οι σιωνιστές, έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, μας παραξηγήσετε. Τους αγαπούμε ως ανθρώπους και αυτούς. Αλλά δεν αγαπούμε το σύστημα και την προοπτική που έχουν να κυριαρχήσουν παγκόσμια και να εγκαθιδρύσουν το κράτος του διαβόλου. Γιατί ο Αντίχριστος θα είναι ένας πολύ μεγάλος μάγος, κυριευμένος εθελούσια από τον νεοσφόρο. Από τον αρχηγό των δαιμόνων. Θα αφαιθεί να δαιμονιστεί, άνθρωπος θα είναι. Και έχουν σχεδιάσει, το κάνουν εδώ και 200 χρόνια περίπου, να φτιάξουν το κράτος πρώτα, το παγκόσμιο κράτος, και μετά να φέρουν και αυτόν τον άνθρωπο, τον άνθρωπό τους, όπως λένε. Και κατεξοχήν εμπόδιο σε όλα αυτά, δεν είναι άλλο, μόνο η Ορθοδοξία είναι εμπόδιο. Όλα τα άλλα, γι' αυτό και δεν ασχολούνται. Δεν είναι εμπόδια οι άλλες θρησκείες, γιατί οι άλλες θρησκείες ουσιαστικά είναι με τη μεριά του Θεοσφόρου. Αυτόν υπηρετούν. Και ασκούν και την μαγεία. Έχουμε πολλών ειδών μαγείες. Που μαγεία ουσιαστικά τι είναι? Είναι η συνεργασία του ανθρώπου με τον διάβολο. Για να κυριαρχήσει ο διάβολος στη ζωή των ανθρώπων. Συνεργάζεται ο άνθρωπος εκούσια με τον διάβολο. Και κατεξοχήν η βρωμερότερη μαγεία από όλες είναι η εβραϊκή, έτσι, η οποία λέγεται και καμπαλιστική. Είναι το ιερό τους βιβλίο των εισαγωγικών, έτσι, η καμπάλα. Γι' αυτό και λέγεται καμπαλιστική. Γι' αυτά, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε τις επόμενες στις επόμενες συνάξεις, σιγά σιγά. Αλλά να θυμάστε αυτό, ότι πίσω από όλα τα οποία βλέπουμε σήμερα, υπάρχει αυτό το μίσος στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Γιατί μας θωνούν οι σιωνιστές τους Έλληνες? Γιατί δεχτήκαμε την πίστη, την οποία αυτοί απέρριψαν. Και τους έπιασε αυτή η ζήλια, όπως έπιασε και τον νεοσφόρο, όταν είδε τον άνθρωπο να πηγαίνει με τον Θεό, να πορεύεται με τον Θεό, να συνομιλεί με τον Θεό στον Παράδεισο. Το φθόνησε, το ζήλεψε. Έτσι και οι Εβραίοι όταν σταύρωσαν τον Χριστό και είδαν μετά οι Έλληνες να δέχονται τον Χριστό, αυτό που εκείνοι είχαν σταυρώσει, να δέχονται το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, μίσησαν μετά τους Έλληνες. Και μας μισούν μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και όλη τη Ρωμιοσύνη. Γι' αυτό έκαναν το παν για να διαλυθεί αυτή η αυτοκρατορία, όπως και το πέτυχαν τελικά. Διαλύθηκε μέσα από τις σταυροφορίες κλπ. Κλπ. Μέσα από τις μυστικές εταιρείες. Και όταν προσπαθήσαμε να ξαναφτιάξουμε την αυτοκρατορία, με το Ρίγα Φεραίο, το 1821, τους έπιασε φόβος και τρόμος. Και έκαναν το παν, μη τυχόν και ξαναστιαχτεί η αυτοκρατορία. Και με 1000 τρόπους, μέσω δανείων από την Αγγλία και λοιπά, μασονικών δανείων, πάλι μας υποδούλωσαν και μας έχουν μέχρι σήμερα υποδουλωμένους. Οικονομικά τουλάχιστον. Και όλοι οι ηγέτες μας ουσιαστικά είναι πιόνια δικά τους, των σιωνιστών. Γι' αυτό, ας πούμε, δεν προχωράμε. Βλέπετε και η παιδεία μας υποταγμένη σε αυτούς Και όλα τα πράγματα έτσι σε επίπεδο, θα λέγαμε, κοινωνικό και εθνικό πάνε από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο που θα μπορεί να αντιστρέψει και να αλλάξει το ρου των πραγμάτων, έτσι, δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Αλλά για να παρέμβει ο Θεός και να σωθεί η Ορθοδοξία, έτσι, και η Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει μετάνοια από εμάς. Να αφήσουμε όλα αυτά τα αντίχρηστα συστήματα και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας κλπ. Και να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή, έτσι, να ευαριστήσουμε στον Θεό. Και τότε ο Θεός θα σώσει και την Ελλάδα και κατεξοχήν την Εκκλησία, η οποία βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να καταληθεί ποτέ. Έτσι, η Εκκλησία θα ζει στους αιώνας. Αλλά μιλάμε για την τοπική Εκκλησία, έτσι, η οποία υπάρχει περίπτωση να χαθεί, όπως πολλές τοπικές εκκλησίες χάθηκαν. Πού είναι η Εκκλησία της Σμύρνης, πού είναι η Εκκλησία της Περγάμου. Εκεί πλέον δεν υπάρχει πίμνιο, υπάρχει μόνο επίσκοπος Περγάμου, χωρίς πίμνιο. Τι έγινε το πίμνιο? Χάθηκαν, εξισλαμίστηκαν. Μια τοπική εκκλησία δηλαδή χάθηκε. Επομένως και εμείς, αν δεν μετανοήσουμε ως τοπική εκκλησία, υπάρχει φόβος να χαθούμε. Και να ψάχνουμε την Ορθοδοξία στην Αμερική, στην Αφρική και δεν ξέρω πού άλλο. Η μετάνοια όμως είναι ο μόνος δρόμος, ο μονόδρομος που θα μας σώσει. Αυτά ήθελα να σας πω, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δώσαμε αφορμές. Ναι.
1: Ισχύει ότι ο διάβολος μάχεται περισσότερο, ας πούμε, από την Ορθοδοξία, το μοναχικό τάγμα, γιατί, ας πούμε, θα το πάρει τη θέση, είναι το αγγελικό τάγμα, εξού και οι κινήσεις του αδαμάντιου χωράει και των λοιπών, ας πούμε, όταν ανελάβαν.
0: Ναι, κατεξοχήν μάχεται τους μοναχούς, γιατί οι μοναχοί του κάνουν την πιο μεγάλη ζημιά. Οι μοναχοί, τι είναι οι μοναχοί? Είναι οι αυθεντικοί χριστιανοί, αυτοί που ζουν στην πληρότητά του, όταν είναι σωστοί μοναχοί βέβαια, έτσι το Ευαγγέλιο. Και αυτό ο διάβολος το τρέμει. Γιατί αφενός μεν του χαλάνε όλες τις παγίδες, με τις προσευχές που κάνουν, και αφετέρου είναι ένα φως για τους άλλους, για τους υπόλοιπους. Είναι ένα σημείο αναφοράς, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, φως μοναχών άγγελοι, φως αγγέλων Θεός, φως λαϊκών μοναχοί. Πας σε ένα γέροντα και παίρνεις φως. Τι θα πει παίρνεις φως? Βλέπεις την αυθεντική χριστιανική ζωή, πώς πρέπει να είσαι κι εσύ. Πώς να εγκρατεύεσαι, να προσεύχεσαι, να πολεμάς τις επιθυμίες σου, να μην ζεις με το σύνθημα του σατανά, που είναι «κάνε ό,τι θέλεις». Αυτό είναι το σύνθημα των σατανιστών, ε? «Κάνε ό,τι θέλεις». Αυτός είναι ο νόμος. Και μου λέγανε ότι στην αγορά έχουν διοχετευτεί τώρα μπλούζες, λέει, που γράφουν αυτό το σύνθημα. Πάρα πολλές, λέει, μπλούζες στη Θεσσαλονίκη. Ε? «Κάνε ό,τι θέλεις». Αυτό είναι καθαρά το σατανιστικό δόγμα. Πλέον ο διάβολος απροκάλυπτα διαφημίζει τον εαυτό του. Και δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Λοιπόν, ο μοναχός θα σου πει, δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό είναι να κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός, όχι ό,τι θέλεις. Γιατί αν αφαιθείς στις επιθυμίες σου, όπως λέει και ο Μέγας Φρόιντ, δεν πρέπει, λέει, να αντιστέκεσαι στις επιθυμίες σου. Γιατί αν αντιστέκεσαι στις επιθυμίες σου, θα γίνεις νευρωτικός. Θα πάθεις νεύρωση. Γι' αυτό πάνε τα παιδάκια στους ψυχολόγους και τους λένε οι ψυχολόγοι, ναι παιδί μου, να πας να κάνεις σχέσεις, να αφαιθείς στα σεξουαλικά ελεύθερα, για να μην δημιουργείται μέσα σου αντίδραση. Βέβαια. Γιατί ακριβώς ο Φρόιντ και όλοι αυτοί είναι οπαδοί της καμπάλα. Σατανιστές ήταν, σε τελική ανάλυση. Και η έρευνα η σύγχρονη το αποδεικνύει. Χρησιμοποιούσαν αποκρυφιστικές μεθόδους. Δηλαδή επικοινωνούσαν με τον διάβολο καθαρά. Και ο Φρόντ και ο Γιούγκο μαθητής του. Και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ένας χριστιανός αυτά πρέπει να τα ξέρει, να μην κοιμάται, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος με τα ταλούχια. Επομένως, θα πας στον μοναχό και θα σου πει, όχι παιδί μου, δεν θα ζήσεις όπως εσύ θέλεις, κατά τις επιθυμίες σου, αλλά θα προσπαθείς σε κάθε στιγμή να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μόλις το πει αυτό και το εγκολποθεί ο άνθρωπος, ο διάβολος διαλύεται μετά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί πώς μας πειράζει ο διάβολος? Μέσω των επιθυμιών που μας βάζει. Τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφόθεος? Μη λέτε, λέει, ότι σας πειράζει ο Θεός, σας βάζει ο Θεός πειρασμούς. Ο καθένας πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες. Βλέπετε, έκαστος πειράζεται της ιδίας επιθυμίας, η οποία υποβάλλεται από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να μας αναγκάσει, αλλά μας το ψιθυρίζει. Τώρα, αφού το αισθάνεσαι, αυτό είναι, βγαίνει από μέσα σου, άρα είναι δικό σου. Ενώ δεν είναι δικό μας, προσέξτε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη του διαβόλου. Αυτό που λέει και ο Φρόιντ, είναι δικές σου επιθυμίες, δεν είναι δικές μας, είναι του διαβόλου οι υποβολές. Καταλάβατε? Ο Φρόιντ τι έκανε? Είπε το μέγιστο ψέμα που λέει ο διάβολος, ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ρωτήστε έναν ψυχολόγο αν πιστεύει ότι υπάρχει διάβολος. Θα σου πούνε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τι υπάρχει, τι είπε ο Φρόιντ ο μέγας ότι υπάρχει? Υπάρχει, λέει, το ασυνείδητο. Αντικατέστησε το διάβολο με το ασυνείδητο. Το ήξερε πολύ καλά. Σκόπιμα το έκανε. Γιατί ήθελε να χτυπήσει, όπως έλεγε, τη μεσαιωνική θρησκεία. Η μεσαιωνική θρησκεία είναι Ορθοδοξία. Δεν την έλεγε Ορθοδοξία. Και σου λέει, αυτό το ασυνείδητο τι είναι? Είναι οι επιθυμίες οι δικές σου. Δεν πρέπει αυτές να τις καταπιέζεις, να τις αποθείς. Είναι δικές σου. Άλλο ψέμα. Δεν είναι δικές μας. Είναι υποβολές του διαβόλου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει αυτά, πολύ εύκολα παραπλανάται. Γιατί σήμερα βλέπεις ψυχολογία, σου λέει επιστήμη. Ποιος σου πω την επιστήμη, η ψυχολογία? Εντάξει, να μελετάς τη συμπεριφορά, αυτό είναι επιστήμη. Αν πούμε ότι ένας κλάδος της ψυχολογίας είναι αυτό. Αλλά η ψυχανάλυση είναι επιστήμη, κάθε άλλο. Η ψυχανάλυση βασίζεται στην καμπάλα, δηλαδή στην εβραϊκή μαγεία. Και οι σύγχρονες θεραπείες το αποδεικνύουν αυτό. Ότι τις διδασκαλίες της καμπάλα τις εφάρμοσε ο Φρόιντ στη θεωρία του περί της ψυχαναλύσεως. Και έχουν καταστραφεί χιλιάδες άνθρωποι με αυτή τη θεωρία. Και χιλιάδες νέοι έχουν χάσει την αγνότητά τους και την καθαρότητά τους. Γιατί αυτό σου λέει, είναι δικές σου επιθυμίες, μην τις καταπιέζεις. Αφήσου αυτές και όπως θέλεις, όπως σου έρχεται, έτσι να ζεις. Γιατί αλλιώς θα γίνεις νευρωτικός. Βλέπετε, η πλήρης αντιστροφή, να η διαβολή του διαβόλου. Η αντιστροφή της αλήθειας, το σκοτάδι φως και το φως σκοτάδι. Επομένως, βέβαια, πολεμάει τους μοναχούς, γιατί ουσιαστικά η μοναχή, τι είναι η μοναχή, είναι η συνέχεια των Αποστόλων. Ξέρετε, το πρώτο όνομα της μοναχικής ζωής δεν ήταν μοναχική ζωή, ήταν αποστολική ζωή. Γιατί οι Απόστολοι πώς ζούσαν? Μαζί με τον Κύριο, με μια πολύ μεγάλη άσκηση, προκύπτει αυτό από το Ευαγγέλιο μέσα. Όταν λέει και ότι ο Χριστός είχε, ας πούμε, κρίθινους άρτους, ψωμί από κριθάρι, δηλαδή ό,τι πιο ευτελές. Πολλές φορές δεν είχα που να μείνω, δεν είχε σπίτι ο Χριστός. Αυτό είναι πολύ μεγάλη άσκηση. Χρήματα δεν είχε χρήματα, είχε κανένα να το πληρώνει κάθε μήνα, ας πούμε, τίποτα δεν είχε. Ζούσε με ελεημοσύνες. Δεν είχε ρούχα, είχε μόνο ένα χιτόνο που του είχε ράψει η Παναγία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλη άσκηση. Αυτό ο τρόπο ζωής και όχι μόνο η άσκηση, η υπακοή, ήταν η ζωή των Αποστόλων. Υπακοή, έτσι, και ασκητική ζωή μαζί με τον Χριστό. Πολλές φορές λέει στο Ευαγγέλιο δεν προλάβαιναν να φάνε οι Απόστολοι. Το λέει σαφώς. Από τον κόσμο, από τη διακονία που είχαν στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή η ζωή ουσιαστικά τι ήταν? Ήταν μια μοναχική ζωή όπου αυτή ήταν υποτακτική και ο γέροντάς του ήταν ο Χριστός. Το πρώτο δηλαδή μοναστήρι, το πρώτο κοινόβιο ήταν ο Χριστός με τους Αποστόλους. Και έτσι ζούσαν μετά, κατά μίμηση του Χριστού και των Αποστόλων, όλοι οι πρώτοι χριστιανοί. Αν διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι έτσι ζούσαν όλοι. Είχαν ως κέντρο τους Αποστόλους και όλη τους η ζωή ήταν γύρω από αυτό. Από τη διδασκαλία, από τη λατρεία. Καθημερινά λέει ήσαν εν τη προσευχή, εν τη ακροάση του λόγου, δηλαδή το κήρυγμα, και εν τη κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου ήταν θεία λειτουργία. Αυτό που κάνουμε στο μοναστήριο σήμερα, έτσι, καθημερινά. Θεία λειτουργία, προσευχή, κήρυγμα και υπηρεσία, διακονήματα. Έτσι ζούσαν τότε όλοι οι χριστιανοί. Και αυτή είναι η φυσιολογική, η αυθεντική χριστιανική ζωή. Και αυτό κράτησε περίπου 2 αιώνες, τους 2 πρώτους αιώνες, τα πρώτα 200 χρόνια, όλοι οι χριστιανοί ζούσαν έτσι. Μάλιστα, είχαν και ακτιμοσύνη, όπως έχει και ο μοναχός σήμερα, έτσι. Δηλαδή, δεν είχαν δικές τους περιουσίες. Όποιος γινόταν χριστιανός, πουλούσε την περιουσία του και ό,τι έπαιρνε το πήγαινε στα πόδια των Αποστόλων. Και οι Απόστολοι μετά τα μοιράζανε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Γι' αυτό και λέει δεν υπήρχε κανένας στοχός στην Ορθόδοξη κοινότητα. Είναι το σύστημα, ας το πούμε εντός εγώ, το κομμουνιστικό, αλλά που το κάνανε οι άνθρωποι εκούσια, όχι αναγκαστικά, δεν τους το επέβαλε κανένας, επειδή πιστεύαν στον Χριστό. Μετά τους 2 πρώτους αιώνες και αφού σταμάτησαν οι διωγμοί, το 313 σταμάτησαν οι διωγμοί, έτσι, με το διάδρομο των Μεδιολάνων, αρχίζει να εκοσμικεύεται η ορθόδοξη χριστιανική ζωή. Οι χριστιανοί πλέον γινόντουσαν χριστιανοί, εφόσον ήταν αποδεκτοί από το κράτος, για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, για να έχουν μια εξασφάλιση. Οπότε άρχισε να μπαίνει το κοσμικό πνεύμα. Δεν είχαν αυτή την πρώτη ζέση, το πρώτο ζήλο, που ήξεραν ότι αν θα γινόταν χριστιανοί, πεζόταν το κεφάλι τους. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ξεκινούσε ένας διωγμός και να έπαβαν να ζούνε. Ή και χωρίς επίσημο διωγμό. Πολλές φορές το πλήθος των ειδωλολατρών για κάποια αφορμή εξεγυρώταν και τους έπιανε και τους έσφαζε τους χριστιανούς. Χωρίς νόμο, χωρίς διάταγμα, χωρίς τίποτε. Έχουμε πολλούς τέτοιους μάρτυρες. Ενώ δεν υπήρχε επίσημος διωγμός από τον αυτοκράτορα. Γιατί θεωρούσαν τους χριστιανούς ως αιτίους όλων των κακών. Ο διάβολος συκοφαντούσε και τον Θεό αλλά και τους χριστιανούς στους ειδωλολάτρες. Α, έπιασε φωτιά στη Ρώμη. Οι χριστιανοί φταίνε. Πάνω τους. Χάσαμε τον πόλεμο. Οι χριστιανοί φταίνε. Καταλάβατε. Όταν όμως έπαψαν οι διωγμοί και κατ' εξοχήν όταν έγινε επίσημη η θρησκεία του κράτους, αυτό δεν έγινε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Με τον Μέγα Κωνσταντίνο έπαψαν οι διωγμοί. Επίσημη θρησκεία έγινε με τον Μέγα Θεοδόσιο. Ακόμα περισσότερο εκκοσμικεύτηκε μετά η ζωή των χριστιανών. Οπότε αυτοί που ζούσαν αυθεντικά και θέλαν να ζήσουν αυθεντικά, δυσκολευόντουσαν μέσα στις ενορίες που υπήρχαν τότε στις πόλεις. Γιατί όπως και σήμερα βλέπετε τι γίνεται σε ενορίες. Δεν μπορείς που να βάζεις τα μάτια σου, δεν ξέρεις πολλές φορές, έτσι. Γιατί δεν προσέχουν. Αυτοί που έρχονται μέσα στην εκκλησία, αφήστε αυτούς που είναι απ' έξω. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη εκκοσμίκευση και σήμερα. Και όχι μόνο, και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και λέει, ξέρετε, εμείς χωρίζουμε. Δεν αλλάζετε. Κάντε όπως νομίζετε, εμείς πάμε στην έρημο. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα μοναστήρια. Άντε, γεια. Και πήγε ο Άγιος Παχώμιος, ο Άγιος Αντώνιος, έτσι, οι πρώτοι αναχωρητές, τα πρώτα κοινόβια στην Αίγυπτο. Τα πρώτα κοινόβια έγινε στην Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο μετά πέρασε ο μοναχισμός και στην Κρήτη, έτσι, και στη Μικρά Ασία, ανέβηκε προς τα πάνω, Παλαιστίνη, στη σημερινή, στη Μικρά Ασία και στο Άγιον Όρος. Έτσι δημιουργήθηκε ο μοναχισμός, ως αντίδραση στην εκκοσμίκευση. Και γι' αυτό λέμε ότι οι μοναχοί ήταν οι συνεχιστές της ζωής των Αποστόλων. Και η πρώτη ονομασία των μοναχικών, της μοναχικής ζωής ήταν Αποστολική ζωή. Αυτό τα λέει ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Διαβάστε την πατερική θεολογία, θα τα βρείτε. Είναι η συνέχεια δηλαδή της ζωής που μας έδειξε ο Χριστός. Γι' αυτό ο διάβολος μισεί τα μοναστήρια Και όταν, ας πούμε, υποτίθεται ελευθερωθήκαμε, γιατί είπαμε δεν ελευθερωθήκαμε, απλώς αλλάξαμε αφεντικά. Από τους Τούρκους περάσαμε στους σιωνιστές, στους μπάνξτερς. Το Ρότσιλ δηλαδή και τα τσιράκια του. Λοιπόν, το πρώτο που κάνανε τα καλά παιδιά, έτσι, ο Όθωνας και οι δικοί μας οι διαφωτιστές, ο Κοραής που είπες και λοιπά, ήταν να κλείσουν τα μοναστήρια. Με νόμους παρακαλώ, έτσι. Σφάζουνε με τον Ιστέρι. Οι Φράγκοι δεν σφάζουνε όπως οι Τούρκοι με το Ιαταγάνι, αλλά σφάζουνε και αυτοί. Κλείσανε λοιπόν περίπου 400 μοναστήρια από τα 600 με τρεις νόμους που βγάλανε, που βγάλαμε, υποτίθεται εμείς που είχαμε ελευθερωθεί, αλλά δεν είχαμε ελευθερωθεί. Και ξέραν πολύ καλά τι έκαναν, γιατί τα μοναστήρια ήταν αυτά που κρατούσαν τα πάντα. Και αν η Ελλάδα εξεσηκώθηκε για την ελευθερία, έτσι από εκεί ξεκίνησε, από την πίστη. Και οι ήρωές μας αυτό λέγανε. Και ο Κολοκοτρώνης όταν μίλησε στα παιδιά του γυμνασίου στην Πνίκα, αυτό τους είπε, παιδιά, πρώτα ξεσηκωθήκαμε για την πίστη και μετά για την πατρίδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και τα μοναστήρια ήταν οι πνεύμανες, ήταν οι τροφοδότες. Και μέχρι σήμερα αυτοί είναι που κρατάνε την Ορθοδοξία. Έτσι, οι μοναχοί και οι μοναχές που ζουν σωστή αυθεντική πνευματική ζωή. Και αυτό είναι που μισεί ο διάβολος. Και έχει προχωρήσει πολύ έτσι σε αυτόν τον πόλεμο. Ξέρετε, παλιά, να σας πω και κάτι άλλο, οι επίσκοποι βγαίνουν από τα μοναστήρια. Γιατί ο επίσκοπος, τι είναι ο επίσκοπος? Ο επίσκοπος είναι αυτός που είναι πάνω στη σκοπιά, γι' αυτό και λέγεται και επίσκοπος, και επισκοπεί την Μητρόπολη του, έτσι. Την περιοχή που το έχει δώσει ο Θεός. Τι επισκοπεί από την Μητρόπολη του, τους πάντες? Τους πάντες βέβαια, αλλά κατ' εξοχήν τους ιερείς. Ο επίσκοπος έτσι πρέπει να παρακολουθεί τους ιερείς. Είναι, να το πούμε με ένα ανάλογο, σαν τον διευθυντή μιας κλινικής που προσέχει τους γιατρούς της κλινικής και τους ελέγχει αν κάνουν σωστές διαγνώσεις, σωστές θεραπείες. Εάν λοιπόν ο αρχίατρος δεν είναι ο ίδιος θεραπευμένος και δεν γνωρίζει πώς να θεραπεύσει, φανταστείτε τώρα το σκοτάδι που έχουν τα γιατρουδάκια από κάτω. Και τις θεραπείες που δεν υπάρχουν πλέον, που προσφέρουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο λαό. Κατάφεραν λοιπόν όλοι αυτοί οι εχθροί της Εκκλησίας να το αλλάξουν αυτό. Γιατί όταν ο επίσκοπος έβγαινε από το μοναστήρι, στο μοναστήρι τι είχε γίνει? Αν ζούσε σωστά με υπακοή, με όλη αυτή τη ζωή του μοναχισμού, θεραπευόταν. Μάθαινε δηλαδή στο πετσί του πώς να θεραπεύει και τους άλλους. Γιατί το είχε κάνει πρώτα ο ίδιος. Με τη χάρη του Θεού πάντα. Και ήταν πλέον άριστος γνώστης της θεραπευτικής της Ορθοδοξίας. Γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι απλώς μια θεωρία. Ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία. Δηλαδή είναι η συνταγή για να φτάσει ο άνθρωπος στην τελειότητα. Για να φτάσει στη θέωση. Για να αποβάλει τα πάθη του, δηλαδή τις αρρώστιες του. Μα πώς θα τις αποβάλει άμα δεν έχει κάποιον γιατρό? Να του πει πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Μα άμα και ο γιατρός είναι άρρωστος και δεν ξέρει πώς να θεραπεύσει, τυφλός, τυφλό εάν οδηγεί, τι λέει ο Χριστός? Και οι δυο στο βόθινο, έτσι, στο βόθρο. Θα πέσουν μέσα. Αφού είναι και ένας τυφλός και άλλος τυφλός, θα πέσουν μέσα. Θα πνιγούν και οι δυο. Έτσι, αυτό το τραγικό ζούμε σήμερα. Και ακούσα από επισκόπους και από πατριάρχες πράγματα που σου σηκώνει τη τρίχα. Πρόσφατα ένας επίσκοπος είπε το εξής εξωφρενικό. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει, οι άνθρωποι το γράψανε, λέει. Και άμα σήμερα ο λαός πει κάτι αντίθετο με το Ευαγγέλιο, εγώ, λέει, θα πάω με το λαό και όχι με το Ευαγγέλιο. Ακούτε? Και να το λέει αυτό ο επίσκοπος. Δηλαδή πλήρης διαστροφή, πλήρης άγνοια. Από με το πιο ελαφρό χαρακτηρισμό. Αλλά δεν πιστεύω να είναι μόνο άγνοια. Είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Είναι σκόπιμα όλα αυτά που λέγονται. Δηλαδή και ο επίσκοπος κάνει, πώς το λέτε εκεί στο marketing. Έτσι δεν είναι, στα εμπορικά. Κάνουμε μία έρευνα στο λαό. Τι τραβάει σήμερα το λαό, τι θέλει ο λαός σήμερα. Να βγαίνει και ο επίσκοπος να λέει, παιδιά, αυτό θα σας πω κι εγώ, που λέτε κι εσείς. Και είναι επίσκοπος αυτός, είναι γιατρός. Σαν να λέμε, ας πούμε, πάει ένας γιατρός στο νοσοκομείο στους αρρώστους και λέει, παιδιά, τι θέλετε σήμερα, αυτό και αυτό, εντάξει, θα σας το δώσουμε. Κάνει θεραπεία αυτός, όχι. Γιατί για να θεραπευτεί θα πρέπει να δώσει τα σωστά φάρμακα, όχι τι θέλει ο άρρωστος. Ποιος άρρωστος θέλει να του πέσουν τα μαλλιά, ας πούμε. Αλλά αν δεν κάνει ακτινοβολίες, πώς θα θεραπευτεί ο καρκίνος, θα σου πέσουν τα μαλλιά, θα έχεις παρενέργειες. Αν πας σε κάποιο γιατρό που θα πει, εντάξει, δεν έχεις τίποτα, πάρε ασπιρίν και φύγε. Και ας έχεις καρκίνο, ε. Είναι καλός γιατρός. Είναι καλός για τα θελήματά σου. Αλλά δεν είναι θεραπευτής, έτσι, είναι απατεώνας. Το ίδιο και ένας επίσκοπος που λέει τέτοια πράγματα, έτσι, εξαπατά το λαό. Και αυτό προέκυψε ακριβώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς πρώτα ήδη δεν βιώνουν τη χριστιανική ζωή. Δεν ζουν σωστά. Ε? Δεν ζουν ως θεραπευμένοι. Και γιατί δεν ζουν, γιατί δεν τους δόθηκε ίσως και η ευκαιρία ή δεν το επιδίωξαν και οι ίδιοι να ζήσουν την αυθεντική χριστιανική ζωή. Αν ζούσαμε αυθεντικά το Χριστό, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε τη χαρά, την ειρήνη, τη σοφία σε έναν βαθμό που δίνει ο Θεός σε όλους, τη διάκριση. Και μετά θα γινόμαστε φως και για τους άλλους. Κατ' εξοχήν ο επίσκοπος, σύμφωνα με τις πατερικές προδιαγραφές, θα πρέπει να έχει φτάσει στο τρίτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Αν θέλετε, ανοίξτε την πόρτα. Που λέγεται θέωση, έτσι. Δηλαδή, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε τρία στάδια πνευματικής ζωής. Το πρώτο στάδιο είναι η κάθαρση, που γίνεται δια της μετανοίας. Ο άνθρωπος δηλαδή πιστεύει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πιστεύει στο Θεό. Αν πιστεύει στο Θεό, πιστεύει και σε αυτά που λέει ο Θεός. Έτσι, αυτό εννοεί. Αυτό σημαίνει πιστεύω στο Θεό. Εμπιστεύομαι δηλαδή τα λόγια του Θεού. Α, αφού εμπιστεύεσαι τα λόγια του Θεού, άρα εμπιστεύεσαι και αυτό που είπε ο Θεός, ότι υπάρχει κόλαση. Ε? Υπάρχει κόλαση. Αφού το είπε ο Χριστός, ότι υπάρχει κόλαση. Το πιστεύει, το πιστεύει. Άμα το πιστέψεις αυτό, μετά θα πεις για στάσου, εγώ δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Τι θα κάνω για να μην πάω στην κόλαση? Α, τι λέει ο Χριστός, που τον πιστεύω, να τηρώ τις εντολές. Οπότε λες, για να ψάξω να δω τις εντολές. Ποιες είναι οι εντολές, γιατί δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Βλέπετε, το κίνητρο. Πώς γίνεται η κάθαρση, για να καθαρίσεις από τα πάθη. Ψάχνεις λοιπόν και λες, να λέει εδώ, ας πούμε, ου πορνεύσεις, ου μοιχεύσεις. Το σώμα ούτε η πορνεία. Το σώμα δεν είναι για την πορνεία, είναι για το Θεό. Το Κυρίο. Ε? Και λες, όπως το πρέπει να σταματήσω να πορνεύω. Είτε με το σώμα, είτε με τα μάτια, είτε με τη σκέψη, με τη φαντασία, με όλα. Στοπ. Βλέπετε, και έτσι κόβεις το πρώτο πάθος. Γιατί λες, εγώ δεν θα πάω στην κόλαση. Αφού λέει ο Χριστός έτσι, έτσι, τελείωσε. Λοιπόν, μετά τι άλλο λέει. Λέει, ας πούμε, να μην είσαι πλεονέκτης, να μην είσαι φιλάργυρος. Α, οπότε τι σημαίνει αυτό, πρέπει να αρχίσω να πολεμάω την αγάπη που έχω για τα λεφτά. Να μην θέλω να γίνω πλούσιος. Να αρχίσω να κάνω το αντίθετο, δηλαδή τι, να κάνω λιμοσύνες. Ω, κόβεις και το άλλο πάθος, τη φιλαργυρία, έτσι. Κόβεις τη φιλιδονία, κόβεις τη φιλαργυρία. Μετά τι άλλο λέει ο Χριστός, λέει να μην ζητάς τα μπράβο των ανθρώπων. Τον έπαινο των ανθρώπων, να μην είσαι κενόδοξος. Να μην ζητάς να σε αγαπάνε οι άλλοι. Λοιπόν, αρχίζεις μετά και πολεμάς και την καινοδοξία. Και έτσι σιγά σιγά, τηρώντας τις εντολές, κόβεις τα πάθη σου. Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορείς. Ενώ θέλεις, δεν μπορείς, δυσκολεύεσαι. Και λες, κάτι μου λείπει. Τι μου λείπει? Δεν φτάνω. Ναι, δεν φτάνεις. Γιατί δεν φτάνεις? Το λέει ο Χριστός. Χωρίς εμού, λέει, ουδήναστε πίνω δεν. Α, άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Από ποιον? Τον ίδιο, τον Χριστό. Πώς την παίρνω τη βοήθεια τώρα? Θα σου πει ο Χριστός. Θα έρθεις σε μένα. Τι σημαίνει θα έρθεις σε μένα? Θα έρθεις να πάρεις από μένα τη χάρη μου. Και πώς θα την πάρω τη χάρη σου, Κύριε? Με την εξομολόγηση. με τη Θεία Κοινωνία, με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Α, λες, α, πρέπει να κάνω και αυτά επομένως. Και αρχίζεις κάνεις και αυτά. Οπότε, παίρνεις τη χάρη από το Θεό, αντιστέκεσαι μετά στις επιθυμίες σου και σιγά σιγά κόβει τα πάθη. Αυτό όλο λέγεται κάθαρση. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της πνευματικής ζωής. Και αρχίζει ο άνθρωπος πλέον να ελευθερώνεται από αυτά τα δεσμά που του έχει βάλει ο διάβολος. Έτσι, γιατί τα πάθη είναι δεσμά, είναι αλυσίδες που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Ναι, με θες να φτάσεις στο Θεό, αλλά μετά έρχεται ας πούμε, το πάθος και σου λέει ναι τώρα, αλλά θα με δούνε τώρα που θα πάω στην εκκλησία και θα με κοροϊδέψουνε. Και θα πούνε, κοίταξε, του κατηχητικού είναι και αυτός, θεούσος είναι και αυτός. Και δεν το αντέχω αυτό. Γιατί δεν το αντέχεις? Γιατί έχεις την καινοδοξία. Σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος. Να λοιπόν, βλέπεις, πρέπει να πολεμήσεις αυτό το πάθος. Αν δεν το πολεμήσεις, δεν μπορείς να πας στον Χριστό. Βλέπετε πώς τα πάθη μας δένουν. Και νομίζεις όταν λέει ότι είσαι ελεύθερος, γιατί έτσι σου λέει ο διάβολος, έλα σε μένα και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και δεν κάνεις ό,τι θέλεις, κάνεις ό,τι θέλει εκείνος. Σε δένει. Και με την καινοδοξία και με τη φιλιδονία και με όλα τα πάθη. Και σου τρώει την ψυχή και την ελευθερία. Αν καταφέρει λοιπόν τώρα ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη, προσέξτε τώρα για να το συνδέσουμε με την ιεροσύνη, και τα φέρει θα λέγαμε σε ένα καλό σημείο, τα φέρει λίγο σε λογαριασμό, μπορεί λίγο να παλεύει με μερικά ακόμα έτσι λιγάκι, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει διάκος. Να πάει δηλαδή στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Όχι παπάς, διάκος. Να αρχίσει δηλαδή να υπηρετεί μέσα στην εκκλησία και να βοηθάει τον ιερέα, τον πρεσβύτερο. Αφού καθαριστεί από όλα του τα πάθη και αρχίσει να δέχεται το φωτισμό του Θεού, πάει στο δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός, οπότε αρχίζει να διακρίνει μετά καθαρότερα τα πράγματα, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Μπορεί επομένως να βοηθήσει και άλλους να βγουν σε αυτό το φως που βγήκε αυτός. Τότε μπαίνει στο δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός και αυτό το στάδιο κατ' εξοχήν το καταλαβαίνεις ότι μπήκες από τότε αρχίζει μέσα σου να λειτουργεί η νοερά προσευχή. Η αδιάλειπτη προσευχή. Τότε μπορείς να γίνεις πρεσβύτερος. Όταν φτάσεις στο δεύτερο στάδιο. Έχεις μέσα σου την προσευχή να δουλεύει. Έτσι, έχεις υποτάξει τα πάθη σου. Δεν είσαι δούλος των παθών. Τότε μπορείς να αναλάβεις δηλαδή ποιμαντική ευθύνη. Να ποιμάνεις. Γιατί ο πρεσβύτερος αυτό είναι. Είναι ποιμένας. Είναι τσοπάνος. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει το πρόβατο, το λαϊκό και να του πει έτσι θα κάνεις. Για να φας σωστά και να βγεις στο φως και όχι να φας δηλητηριασμένα πράγματα και να πεθάνεις. Και αφού προχωρήσει στο φωτισμό και λοιπά όσο μπορεί περισσότερο μετά αν θέλει και ο Θεός μπορεί να τον οδηγήσει και στη θέωση. Και θέωση τι είναι πλέον? Είναι να έχεις εμπειρία του Θεού. Μια άμεση θα λέγαμε εμπειρία του Θεού. Μια όραση του Θεού. Έτσι είναι το ψηλότερο σκαλοπάτι. Αυτός μπορεί να γίνει επίσκοπος. Αυτός που έχει φτάσει στη θέωση. Μην μου πείτε τώρα πόσοι από τους επισκόπους μας έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ας μην το πούμε καλύτερα. Αλλά αυτό λέει η Εκκλησία. Αυτός πρέπει να γίνεται επίσκοπος. Πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Αν ζήσεις τον αυθεντικό χριστιανισμό. Δεδομένου που υπάρχει τόσο τεράστια εκοσμίκευση σήμερα στην Ορθοδοξία και στις ενορίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ μέσα στο μοναστήριο είναι πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει ορίσει από τα αρχαία χρόνια τους επισκόπους να τους παίρνουν από τα μοναστήρια. Γιατί κατ' εξουγήν εκεί υπήρχαν άνθρωποι θεωμένοι. Καταλάβατε. Αλλά σήμερα δυστυχώς το άλλαξε και αυτό, το κατάφερε ο διάβολος και δεν τους παίρνουν από το μοναστήριο, τους παίρνουν από τις θεολογικές σχολές, τις οικουμενιστικές και καμπαλιστικές και ας λέγονται ορθόδοξες σχολές. Υπάρχει καθηγητής στην Αθήνα, παρακαλώ, στη Λογική Σχολή που διδάσκει καμπάλα. Και λέει ότι και ο Απόστολος Παύλος ήταν καμπαλιστής στη Λογική Σχολή. Και πάρα πολλοί και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη είναι οικουμενιστές. Που είναι δηλαδή κατεξοχήν αίρεση, η πανέρεση. Αυτοί τι φοιτητές θα βγάλουν, τι θεολόγους θα βγάλουν και τι επισκόπους θα βγάλουν. Από αυτούς θα πάρουμε δυστυχώς τους επισκόπους μας. Παίρνουμε τους επισκόπους μας σήμερα. Γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν φτάσει στη θέωση, ούτε στο φωτισμό, ούτε καν στην κάθαρση. Δυστυχώς. Και είναι επίσκοποι. Πώς αυτοί θα επισκοπήσουν τους ιερείς τους και το ποιμνιό τους, αν οι ίδιοι δεν έχουν θεραπευτεί. Λυπάμαι που τα λέω έτσι, γιατί αφορούν κατεξοχήν σε εμάς, τους ιερείς, αλλά και σε εσάς, σε όλους. Γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Και αν αγαπάμε και νομίζω ότι αγαπάμε την Εκκλησία μας, πρέπει να φροντίσουμε να ζήσουμε αυθεντικά την πίστη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο καθένας στο σπίτι του, στον εαυτό του τουλάχιστον, μπορεί να το κάνει. Και αν ζήσουμε εμείς αυθεντικά, υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι ελπίδα, υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν στα Σόδωμα και τα Γόμορα υπήρχαν, λέει, 10 καλοί άνθρωποι, δεν θα καταστρεφόντουσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν υπήρχαν ούτε 10. Οπότε γι' αυτό πολεμιέται ο μοναχισμός από τα αντίχριστα συστήματα και το Άγιον Όρος, έτσι, και γενικότερα ο Ορθόδοξος μοναχισμός. Γιατί φτιάχνει ανθρώπους θεραπευμένους. Και η νέα τάξη πραγμάτων, έτσι, η νέα εποχή, το New Age και το New World Order, δεν θέλουν ανθρώπους θεραπευμένους, θέλουν ανθρώπους μαζοποιημένους. Θέλουν ανθρώπους πιόνια, έτσι, να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ανθρώπους που να είναι παραδομένοι στα πάθη τους και τελικά στον ίδιο τον νεοσφόρο, στον ίδιο τον σατανά. Ο τελευταίος κλάδος της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης είναι η λεγόμενη υπερπροσωπική ψυχολογία. Ακούγεται πολύ έτσι ωραία, έτσι. Ήταν η εξέλιξη της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, που και αυτό ακούγεται ωραία, που την έχει φτιάξει ένας ονόματι Μάσλοου. Λοιπόν, αυτή η ψυχολογία, ξέρετε τι λέει, αυτή η θεωρία, για να θεραπευτείς ψυχολογικά, έτσι, θα πρέπει από καιρού εις καιρών, έτσι, ή και μόνιμα, να αφαιθείς, να καταληφθείς από ένα πνεύμα. Δηλαδή να δαιμονιστείς. Καταλάβατε. Να χρησιμοποιήσεις τεχνικές τέτοιες, διαλογισμό, ύπνωση, γιόγκα, όλα αυτά, έτσι, που είναι προσευχές στον διάβολο, ώστε να δαιμονιστείς. Μιλάμε για επιστήμη? Όχι. Για μαγεία. Για αποκρυφισμό. Γι' αυτό σας είπα. Τόσο πολύ έχει καταφέρει ο διάβολος να μας εξαπατήσει, ώστε να μας πείσει ότι για να σωθούμε πρέπει να αφαιθούμε σε αυτόν. Να μπει μέσα μας. Εμείς λέμε, μην τυχόν και μπει κανένας διάβολος μέσα μου και δαιμονιστώ. Φυλάει ο Θεός, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτοί σου λένε, όχι, να το κάνεις, να αφαιθείς. Να επιτρέψεις τα πνεύματα να μπουν μέσα σου. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Και αυτό θεωρείται πολύ σπουδαίος και πολύ ωραίος κλάδος. Γιατί μιλάει για πνεύματα. Δηλαδή έχει σχέση με τη θρησκεία. Καταλάβατε. Τώρα τι πνεύματα είναι αυτά, δεν το εξετάζουμε. Βλέπετε το βαθμό της δαιμονικής εξαπάτησης και πού θέλει να πάει ο διάβολος τον άνθρωπο. Τελικά θέλει να τον οδηγήσει στο δαιμονισμό. Ενώ εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο. Στη θέωση λέμε, να ενωθείς με το πνεύμα του Άγιο. Ο διάβολος λέει, όχι, να ενωθείς με μένα. Αυτό θέλει. Και αυτό θα είναι ο τελικός σκοπός, ξέρετε, και του Αντιχρίστου. Του ψευδομεσία. Έτσι. Να οθήσει όλη την ανθρωπότητα στο να δαιμονιστεί.
2: Φλακείτε, χρονικά πότε άρχισε η Εκκλησία να παίρνει επισκόπους από τις σχολές και όχι από τα μοναστήρια?
0: Χρονικά πρέπει να το ψάξουμε, να κάνουμε έρευνα. Πάντως, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από τότε που έχουμε τις θεολογικές σχολές, και ίσως λίγο μετά, ως προϋπόθεση για να γίνει κάποιος επίσκοπος, είναι να έχει πτυχίο θεολογίας. Βασική προϋπόθεση. Αν δεν έχει πτυχίο θεολογίας, δεν μπορεί να γίνει επίσκοπος. Οι θεολογικές σχολές φτιάχτηκαν μετά την απελευθέρωση, την υποτιθέμενη απελευθέρωση. Πρώτα στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
3: Ήθελα λίγο να συμπληρώσω εκεί που είχατε πει ότι ο διάβολος δεν θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου και διαβάλλει πάνω σε αυτό. Επίσης διαβάλλει και στη μελέτη όταν διαβάζει την Αγία Γραφή. Δεν θέλει και να πιστέψεις πάνω σε αυτό. Ήθελα ένα ερώτημα, αν αυτό γίνεται. Και αυτό που είπατε ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος μέσα από ενέργεια, ο Χριστός όλα αυτά θα τα επιτρέψει να συμβούν αυτό το κακό έτσι που...
0: Κατ' εξοχήν ο διάβολος πολεμάει την πίστη, έτσι. Γι' αυτό και ο Κύριος πριν κάνει ένα θαύμα ρωτούσε, πιστεύεις? Έτσι είναι η βασική προϋπόθεση η πίστη. Έτσι. Από την πίστη ξεκινάνε όλα. Αν δεν πιστεύεις, μετά γιατί να αγωνιστείς? Αφού δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει πρόνοια, ότι υπάρχει παράδεισος και κόλαση, αιώνια ανταπόδοση, μετά δεν έχει αιώνια να κάνεις τίποτα άλλο. Γι' αυτό προσπαθεί ο διάβολος να αποκόψει τον άνθρωπο από την πίστη και δυστυχώς το καταφέρνει. Πώς το καταφέρνει? Μέσω των παθών. Βουλιάζει τον άνθρωπο στα πάθη, στην αμαρτία, οπότε μετά είναι θέμα χρόνου να χάσει και την πίστη του, αν είχε κάποια λίγη πίστη. Και αυτό κατ' εξοχήν θα γίνει στα χρόνια του Αντιχρίστου. Γι' αυτό θα έρθει ο Αντίχριστος. Απαντάω και στη δεύτερη ερώτηση. Θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει ο Αντίχριστος για τη δική μας την αποστασία, τη μεγάλη μας αμαρτία. Γιατί δεν αντιδρούμε. Δεν αντιστεκόμαστε. Ή αντιστεκόμαστε πολύ χαλαρά, έτσι, πολύ χλιαρά. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, επειδή λέει εσύ δεν διαμαρτύρεσαι, δεν αντιστέκεσαι, γι' αυτό διαδίδεται το κακό. Προχωράει το κακό. Πριν 40-50 χρόνια, αν μια γυναίκα ντυνόταν όπως ντύνεται σήμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να υπήρχε τέτοια γυναίκα, ήταν πόρνη ξεκάθαρα. Έτσι, τη θεωρούσαν όλοι πόρνη. Πώς αλλάξαμε ξαφνικά μέσα σε τόσο λίγα χρόνια και θεωρούμε σήμερα νορμάλ να κυκλοφορούν έτσι οι γυναίκες? Όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων. Σου λέει γιατί, τι κακό έχει, μια χαρά είναι. Πολύ σεμνή είναι. Τι άλλαξε? Είναι η δική μας η αδιαφορία. Όταν γίνεται το κακό και εσύ δεν διαμαρτύρεσαι, δεν αντιδράς, συνενείς. Συμφωνείς δηλαδή, καταλάβατε. Μα λες εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, εσύ δεν το βγάλεις, ναι. Ποιος θα το βγάλει? Οφείλεις να πεις κάτι, να διαμαρτυρηθείς. Δεν λέω να τον πάρεις τον άλλο να τον χτυπήσεις, να του κόψεις το κεφάλι, όχι. Αλλά να διαμαρτυρηθείς. Αλλιώς το κακό εδραιώνεται. Και πρώτα-πρώτα η αντίσταση γίνεται μέσα μας, έτσι, στον ίδιο τον εαυτό μας. Με την προσευχή, με τη μετάνοια, με την νηστεία. Δεν το για τίποτα ο σημερινός χριστιανός. Ενώ είναι νηστεία, ενώ είναι σαρακοστή, πάει και καταλύει. Ά, σου λέει θα το ξεμολυθώ μετά, δεν είναι και τίποτα. Ποιος σου είπε ότι δεν είναι τίποτα? Ναι, λέει, πάτερ, όλοι τρώγανε, λέει, τώρα, τι να κάνω εγώ, να μην τους σκανδαλίσω. Μα ακριβώς έτσι το σκανδάλισες, που έφαγες. Δεν αντιστάθηκε στο κακό, όλοι αμάρταναν. Λοιπόν, δεν πρέπει και ένας να πει, λάθος κάνετε. Συσχηματίζεσαι. Και μετά ελαφρά την καρδιά, εντάξει, θα το πω στον πάτερ, θα μου διαβάσει και την ευχή, μια χαρά, τίποτα. Ποιος σου είπε τίποτε? Σκανδάλισες όλους αυτούς που ήταν εκεί. Ενώ θα μπορούσες να τους σκανδαλίσεις με την καλή έννοια, δηλαδή να τους προκαλέσεις και να τους πεις, τι κάνετε, λάθος κάνετε, λάθος κάνουμε όλοι, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όπως το έκανε κάποιος σε ένα τέτοιο τραπέζι και με πολύ αξιοπρέπεια, έτσι, όταν άρχισαν κάποιες μουρμούρες εκεί, α, λέει, νηστεύει και λοιπά. Λέει, με συγχωρείτε, νηστεύω, ναι, γιατί πιο το παράδοξο. Και μόλις το άκουσε ένας άλλος, λέει, ναι, πολύ καλά κάνεις και εγώ θα νηστέψω, λέει. Κέρδισε έναν. Ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό? Να κερδίσει ακόμα έναν. Αυτό είναι. Έτσι σταματάμε το κακό. Αλλιώς συνενούμε, συνευδοκούμε. Και μετά λέμε, δεν φταίω εγώ, πώς δεν φταίω, φταίς. Όταν δεν είσαι συνεπής με την πίστη σου.

0: στον τελικό αντίχριστο. Γιατί πάντα υπάρχουν αντίχριστοι. Και αν είναι αντίχριστοι πολύ γεγονά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, έτσι, 2000 χρόνια πριν το λέει. Πάντα υπήρχαν αυτοί που πολεμούσαν τον Χριστό, οι αιρετικοί, έτσι, οι κοσμικευμένοι. Αλλά ο τελικός αντίχριστος έτσι θα έρθει και σας είπα τι θα είναι, λίγο πριν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, εξαιτίας της δικής μας της αποστασίας, της μεγάλης μας αμαρτίας, που ξεκινάει από την αδιαφορία. Πόσοι από τους γονείς σήμερα μιλάνε στα παιδιά τους για αγνότητα, πέστε μου. Πόσοι από τους γονείς και από τους παππούδες και τις γιαγιάδες λένε στα παιδιά ότι πρέπει να φυλάξεις παιδί μου την αγνότητά σου, τουλάχιστον μέχρι το γάμο. Πόσοι το λένε και πόσες. Το λέω καμιά φορά στους γονείς που εξομολογούνται. Είπες, λέω, στο παιδί σου, όχι, λέει, πάτερ, πες το εσύ. Θα το πω εγώ. Που το βλέπω το παιδί σου μια φορά στις 2-3 μήνες, εσύ που το έχεις 24 ώρες κάθε μέρα δεν το έχεις πει. Γιατί το φοβάσαι το παιδί σου. Θα σε πει καστερημένη, θα σε πει κολλημένη, θα σε πει θεούσα, να σε πει. Να σε πει. Αφού έχεις φτιάξει τέτοιο προφίλ και σε νοιάζει και είσαι δούλα και δούλος στην κοινοδοξία σου, καλά θα κάνει να σου το πει. Εσύ το έφτιαξες έτσι το παιδί σου.
1: Για να συμπληρώσω κάτι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε τύχει σε ένα μαγαζί, ήταν κάτι τη κυρία, είχε κάτι κοριτσάκι μικρά και λέω το παιδί έτσι να κρατήσει το κοριτσάκι να γνώρισε. Θα γίνουμε ψυχολογικά έτσι μέσα.
0: Είναι αυτό που λέει ο Φρόιντ, σας είπα. Γιατί δεν πρέπει να αντιστέκεται το παιδί στις επιθυμίες του, καταλάβατε. Είναι δικές του επιθυμίες. Αυτά λέει ο σοφός ο Φρόιντ. Και όλοι οι γονείς σήμερα δυστυχώς και οι χριστιανοί πιστεύουν το Φρόιντ. Και μιλάνε με ψυχολογικούς όρους. Γι' αυτό σας λέω έχει γίνει μεγάλη διάβρωση. Έτσι προχωράει ο διάβολος μέσα στη ζωή μας. Και εφαρμόζουν τα δόγματα του Φρόιντ ενώ δηλώνουν χριστιανοί. Ενώ θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ αυστηροί οι χριστιανοί γονείς σήμερα. Δεν είναι καθόλου αυστηροί. Και γι' αυτό όλα τα παιδιά των χριστιανών γονέων είναι αλλού και αλλού. Από εδώ και από εκεί. Γιατί οι γονείς φοβούνται. Γιατί σου λέει θα έρθουμε σε αντίθεση με την επιστήμη του Φρόιντ. Μην το ζορίζει το παιδί, θα έχει αντίδραση. Θα γίνει νευρωτικό. Έτσι λέει ο σοφός ο Φρόιντ. Ενώ η Αγία Γραφή λέει ακριβώς το ανάποδο. Να μην λυπάσαι, λέει, τη μαγκούρα σου. Έτσι λέει, να μην λυπάσαι τη μαγκούρα σου στο παιδί σου, αν θες να φτιάξεις καλό παιδί. Δεν λέει αυτές τις αχλαμάρες που λέει ο Φρόιντ. Να αφήσεις το παιδί σου στις επιθυμίες του

0: Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, λέγει.
1: Και είπα παιδιά, το έλεγα αφαιρείο. Πριν και κατάλαβα ότι ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο. Εγώ δεν ξέρω τι πρέσβευε. Και τον νομίζω τον είχε άσχημο το έργο.
0: Η Επανάσταση από πού ξεκίνησε, θυμάστε? Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Η Επανάσταση ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία, από τη Ρουμανία, έτσι. Ο πατήρ ξέρει, από το Ιάσιο. Υπάρχει η Εκκλησία που ξεκίνησε η Επανάσταση. Από εκεί ξεκίνησε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ήταν Επανάσταση μόνο των Ελλήνων. Έτσι, ήταν Επανάσταση όλης της Ρωμιοσύνης. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Ρήγα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό μη τυχόν και γίνει, το έτρεμαν οι σιωνιστές. Την τρέμουν αυτή την ιδέα, να ανασυσταθεί η Ρωμανία, η ρωμαϊκή, η χριστιανισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και το πολέμησαν με κάθε τρόπο. Θα τα πούμε σιγά σιγά, εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα να σας τα πω όλα. Αλλά σας λέω, αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Γι' αυτό και η χάρτα του Ρήγα είχε όλους τους βαλκανικούς λαούς. Γιατί όλοι οι βαλκανικοί λαοί είμαστε ορθόδοξοι. Και όλοι αυτοί οι σιωνιστές, οι αντίχριστοι, τρέμουν στην ιδέα να ενωθούμε. Οι βαλκανικοί λαοί. Γιατί δεν ενωθήκαμε τόσα χρόνια μαζί με τους Ρώσους να πετάξουμε έξω τους Τούρκους? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί? Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια και καθίσαμε 400 χρόνια σκλάβοι εκεί πέρα? Ενώ δεν μπορούσαμε να ενωθούμε και με τους Ρώσους να τους πετάξουμε έξω. Γιατί υπήρχε αυτή η τακτική των εχθρών

Καλοδιέρη και βασίλευε. Σπέρνανε διαβολές. Καλλιεργούσαν το μίσος και δημιούργησαν τους εθνικισμούς. Μας βάλανε να μαλώσουμε με τους Βούλγαρους, να μαλώσουμε με τους Αλβανούς, να μαλώσουμε με τους Ρώσους. Έτσι. Είναι αυτή η τακτική του διαβόλου. Διέρη και βασίλευε. Μην τυχόν και ενωθούν οι Βαλκάνοι και μετά τι θα κάνουμε. Θα ξαναγίνει το Βυζάντιο. Δεν υπήρχε Βυζάντιο. Έτσι ήταν η Ρωμανία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ορθοδοξία δηλαδή. Γι' αυτό πήραν τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια. Και μέχρι σήμερα αυτό καλλιεργούν. Και με τελευταίο δήμαρχο τα Σκόπια. Θα πούμε και γι' αυτά, να μην το ανοίξουμε τώρα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αλλά σας λέω το βασικό σκεπτικό. Διέρη και βασίλευε. Έτσι δουλεύει ο διάβολος. Αλλά όλα ανατρέπονται όταν υπάρξει η μετάνοια. Και εμείς γιατί αποτύχαμε στην Επανάσταση? Γιατί υπήρχαν τα πάθη. Μας ρίξανε τη διχόνοια, την καλλιέργησαν τη διχόνοια. Έγινε ο ένας αγγλόφιλος, ο άλλος γαλλόφιλος, ο άλλος ρωσόφιλος. Κανένας θεόφιλος. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν υπήρχε θεόφιλος. Ήταν λίγοι θεόφιλοι. Και οι Αγγλόφιλοι και το Αγγλικό κόμμα ήταν που μας κατέστρεψαν. Το φτιάξανε πράκτηρες του Ρότσιλ, το Αγγλικό κόμμα στην Ελλάδα, και αυτοί μας φόρτωσαν μετά τα δάνεια της Αγγλίας, τα δάνεια, τα περίφημα δάνεια της Επανάστασης, που ένα ελάχιστο ποσοστό έφτασε τελικά στην Ελλάδα, και μας έδεσαν για πάντα. Και έφτιαξαν την Εθνική Τράπεζα, που δεν είναι καθόλου εθνική, έτσι είναι του Ρότσιλ, και αυτοί βγάζουν το νόμισμά μας. Δεν το βγάζει η κυβέρνηση το νόμισμά μας, όπως και στην Αμερική. Και μας έχουν δούλους οικονομικά, όπως και την Αμερική. Εκδίδουν αυτοί το νόμισμά μας. Καταλάβατε. Έτσι δουλεύουν. Πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί η ιστορία μας διδάσκει. Εμάς το κατεξοχήν ελάττωμά μας των Ελλήνων είναι η διχόνοια. Γιατί υπάρχει όμως η διχόνοια? Γιατί δεν υπάρχει η θεοφιλία. Η φιλοθεία, να το πούμε αλλιώς. Το ίδιο είναι. Δεν αγαπάμε τον Θεό. Δηλαδή, αν αγαπούσαμε τον Θεό, θα είχαμε αποβάλει την αιτία της διχόνοιας. Ποια είναι η αιτία της διχόνοιας? Καινοδοξία. Να φανώ εγώ. Να κάνω εγώ το κόμμα μου, εγώ να νικήσω, εγώ να κυβερνήσω. Καταλάβατε. Εκεί είναι η ρίζα του προβλήματός μας. Γι' αυτό έχουμε διχόνοια. Ο καθένας θέλει να φανεί ο ίδιος. Γι' αυτό δεν προχωράμε. Έτσι, εμείς θέλουμε δηλαδή, τελικά. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει. Αλλά τα ίδια τα πάθη μας σκλαβώνουν. Γι' αυτό η λύση είναι η μετάνοια και η ζωή η χριστιανική, η οποία καλλιεργείται κατεξοχή στα μοναστήρια. Γι' αυτό τα κλείσαν τα μοναστήρια. Γιατί δεν θέλανε ανθρώπους ελευθερωμένους από την κοινοδοξία. Δεν θέλανε ανθρώπους που να αγαπάνε τον Θεό αληθινά. Θέλουν ανθρώπους που να μπορούν να τους κουμαντάρουν. Και για να τον κουμαντάρει τον άλλο, πρέπει να του ικανοποιεί τα πάθη. Άμα βρεις έναν άνθρωπο που δεν έχει πάθει, δεν μπορείς να τον κουμαντάρεις. Καταλάβατε. Ενώ έναν που έχει καινοδοξία θα του πούνε, θα σου δώσω και 10.000 ευρώ, θα σε κάνω και κομματάρχη, θα σε κάνω και πρωθυπουργό. Προχώρα, χτύπα τον άλλον. Καταλάβατε, έτσι δουλεύουν. Αν ο άλλος όμως πει, δεν ακούω κανέναν, εγώ αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ την Ορθοδοξία, φύγετε από εδώ. Θα πέρναγε η μπογιά του, δεν θα πέρναγε. Αλλά οι ίδιοι οι κυβερνήτες μας γίνονται οι προδότες μας. Οι ίδιοι. Το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί υπάρχουν τα πάθη. Και δεν τους νοιάζει ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ορθοδοξία. Τους νοιάζει η τσέπη τους. Και η καρέκλα. Πολύ απλά. Λοιπόν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

και να εισέλθω στο θέμα μου, το οποίο ακούσατε, νέα εποχή του υδροχώου, το αρχαίο ψέμα με νέα μορφή. Τα τελευταία 20-30 ίσως χρόνια, αγαπητοί μου, ακούμε πάρα πολύ τους όρους νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση. Το 1991 ο πρόεδρος Μπους Πατήρ μίλησε για πρώτη φορά για μία νέα τάξη πραγμάτων. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε, στον πόλεμο του Κόλπου ήταν, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος από τον Μπους Πατέρα πριν από 20 χρόνια. Ο όρος αυτός είναι πολύ παλαιός, η νέα τάξη πραγμάτων. Εάν θα πάρετε το χάρτινο δολάριο του ενός, το χάρτινο μονοδόλαρο, θα δείτε ότι κάτω από την πυραμίδα, που είναι ένα από τα πιο γνωστά αποκρυφιστικά σύμβολα, υπάρχει με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένη η φράση «Novus Ordos Eclorum», σημαίνει «νέα τάξη πραγμάτων». Και η χρονολογία που αναγράφεται είναι 1780 περίπου, που ιδρύθηκε το τάγμα των Ιλουμινάτων, το οποίο είναι πρώτος εξάδερφος με την Θεοσοφία. Η Θεοσοφία είναι πολύ συγγενική με τη γνωστή μας Μασονία. Άρα λοιπόν δεν ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήταν για το ευρύ κοινό που χρησιμοποιήθηκε ο όρος νέα τάξη πραγμάτων το 1991. Στην πραγματικότητα η νέα τάξη πραγμάτων, όπως και η νέα εποχή του υδροχώου, όπως πιστεύω θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω στην αγάπη σας, είναι πάρα πολύ παλαιές στοχεύσεις. Ένα δεύτερο σημείο για να ξεκινήσουμε την εισήγησή μας, για να δείτε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν παρουσιαστεί επικοινωνιακά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι πολύ παλαιές συλλήψεις και σχέδια. Είναι μια συνέντευξη την οποία έδωσε στο αμερικανικό περιοδικό Look το 1961, ο πρόεδρος του Ισραήλ τότε, ο Μπεν Γκουριόν. Ερωτηθείς ο Μπεν Γκουριόν πώς φαντάζεται τον κόσμο μετά από 30 χρόνια, απήντησε ότι θα έχει καταργηθεί ο διπολισμός, η σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ενώσεως, δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά τα πράγματα, ο κόσμος θα τίνει στο να γίνει ένα και θα έχουμε τρεις μεγάλες συσσωματώσεις πολιτικο-οικονομικές. Μία στην Ευρώπη, μία στην Αμερική και μία στην Άπο-Ανατολή. Διερωτάται κανείς, ο Μπεν Γκουριόν είχε χάρισμα προφητικό ή μήπως υπήρχε ήδη από τότε κάποιο σχέδιο για το πώς θα εξελισσόταν ο κόσμος? Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Η νέα εποχή λοιπόν και η συνακόλουθη νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση, όπως θα δείτε, είναι το πολύ παλαιό σχέδιο των μυστικών εταιριών, το οποίο στις ημέρες μας έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματοποίησης πολύ κοντά φαινομενικά στον τελικό του στόχο. Τι είναι λοιπόν η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση? Η νέα εποχή είναι βασικά μία σύλληψη, μία πίστη της αστρολογίας. Ξέρετε, η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Είναι μία δυσιδαιμονία, είναι μία πλάνη. Πιστεύει ότι η ζωή του ανθρώπου καθορίζεται από τη θέση που είχαν τα άστρα στη γέννησή του, κατά κύριον λόγο, αλλά και η εκάστοτε θέση των άστρων παίζει βασικότατο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Η αστρολογία λοιπόν πιστεύει ότι κάθε 2.000 περίπου χρόνια η ανθρωπότητα μπαίνει σε μία νέα εποχή. Η προηγούμενη εποχή, λένε οι αστρολόγοι, και από εκεί το έχουν πάρει οι οπαδοί της νέας εποχής, η προηγούμενη εποχή ήταν η εποχή των ηχθείων, ήταν η εποχή του χριστιανισμού. Τώρα όμως μπήκαμε
στην νέα εποχή, στην εποχή του Ιδροχώου. Τώρα ο Χριστός πλέον και ο χριστιανισμός μπαίνουν στο περιθώριο της ιστορίας και περιμένουμε ένα νέο Χριστό, ένα νέο Μεσσία, τον Αβατάρο όπως τον λένε, ο όρος είναι Ινδουιστικός, τον Αβατάρ, τον Μεσσία της νέας εποχής του Ιδροχώου, ο οποίος θα φέρει νέες αλήθειες και θα εγγενιάσει μια χρυσή εποχή φώτισης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια και μόνο από αυτό, η πίστη αυτή είναι τελείως αντίθετη με την πίστη μας, διότι ο Χριστός μας δεν είναι ένα προϊόν με ημερομηνία λήξεως, αλλά είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι ο Κύριος και Θεός, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Οι Beatles, το γνωστό αγγλικό rock συγκρότημα, τραγούδησε στη δεκαετία του 60, εκφράζοντας αυτό το μήνυμα, ότι εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, τραγούδησαν οι Beatles, ο χριστιανισμός θα ζαρώσει και θα χαθεί. Στη δεκαετία του 60 αυτά. Και τα βλέπουμε αυτά πώς έχουν προωθηθεί στα 40-50 χρόνια τα οποία από τότε διέρευσαν. Η νέα εποχή λοιπόν τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο, δεν είναι μία οργάνωση, αλλά είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν εκατοντάδες και χιλιάδες, θα έλεγε κανείς, οργανώσεις ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες έχουν οργανωτικά ίσως μία χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους, αλλά συνδέονται σε ένα βαθύτερο επίπεδο λόγω του κοσμοθεωριακού τους πιστεύω. Πολλές φορές βλέπουμε αυτές οι οργανώσεις να βρίσκονται και σε μία αντιμαχία μεταξύ τους, διότι ξέρετε, όπου υπάρχει ο διάβολος δεν υπάρχει ταπείνωση και υπάρχουν πολλοί υποψήφοι μεσσίες αυτής της νέας εποχής. Ένας από αυτούς, ο οποίος ζει, είναι ο Κορεάτης ψευδομεσσίας Σαν Μιον Κμουν, άλλος ήταν ο Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρ της Σαϊοντολογίας που πέθανε, ήταν ο Σάι Μπάμπα, ο οποίος πέθανε και αυτός πριν από 2-3 μήνες. Λοιπόν, είναι πολλοί. Και ο καθένας βέβαια διεκδικεί για τον εαυτό του την ιδιότητα του μεσσία της νέας εποχής. Υπάρχει λοιπόν μία αντιμαχία, υπάρχει όμως και μία σύνδεση σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Τα πιστεύματα των ομάδων αυτών που αντλούνται από το χώρο των ανατολικών θρησκειών και του αποκρυφισμού και μας νομιμοποιούν να μιλούμε για κάτι το ενιαίο, είναι τα εξής σε γενικές γραμμές. Είναι η πίστη, όπως ήδη σας είπα, ότι εισερχόμεθα σε αυτή τη νέα εποχή. Κατά δεύτερον λόγο είναι η ολιστική θεώρηση του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Οι ανατολικές θρησκείες και ο αποκρυφισμός πιστεύουν ότι όλα είναι ένα. Δηλαδή αυτό εδώ το ξύλο, ένα ζώο, μία πέτρα, ο άνθρωπος και αυτό που ονομάζουμε Θεός, πιστεύουν αυτοί ότι στην ουσία τους, στο βάθος είναι το ίδιο. Στην ουσία εμείς αντίθετα πιστεύουμε, και αυτό είναι ένα θεμελιώδες, ίσως το θεμελιωδέστερο δόγμα της πίστεως μας, ότι μεταξύ του ακτίστου Θεού, του Δημιουργού και των δημιουργημάτων υπάρχει μία άβυσος, διότι η ουσία του Θεού είναι τελείως διαφορετική από την ουσία των δημιουργημάτων. Αυτοί αντιθέτως πιστεύουν ότι όλα είναι ένα. Αυτό το έχει εκφράσει με τρόπο επιγραμματικό η Θεοσοφία, η οποία είναι και η πνευματική μητέρα του κινήματος της νέας εποχής. Τις βασικές γραμμές αυτού του κινήματος τις έχει εκφράσει κυρίως η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949. Ό,τι εδίδαξε αυτή αποτελεί Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, για τους οπαδούς της νέας εποχής. Και αυτά τα οποία δίδαξε και έγραψε, η ίδια λέγει ότι είναι διδασκαλίες τις οποίες τις απεκάλυψε ο Θιβετιανός δάσκαλος, έτσι τον ονομάζει, ο Τσβάλκ Χουλ. Αυτός, όπως η ίδια λέγει, είναι ένα όν χωρίς υλική υπόσταση. Εμείς ξέρουμε με βάση τα κλειδιά της Ορθοδόξου παραδόσεως ότι ένα όν χωρίς υλική υπόσταση είναι είτε άγγελος είτε δαίμονας. Και εφόσον δεν είναι άγγελος ο διδάσκαλος της Αλίκης Μπέιλι, είναι μία δαιμονική οντότητα. Οι νεοεποχήτες λοιπόν, μέσω και του λεγόμενου channeling, δηλαδή της
επικοινωνίας με τα πνεύματα δέχονται αποκαλύψεις της πλάνης, τις οποίες εκφράζουν στις διδασκαλίες τους. Η διδασκαλία λοιπόν η βασική είναι αυτή που σας είπα, έρχεται η νέα εποχή. Η πίστη ότι όλα είναι ένα, το ολιστικό μοντέλο, ο απόλυτος μονισμός, η ενιαία εξελικτική κλίμακα, εν το παν της θεοσοφίας όλα είναι ένα, απλώς βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο κραδασμών, έτσι πιστεύει ο αποκρυφισμός. Συνεπώς η πολλαπλότητα, η πολυμορφία την οποία βλέπουμε είναι μία ψευδαίσθηση, είναι η μάγια του Ινδουισμού, δεν είναι κάτι το πραγματικό. Στα μάτια του σοφού υπάρχει μία ενιαία κλίμακα των όντων, ουσιαστικά όλα είναι ενέργεια. Αυτό είναι μία έκφραση κλειδί για την κατανόηση αυτού του κινήματος της νέας εποχής ή του συνδρόμου της νέας εποχής, όπως έχει ονομαστεί ωραία. Είναι ένα σύνδρομο, είναι, θα έλεγε κανείς, σαν μια αρρώστια η οποία επηρεάζει μέσω και της προπαγάνδας βέβαια η οποία γίνεται αυτού του κινήματος, επηρεάζει τα πράγματα του πολιτισμού μας και της κοινωνίας μας. Η έννοια, η βασικότερη λοιπόν της νέας εποχής είναι η έννοια ενέργεια, όχι όμως μια ενέργεια μετρήσιμη, μια έννοια με την οποία ασχολούνται οι φυσικές επιστήμες, αλλά μια έννοια μεταφυσική. Για αυτούς ο Θεός δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια παγκόσμια ενέργεια, μια συμπαντική ενέργεια. Είναι το πράνα των Ινδών ή το τσι των Κινέζων, που έχει ονομαστεί και με άλλες ονομασίες, όπως ας πούμε ο Βιθούλκας, ο σύγχρονος μέγας διδάσκαλος, ας τον πούμε έτσι, με την έννοια ότι θεωρείται πολύ σπουδαίος της ομοιοπαθητικής, την ονομάζει συμπαντική ενέργεια ή παγκόσμια ενέργεια. Όλα λοιπόν είναι ενέργεια. Και βλέπετε πώς περνάει αυτό το μήνυμα και μέσα από τη διαφήμιση. Γνωστό αναψυκτικό έχει ως διαφημιστικό του σλόγγαν «χορηγός θετικής ενέργειας». Μέσα από τις τηλεοράσεις, από τα περιοδικά, τα lifestyle κυρίως τα λεγόμενα, ο κόσμος βομβαρδίζεται με αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε το δυναμικό το οποίο έχουμε, την ενέργεια να τη χειριστούμε. Βασικά όλα γίνονται πάνω σε αυτή τη βάση στο πλαίσιο της νέας εποχής. Δηλαδή για να φτάσει κανείς στην αυτοπραγμάτωση, που είναι έννοια κλειδί της νέας εποχής, γιατί το αρχαίο ψέμα ποιο είναι? Είναι αυτό το οποίο είπε ο αρχαίος σόφης στον Αδάμ και στην Εύα και άρχισε η μεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια της πτώσεως, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός και δεν χρειάζεται κανένας Θεός έξω από τον εαυτό του για να τον σώσει. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νέας εποχής, η αυτοθέωση. Λοιπόν, για να φτάσει κανείς στην αυτοθέωση, στην αυτοπραγμάτωση, θα πρέπει να αναπτύξει αυτή την ενέργεια την οποία έχει μέσα του και την οποία όμως δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ο τρόπος για να το κάνει είναι η μέθοδος της γιόγκα, του διαλογισμού. Από ομάδα σε ομάδα μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά αυτό, αλλά βασικά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μία διαδικασία αχαλήνωτης κίνησης της φαντασίας, αυτό ουσιαστικά είναι ο διαλογισμός, και συνδυάζεται βέβαια και με δαιμονικές ενέργειες τις οποίες δέχεται ο άνθρωπος, καθώς επικαλείται τα πονηρά πνεύματα μέσω του διαλογισμού. Στο διαλογισμό έχουμε τα λεγόμενα mantras, που είναι λέξεις ή φράσεις για τον διαλογιζόμενο. Όταν είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτές οι λέξεις και οι φράσεις μπορεί να είναι κατανόητες, είναι συνήθως σανσκριτικές, ινδουιστικές λέξεις ή θιβετιανές στο βουδισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι επικλήσεις πνευμάτων. Μέσω λοιπόν των επικλήσεων ο άνθρωπος δέχεται δαιμονικές ενέργειες, μέσω της φαντασίας ανοίγει την πόρτα της καρδιάς του στο να δεχθεί επίσης δαιμονικές ενέργειες, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαντάζεται ότι ο ίδιος είναι Θεός από τη φύση του. Το να φτάσει κανείς στη φώτιση, σύμφωνα με τους οπαδούς της νέας εποχής, είναι το να συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος είναι Θεός. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για μας δεν είναι η φώτιση, αλλά είναι η τέλεια
σκότηση και ο σκοτασμός και ο δαιμονισμός του ανθρώπου. Και βέβαια μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους να μην βλέπει κανείς καταστάσεις δαιμονοκαταληψίας, όπως βλέπουμε ας πούμε αν πάει κανείς ξέρω εγώ στον Άγιο Γεράσιμο ή αλλού που βλέπει τους δαιμονισμένους να φωνάζουν, διότι αυτός ο δαιμονισμός των στελεχών της νέας εποχής είναι χειρότερος, θα έλεγε κανείς. Δεν εκδηλώνεται το δαιμόνιο με τον τρόπο που εκδηλώνεται στα προσκυνήματα αυτά όπως τον Άγιο Γεράσιμο, αλλά κατέχει ολοκληρωτικά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καθίστανται κήρυκες της πλάνης και διαδίδουν αυτή την πλάνη της αυτοθέωσης, της αυτοπραγμάτωσης και της αυτοσωτηρίας. Η ενέργεια λοιπόν πιστεύουν ότι αν χειριστεί κανείς αυτή την ενέργεια, την αναπτύξει, φτάνει στη φώτιση μέσω του διαλογισμού, μέσω της γιόγκα. Εάν αυτή την ίδια ενέργεια τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να θεραπεύει το ίδιος και να θεραπεύει τους άλλους. Είναι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, η ιατρική της νέας εποχής. Η ίδια αυτή η ενέργεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, είναι οι λεγόμενες πολεμικές τέχνες της Ανατολής. Είναι το ίδιο, η ίδια αυτή η ενέργεια την οποία χρησιμοποιεί κανείς. Βλέπετε όταν ας πούμε με ένα χτύπημα ένας πολεμοτεχνίτης του κουνκ φου ας πούμε σπάζει ξέρω εγώ 10 τούβλα, αυτό δεν γίνεται με μία ανθρώπινη δύναμη. Βεβαίως είναι και θέμα εξάσκησης και προπόνησης, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι μία άλλη δύναμη την οποία ουσιαστικά την δέχεται κανείς από τα πονηρά πνεύματα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι βέβαια και μία εξαπάτηση των ανθρώπων αυτών. Από τη μια μεριά λένε ότι όλα είναι μέσα μας και όλα μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, αποκρύπτουν ουσιαστικά από τα θύματα τους ότι αυτά που καταφέρνουν δεν τα καταφέρνουν με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά τα καταφέρνουν συνεργαζόμενοι με τα πονηρά πνεύματα. Στην ουσία βέβαια είναι το ίδιο, διότι όταν πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο αληθινός Θεός της Εκκλησίας, αλλά ότι ο ίδιος είναι Θεός, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο ας πούμε σκοτασμού και δαιμονισμού, τότε δέχεται και τις δαιμονικές ενέργειες και έχουμε τα φαινόμενα τα οποία σας λέω. Θα μπορούσε κανείς εδώ να πει πολλά, δεν είναι όμως ο σκοπός μου να μείνω σε αυτό το θέμα, απλώς να τονίσω ότι από αυτήν ακριβώς την πίστη τη βασική των ομάδων της νέας εποχής, αυτού του μοσαϊκού, είπαμε η νέα εποχή είναι ένα σύνδρομο, είναι και ένα μοσαϊκό, στο οποίο, του οποίου μοσαϊκού ψηφίδες είναι αυτές οι χιλιάδες οργανώσεις, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες, ας πούμε την Σαϊεντολογία η οποία θεωρείται διεθνώς σήμερα ως η πιο επικίνδυνη τέτοια οργάνωση, να αναφέρουμε ξέρω εγώ τη Νέα Ακρόπολη, το ξέρω εγώ Ινδουιστικές, Νεογνωστικές, Βουδιστικές οργανώσεις κλπ. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην συνδιάσκεψη την 7η το 1995, κάθε χρόνο γίνεται μια συνδιάσκεψη για αυτά τα θέματα των νέων αιρέσεων εισεκτών, στη συνδιάσκεψη του 1995 λοιπόν καταγράψαμε 429 τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν τότε στην Ελλάδα. Στα χρόνια που πέρασαν, 16 χρόνια, έχουν προσταθεί πολλές ακόμη οργανώσεις. Πολλές από αυτές βέβαια είναι θυγατρικές και με ονόματα ανυποψίαστα, διότι συνήθως όπως οι κακοποιοί αλλάζουν ονόματα, από το αστυνομικό δελτίο παλαιότερα ας πούμε διάβαζε κανείς ότι ο τάδε ή τάδε ή τάδε ας πούμε αλλάζαν οι κακοποί ονόματα, έτσι και αυτές οι οργανώσεις δεν φανερώνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα η Σαϊεντολογία μέχρι το 1997 δεν παρουσιαζόταν ως Σαϊεντολογία, ισχυρίζονται ότι είναι εκκλησία και παραπλανούν διότι έχουν και το σταυρό, χρησιμοποιούν το σταυρό. Ο ανυποψίαστος άνθρωπος νομίζει ότι είναι χριστιανή, αλλά αυτοί στον σταυρό, ο οποίος έχει και ένα χ, έχει 8 κεραίες, δίνουν τελείως άλλη νοηματοδότηση. Δηλαδή δεν είναι ο σταυρός του Χριστού, αλλά είναι τα 8 ενεργειακά επίπεδα στα οποία πρέπει ο άνθρωπος να περάσει για να φτάσει στο επίπεδο του θήταν, του καθαρού ή ουσιαστικά του θεοποιημένου ανθρώπου, δηλαδή με άλλα λόγια του δαιμονισμένου. Παραπλάνηση δηλαδή, καθαρή. Αυτή εμφανιζόταν μέχρι το 1997 με τον εξής όρο, με τον εξής τίτλο,
τον οποίο ένας άνθρωπος αμύητος δεν ήταν δυνατόν να υποψιαστεί, τι κρύβει? Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας. Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, πού να φανταστεί κανείς. Και θα έλεγε ένας γονιός, να πηγαίνει το παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι θα πάρει αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε καφετερίες ή αλλού. Και όμως πίσω από αυτή την ωραία βιτρίνα κρυβόταν αυτό. Κατά παρόμοιο τρόπο εμφανίζονται πολλές οργανώσεις τέτοιες, είτε μητρικές είτε θυγατρικές, με τίτλους για την προστασία του περιβάλλοντος ή για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, χίλια δυο πράγματα. Δεκάδες οργανώσεις θυγατρικές από τις μεγάλες μητρικές. Να σημειώσω, για να μην νομίζει κανείς ότι αυτή είναι μία, ας το πω, εργασία φανατισμού ή μυσαλλοδοξίας, διότι έτσι κατηγορούμεθα από τους δήθεν δημοκράτες και κυρίως ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, ο οποίος για 20 χρόνια από το 76 μέχρι το 96 ήταν υπεύθυνος της Εκκλησίας μας σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα και κατηγορείτο από την προπαγάνδα αυτών των οργανώσεων μέσω κάποιων δημοσιογράφων οι οποίοι είτε εν αγνία τους είτε εν γνώση τους, ας πούμε, κάνανε τους πολλαπλασιαστές αυτής της συκοφαντικής, ας πούμε, εκστρατείας, εκατηγορείται ως φανατικός, κυνηγός μαγισσών και ούτω καθεξής χίλια δυο τέτοια. Να πω λοιπόν εδώ ότι το γαλλικό κοινοβούλιο θα πρέπει να παίρνουμε από τους ξένους τα καλά που έχουν και τα άσχημα τα αφήνουμε στην άκρη. Εμείς συνήθως κάνουμε το αντίθετο, αντιγράφουμε τα στραβά και δεν βλέπουμε, ας πούμε, κάποια καλά. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν μία επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα, όχι από πλευρά, ας το πω, θεολογικής, σωτηριολογικής, έτσι, διότι εμείς όταν ασχολούμε θα έχουμε στόχο ποιμαντικό, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να μην πέφτουν σε παγίδες. Οι κρατικές υπηρεσίες και στη Γαλλία και στη Γερμανία που ασχολούνται με αυτά τα θέματα το κάνουν από άλλη αφετηρία, που και αυτή είναι καλή. Βλέπουν ότι αυτές οι οργανώσεις, οι λεγόμενες σέκτες, έχουν έναν καταστροφικό χαρακτήρα και για τον άνθρωπο αλλά και για την κοινωνία. Το βλέπουν κοσμικά το πράγμα, αλλά έχει και αυτή τη διάσταση, η οποία δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα παραθεωρείται. Κάνανε λοιπόν οι Γάλλοι έναν κατάλογο, σαν τον δικό μας, με τις 429 οργανώσεις και κατέγραψαν εκεί πέρα καμιά 200 μητρικές και θυγατρικές τέτοιες οργανώσεις, πολλές από τις οποίες ταυτίζονται με τις δικές μας. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο θρησκευτικό, αλλά έχει πολλές διαστάσεις. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ο Μακαρίτης, ο Κουτσόγιωργας, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πριν από 20 χρόνια πότε ήτανε, απαντώντας σε αίτημα το οποίο τότε του είχε υποβάλει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, είχε πει ότι εμείς δεν αναμειγνιόμεθα, διότι αυτό το θέμα, λέει, είναι θέμα θρησκευτικό. Ενώ δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Όταν διαλύονται οικογένειες, όταν άνθρωποι, ας πούμε, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, την εργασία τους, φτάνουν στην αυτοκτονία ή φτάνουν στο ψυχιατρίο, είναι ένα θέμα μόνο θρησκευτικό, είναι ένα θέμα ευρύτερα κοινωνικό. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Ήθελα να πω λοιπόν, εξ αφορμής αυτού του σημαντικού πιστεύματος των ομάδων της νέας εποχής, που είναι το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο, δηλαδή ότι όλα είναι ένα, από την πέτρα και το ξύλο μέχρι αυτό που ονομάζουμε Θεό, στο οποίο αυτοί δεν δίνουν την έννοια του προσώπου αλλά την έννοια της απρόσωπης ενέργειας, εκεί επάνω ουσιαστικά θεμελιώνεται και ο συγκριτισμός με ήττα το κρύ, όχι σύγκριση, έτσι, αλλά κράμα, συγκριτισμός, μία ρωσική σαλάτα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και αυτό της λεγόμενης νέας εποχής, ο συγκριτισμός. Θεμελιώνεται ακριβώς το ολιστικό μοντέλο. Εφόσον όλα είναι ένα, προσέξτε, άρα και οι θρησκείες είναι ένα. Απλώς, στα μάτια του αμοιήτου υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο όμως όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, όλα τα δόγματα είναι το ίδιο. Από τη νέα εποχή θεωρούνται οι θρησκείες ως διαφορετικοί δρόμοι, διαφορετικά μονοπάτια που όμως οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Σου λέει, όποιο δρόμο και αν ακολουθείς θα φτάσεις στο ίδιο τέρμα. Διάλεξε ανάλογα με τα προσωπικά σου γούστα ή με την παράδοσή σου, την εθνική και ούτω καθεξής. Δηλαδή για μας, ας πούμε, θα έλεγε η νέα εποχή που είμαστε Έλληνες και
βρεθήκαμε ορθόδοξοι, ας πούμε ακολουθούμε τον ορθόδοξο δρόμο. Ο Ινδός θα ακολουθήσει τον δρόμο του Ινδουισμού, ο άλλος τον δρόμο του Βουδισμού, ο άλλος δεν ξέρω τι, ξέρω εγώ αυτός που στη Σιβηρία τον δρόμο του Σαμανισμού, αλλά όλοι θα οδηγηθούμε στο ίδιο τέρμα. Και για να θυμηθούμε και το θέμα που είχαμε αναπτύξει εδώ πριν από 6 χρόνια για τον νεοπαγανισμό, μια άλλη διάσταση του ίδιου θέματος είναι ότι θα πρέπει ο κάθε λαός να επιστρέψει στις αρχαίγονες ρίζες του, δηλαδή ναι μεν εμείς οι Έλληνες μπορούμε, θα έλεγε η νέα εποχή τώρα, να ακολουθήσουμε το δρόμο της Ορθοδοξίας, διότι αυτόν έχουμε μάθει και αυτός ίσως μας ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή μας, αλλά καλύτερα ακόμη θα ήταν να επιστρέψουμε ας πούμε στο Δωδεκάθεο εμείς. Οι Άγγλοι να επιστρέψουν ξέρω εγώ στην πίστη του δρυιδισμού, δηλαδή της μαγείας ας πούμε, της μεσαιωνικής και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να τονίσω και να φύγω να πάω παρακάτω είναι ότι ο συγκριτισμός, η πίστη δηλαδή αυτή, η άκρος πλανεμένη της νέας εποχής, ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, θεμελιώνεται ακριβώς στο ολιστικό μοντέλο. Όλα είναι ένα, αφού όλα είναι ένα, άρα και οι θρησκείες είναι ένα. Και βλέπετε την έντονη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όταν λέω τα τελευταία 20, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκίνησε βέβαια ακόμη νωρίτερα από το 20 που εξεδόθηκε εκείνη η εγκύκλιος ως μειόφιλε επί Πατριαρχίας Μεταξάκη, Μελετίου Μεταξάκη, Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλου αποδεδειγμένος μασόνου, ο οποίος θέτει στο ίδιο επίπεδο την Ορθόδοξη Εκκλησία με τους παπικούς, με τους προτεστάντες και με όλα αυτά, και καλεί ας πούμε όλες τις εντός εισαγωγικών εκκλησίες σε ένα διάλογο προκειμένου να τα βρούμε τρόπον την άκρη. Καταλάβατε, λες και το θέμα της πίστεως είναι ένα θέμα ας πούμε διπλωματικού παζαριού, 5 πάνω 5 κάτω, για να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ένα άλλο θέμα βασικό, πιστεύω, των ομάδων αυτών που μας νομιμοποιεί να μιλούμε για ένα ενιαίο φαινόμενο, είναι η πίστη όλων αυτών των ομάδων στο λεγόμενο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Είναι η πίστη, η πλάνη, η οποία ξεκίνησε, είναι δαιμονοδίδακτη αυτή η πλάνη, η οποία ξεκίνησε από τα αρχαιότατα χρόνια, από τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, τους αρχαίους Αιγυπτίους, άμεσα συνδεδεμένη με τη μαγεία, με τα λεγόμενα μυστήρια, τα Αιγυπτιακά, τα Βαβυλωνιακά, τα Ελευσίνια και ούτω καθεξής, η πίστη στη μετενσάρκωση. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύουν αυτοί ότι ο άνθρωπος μετά το θάνατο, η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατο μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορεί να μπει και σε ένα δέντρο ή σε ένα ορυκτό, αλλά αυτή είναι σχετικώς λίγη. Περισσότεροι πιστεύουν ότι μπαίνει σε ένα ζώο ή σε ένα, ή μπορεί να μπει και σε μία ας πούμε άλλη οντότητα. Στη μυθολογία του Βουδισμού και του Ινδουισμού υπάρχουν και άλλα όντα, τα λεγόμενα πρέτας και λοιπά, δεν είναι αυτό ο σκοπός να τα αναλύσουμε αυτά. Λοιπόν, αυτή η δαιμονοδίδακτη πλάνη της μετενσάρκωσης, η οποία είναι αντίθετη και συμβίβαστη με την πίστη στην Ανάσταση, έτσι, εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση και όχι στην μετενσάρκωση, όλες αυτές οι ομάδες πιστεύουν στην μετενσάρκωση. Συνυφασμένη με τη μετενσάρκωση είναι η πίστη στο λεγόμενο κάρμα. Τι σημαίνει κάρμα? Είναι μία λέξη σανσκριτική, σημαίνει η ρίζα της είναι κρή, σημαίνει πράξη, δρό, ενεργό. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος, πιστεύουν αυτή η δρά, εφόσον ζει, κινείται, δρά, συσσωρεύει κάρμα. Και αυτό το κάρμα καθορίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Η κατάσταση δεν είναι επιλογή του ανθρώπου, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά καθορίζεται από αυτά που έχει κάνει στις χιλιάδες και στα εκατομμύρια της προηγούμενης ζωής του ο άνθρωπος. Αυτή η μεγάλη πλάνη, η οποία δυστυχώς έχει διαδοθεί ευρύτατα στον δυτικό κόσμο μέσω της
θεοσοφίας και μέσω αυτών των ομάδων της νέας εποχής, στις αρχές του 20ου αιώνα αυτή την πλάνη την πιστεύανε μόνο 1% μεταξύ των Ευρωπαίων. Πριν από 10 περίπου χρόνια είχε γίνει μια έρευνα και έδειξε ότι η πίστη στη μετενσάρκωση ήταν μια πίστη σχεδόν στους μισούς Ευρωπαίους. Οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν αυτή την πλάνη της μετενσάρκωσης. Είναι ό,τι πιο, ας πούμε, και πέρα από την προσέγγιση, ας πούμε, τη θεολογική και από κοινωνική άποψη να το πάρει κανείς, ας πούμε, είναι ό,τι πιο πιστοδρομικό, και αυτό υπάρχει. Είναι τα καλύτερα δεκανίκια για το οποιοδήποτε σύστημα εξουσιαστικό. Γιατί αυτή είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι πλούσιοι, είναι στα πράγματα, ας πούμε, είναι δυνατοί, είναι ισχυροί, είναι κυβερνήτες, επειδή έχουν καλό κάρμα από προηγούμενες ζωές. Γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι υποτελείς, γιατί έχουν αρνητικό κάρμα. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα, όπως ξέρετε, είναι τόσο δυσκολεμένοι και με την οικονομική κρίση, η οποία είναι φτιαχτή, αρκεί να πιστέψουν, θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να δείτε αυτό το οποίο θεωρείται κατά την ορολογία τη σημερινή πολύ in, έτσι, σύμφωνα με τα περιοδικά lifestyle, πολύ in, η πίστη στη μετενσάρκωση, ουσιαστικά είναι ό,τι πιο πιστοδρομικό και βλακώδες υπάρχει. Ένας μεγάλος τιβετιανός δάσκαλος, Λάμα, ο Κάλου Ρίμποτς, ο οποίος ήταν, ας πούμε, αμέσως μετά το Δαλάι Λάμα. Ξέρετε ότι ο Δαλάι Λάμα είναι αρχηγός του Θιβετιανού Βουδισμού και θεωρείται, ας πούμε, ενσαρκωμένος θεός. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Ο Κάλου Ρίμποτς ήταν ο υπαριθμόν 2. Πέθανε γύρω στο 82-83. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Κάλου Ρίμποτς για τη μετενσάρκωση. Ο Βούδας είδε σε μια προηγούμενη ζωή του μια μητέρα να θυλάζει ένα παιδί και να τρώει ψάρι. Τόσο υπεραπασχολημένη φαίνεται ήταν, και θύλαζε και έτρωγε ψάρι. Εντάξει. Πετώντας τα κόκαλα του ψαριού με πολύ απότομο τρόπο σε ένα φτωχό σκυλί που είχε συρθεί στην πόρτα της. Η σκηνή φάνηκε στο Βούδα πολύ θλιβερή, γιατί μπορούσε να διακρίνει ότι στην προηγούμενη ζωή του το παιδί που θύλαζε η μάνα ήταν ο χειρότερος εχθρός της και ότι κάποτε στο μέλλον θα την έβλαπτε. Ενώ το ψάρι που έτρωγε σε προηγούμενη ζωή ήταν η μητέρα της και το σκυλί σε προηγούμενη ζωή ήταν ο πατέρας της. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Κάλου Ρίμποτσε με πάσαν σοβαρότητα και υπόψη ότι διδάσκει, ας πούμε, ένας λάμα και μάλιστα ένας λάμα κορυφαίος όπως αυτός για τους οπαδούς του βουδισμού, και δεν μιλάμε τώρα να πάει κανείς στο Θιβέτ. Μιλάμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε βουδιστικές τέτοιες οργανώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ό,τι εκπορεύεται από τα χείλη και από τη γραφίδα αυτών των λάμα, το θεωρούν θεοδίδακτη διδασκαλία. Δεν μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική. Αυτά είναι θέσφατα, είναι δόγματα. Φανταστείτε λοιπόν να πιστεύει κανείς. Ήδη οι άνθρωποι είναι, για να το πω έτσι λαϊκά, σαλταρισμένοι. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ένας άνθρωπος, μια μάνα, να πιστεύει. Δηλαδή είμαστε στα πρόθυρα, να πούμε, του ψυχιατρίου της αυτοκτονίας. Μια μάνα να έχει ένα παιδί, να το θυλάζει και πιστεύοντας τη μετενσάρκωση να λέει, μήπως το παιδί μου σε προηγούμενη ζωή μου ήταν ο χειρότερος εχθρός μου, μήπως το ψάρι που τρώω ήταν η μάνα μου, μήπως το σκύλο πατέρα. Δηλαδή μια κατάσταση πλήρους παράνοιας. Εάν αυτό το κείμενο που γράφει ο Κάλου Ρίμποτσε το έδιναν, ας πούμε, σε έναν ψυχίατρο, υποθέτω ότι θα έλεγε ότι αυτός που το έγραψε χρειάζεται θεραπεία. Και όμως εδώ αυτός που το έγραψε είναι, ας πούμε, ένας κορυφαίος δάσκαλος θεωρούμενος. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά και για την υγεία και για την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων και φυσικά για την πνευματική υγεία. Διότι εδώ πέρα, δεχόμενος κανείς αυτά, βγαίνει από το χώρο της Εκκλησίας, από το χώρο της αληθείας και πηγαίνει κατευθείαν στην αγκαλιά του πονηρού διαβόλου. Λοιπόν, άρα το ένα είναι η πίστη ότι όπου να είναι έρχεται αυτός ο Μεσσίας, ο Αβατάρ, ο οποίος σημειωτέων θα είναι συγχρόνως πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός. Ακούτε τον τελευταίο καιρό
που ο Πρωθυπουργός όπου σταθεί και όπου βρεθεί κάνει λόγο, και όχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι, για την ανάγκη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν μας το λένε έτσι για να μην μας σοκάρουν, παγκόσμιας κυβέρνησης, για να μην... λένε παγκόσμιας διακυβέρνησης, στην ουσία είναι παγκόσμια κυβέρνηση. Ο αναμενόμενος λοιπόν Μεσσίας, αβατάρ της νέας εποχής, θα είναι αυτός ακριβώς, έτσι τον περιμένουν αυτοί, ο παγκόσμιος κυβερνήτης, ο επικεφαλής της παγκόσμιας κυβέρνησης, και συγχρόνως θα είναι και ο, ας τον πω έτσι, ο θρησκευτικός αρχηγός, δηλαδή στο πρόσωπό του θα συνενώνονται αυτές οι δύο ιδιότητες. Άρα λοιπόν το ένα είναι πίστη ότι όπου να είναι ξεκίνησε ή ξεκινάει, τώρα ανάλογα με την οργάνωση, άλλοι λένε ότι μπήκαμε στην εποχή, άλλοι λένε μπαίνουμε. Υπάρχει μια έντονη, ας πούμε, φιλολογία για το 2012, τι θα γίνει το 2012 και τι θα γίνει το 2012. Λοιπόν, άλλη βασική πίστη όλων αυτών των ομάδων είναι αυτό που είπαμε, ολιστικό μοντέλο, όλα είναι ένα, και εκεί θεμελιώνεται και ο συγκριτισμός, η ρωσική σαλάτα που πάνε να κάνουν τις θρησκείες, έναν αχτερμά. Βασική πίστη επίσης στο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Τώρα, για να επεκτείνουμε λίγο αυτά που λέμε, η νέα εποχή λοιπόν του υδροχώου ή απλώς νέα εποχή έχει μία διάσταση κοσμοθεωριακή, που είναι αυτή που προσπάθησα με λίγα λόγια να σας πω, τι πιστεύουν δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά είναι συγχρόνως και κυρίως ίσως, αν και εγώ πιστεύω ότι το βασικότερο για τους εμπνευστές της, τους σχεδιαστές της και αυτούς που την υλοποιούν, είναι το κοσμοθεωριακό και όχι το, τόσο το πρακτικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα, που μαζεύουν το χρήμα μέσω αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν είναι η πρωταρχική στόχευση. Η πρωταρχική στόχευση είναι ο παγκόσμιος έλεγχος και να οδηγήσουν τον πλανήτη στην παγκόσμια κυβέρνηση, δηλαδή στην παγκόσμια δικτατορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δεύτερος στόχος είναι το μάζεμα του χρήματος. Η νέα τάξη πραγμάτων λοιπόν, η οποία συνάγεται από τη νέα εποχή του υδροχώου. Η νέα εποχή του υδροχώου δεν είναι, ας πούμε, μια φιλοσοφία που κάνει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, στο γραφείο του, οι παλιοί φιλόσοφοι, ξέρω εγώ, θεωρώντας ότι στοχαζόμενος θα, ξέρω εγώ, θα συλλάβει, ξέρω εγώ, το νόημα της ζωής του Θεού του, αλλά έχει πρακτικές συνέπειες. Ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες? Είναι η επιδίωξη μιας νέας τάξης πραγμάτων σε πολιτικό, οικονομικό, γεωστρατηγικό επίπεδο, και είναι η επιδίωξη μιας νέας τάξης πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο. Δηλαδή, με απλά λόγια, θέλουν να κάνουν τον κόσμο ένα σε επίπεδο πολιτικής και οικονομίας. Αυτό ήδη το βλέπουμε, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τέτοια προσπάθεια ενοποίησης πολιτικο-οικονομικής. Βέβαια βλέπετε τις δυσκολίες που έχει. Και όπως έχει πει και ο πατήρ Παΐσιος και άλλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Και ήδη το βλέπουμε αυτό. Πάνε για κατάρρευση, πάνε για... Λοιπόν, θέλουν λοιπόν να κάνουν τον κόσμο ένα. Το τέλος αυτής της ενοποίησης θα είναι η παγκόσμια κυβέρνηση. Να γίνει η Ευρώπη ένα, να γίνει η Αμερική ένα. Ήδη συζητείται η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος του ΑΜΕΡΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, να φύγει το δολάριο και να υιοθετήσουν το ΑΜΕΡΟ. Ήδη με την παγκόσμια κρίση που δημιούργησαν φτάνουν να έρχονται, όχι οι ίδιοι αυτοί που την έθεσαν σε κίνηση, αλλά να έρχονται οι Κινέζοι τώρα, οι οποίοι, στους οποίους οι Αμερικανοί χρωστούν, δεν ξέρω, 15-3 εκατομμύρια δολάρια, και να λένε οι Κινέζοι να καθιερωθεί ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα. Βλέπετε πώς πάει, ας πούμε, το παιχνίδι. Λοιπόν, ενοποίηση στην Ευρώπη, ενοποίηση στην Αμερική, ενοποίηση στην από Ανατολή, και πέρα έχουμε κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται ΝΑΦΤΑ, δηλαδή είναι μία
συμφωνία τελωνιακής οικονομικής συνεργασίας και ένωσης, όπου αυτό το σχήμα τους εξυπηρετεί το προχωρούν, όπου δεν τους εξυπηρετεί ας πούμε το αλλάζουν λίγο ή το καταργούν και προωθούν κάτι καινούριο ας πούμε. Τώρα αυτό το οποίο βλέπετε σε παγκόσμιο επίπεδο προωθείται είναι η ανάγκη για μια παγκόσμια διακυβέρνηση, το λέει και ο Πρωθυπουργός. Ο δικός μας, το λένε και άλλοι διάφοροι, ο Τρισέ, όλοι αυτοί. Λοιπόν, παγκόσμια διακυβέρνηση για να λύσει τα παγκόσμια προβλήματα. Και μάλιστα διαβάζω ότι κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί και μη σας εκπλήξει, θα χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο για να κάμψει τις αντιστάσεις των ανθρώπων μπροστά σε αυτή την παγκόσμια δικτατορία που θέλουν να επιβάλλουν, θα χρησιμοποιηθεί και η εξωγήινη απειλή. Εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργείται το παραμύθι των εξωγήινων, οι εξωγήινοι και οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά οι εξωγήινοι θα χρησιμοποιηθούν για να, πώς να το πω, να φοβηθεί η ανθρωπότητα και να συνενέσει στην παγκόσμια δικτατορία. Δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε την εξωγήινη απειλή μας χρειάζεται μία ενιαία εκπροσώπηση της ανθρωπότητος. Να σας θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο σε επίπεδο ΟΗΕ κάνανε μια, από τη Μαλαισία πώς τη λένε, την κάνανε ας πούμε, της δώσανε μια θέση για να ασχοληθεί με το θέμα, ξέρω εγώ, του πώς θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους εξωγήινους και αν δεχθούμε εξωγήινη απειλή κλπ. Παίζει αυτό το σενάριο και μη σας εκπλήξει αν το ακούσουμε και αυτό. Αντιλαμβάνονται επειδή είναι ευφύς, ότι αν ενώσουν τον κόσμο σε επίπεδο πολιτικο-οικονομικό γεωστρατηγικό, δηλαδή γεωστρατηγικό σημαίνει σφαίρες επιρροής, συμφέροντα, δύναμη και ούτω καθεξής, αγωγή, αέριο, αυτά, έρευνες κλπ. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος της νέας τάξης πραγμάτων που απορρέει από την νέα εποχή είναι, είπαμε, η πολιτικο-οικονομικο-γεωστρατηγική ενιαιοποίηση του κόσμου. Αντιλαμβάνονται ως ευφύς που είναι ότι αν ενώσουν τον κόσμο μόνον έτσι, μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή η ενοποίηση να καταρρεύσει. Γι' αυτό θέλουν να τον ενιαιοποιήσουν τον κόσμο και σε επίπεδο κοσμοθεωρίας και πίστεως και, πώς το πω, κουλτούρας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση έχει δύο έννοιες. Από τη μια μεριά είναι η οικονομική παγκοσμιοποίηση που είναι το ότι ρίχνουν τα σύνορα των αγορών έτσι, στο παγκόσμιο εμπόριο και βέβαια εκεί που τους συμφέρει. Όπου δεν τους συμφέρει υπάρχουν σύνορα, όπου τους συμφέρει τα ρίχνουν. Αλλά εάν απλώς ρίξουν τα σύνορα στην πολιτική και στην οικονομία και δεν ενώσουν τους ανθρώπους σε επίπεδο πίστεως και κουλτούρας, δεν κάνουν τίποτε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η λεγόμενη πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Όπως έχει γραφεί και τονιστεί και αυτό είναι, η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση είναι ένας οδοστρωτήρας ο οποίος περνάει και ισοπεδώνει πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Γλώσσες, ιστορίες, πολιτισμούς θέλουν αυτοί οι σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων, οι άνθρωποι και οι λαοί και οι κοινωνίες να μην έχουν ταυτότητα, να μην έχουν πρόσωπο. Καταλάβετε, γι' αυτό προσπαθούν να σβήσουν και την ιστορική μνήμη. Έχει μιλήσει κάποιος ωραία για την γενοκτονία μνήμης, αυτό που γίνεται και μάλιστα τώρα στα ταλέπορα παιδιά μας, που αποκρύπτεται η αληθινή μας ιστορία και όχι απλώς αποκρύπτεται αλλά διαστρεβλώνεται και ξαναγράφεται. Διαστρεβλωμένη, βλέπει και σειρά του Sky για το 21 που φτάσανε να βγάλουν και τον Κολοκοτρώνη ομοφυλόφιλο. Έτσι, λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι γενοκτονία μνήμης. Πλέον τα παιδιά μας δεν πρέπει να ξέρουν ούτε για 21, ούτε για 40, ούτε για Παύλο Μελά, ούτε για ΕΟΚΑ, ούτε για τίποτε. Λοιπόν, να είναι όλα ένας χυλός για να μπορέσουν να προωθηθούν τα δικά τους σχέδια.
Η πολιτισμική λοιπόν παγκοσμιοποίηση έχει την έννοια της πολτοποίησης και της ομογενοποίησης. Δεν πρέπει να υπάρχει μνήμη, ιστορική, εθνική, πολιτισμική, γλώσσες, παραδόσεις κλπ. Πρέπει όλα να γίνουν ένα, με την έννοια του οδοστρωτήρα. Επειδή όμως είναι υποκριτές στο έπακρον, ενώ προωθούν αυτό το σχέδιο της ισοπαίδωσης, συγχρόνως μιλούν για πολυπολιτισμικότητα. Η πραγματική πολυπολιτισμικότητα υπήρχε, αν θέλετε, στις παραδοσιακές κοινωνίες. Δηλαδή, αν θα διαβάσατε, αν θα είδατε το έργο του Βυζαντίου «Βαβυλωνία», που περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα που δεν μπορούσαν στα χρόνια και της Επανάστασης να συνεννοηθούν ένας Μωραΐτης, ένας Αρβανίτης, ένας ξέρω εγώ, επειδή τα γλωσσικά ιδιώματα, ένας Κρητικός κλπ. Λοιπόν, εκείνη ήταν η πραγματική πολυπολιτισμικότητα, με τις ντοπιολαλιές, με τους ιδιωματισμούς, με την τοπική μουσική παράδοση, που βέβαια όλοι είχαμε και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε Έλληνες, αλλά ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες, στη μουσική, στη γλώσσα, στα. Λοιπόν, αυτό ήταν η πολυπολιτισμικότητα πραγματική. Τώρα, μιλούν πολύ για πολυπολιτισμικότητα, αλλά ποια είναι αυτή η πολυπολιτισμικότητα? Ότι καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό, μεταφέροντας μαζικά λαθρομετανάστες από τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Αυτά ήδη τα έγραψε από τη δεκαετία του 70 ο μακαριστός πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο του «Σημεία και τέρατα των σκοτεινών δυνάμεων», ένα μικρό βιβλιαράκι, ήδη από τη δεκαετία του 70 γράφει για το σχέδιο διάλυσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, του κοινωνικού ιστού τους, μέσω της, κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι θα έχουμε νέους δούλους, τους οποίους θα τους φέρουν απ' έξω για φθηνά εργατικά χέρια, και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα διαλύσουν το κοινωνικό ιστό και όλα αυτά. Ήδη τα ζούμε και κυρίως στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Πολυπολιτισμικότητα και δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτό είναι ένα άλλο, ας πούμε, μια άλλη καραμέλα, ένα γλυφιντζούρι, ας πούμε, της υποκρισίας της νέας τάξης πραγμάτων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οπότε, εν ονόματι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των πλειονοτήτων πάνε στην άκρη. Δεν έχει δικαιώματα η πλειοψηφία, αλλά έχουν οι μειονότητες. Ποιες μειονότητες? Οι θρησκευτικές, οι εθνικές, ακόμη και των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων. Όπως όμως αυτά τα πράγματα θα μαγειρευτούν μέσα από τα μαγειρία, ας πούμε, του State Department. Τι έγινε στο Κόσοβο? Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Καλλιέργησαν την εχθρότητα μεταξύ Σέρβων και Κοσοβάρων, Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων. Λοιπόν, πυροδότησαν μια σύγκρουση και τελικά είχαμε τους γνωστούς βομβαρδισμούς και είχαμε την ανατροπή της παλαιάς τάξης πραγμάτων στο κοσυφοπαίδιο και τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων. Δηλαδή, τα δίθεν δικαιώματα, λέω τα δίθεν, εμείς σεβόμεθα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου κλπ. Αλλά εδώ είναι μια υποκρισία και είναι ένα εργαλείο της νέας τάξης για την εγκαθίδρυση αυτής της δικτατορία στην οποία θέλουν να φέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή τα δικαιώματα των μειονοτήτων, είτε πραγματικών είτε κατασκευασμένων, έτσι, γίνονται εργαλείο για την ανατροπή της παλαιάς τάξης πραγμάτων και για τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων. Αυτό το ενδιαφέρον όμως είναι υποκριτικό και είναι, πώς να το πω, εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί δεν νοιάζονται, ας πούμε, για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων? Κανείς δεν μιλάει εκεί πέρα. Οι Εβραίοι τους βομβαρδίζουν, τους, ξέρω εγώ, τους αποκλείουν, δεν έχουν αφάν, δεν έχουν φάρμακα. Χτίζουν οι Εβραίοι ένα τείχος εκεί πέρα, νέο τείχος του Βερολίνου, μήκους, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρων και ύψους 5 μέτρων, για να μην μπορούν οι Παλαιστίνοι να μπαίνουν στο δικό τους έδωρο. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Αντιθέτως, εάν πειράξει κανείς μια τρίχα, ας υποθέσουμε, εάν πείραζε, ξέρω εγώ, κάποιου Κοσοβάρου στο κοσυφοπαίδιο πριν από 10 χρόνια, θα έστελνε τον ΝΑΤΟ, ας πούμε, τα βομβαρδιστικά. Πράγμα που έγινε. Γιατί δεν νοιάζονται για την ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο? Γιατί δεν νοιάζονται για τη διχοτόμηση της Κύπρου και ούτω καθεξής? Άρα λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον για τις μειονότητες είναι υποκριτικό και εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Και οι σκοπιμότητες, σας είπα, ποια είναι? Είτε δημιουργούν οι ίδιοι μια
μειονότητα, είτε την παίρνουν, την μεγενθύνουν, πυροδοτούν συγκρούσεις κλπ. Για να φέρουν το αποτέλεσμα. Ακόμη και σεξουαλικών, λέει, σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή είναι, ας πούμε, τα δικαιώματα, προσοχή, προσοχή, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Ναι. Δεν έχει η κυβέρνηση χρήματα για μισθούς και για συντάξεις, αλλά είχε χρήματα για να επιδοτήσει την παρέλαση των ομοφυλοφίλων στην Αθήνα το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα έσχη. Λοιπόν, νέα τάξη πραγμάτων λοιπόν σε πολιτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, νέα τάξη πραγμάτων σε επίπεδο πίστης.

μπαράζ διαθρησκειακών διαλόγων, να βρούμε ας πούμε τα κοινά μας. Και ότι οι χριστιανοί, ξέρω εγώ, η βασική ιδέα είναι να εμπλουτιστεί μια παράδοση από την άλλη, το οποίο αυτό είναι μια ας πούμε δαιμονική. Φανταστείτε τώρα αυτό να ήταν η κατευθυντήρια γραμμή, το όραμα ας πούμε των Αγίων, των Πατέρων κλπ. Γιατί να αγωνιστούν για τον Άριο και για τον, ξέρω εγώ, τον Μακεδόνιο και τους Μονοφυσίτες, ας πούμε, να αναιρέσουν τις πλάνες τους, γιατί να φυλακιστούν, γιατί να μαρτυρήσουν. Θα έπρεπε και αυτοί να κάνουν διαθρησκειακούς διαλόγους, να πούν μια μορφή έκφρασης της αλήθειας είναι η Ορθοδοξία. Άλλη μορφή έκφρασης της αλήθειας, εξίσου νόμιμη, είναι ας πούμε η διδασκαλία του Αρίου, η διδασκαλία των Μονοφυσιτών, καταλάβατε. Λοιπόν, όμως οι πατέρες δεν το έκαναν αυτό. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός, δεν το λένε ούτε οι Απόστολοι ούτε κάποιος θεολόγος, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ, μόνον. Αντιθέτως η νέα εποχή λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες, πολλοί δρόμοι, δέχονται και το Χριστό για να μην προκαλέσουν αντιδράσεις, δεν λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε. Βέβαια μπορεί κάποιοι να λένε, είπα για τους Beatles ήδη που τραγούδησαν ότι ο Χριστός θα ζαρώσει, ο χριστιανισμός θα ζαρώσει, θα χαθεί, εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, αλλά γενικώς και σε πρώτη φάση δεν λένε ότι το Ευαγγέλιο ο Χριστός είναι για πέταμα, λένε τα δεχόμαστε. Όμως όταν τσιμπήσει κανείς ας πούμε το δόλωμα, μετά αρχίζει ας πούμε σιγά σιγά, είναι πως μια ζακέτα άμα αρχίσει να ξυλώνεται ας πούμε και δεν τη σταματήσεις, μετά θα ξυλωθεί τελείως. Μετά σου λέει ας πούμε, ναι, καλό το Ευαγγέλιο, αλλά οι Βέδες, η Μπαγκαβάντ Γκιτά, τα ιερά κείμενα άλλων θρησκειών, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, εκείνα είναι ανώτερα, καταλάβατε, οπότε είναι πολύ ύπουλο αυτό το πράγμα. Και αυτό το κήρυγμα για δήθεν ας πούμε, ότι όλες οι θρησκείες είναι νόμιμοι, δρόμοι κλπ. Στο βάθος δεν το πιστεύουν. Όταν πριν από 110 περίπου χρόνια έγινε το πρώτο κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο της Αμερικής, ο γκουρού Βιβεκανάντα, ο οποίος ήταν ο πατέρας αυτής της σύλληψης ας πούμε, αυτού του αχταρμά, αυτού του συγκριτισμού που μετά τον προώθησε η θεοσοφία, στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, υπάρχει και σήμερα αυτή η διοργάνωση και υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις παρόμοιες, είπε εκεί πέρα στους συμμετέχοντες, λέει, μήπως νομίζετε ότι ζητώ από τους Ινδουιστές να αφήσουν την πίστη τους και να γίνουν χριστιανοί? Όχι. Μήπως ζητώ από τους χριστιανούς να γίνουν Ινδουιστές? Καθόλου. Τι σας προτείνω? Η κάθε παράδοση να εμπλουτιστεί από την άλλη, είπε ο Βιβεκανάντα. Αυτό είναι καθαρά δαιμονικό. Δηλαδή να εμπλουτιστεί ο χριστιανισμός από τον βουδισμό, ο βουδισμός από τον χριστιανισμό, που αυτό βέβαια δεν γίνεται, γίνεται μονόδρομα. Ήδη σε μοναστήρια παπικά έχουμε φιλοξενία βουδιστών μοναχών για να διδαχθούν οι παπικοί χριστιανοί, να διδαχθούν ας πούμε να εμπλουτιστούν από την παράδοση του βουδισμού. Έχουμε παπικές καλόγριες που κάνουν γιόγκα και ούτω καθεξής, καταλάβατε. Βέβαια οι άλλοι δεν παίρνουν από μας κάτι, γιατί πιστεύουν ότι αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Γιατί με βάση αυτά που είπαμε, αυτοί πιστεύουν ότι όποιος υιοθετεί το πνεύμα της νέας εποχής του υδροχώου είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Η εποχή των ιχθύων, η εποχή του χριστιανισμού είναι ένα επίπεδο πνευματικό, εξελικτικά κατώτερο. Εμείς τρόπον την οι χριστιανοί είμαστε ας πούμε σαν παιδάκια έτσι καημένα, καθυστερημένα, ενώ αυτοί είναι ας πούμε, θεωρούν για τον εαυτό τους ότι είναι οι ανθρωποθεοί της νέας εποχής. Οπότε όλα αυτά που λένε περί ισοτιμίας δήθεν των θρησκειών και ότι όλες είναι τάχα δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό είναι ψέματα. Όταν ο γκουρού Βιβεκανάντα γύρισε από το Σικάγο στο Μαντράς της Ινδίας, εκεί εξεφώνησε έναν πύρινο λόγο και απευθυνόμενος στα πλήθη των χιλιάδων τότε φοιτητών της Ινδίας οι οποίοι τον αποθέωναν, τους είπε, μπροστά μας έχουμε ένα όραμα, είναι η κατάκτηση της Δύσης από την Ινδική πνευματικότητα. Τα αντίθετα δηλαδή. Στο Σικάγο είπε ότι
Δεν σας ζητώ να γίνετε Ινδουιστές, αλλά να εμπλουτίσουμε ο καθένας την παράδοσή μας με στοιχεία από την παράδοση του άλλου. Στην Ινδία όμως είπε αυτό που πραγματικά πίστευε, ότι δηλαδή πρέπει η Ινδία να κατακτήσει με την πνευματικότητά της, ποια πνευματικότητα, δηλαδή τη δαιμονική πνευματικότητα,

0: να κατακτήσει τη Δύση. Άρα λοιπόν οι λεγόμενοι διαθρησκειακοί διάλογοι σε πιο βαθιά νερά, γιατί αυτό που συνήθως γίνεται πολλές φορές, ας πούμε, είναι μια διπλωματία και ένα αυτό, και αυτό καταδικαστεί οπωσδήποτε, διότι αλλοιώνει το φρόνημα των πιστών, διότι τι νόημα βγάζει ο πιστός όταν βλέπει, ας πούμε, τους ηγέτες του να συγχροτίζονται, να αγκαλιάζονται και να λένε ότι είμαστε το ίδιο. Λέει, άρα είμαστε το ίδιο, αφού είμαστε το ίδιο με τον Πάπα, αφού... Και τι μήνυμα παίρνει ο Ορθόδοξος πιστός, αλλά τι μήνυμα παίρνει και ο Παπικός. Ο Παπικός σου λέει, αφού είμαστε το ίδιο, γιατί εγώ να γίνω Ορθόδοξος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ναι, σε ένα βαθύτερο όμως επίπεδο, στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου ή σε κάποια άλλα διαθρησκειακά συνέδρια που γίνονται, που συγκαλεί ο κορέα της ψευδομεσίας αν μειών κμούν της ενωτικής λεγόμενης εκκλησίας, εκεί πέρα ακριβώς είναι αυτό το θέατρο, ας πούμε, του παραλόγου, που καθόμαστε εμείς στο ίδιο τραπέζι, χριστιανοί και ορθόδοξοι, και συζητούμε με εκείνους τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι είναι οι ανθρωποθεοί της νέας εποχής και εμάς μας θεωρούν για καθυστερημένα παιδάκια που ανήκουμε, ας πούμε, στην προηγούμενη εποχή. Καταλάβατε. Ο Κορεάτης ψευδομεσίας Αν Μιουν Κμουν εξέδωσε πριν από 10 περίπου χρόνια μια παγκόσμια βίβλο, στην οποία λέει ότι ο ίδιος είναι η πραγμάτωση της εσχατολογικής προσδοκίας όλων των θρησκειών. Δηλαδή, με απλά λόγια, λέει ότι αυτό που περίμεναν όλες οι θρησκείες, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Χριστιανισμός, πραγματώνεται στο πρόσωπό του, το δικό του και της τετάρτης συζύγου του. Αυτή λοιπόν την παγκόσμια γραφή του Σαν Μιούν Κμούν την προλόγησε, παρακαλώ, ένας ορθόδοξος καθηγητής πανεπιστημίου, ο Σάββας Αγουρίδης, ο οποίος πέθανε πριν από 2-3 χρόνια και όλοι του πλέξανε τα εγκόμια, του μεγάλου βιβλικού θεολόγου. Πώς μπορείς να είσαι ορθόδοξος θεολόγος και συγχρόνως να προλογίζεις την έκδοση αυτή του Μουν και να είσαι στέλεχος στα ιδρύματα του Μουν? Και βέβαια, όταν είχε έρθει παλαιότερα και μίλησε η σύζυγος του Μουν, η οποία δεν είναι απλώς σύζυγος του Μουν, αλλά θεωρείται από τους οπαδούς ότι είναι η μητέρα που μαζί με τον πατέρα τον Μουν, ας πούμε, θα πραγματώσουν αυτό στο οποίο απέτυχε ο Χριστός. Ο Χριστός απέτυχε, και εκεί που απέτυχε ο Χριστός έρχεται τώρα να επιτύχει ο Μουν και η γυναίκα του. Και τον παρουσίασε τότε στην Αθήνα την κυρία Μουν, την παρουσίασε τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης. Αλλά για το τι κάνει ο Ράλης, τέλος πάντων, αλλά για το τι κάνει ένας ορθόδοξος καθηγητής της θεολογίας, τον οποίον εγκομίασαν πολλοί και εν ζωή και μετά το θάνατό του, αυτά νομίζω ότι πρέπει κάποτε και η Σύνοδος βέβαια έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η Σύνοδος, όταν έγιναν γνωστά αυτά, έστειλε στις θεολογικές σχολές έγγραφο για να καταδικάσουν αυτή την κατάσταση, και οι θεολογικές σχολές τότε από συναδελφική αλληλεγγύη, λοιπόν, πώς το λέει ο λαός, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, συγχωρέστε με δηλαδή, αλλά αυτό βγήκε, είπαν ότι όχι, λέει ο Γουρίδης, όλα καλά. Πώς όλα καλά? Τέλος πάντων, δεν είναι ο σκοπός μου να, αλλά καμιά φορά πώς να πω, πρέπει και αυτά να τα λέμε, δηλαδή, όχι από πάθος, αλλά για να ξέρουμε που βαδίζουμε, δηλαδή, και να έχουμε και μία καλή, ας το πω, με πολύ σεβασμό βέβαια και στην εκκλησιαστική μας διοίκηση, να γνωρίζουμε οι πιστοί κάποια πράγματα, δηλαδή, έτσι. Διότι ένα μεγάλο έλλειμμα των διαχριστιανικών και των διαθρησκειακών διαλόγων είναι και αυτή η έλλειψη ενημέρωσης. Όχι μόνο οι απλοί πιστοί, όχι μόνο οι κληρικοί, ούτε οι κληρικοί μας, αλλά ούτε και οι ίδιοι επίσκοποι μας θεοφιλέστατε. Και αυτό έχει ομολογηθεί ότι δεν γνωρίζουν. Όταν έγινε πέρσι στην ιεραρχία, όταν έγινε θέμα με πρωτοβουλία του Αγίου Πειραιός, ας πούμε, για την πορεία του διαλόγου με τους παπικούς, εκεί από ό,τι θυμούμε πολλοί εκ των ιεραρχών διαμαρτυρήθηκαν για το ότι δεν ενημερώνονται. Άρα λοιπόν είναι μία γραφειοκρατία τεχνοκρατών, ας το πούμε, των διαλόγων των διαχριστιανικών και των διαθρησκειακών, οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό, από εδώ, από εκεί, σε συνέδρια, κάνουν διπλωματία, συμφωνούν σε κείμενα, υπογράφουν κείμενα, δεν ενημερώνουν την ιεραρχία, δεν ενημερώνεται ο λαός. Τολμώ να πω ότι σε αυτό το θέμα ο Πάπας είναι πιο δημοκρατικός, παρότι ο Πάπας είναι Πάπας, ας πούμε, τουλάχιστον ενημερώνει εκεί τους παπικούς καρδιναλίους κλπ. Ενώ εμείς που έπρεπε να είμαστε, και όντως η Ορθοδοξία είναι, για να μιλήσω με έναν όρο έτσι κοσμικό, δημοκρατική, δηλαδή εκκλησιαστικά εννοώ συνοδική και ούτω καθεξής, λοιπόν δεν έχουμε Πάπα, λοιπόν, και όμως εμείς έχουμε αυτό το έλλειμμα ενημερώσεως. Και στους διαλόγους, να πω αυτό και να κλείσω, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μου εδώ να επιμείνω, αν και αυτά τα πράγματα μας πονούν και γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα αυτών των διαλόγων δεν είναι το ότι γίνεται διάλογος, δηλαδή είναι παραπλανητικό, δεν είναι διάλογος να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλούμε με τον οποιονδήποτε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο πλαίσιο αυτών των διαλόγων γίνονται συμπροσευχές, οι οποίες ρητώς απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνες. Δεν μπορούμε εμείς να καθίμεθα, ας πούμε, δίπλα-δίπλα με παπαδίνες, με επισκοπίνες, προτεσταντίνες, οι οποίες, ξέρω εγώ, επευλογούν γάμους ομοφιλοφίλων και άλλα έσχια, ας πούμε, αντιευαγγελικά, και να είμαστε εμείς με τα ιερατικά μας και με τα πετραχίλια μας και με τα ομόφορά μας, και δίπλα να είναι η κυρία επισκοπίνα και να κάνουμε από κοινού, ξέρω εγώ, αγιαστικές πράξεις. Λοιπόν, μήπως πέρασε ο χρόνος, Πάτερ Ιγνάτη. Τέλος πάντων, αυτά βέβαια θα μπορούσαμε να τα αναπτύσσουμε και να εμβαθύνουμε μέχρι το πρωί, αλλά ο σκοπός μου δεν είναι να σας κουράσω. Τώρα τι γίνεται με όλα αυτά. Προσοχή, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα μας μία, ας πούμε, μία αποθάρρυνση, μία απογοήτευση. Αυτό ακριβώς θέλει η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τα αναλύει μια Καναδέζα δημοσιογράφος και καθηγήτρια, η Ναόμι Κλάιν, και αυτό εγγράφηκε ευρύτερα τώρα στο πλαίσιο όλης αυτής της κρίσεως της κατασκευασμένης που ζούμε, και η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο σε αυτή την κρίση. Λοιπόν, αυτή η Ναόμι Κλάιν έγραψε ένα βιβλίο που το λέει «Το δόγμα του σοκ». Ποιο είναι το δόγμα του σοκ? Εάν δεχθείς, λέει, ένα πλήγμα, αντιδράς. Εάν δεχθείς συγχρόνως 10 πλήγματα, δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας να σε χτυπάει στο πρόσωπο, άλλος από πίσω, άλλος από μπρος, άλλος, τα χάνεις, δηλαδή οδηγείσαι σε μία σύγχυση και σε μία αποθάρρυνση. Αυτή είναι η τεχνική η οποία εφαρμόζεται. Όχι ένα μέτρο, 10 μέτρα συγχρόνως, και βομβαρδισμός κάθε μέρα. Ο στόχος είναι το γονάτισμα του κόσμου, του λαού, του φρονήματος, προκειμένου να οδηγηθεί σε μία απραξία και σε μία αυτή. Ένα πείραμα που είχε γίνει, για να το δώσω πιο παραστατικά, είχαν βάλει σε ένα κλουβί, ας πούμε, μερικά ινδικά χειρίδια, αυτά τα που χρησιμοποιούν για τα πειράματα, τα ποντικάκια, τα μικρά, τα άσπρα, και ένα φίδι. Λοιπόν, τα ποντικάκια με την παρουσία του φιδιού ήταν ανήσυχα. Το φίδι, λοιπόν, πάει τρώει ένα ποντίκι, τα άλλα τα ποντίκια θορυβήθηκαν, αυτό, πήγαν να αντιδράσουν και λοιπά, είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λούφαξαν. Αφού χώνεψε το φίδι το ποντίκι που έφαγε, μετά τρώει ένα δεύτερο ποντίκι. Οι αντιδράσεις των άλλων μειωμένες αυτή τη φορά, των άλλων ποντικών. Τρώει τρίτο, ακόμη πιο μειωμένες. Τρώει τέταρτο, ακόμη πιο μειωμένες. Συμβιβαστήκανε, δηλαδή πρέπει να προσέξουμε να μην... Πώς να το πω, να μην αποθαρρυνθούμε, να μην κιοτέψουμε, πώς να το πω. Δηλαδή δεχόμαστε μία ολομέτωπη νεοταξική, νεοεποχήτικη επίθεση. Και η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή που δέχεται σήμερα την επίθεση. Η πατρίδα μας, τώρα δεν κάνω, πώς το πω, πολιτικό κήρυγμα, αλλά δεν είναι πολιτικό αυτό, είναι εθνικό, είναι παραδοσιακό, είναι ιστορικό, είναι. Η πατρίδα μας τελεί υπό ξένη κατοχή. Τελείωσε. Λοιπόν, άλλοι κάνουν κουμάντο, και αυτοί που μας κυβερνούν είναι οι υπάλληλοι των ξένων κέντρων, της Τρόικας, του Δούνου, του και ούτε καθεξής. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολιτικό μήνυμα, αλλά είναι η πραγματικότητα, που πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι εκείνοι είναι οι κύριοι του παιχνιδιού και ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, από χέρι χαμένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, νομίζω, είναι να αυξήσουμε και την ορθόδοξη χριστιανική μας, πώς να πω, αγωνιστικότητα, επαγρύπνηση, να γίνουμε με απλά λόγια καλύτεροι χριστιανοί, να αυξήσουμε την προσευχή μας, τον αγώνα μας, τη μετάνοιά μας. Αυτό κυρίως είναι που περιμένει από μας ο Χριστός και το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα προς το παρόν. Συγχρόνως όμως να είμαστε και ενεργοί πολίτες. Δεν αποκλείει καθόλου αυτό το προηγούμενο, δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος είναι περιορισμένος μόνο στα, και κυρίως οι κληρικοί οι οποίοι θα ήταν περιορισμένοι μόνο στα εκκλησιαστικά τους, θα ήταν, ας πούμε, πολύ βολικοί για το οποιοδήποτε σύστημα. Δεν θέλουν όμως τους παπάδες και δεν θέλουν τους χριστιανούς, ας πούμε, με λόγο παρεμβατικό στα δρόμενα. Γιατί έχουν αυτοί λόγο για την πατρίδα μας και δεν έχουμε εμείς? Ποιοι κάνανε αυτόν τον τόπο? Δεν τον κάνανε ο Μακρυγιάννης, ο Κολοκοτρώνης, οι ήρωες, οι μάρτυρες? Λοιπόν, αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Έχουμε, αν όχι εξίσου λόγο και εμείς, έχουμε κυρίως λόγο εμείς, αλλά τουλάχιστον έχουμε εξίσου λόγο και εμείς. Έτσι. Οπότε λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε και καλύτεροι χριστιανοί να γίνουμε, αλλά να γίνουμε και ενεργοί και συνειδητότεροι πολίτες, να μην θεωρήσουμε ότι το παιχνίδι είναι χαμένο και ότι οι άλλοι το ελέγχουν, και να έχουμε αγωνιστικότητα και αισιοδοξία. Αυτοί είναι μαθητευόμενοι μάγοι, αγαπητοί μου, οι οποίοι πιστεύουν, και θυμούμε αυτό που λέει η Γραφή, οι δοκούντες άρχην των εθνών, οι δοκούντες, νομίζουν. Στην πραγματικότητα ο Κύριος μας είναι ο μοναδικός και ο πραγματικός Κύριος της ιστορίας και τίποτε δεν γίνεται αν δεν το παραχωρήσει εκείνος. Εάν αύριο ο ελληνικός λαός μετανοούσε, αλλά πώς να επέμβει ο Χριστός? Έχουμε κάθε χρόνο, λέει, 500.000 εκτρώσεις, έχουμε, λέει, πρόβλημα, ξέρω εγώ, υπογεννητικότητας, έχουμε πρόβλημα, καταντούμε μια χώρα γερόντων. Πώς να μην καταντήσουμε όταν σκοτώνουμε τα ίδια μας τα παιδιά 500.000 κάθε χρόνο εν ψυχρό, οι ίδιες οι μάνες τα σκοτώνουν. Λοιπόν, οι δοκούντες άρχιν των εθνών είναι μαθητευόμενοι μάγοι, κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο, ο πραγματικός ξενοδόχος είναι ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός περιμένει να δει και τη δική μας τη μετάνοια και τη δική μας την εγρήγορση τη χριστιανική και τον φιλότιμο αγώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν τρεις πανίσχυρες αυτοκρατορίες, η Ρωσική των Τζάρων, η Αυστρο-Ουγγρική και η Οθωμανική, πανίσχυρες. Μέσα σε λίγα χρόνια δεν υπήρχε τίποτε. Η Ρωσία των Τζάρων διαλύθηκε το 17, η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε, η Αυστρο-Ουγγρική διαλύθηκε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται. Γιατί πάμε μακριά, μέχρι πριν από 20-22 χρόνια, ποιος φανταζόταν ότι θα έπεφτε ότι θα έπεφταν τα κομμουνιστικά καθεστώτα? Ποιος φανταζόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι η Ευρώπη, του ευρώ και ούτω καθεξής θα αντιμετώπιζε αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα? Άρα λοιπόν, μην, ας πούμε, γονατίζουμε και μην κιωτεύουμε και μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Χριστός. Οι προφητείες λένε ότι μετά τη μεγάλη αυτή δυσκολία, την οποία όμως δεν πρέπει να τη βλέπουμε ως θεατές από τον καναπέ, θα έρθει η αναλαμπή. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι θα σε πιάνουν από το μανίκι και θα σου ζητούν να τους μιλήσεις για τον Χριστό. Λοιπόν, αλλά αυτά για να έρθουν φαίνεται ότι πρέπει να κατεβούμε κι άλλα σκαλοπάτια στη σκάλα του κακού που λέει και ο ποιητής, και δεν θα έρθουν με έναν τρόπο, ας το πω έτσι, αυτόματο και μαγικό, αλλά θα έρθουν μέσα από τη δική μας την ευαισθητοποίηση, την ενεργοποίηση, την προσευχή, τη μετάνοια και τις παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Να βάλω εδώ μια ανωτελεία για να μην κουράσω και για να δοθεί ίσως και ευκαιρία για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όποιοι έχουν ερωτήσεις, μπορώ να τις πω μάλλον και να μας απαντήσει ο πατήρ Αρσένιος. Ο πατήρ Διονύσιος Αγγέλη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και μας ενημερώσατε για όλα αυτά τα θέματα. Μια ερώτηση να κάνω σχετικά με την κάρτα του πολίτη. Πριν λίγο καιρό μίλησα με ένα Μητροπολίτη της Αθήνας για το θέμα αυτό, ότι τι θα γίνει, θα μιλήσει επιτέλους επίσης με εκκλησία διοικούσα για το θέμα αυτό, και μου απάντησε με ένα καθηχαστικό ύφος ότι τελείωσε το θέμα. Ανακοίνωσε το κράτος ότι η κάρτα του πολίτη δεν θα έχει ούτε 686 ούτε θα προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μείνουμε λοιπόν ήσυχοι ή όχι?
0: Κοιτάξτε, η κάρτα του πολίτη, όπως και η φοροκάρτα και οι διάφορες κάρτες, εντάσσονται στο πλαίσιο του ολοκληρωτικού ελέγχου που προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων της νέας εποχής. Δηλαδή, θέλουν να δημιουργήσουν μία κοινωνία όχι ελεύθερων και υπεύθυνων ανθρώπων, αλλά ένα ζαλισμένο κοπάδι φοβισμένων υπηκόων, το οποίο θα κατευθύνεται υπό την μπαγκέτα των ινστρουκτόρων της νέας εποχής. Αυτό είναι ο στόχος τους. Λοιπόν, και θα πρέπει όλα να είναι ελεγχόμενα. Η κάρτα του πολίτη, λεγόμενη, και ο όρος είναι έτσι πολύ, είναι χρυσωμένο το χάπι, επειδή ο όρος ταυτότητα ηλεκτρονική είναι φορτισμένος αρνητικά στη συνείδηση των πολιτών, επέλεξαν αυτόν τον όρο που δείχνει ότι είναι για το καλό μας, για την εξυπηρέτησή μας, όπως και η φοροκάρτα. Βλέπετε, δίνουν μπόνους. Εάν πάρετε τη φοροκάρτα θα έχετε φοροαπαλλαγές. Και τη στιγμή που έρχεται, ας πούμε, και σε σφίγγει στο λαιμό και σε πνίγει και δεν έχεις να πληρώσεις, σου λέει πάρε τη φοροκάρτα, θα έχεις απαλλαγές. Οπότε αυτά όλα είναι, ας πούμε, τέχνες τις οποίες μηχανεύονται προκειμένου να προωθήσουν αυτή το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τον ολοκληρωτικό έλεγχο. Η διοικούσα εκκλησία, για να το πούμε έτσι, γιατί επίσημη δεν υπάρχει επίσημη και ανεπίσημη, όλοι είμαστε εκκλησία, έχουμε την Ιερά Σύνοδο την οποία σεβόμεθα περιόριστα, υπάρχουν δύο επιτροπές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εμείς παρακαλούμε ευσεβάστως, όσο είναι καιρός ακόμη, να βγάλουν κάποιο κείμενο, γιατί περνάει ο καιρός και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί η κάρτα του πολίτη και εμείς ακόμη θα μελετούμε το θέμα. Ήδη έχει νομοθετηθεί η κάρτα του μετανάστη, ξεκινούνε, είναι η μέθοδος, ας πούμε, του σαλαμιού, και είναι και η μέθοδος της προσβολής στόχων που είναι πιο ευαίσθητη. Δηλαδή, στον πόλεμο επιλέγει κανείς να χτυπήσει εκεί που ο εχθρός είναι πιο αδύναμος. Δίνει λοιπόν τους κάρτες τους λάθρομετανάστες, την οποία θα την πάρουν αγαλωμένο ποδί, διότι θα αποτελεί νομιμοποίησή τους η κάρτα του μετανάστη, και μετά θα έρθει στους Έλληνες. Η κάρτα του μετανάστη έχει τσιπάκι RFID, δηλαδή αναγυνοσκόμενο εξ αποστάσεως, και τη στιγμή που το έχει αυτό το τσιπάκι η κάρτα του μετανάστη, σίγουρα θα το έχει και η κάρτα του πολίτη, η λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Είναι δόλιο και απαράδεκτο το ότι εδώ και τόσο καιρό που γίνεται αυτή η συζήτηση δεν μας έχει πει η κυβέρνηση πώς θα είναι αυτή η περίφημη κάρτα. Τι θα έχει? Διαραίουν κάποια πράγματα, δίνονται κάποιες συνεντεύξεις. Από ό,τι φαίνεται θα είναι συγχρόνος, καθώς θα εξελιχθεί, διότι πάλι με τη μέθοδο του σαλαμιού δεν τα κάνουν όλα από την αρχή, αλλά τα κάνουν σταδιακά. Βγάζει τη φοροκάρτα τώρα, σου λέει προαιρετική, αλλά από πρώτης του έτους υποχρεωτική. Λοιπόν, καταρχήν η κάρτα του πολίτη μπορεί να μην είναι όλα αυτά, αλλά σταδιακά θα γίνει όλα αυτά. Δηλαδή θα είναι και ιατρικός φάκελος, θα είναι και η οικονομική μας κατάσταση, θα είναι τα πάντα. Ακόμη θα είναι και ηλεκτρονικό πορτοφόλιο, δηλαδή θα μπαίνεις, ας πούμε, στο λεωφορείο και αντί να έχεις εισιτήρια και να ακυρώνεις το εισιτήριό σου, θα ακυρώνεις το εισιτήριό σου με την κάρτα του πολίτη. Θα είναι όλα αυτά, θα είναι μια υπερκάρτα δηλαδή. Αυτό εμπερικλεί σοβαρότατους κινδύνους, ας πούμε, για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Θα μου πείτε τώρα, και το ξέρω, το έχω ακούσει από εκκλησιαστικούς, ας πούμε, σου λέει τι έχουμε να φοβηθούμε, είμαστε τίμοι άνθρωποι, ας τα ξέρουν όλα για μας. Ο χριστιανός πρέπει να ζει σε ένα γυάλινο πύργο. Αυτό φαίνεται να είναι ένα επιχείρημα, φαίνεται, αλλά νομίζω ότι δεν είναι, δεν στέκει, διότι εσένα, αγαπητέ μου, που είσαι φτασμένος και είσαι ένας άνθρωπος, ένας λαϊκός, ένας κληρικός, ο οποίος τέλος πάντων έφτασες, ας πούμε, είσαι, ξέρω εγώ, 60, 50, 60 χρόνια και... Αλλά τον άλλον όμως, ο οποίος είναι στα 18 του και είναι στα 25 του και ψάχνει να βρει δουλειά μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος, το οποίο θα τον παρακολουθεί όπου και να πάει, θα σου λέει ο εργοδότης μεθαύριο. Και αυτά είδαμε τα χαράς ότι τα επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος σε μία συνέντευξη που έδωσε, δηλαδή ετώνησε τη διάσταση αυτή των προσωπικών ελευθεριών. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, το αμεληταίο για μας τους χριστιανούς, διότι μερικοί το περιορίζουν, σου λέει 666, λέει αν δεν έχει δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε? Και μπορείς να δώσεις βάση, επειδή είπαν ότι δεν θα έχει, να τους πιστέψεις ότι δεν θα έχει. Δεν έχει σήμερα, έχει αύριο. Εφόσον αυτό το τσιπάκι είναι επαναπρογραμματιζόμενο, μπορεί να το βάλει ανά πάσα στιγμή. Καταλάβατε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχει 666 σε πρώτη φάση, σημαίνει ότι είναι αγαθό. Είχαμε βάλει στην παρακαταθήκη που μνημόνευσε ο πατήρ Ιγνάτιος ένα ωραίο κείμενο ενός αγιορείτου που λέει ότι και σταυρό να έχει, λέει αυτός ο αγιορείτης, η κάρτα, να μην την πάρετε, εάν μέσω αυτής, ας πούμε, πλήττεται το ανθρώπινο πρόσωπο και οι ελευθερίες και όλα αυτά. Και σταυρό να έχει. Ήρθανε, λέει, οι Γερμανοί το 40 και επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί, η Wehrmacht, ο στρατός, η αεροπορία, η Luftwaffe είχαν, όπως και σήμερα έχουν, τον γοτθικό σταυρό. Σταυρό είχαν. Επειδή είχαν σταυρό, είπαμε εμείς, ελάτε, περάστε, είστε καλοί, είστε χριστιανοί. Όχι. Αντισταθήκαμε, πολεμήσαμε. Τι σημαίνει? Δηλαδή, άμα βάλουν ένα σταυρό στην κάρτα, πάνε να πει ότι είναι θεάρεστο και το παίρνουμε? Καταλάβετε? Δεν είναι μόνο, δηλαδή, το θέμα της παρουσίας του δυσονίμου αριθμού του 666. Μην το περιορίζουμε μόνο σε αυτό. Μας λένε σήμερα δεν θα έχει. Αύριο σας λέω εγώ θα έχει. Και γιατί να τους πιστέψουμε σήμερα και να μην πιστέψουμε αυτά που λέγανε παλαιότερα, που είχε πει και ο νυν αντιπρόεδρος, ο κύριος Πάγκαλος, και άλλοι είχαν πει ότι ναι, έχει κλπ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσθεθεί. Μ' άρεσε που ο Αρχιεπίσκοπος επικέντρωσε και τόνισε αυτό το θέμα των ελευθεριών. Δηλαδή, ένας νέος πάει στα 25 του να πιάσει δουλειά σε έναν εργοδότη, και ο εργοδότης, έχοντας πάρει τα προσωπικά δεδομένα, διότι ως γνωστόν δυστυχώς στην Ελλάδα όλα πουλούνται και αγοράζονται, πάτε στην Ομόνια να πάρετε όλα τα στοιχεία σε ένα CD, να πούμε, τα οικονομικά και τα φορολογικά, ό,τι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα έχει πάρει, πληρώνοντας σε ένα CD όλα τα δεδομένα, θα χτυπάει εκεί 5 πλήκτρα, θα σου λέει, αγαπητέ μου, δεν μπορώ να σε προσλάβω, δεν μου κάνεις, γιατί θα βλέπεις το ιστορικό του ότι ενδεχομένως αυτός κάποτε, ας πούμε, πέρασε μια αρρώστια ή έχει κάποια επιβάρυνση. Σου λέει, γιατί να επιβαρυνθώ εγώ? Αυτός μεθαύριο θα μου ζητήσει, ξέρω εγώ, αναρωτικές άδειες, το ένα, το άλλο κλπ. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Μην πάμε μακριά. Πριν από ένα μήνα έγινε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για την ασφάλεια του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και είπε εκεί πέρα ο Γενικός Γραμματέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, κάποιος κύριος Κάτσικας, δεν υπάρχει, λέει, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να είναι ασφαλή αυτά τα δεδομένα, πρέπει να έχετε κλειστό τον υπολογιστή και να έχετε κλειστές και τις πόρτες και τα παράθυρα, το είπε παραστατικά. Τη στιγμή λοιπόν που οι ίδιοι μας λένε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, καταλάβατε, είπανε οι δικοί μας εδώ ότι θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές σύστημα. Δεν υπάρχει ασφαλές σύστημα. Το Δεκέμβριο πέρυσι ένα ανώτατο στέλεχος της NSA, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με βάση το δεδομένο ότι τα δίκτυά μας είναι προσιτά στον εχθρό. Δηλαδή, μπορούν να μπουν hackers και λοιπά, ό,τι θέλετε. Παρουσίαζαν τη γερμανική κάρτα του πολίτη το Νοέμβριο, και ενώ την παρουσίαζαν και ήταν ο υπουργός και άλλοι, την ίδια ώρα online, ζωντανά στον αέρα, hackers μπήκαν στην κάρτα και δείξαν ότι η κάρτα σπάζει, πώς να πω. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Μου έλεγε πριν από 2 εβδομάδες ένας φίλος, έχουν μια μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, μεταφορών. Συνήθως, λέει, πληρώνουμε για τηλεφωνήματα 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτή τη φορά μας ήρθε 15.000. Γιατί? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπήκαν hackers και κάναν τηλεφωνήματα μέσω του δικού μας αριθμού και μας χρεώσαν 15.000 και εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε στον ΟΤΕ ότι δεν κάναμε αυτά τα τηλεφωνήματα. Μπαίνει ο άλλος λοιπόν, αυτό το e-banking που λένε, ηλεκτρονικές συναλλαγές, σου λέει ο άλλος, ωραία είναι, αντί να στέκομαι στην ώρα της τράπεζας να κάνω ηλεκτρονικές συναλλαγές από το σπίτι μου. Ναι, αλλά αυτό με περικλεί και κινδύνους. Μπαίνει ο άλλος, χρησιμοποιεί τη δική σου πιστωτική κάρτα ή τον δικό σου τραπεζικό λογαριασμό και ενώ ας πούμε δεν έκανες έξοδο ή δεν έχεις χρέη, παρουσιάζει ξαφνικά ότι έχεις ένα εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, χρωστάς, άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν το έκανες. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά πράγματα και θα πρέπει να δει και αυτή τη διάσταση η διοικούσα εκκλησία. Τέλος πάντων, για να συντομεύω και να μην μακρηγορώ. Ελπίζουμε και ευχόμεθα ότι οι συνοδικές επιτροπές θα πάρουν μια απόφαση εγκαίρως, όχι κατόπιν εορτής. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, όπως και να έχει το θέμα, έχουμε ήδη δύο συνοδικές εγκυκλίους παλαιότερες, τότε που είχε τεθεί πάλι το θέμα και είχε πει η σύνοδος τότε, είχε εστιάσει όχι μόνο στην παρουσία του 666 αλλά και στα ατομικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα και την ελευθερία και όλα αυτά. Λοιπόν, τα είχε τονίσει αυτά και μπορούμε επίσης και πρέπει να σταθούμε, την έχω μάλιστα εδώ, ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους περί της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και της κάρτας του πολίτη. Μίλησε το Άγιον Όρος και είπε ότι, να το πω έτσι με απλά λόγια, ότι δεν παίρνουμε την κάρτα του πολίτη εφόσον έχει όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε ένα κενό, εάν δεν έχουμε κάτι από τη Σύνοδο, τότε θα ακολουθήσουμε τις παλαιότερες συνοδικές εγκυκλίους, θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που δίνει το Άγιον Όρος και ξέρετε ότι το Άγιον Όρος είναι πολύ ψηλά στη συνείδηση των πιστών. Λοιπόν, τι είπε το Άγιον Όρος, τι είπε ο Πατήρ Παΐσιος, τι είπαν οι γεροντάδες, λοιπόν αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει περίπτωση να βγει η Σύνοδος και να πει πάρτε, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Η χειρότερη περίπτωση είναι να πει το αφήνω στη συνείδηση του καθενός. Και τότε λέμε εμείς, αφού είναι στη συνείδησή μου, εγώ ακολουθώ τις παλαιότερες εγκυκλίους, ακολουθώ το Άγιον Όρος και επειδή εκτός από ορθόδοξος πιστός είμαι και Έλληνας πολίτης, ελεύθερος, απόγονος του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη και του Παύλου Μελά και του Καραολή και του Δημητρίου και όλων αυτών που δεν θυσιάστηκαν για να υποδουλωθούμε στους νεοταξίτες τραπεζίτες, λοιπόν εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε και την εθνική μας και την προσωπική μας ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου. Ως καταναλωτής εγώ πήρε θέση ας πούμε το Ινστιτούτο Καταναλωτών που είναι ένας φορέας εδώ και 40 χρόνια εκπροσωπεί εκατομμύρια καταναλωτές όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ σκληρό κείμενο εναντίον της κάρτας του πολίτη. Οπότε αν δεν έχω καθοδήγηση από τη Σύνοδο λέω ότι εγώ ως καταναλωτής λέω όχι στην κάρτα γιατί για τους λόγους που εξέθεσα. Προσβάλλει το πρόσωπό μου, εκθέτει τα προσωπικά μου δεδομένα και ούτω καθεξής.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Και επίσης παρέλειψα να πω ότι ήδη είναι περίπου 20 Μητροπολίτες από ό,τι ξέρω, να το πούμε και αυτό Θεοφυλάστατε, οι οποίοι έχουν πει, μεταξύ αυτών είναι και ο ποιμενάρχης σας εδώ, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα και είπαν ότι δεν θα πάρουμε αυτή την κάρτα του πολίτη εφόσον είναι έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, ορίστε.
3: Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω, η νέα εποχή του υδροχόγου μας είπατε, μήπως είναι η εποχή που πρέπει να πιστέψουμε ότι ήρθε ο Αντίχριστος τελικά? Και μία άλλη ερώτηση να συμπληρώσω. Επειδή από τους πολιτικούς νιώθουμε προδομένοι, μήπως πρέπει η Εκκλησία, η ηγεσία να βοηθήσει αυτό το λαό?
0: Να
3: βοηθήσει αυτό το λαό.
0: Να βοηθήσει.
3: Αφού η Εκκλησία δεν μπλέκεται με πολιτικά.
0: Η Εκκλησία.
3: Δεν μπλέκεται με πολιτικά.
0: Κοιτάξτε, όταν πολιτικά με την αριστοτελική έννοια, πολιτική είναι όλος ο βίος του ανθρώπου, δηλαδή το ενδιαφέρον για τα κοινά από τους αρχαίους μας προγόνους. Η αδιαφορία για τα κοινά καταδικαζόταν ως ιδιωτεία. Δηλαδή αυτό ήταν όνειδος, ήταν το να είναι κανείς ιδιώτης με την έννοια του να απέχει, να μην ενδιαφέρεται, αυτό ήταν βρισιά, το πούμε. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς έχουμε διδαχθεί από τον πολιτισμό μας να έχουμε αυτό το εμείς του Μακρυγιάννη, το ενδιαφέρον. Να μην είμαστε δηλαδή κλεισμένοι στον εαυτούλη μας, στην ατομικότητά μας, στη ζεστασιά του καναπέ. Και από αυτή την άποψη ήταν παρήγορο αυτό που είδαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εκεί στο Σύνταγμα κλπ. Αυτή την κινητοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι κατεστάλλει, όπως είδατε, με τα ΜΑΤ και με τα χημικά και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε, ακούγονται φωνές. Διάβαζα με πολύ έτσι, πώς θα το πω, δηλαδή λέω μπράβο που με τόσο θαραλέο τρόπο εκφράζονται. Διάβαζα την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Μητροπολίτης Μεσογείας, που λέει ότι η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, και πιστεύω ότι η πλειοψηφία των επισκόπων θα το κάνει αυτό, θα σταθούμε στο πλευρό του κόσμου. Και αν κόψουν, λέει, το ρεύμα σε κάποια νοικοκυριά επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια, θα σβήσουμε και εμείς τα φώτα στις Εκκλησίες, διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ακολουθίες υπό το φως των πολυελαίων τη στιγμή που στα νοικοκυριά έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλάβατε, όλα λοιπόν αυτά δείχνουν, όπως και πράγματι είναι, ότι η Εκκλησία είμαστε ένα κλήρος, λαός. Λοιπόν, και ουσιαστικά η Εκκλησία αυτά τα πράγματα που κάνει, ας πούμε, τα κάνει από καθαρή αγάπη και χωρίς καμιά ιδιοτέλεια, διότι μπορεί και κάποιοι μέσα από το χώρο της πολιτικής, ας πούμε, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχει και κάποια. Η Εκκλησία δεν επιδιώκει ούτε ψήφους να πάρει, ούτε οπαδούς να κάνει, έτσι. Το μόνο που επιδιώκει είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους και να διασωθεί, ας πούμε, το ανθρώπινο πρόσωπο και η πίστη. Κάτι ρωτήσατε, αλλά με την ρήμη του λόγου. Α, για το αντί. Κοιτάξτε, μετά...
4: Ακούστηκε το όνομα του Ντέιβιντ πάνω σε αυτό.
0: Του
4: Ντέιβιντ.
0: Του Ντέιβιντ.
4: Έχετε ακούσει. Που κρύβεται πίσω από την σαϊντολογία.
0: Του Ντέιβιντ Ροκφέλλερ, λέτε. Ναι, γι' αυτό λέγεται ότι για τον ιό, τον μικρότερο ιό του Ροκφέλλερ. Αυτόν λέτε. Ναι, είναι από τα πρόσωπα που τα διεθνή ΜΜΕ τον προβάλλουν ως ένα πρόσωπο, ας πούμε, που στη νέα κατάσταση και στην παγκόσμια διακυβέρνηση θα παίξει ρόλο. Κοιτάξτε. Εμείς ξέρουμε από τη Γραφή ότι κάθε πρόσωπο το οποίο έρχεται μετά τον Χριστό και λέει ότι είναι Χριστός, Μεσσίας και λοιπά, όλα αυτά που λένε αυτοί που περιμένουν νέο Μεσσία, αυτός είναι αντίχριστος. Είναι δηλαδή στη θέση του Χριστού εναντίον του Χριστού. Θα κάνει θαύματα ψεύδους και πλάνης. Λοιπόν, από τα οποία δεν πρέπει να παρασυρθεί και δεν θα παρασυρθούν οι πιστοί που έχουν νουν Χριστού, δεν θα παρασυρθούν. Αλλά οι άλλοι, οι οποίοι θα είναι, ας πούμε, χλιαροί και αδιάφοροι και εκτεθειμένοι στις δαιμονικές ενέργειες, και ο μεγάλος κίνδυνος που λέμε τώρα για τη νέα εποχή του υδροχώου, του αρχαίου ψέμα με νέα μορφή, ο μεγάλος κίνδυνος, και αυτό ετώνιζε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, είναι η αλλίωση του φρονήματος. Η νέα εποχή είναι από αυτά που μου έχουν μείνει στο μυαλό που έλεγε ο πατήρ Αντώνιος. Προσέξτε, η νέα εποχή δεν θέλει να αδειάσουν οι εκκλησίες. Θέλει να γεμίσουν. Με ανθρώπους όμως που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Δηλαδή με χριστιανούς κοσμικούς που δεν θα ξέρουν τι πιστεύουν, που θα πλένω ότι πιστεύουν και στο Χριστό, αλλά δεν θα πιστεύουν στην Ανάσταση. Και... ο Χριστός, ξέρουμε τώρα, ήτανε και Θεός, αναστήθηκε. Θα πιστεύουν συγχρόνως και στο κάρμα, στη μετενσάρκωση, θα πηγαίνουν και σε αστρολόγους, θα ρίχνουν και φλιτζάνια. Δηλαδή τέτοιους ανθρώπους, να γεμίσει όμως η Εκκλησία με τέτοιους ανθρώπους. Ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι η αλλίωση του φρονήματος. Η νέα εποχή και η νέα τάξη επιτίθεται και ευθέως, αλλά επιτίθεται και πλαγίως, και όπως ξέρετε τα κάστρα πέφτουν πιο εύκολα από μέσα παρά απ' έξω. Αλλά η επίθεση είναι και από μέσα και απ' έξω. Λοιπόν, ξεκάθαρα όποιος έρθει μετά τον Χριστό και λέει ότι είναι Χριστός και ούτω καθεξής, είναι αντίχριστος. Τώρα, αν θα είναι ο τελικός αντίχριστος, έτσι, κάποτε θα έρθει ο τελικός αντίχριστος στα έσχατα, αλλά και οι αντίχριστοι πριν από τον Κυρίως Αντίχριστο, και αυτοί προετοιμάζουν το δρόμο του τελικού Αντιχρίστου, οπότε και αυτοί επιτελούν έργο προδρομικό έργο του Αντιχρίστου. Οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν εδέχθησαν τον Χριστό και όχι απλώς δεν τον εδέχθησαν, τον σταύρωσαν, περιμένουν τον Χριστό τώρα, ο οποίος θα τους δώσει την παγκόσμια οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ναι, αλλά βλέπετε όμως το κάστρο με τα 500.000 εκτρώσεις και με όλα αυτά τα χάλια μας, βέβαια. Εντάξει, θα πείτε τι να κάνει και ο Κοσμάκης όταν βομβαρδίζεται. Έχουμε την ευθύνη μας. Και κάτι που δεν είπα και το λέω τώρα, να σημειωθεί ότι αυτή η αναζήτηση εμπειριών και λοιπά και όλο αυτό το μοντέλο, η πίστη στο κάρμα, στη μετενσάρκωση, στις εμπειρίες, στην αυτοπραγμάτωση, στην αυτοθέωση κλπ. Δεν είναι μια, ας πούμε, αυτοφυής αναζήτηση των ανθρώπων, των κοινωνιών, αλλά είναι κάτι το οποίο προβάλλεται και επιβάλλεται από πάνω και από έξω. Δηλαδή βομβαρδίζεται ο κόσμος. Πάει ο άλλος να πάρει, ας πούμε, ένα παιχνίδι για τα παιδιά του και θα δει όλο κάτι δαιμονικά, όλο κάτι, καταλάβατε. Δηλαδή πρέπει να έχει πολύ γνώση και πολύ θέληση για να μην μπει σε αυτό το λούκι που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βάλει το σύστημα της διαφήμισης της νέας εποχής και της νέας τάξης.

Σήμερα ονειολογικούς, ιατρικούς, γυμναστικούς και πολλούς άλλους μανδύες. Κάθε οργάνωση έχει χιλιάδες κέντρα διεθνώς, τα οποία οι σκοτεινές δυνάμεις χρηματοδοτούν και κατευθύνουν με απότερο σκοπό την κατάληψη της παγκοσμίου εξουσίας. Παρακολουθήστε εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία του σκοτεινού χαρακτήρως μιας οργανώσεως, της οργανώσεως των Ιεχωβητών ή Χιλιαστών, του ανεδούς αυτού θρησκευτικού και πολιτικο-οικονομικού και αντιχρίστου κατασκευάσματος των σατανιστών, των βαρώνων του χρήματος, των εχθρών της ανθρωπότητας.

0: Αυτή η μεγαλούπολη είναι η Νέα Υόρκη, το κέντρο του παγκοσμίου εμπορίου. Εδώ είναι το Μπρούκλιν. Το 600 Μπρούκλιν, όπου έχει την έδρα της η περίεργη εταιρεία η Zion's Watch Tower, που στα ελληνικά θα υπεί πύργος ελέγχου της Σιών. Αργότερα αφαίρεσαν τη λέξη Σιών και έμεινε σκέτη σκοπιά του πύργου. Προσέξετε το σε αυτό το παλαιότερο βιβλίο του. Είναι η ίδια εταιρεία των λεγόμενων σπουδαστών της γραφής ή χιλιαστών ή μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτή λοιπόν η εταιρεία έγινε διαβόητη με τις ψεύτικες προφητείες της, τις αντιφάσεις της, τις πλαστογραφίες, τις γελιότητες και τις ύβρις της κατά του χριστιανικού κόσμου και μάλιστα του κλήρου, της πατρίδος, του στρατού, της σημαίας και όλων των εξουσιών. Θα ρωτήσετε γιατί όλα αυτά, διότι καθώς διαβάζουμε στα ίδια τα βιβλία τους, ετοιμάζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση με έδρα την Ιερουσαλήμ που θα καταργήσει κάθε άλλη κυβέρνηση. Πάντοτε να προσέχετε στο πάνω μέρος τον τίτλο του βιβλίου τους και την σελίδα. Μάλιστα λένε ότι αυτό θα γίνει με τη συνεργασία του σιωνισμού. Ας δούμε το κείμενο.
1: Κυβέρνησης. Ένας κόσμος, μία κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του Θεού θα αναλάβει εξουσία σύντομα. Η κυβέρνηση του Θεού θα επέλθει με καταστρεπτική δύναμη για να εξαλείψει από τη γη όλες τις σημερινές ανθρώπινες κυβερνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε στη γενεά που θα δει την κυβέρνηση του Θεού να συντρίβει όλες τις σημερινές ανθρώπινες κυβερνήσεις και να λαμβάνει εξουσία στις υποθέσεις της γης. Πόσο καθαρή πρέπει να είναι μια κυβέρνηση?
2: Ο πολύς όχλος δεν θα αποτελέσει μέρος της θεοκρατικής κυβερνήσεως. Τι κάνει μια κυβέρνηση για τη γη? Παγκόσμια κυβέρνηση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η επικείμενη παγκόσμια κυβέρνηση? Το ζήτημα της κυριαρχίας για να εξασφαλιστεί τέλεια ειρήνη και ηρεμία πρέπει να υπάρξει μια μονοκυβέρνηση που να κυβερνά πάνω σε όλη τη γη. Παγκόσμια κυβέρνηση. Γιατί την χρειαζόμαστε? Παγκόσμια κυβέρνηση. Ποια είναι τα εμπόδια? Παγκόσμια κυβέρνηση. Πώς θα πραγματοποιηθεί? Επιθυμητή κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση εν δράση. Παγκόσμια κυβέρνηση. Ποια είναι τα εμπόδια? Η σκοπιά σε αυτό το τεύχος. Τι κάνει μια κυβέρνηση πραγματική σε εσάς?
0: Όμως αυτά που διαβάζουμε στα χιλιαστικά έντυπα είναι εκτάκτως αποκαλυπτικά. Μας θυμίζουν τα αισχρά πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Τι είναι τα πρωτόκολλα? Κυκλοφορούν σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπολία, σε όλες τις γλώσσες και θεωρούνται το πλέον μυστηριώδες βιβλίο της διαδρομής του όφεως ή πανσιωνισμού και της εγκαθιδρύσεως του Αντιχρίστου ως παγκοσμίου βασιλέως, αφού καταργηθούν όλοι οι άλλοι άρχοντες και ισοπεδωθούν τα πάντα. Ας δούμε το εξώφυλλο της εκδόσεως του 1912 και τα κυριότερα από τα κεφάλαια του βιβλίου.
1: Η κεφαλαιοκρατία, ο όχλος, η αναρχία, η ιουδαϊκή μασονική εξουσία αίτητος, ο συμβολικός όφης, ο στρατός των Ιουδαίων μασόνων, ο εκφυλισμός των χριστιανών, η αναρχία και η νοφλυγία, γιατί πρέπει να αυξάνομεν τους εξοπλισμούς, ο τύπος και η δημοσία γνώμη,
2: οι πρόεδροι, δημιουργήματα του μασονισμού κλπ.
1: Οι χριστιανοί είναι πρόβατα. Το μέλλον του τύπου εις το βασίλειο των μασόνων. Η πορνογραφία και το μέλλον του εντύπου λόγου. Ο μασονισμός οδηγός όλων των οργανώσεων. Μέσα πάλις κατά της υφισταμένης εκκλησίας. Πατριάρχης και πάπας. Η ενίσχυση των ριζών του βασιλέως Δαβίδ.
0: Κατά τον συγγραφέα των πρωτοκόλων, το 1897 μασόνοι αρχηγοί των Ιουδαίων συνεδρίασαν στη βασιλεία της Ελβετίας και έβαλαν τις βάσεις όχι μόνο της επιστροφής των στην Παλαιστίνη, αλλά και της παγκοσμίου κυριαρχίας των δια της διαβρώσεως και καταλύσεως παντός θεσμού. Τα πρωτόκολλα επαλήθευσαν στην πτώση της Ρωσίας, η οποία απεδείχθη μια καλωστημένη σιωνιστική παγίδα. Από τους 554 κομισαρίους που πήραν την εξουσία, οι 447 ήταν Εβραίοι μασόνοι από την Αμερική και την Ελβετία.
1: Ρώσοι μόνον 30, Εβραίοι 447, Λιθουανοί 43, Γερμανοί 12, Αρμένοι 13, Γεωργιανοί 2, Τσέχοι 1, Φιλανδοί 3, Πολωνοί 2, Ούγγροι 1, το όλον 554.
0: Ας δούμε τι έγραφαν τότε ο ανταποκριτής των Times στη Ρωσία και ο Έλληνας πρόξενος στην Πετρούπολη, αλλά και ο εβραϊκός τύπος.
1: Ο Λένιν δεν κυβέρνησε. Το σοβιετικό σύστημα το κυβερνούσαν οι άλλοι άνθρωποι. Οι συνεπιβάτες του που ήρθαν μαζί του υπό την γερμανική προστασία. Ένα καλό μέρος των 100 Εβραίων που ήρθαν από τη Γερμανία με το Λένιν και τις εκατοντάδες που ήρθαν από το Σικάγο. Το 1917 οι Γερμανοί έστειλαν το Λένιν με μία κλίκα Εβραίους επαναστάτες για να αναλάβουν την εξουσία της Ρωσίας. Πράγματι, ήταν μια εβραιοδιοικούμενη Ρωσία. Οι αρχηγοί του μπολσεβικισμού είναι Εβραίοι. Ουδής Ραβίνος έπαθε τι, ούτε μία συναγωγή επεβιλώθη, ουδής Εβραίος πιστός επιέστη ή κατεδιώχθη, ούτε και λειτουργεί άλλων θρησκευμάτων ως των Μωαμεθανών, των Βουδιστών κλπ. Για τους 447 Εβραίους, οι οποίοι δεν είναι άθεοι ή τουλάχιστον δεν δεικνύουν διόλου ότι είναι άθεοι, αλλά περιορίζονται στην λυσόδια αγρία νεμοσταγή εξόντωση των χριστιανών ή στον εξετελισμό της χριστιανικής θρησκείας όλων των δογμάτων. Ουδέ μία συναγωγή, ουδέν τέμενο σε θήγη, μάλιστα δεν προστατεύουν κατά τρόπον μεροληπτικότατον και προκλητικότατον την εβραϊκή θρησκεία.
0: Για τα πρωτόκολλα τότε δημιουργήθηκε παγκόσμιος άλλος. Γι' αυτό το 1920 τόσον οι σιωνιστές όσον και οι μασόνοι τα αποκήρυξαν ως εσχρά και πλαστά. Όμως το πολύ περίεργο είναι ότι το περιεχόμενο των πρωτοκόλων επαληθεύεται σήμερα από τα γεγονότα αλλά και από τα παλαιότερα κείμενα των χιλιαστών. Παρουσιάζουμε τα σχετικά κείμενα των χιλιαστών.
1: Τότε ο κύριος ήγεν τον Θεόδωρον Χέρζλ, Ιουδαίων Τινά, ο οποίος ηγάπα των λαών του και έχει να υπηρετεί αυτόν. Ο κύριος Χέρζλ έλεγε: «Η αθλία κατάσταση των Ιουδαίων ή το κινητήριος δύναμης ή της οδήγησεν στη μόρφωση του σχεδίου του σιωνισμού». Ο ανθρώπινο σκελετό αποτελείται εκ 206 οστών. Ο σιωνισμό οργανώθη ισόμε στην Βασιλεία τη Ελβετία κατά το 1897. Ει δε των συνεδρίων εκείνων το οποίο ετελειοποίησε την οργάνωση, ήσαν ακριβώ 206 πληρεξούσιοι, ίση προ τον αριθμό των οστών, τα οποία χρειάζονται για να αποτελέσουν το ανθρώπινο σώμα. Κιλά των ξηρών οστέων, παρουσιάζουσα την αποκατάσταση το Ισραήλ. Σήμερα το όνομα Θεόδωρο Χέρζλ είναι οικειότατον μεταξύ των Ιουδαίων τη γη και θέλει έλθει καιρό όποτε έλθει τη γη. Ιουδαίτε και εθνική θέλουση αναγνωρίσει ότι ο Θεόδωρος Χέρζλ ηγέρθη υπό του Θεού η συνεύκολη στιγμή όπως συνετελέστη στην γέννηση του σιωνισμού, όσης προόριστε να επιτύχει πολύ περισσότερον παρά όσον ο πρωτουργός του ούτως ονειρεύθη ποτέ. Αίτια του σιωνισμού. Επέτρεψε ταύτην η νεκροπαρασκευάση στους Ιουδαίους για τον σιωνιστικό κίνημα. Της πτώσεως του εκκλησιαστικισμού ή της έλαβε χώραν εν Ρωσία το 1918. Ο Πάστορ Ρόσελ, ως αντίτυπον του Ιεζεκίηλ, ενετάλλει να είπε στους Εβραίους, είτε εσείς είσαν διασκορπισμένοι καθόλων των κόσμων στην εχμαλωσία της μυστικής Βαβυλώνος του χριστιανικού κόσμου, ότι ολόκληρος ο λόγος του Θεού υπεδείκνει δύο μεγάλες ευλογίες. Πρώτον, την αναζωγόνηση των σιωνιστικών ελπίδων και την πραγματοποίηση αυτών και της επισυναγωγής πολλών Εβραίων στα Ιεροσόλυμα και την εγκαθίδρυση εκεί της παγκοσμίου εβραϊκής πειραρχίας εφ' ολοκλήρου του κόσμου.
0: Είναι σύμπτωση όλα αυτά ή υπάρχει εσωτερική σχέση? Το καταπληκτικότερο είναι ότι προτού γραφούν τα πρωτόκολλα, οι χιλιαστές στο βιβλίο τους «Γραφικέ μελέτε» τόμος τρίτος, που γράφτηκε το 1891, αναφέρουν ότι μεταξύ των Ιουδαίων υπάρχει κατά λέξη η εξής παράδοσης. «Όταν ο Νικόλαος βασιλεύσει, η απολύτρωση ημών πλησιάζει. Σύμπας ο Ιούδας θα ακούσει και θα είδει την πτώση Νικολάου Αυτοκράτορος της Μοσκοβίας. Τούτο σημαίνει ότι πολύ πριν από το 1891 τα πρωτόκολλα επαληθεύονται επαρκώς από την πλευρά των χιλιαστών. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα κείμενα των σιωνιστών χιλιαστών.
1: Όταν Νικόλαος βασιλεύσει, η απολύτρωση Σιμών πλησιάζει. Είναι άλλη μεταξύ των Ιουδαίων παράδοσης. Η εβραϊστέ εξάγουση εκ του ότι ούτη ορίζουσι ρας τεμπόθ την έννοια σύμπας ο Ιούδας θα ακούσει και θα είδει την πτώση Νικολάου, αυτοκράτορος της Μοσχοβίας εξαιτίας της καταθλίψεως των Ιούν Ιούδα. Και μετά το γεγονός της πτώσεώς μας θα επακολουθήσει η πραγματική ημών απολύτρωσης. Συμφώνω πως το παράλληλον πρέπει να αναμένουμε όπως η εύνοια του Θεού μπαίνει αυξανόμενη προς Ιουδαίους από το 1878 και πρέπει να έχουμε ειδική ένδειξη μεγαλύτερας ευνοίας εις το 1918. Κατά το 1860 εγεννήθη εν Βουδαπέστη εν τέκνον Ιουδαίου. Η καρδία αυτού εσπαράσε το κύμασεν ένεκαν της κακεντρεχούς και αδίκου καταδιώξεως των συμπατριωτών αυτού, των ομοφύλων του, του Ιουδαϊκού λαού, όπερ συνετέλεσεν όπως μορφώσει εν τη διανία αυτού σχέδιον τι δια την ανακούφιση αυτών. Κατά το 1896 εξεφράστη το σχέδιον του τούτο εν τη λαμπρά αυτού εφημερίδα Ιουδαϊκή. Η γίνη λοιπόν φάση της βασιλείας καταφαίνεται ούτω ούσα Ισραηλιτική. Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε ένος εν το μέσο πάσης της γης. Ο Ισραήλ ως έθνος θέλει είστε το πρώτον μεταξύ των εθνών το μέλλον να έλθει εν αρμονία προς την νέαν των πραγμάτων τάξη. Ενώ δε ο Ισραήλ θέλει είστε το πρώτον των εθνών όπελ μέλη να αναγνωριστεί και ευλογηθεί. Ότι δε η έξοχη εκείνη άγη της αρχαιότητος θα υπάρχωσιν εις την ανθρώπινη φύση της βασιλείας και θα διατελώσιν ορατή παρά τη ανθρωπότητη, επιβεβαιούται πληρέστατα δια των λόγων του Κυρίου Ιησού. Αλλά έχουμε ένα παράδειγμα τι του τρόπου καθόν ενδέχεται να συμπράττωσιν εις την μετά των Ισραηλιτών πολιτείαν. Το τιού των έργων επάγεται κατά ανάγκη την είδηση τελείας κυβερνήσεως μεταξύ των ανθρώπων, μετά τελείων ανδρών, επί αφορευτικών θέσεων όπως δικαίως διατάσσωση τας υποθέσεις της πολιτείας. Ο σιωνισμός θα ευδοκιμήσει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις των υψηλότερων κλάδων του εκκλησιαστικισμού είναι ο Ιουδαϊσμός. Εγώ θέλω εγκαταστήσει των Ιουδαϊσμών, θέλω λάβει εν το Ιουδαϊσμό μίαν έκτο και θέλω την φυτέψει εγκαταστήσει αυτήν επί της κορυφής της μελούσης βασιλείας του Θεού. Ένθα Ιουδαίοι θα άρχωσι μέσω των αρχαίων αριστέων, οι τινές θα έχωσεν αναστηθεί Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Επί της επιγείου φάσεως της βασιλείας. Πάντες οι λαοί δέντρων του κόσμου αγρού θέλουσι γνωρίσει ότι ο Κύριος κατέριψεν των ονοματικών εκκλησιαστικισμών και εξύψωσε τους αρχαίους αριστείς, εξήρανε την χριστιανοσύνη και ζωοποίησεν των σιωνισμών και των Ιουδαϊσμών.
2: Σχέσεις Ιαχωβάδων με τραπεζίτες. Μια ζωντανή προφητική μαρτυρία περί της σκηνής του Δαβίδ. Ο πάστορ Κάρολος Τζέις Ρόσελ, απευθυνόμενος προς Ιουδαίους σε μεγάλη συγκέντρωση στο υποδρόμιο θέατρο της Νέας Υόρκης την 9η Οκτωβρίου 1910 με θέμα την επάνωδο της ευνοίας του Θεού στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Αβραμιαία Επαγγελία. Σχόλια επί της ανωτέρω εικόνας για την προφητεία περί του Ισραήλ. Κατά το 1910 επιχείρησε εκτεταμένη περιοδία ανά τη Ρωσία και την Παλαιστίνη, εν θα ομίλησεν εις χιλιάδες Ορθοδόξων Ιουδαίων επί της επισυναγωγής των Ιουδαίων εν Παλαιστίνη. Εις δε εκ των μάλα σημενών των Ιουδαίων, όσοι και εξέδει εφημερίδα εν Ιερουσαλήμ, το σούτον εξηθίασε τον πάστορα Ρόσελ και το κήρυγμα αυτού, ώστε Πολάκης έγραψεν στην εφημερίδα του ότι νέος προφήτης ηγέρθη εν το Ισραήλ. Κατά την διάρκεια της απουσίας του στην Ευρώπη, κατευλήθησαν έντονη προσπάθεια εκ μέρους των 9 Ιόρκη Ιουδαίων διευθυντών εφημερίδων, όπως εν γενική συναθρήση όλων των Ιουδαίων της πόλης ταύτης, ομιλήσει προς αυτούς ο πάστορ Ρόσελ. Και πράγματι, κατόπιν πολλών ενεργειών, η γενική αυτή συνάθρηση έλαβε χώραν 9 Ιόρκη την Κυριακή της 9η Οκτωβρίου 1910. Κατά την ορισμένη στιγμή, ο πάστορ Ρόσελ ενεφανίστηκε στο βήμα της μεγάλης αιθούσης του υποδρομίου και λαβών εκτινώς παρακειμένης μικράς τραπέζης στην εβραϊκή γραφή του Λίσερ, ήρξε το προσφανόν αυτούς λαβών ως βάση της ομιλίας του των 40 κεφάλαιων του Ισαΐου. Καθόν την διάρκεια της υπερόχου εκείνης διαλέξεως, ουδέποτε μεταχειρίστη τη λέξη Χριστός. Πάντες οι τα πρώτα κατέχοντες μεταξύ των Ιουδαίων της Νέας Υόρκης, εκδότε, ραβίνοι, τραπεζίτε κλπ., ήσαν παρόντες. Ελπίδες του κόσμου είναι συνυφασμένες προς τις ελπίδες του κατασάρκα Ισραήλ, τον οποίον παρίστα ο Ισμαήλ ως ο Ισαάκ παρίστα των πνευματικών Ισραήλ. Ελπίδες των σιωνιστών αναζωογονήθησαν κατά την ιστο υποδρόμιον συνάθεση κατά το 1910, οπότε ο πάστορ Ρόσελ ομίλησε περί του σιωνισμού προς 5.500 Ιουδαίους.
0: Ενώ οι χιλιαστές δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι κατά του πολέμου, επειδή δήθεν δεν θέλουν να σκοτώσουν και αντιπαθούν τα αίματα, στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ας παρακολουθήσουμε μια αναπαράσταση για το τι επιτρέπουν κατά τα ίδια τους τα κείμενα.
3: Μην κινηθεί κανείς.
4: Τι θέλεις?
3: Τα χρήματά σου και την τιμή σου.
4: Εγώ είμαι μάρτυρας του Γεωβά και θα καλέσω και την αστυνομία.
3: Εσείς αστυνομία και στρατό δεν παραδέχεστε. Τώρα πώς θα τους ζητήσεις βοήθεια?
4: Λάθος κάνεις. Οι μάρτυρες του Γιαχωβά, όταν κινδυνεύει η ζωή ή η τιμή τους, η εταιρεία τους επιτρέπει να σκοτώνουν.
3: Όταν κινδυνεύει η ζωή και η τιμή ολόκληρης της πατρίδας, πώς η εταιρεία δεν επιτρέπει να σκοτώσουν?
0: Αυτό που είδαμε επιτρέπεται, λένε. Ας δούμε τα κειμενά τους.
1: Αλλά τι θα κάνετε εάν σας πλησιάσει ένα βίαιο πρόσωπο, ένα άτομο που αρχίζει να σας επιτίθεται? Σε αυτή την εσχάτη κατάσταση, ο Χριστιανός δικαιολογείται να υπερασπίσει τον εαυτό του. Πράγματι, ένα κτύπημα που θα δοθεί σε περίπτωση αυτοϋπερασπίσεως μπορεί να τραυματίσει τον επιτιθέμενο. Αν όμως έχει ως αποτέλεσμα να φωνεύσει τον επιτιθέμενο, αυτό δεν θα είναι εκπροθέσεως. Ένας Χριστιανός, ο οποίος πιθανόν να εφώνευε τυχαίως αυτόν που του επετέθη, οφείλει να αναγνωρίσει την σοβαρότητα αυτού που συνέβη. Αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι ένοχος αίματος για αυτό που συνέβη, μολονότι αυτό ήταν χωρίς πρόθεση, οφείλει να προσέλθει ταπεινά ενώπιον του Θεού με προσευχή για να ζητήσει την συγχώρησή του μέσω του Χριστού Ιησού. Απόπειρα βιασμού. Αν είστε μία χριστιανή, τι θα κάνετε αν παρόλες τις προφυλάξεις υφίσταστε επίθεση από ένα βιαστή? Ως χριστιανοί είστε υποχρεωμένοι να προβάλλετε αντίσταση. Θα είστε δικαιολογημένοι ακόμη και να προκαλέσετε βλάβη σε αυτόν που σας επετέθη αν είναι ανάγκη. Η αντίσταση επιβάλλεται, διότι ο βιαστής ζητεί όχι απλώς τα χρήματά σας, αλλά την τιμή σας. Κατά των νόμων της χώρας και των νόμων του Θεού, όταν τις απειλείται με σωματική βλάβη, έχει τελείως το δικαίωμα να οπλιστεί για την άμυνά του. Δύναται να χρησιμοποιηθεί τη αυτή φυσική βία, οποία φανεί εις τους ειρηνικούς συνασπισθέντες λογικός κατάλληλος.
0: Είδατε τι λένε με θρασίτητα? Επιτρέπεται για την περιουσία τους, για την τιμή τους, για την αγάπη του φίλου τους να τραυματίσουν, ακόμη και να σκοτώσουν. Και δεν είναι τούτο εκ προμελέτης? Αλλά προσέξετε και το ακόμη πιο περίεργο. Καθώς είδαμε παραπάνω, οι χιλιαστές

0: ούτε ο Θεός είναι ειρηνιστής. Είναι ή δεν είναι αιμοχαρής, πολεμοχαρής και βλάσφημη, ιδού τα κειμενά τους.
1: Γι' αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι ειρηνιστέ των άκρων. Ερώτησης. Είναι ειρηνιστής ένας χριστιανός? Απάντησης. Όχι. Ένας αληθινός χριστιανός δεν είναι ειρηνιστής, έστω και αν τηρεί τους μακαρισμούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και το μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτή θέλουσιν ονομαστεί Υιή Θεού. Ο Ιησούς, ο οποίος απήγγειλε τους μακαρισμούς, δεν ήταν ειρηνιστής, ούτε και ο Θεός ο πατήρ του είναι ειρηνιστής. Ο παντοδυναμός Θεός επολέμησε νικηφόρος υπέρ του φίλου του Αβραάμ εναντίον των επιθετικών εισβολέων της γης της Επαγγελίας.
0: Λοιπόν, επιτρέπεται να τραυματίσουν, ακόμη και να σκοτώσουν, όταν πρόκειται να προστατεύσουν το σπίτι τους, την τιμή τους, τους φίλους τους. Αλλά όταν πρόκειται να προστατεύσουν την τιμή ολοκλήρου της πατρίδος, γιατί δεν επιτρέπεται να πάρουν όπλα?

0: Εδώ δημιουργούνται μεγάλα ερωτηματικά. Ειρηνιστές λένε δεν είναι. Να τραυματίσουν και να σκοτώσουν επιτρέπεται. Αλλά τότε γιατί δεν επιτρέπεται να σηκώσουν όπλα να υπερασπίσουν την πατρίδα? Λοιπόν, ακούστε το μεγάλο μυστικό. Να τι ισχυρίζονται.
1: Αυτή είναι μια αναπαράσταση.
2: Μήπως πιστεύετε και εργάζεστε για μια παγκόσμια κυβέρνηση με κέντρο την Ιερουσαλήμ?
3: Ναι. Με βασιλιά τον Χριστό, πρωθυπουργό τον Αβραάμ, υπουργούς Ισάκ, Ιακώβ, Νόε κτλ. Έγινε Δευτέρα Παρουσία το 1914. Και μπήκε ο Χριστός στο ναό μόλις πέθανε ο ιδρυτής μας Ρόσελ το 1918. Και όσοι θέλανε εκλογές και δεν εδεχόταν τον νέο αρχηγό Ρόδερφορτ, ο Χριστός τους πέταξε έξω. Και τώρα κάθεται εκεί και εργάζεται.
2: Πού τα άκουσες αυτά?
3: Τα έχω στα βιβλία. Να, σελίδα. Και μάλιστα το 1922 παρουσιάστηκε πάνω στο θρόνο και τον είδαν όλοι εκλεκτοί.
2: Αποβλέπετε σε διεθνή κυβέρνηση?
3: Βεβαίως. Θα έρθει ο κόσμος σε τέτοιο πολιτικό αδιέξοδο, τέτοιες ταραχές, τέτοιοι πολέμοι που θα πείτε αμάν. Να δεχτούμε την κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ να ησυχάσουμε.
2: Για μια παγκόσμια κυβέρνηση πιστεύουν και οι μασόνοι αρχηγοί. Ο θεοσοφιστής και αρχηγός των μασόνων 33ου βαθμού Λίμπιτεν. Καθώς και άλλοι που πιστεύουν ότι θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Ως και ο πανθιονισμός. Και τι θα γίνουν οι δικές μας κυβερνήσεις?
3: Οι δικές μας κυβερνήσεις είναι του διαβόλου και πρέπει να καταστραφούν όλες. Ο στρατός είναι του διαβόλου και πρέπει να καταστραφεί. Και η σημαία είναι η δολολατρία. Και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να κλείσουν για να έρθει η θεοκρατική μας κυβέρνηση.
2: Ποιος σου είπε αυτές τις βλακίες?
3: Αν με απαλλάξετε το λόγο βλακίας, εγώ να σας δείξω τα βιβλία. Τα λένε όλα.
2: Κουτοπώνιε, για να δούμε τι έχεις.
4: Μόνον η υποσχομένη νέα τάξη του Θεού θα φέρει την ποθητή ανακούφιση από την παγκόσμια στενοχωρία. Αποδεικνύουσε ότι εν εστώ σε κυβερνήσεις δεν αναθραφώ σε πάσε πρώτου τέλους του 1914 μετά Χριστόν.
2: Ώστε λοιπόν δεν πάτε στο στρατό, όχι διότι είστε ειρηνιστές, αλλά γιατί θέλετε να διαλύσετε τα πάντα για να έλθει η ετοιμαζόμενη διεθνής κυβέρνηση.
3: Ναι, του Θεού.
2: Μην γίνεσαι κουτοπώνηρος που θα έρθει ο Χριστός να γίνει βασιλέας και ο Αβραάμ πρωθυπουργός και ο Νόε υπουργός ναυτιλίας. Άλλο παιχνίδι παίζετε. Και λοιπόν, δεν πάτε στο στρατό, όχι διότι είστε ειρηνιστές,

0: εμείς ειρηνιστέ. Εμείς δεν είμαστε ειρηνιστέ. Ούτε ο Θεός είναι ειρηνιστή.
1: Μη γίνεσαι πράσιμος.
0: Δεν το λέω εγώ. Το βιβλίο.
2: Όλες οι εξουσίες ισχυρίζονται, όλοι οι στρατοί, όλες οι κυβερνήσεις, ο ΙΕ, αλλά και οι σιδηρόδρομοι, τα εργοστάσια και όλα είναι εκ του σατανά. Ας το δούμε στα κείμενά τους.
3: Η οργάνωση του σατανά κατέχει και διευθύνει απαξάπαντα στους σιδηροδρόμους, μεταφορικά συστήματα και ατμοπλοϊκάς γραμμάς. Πάντα τα εργοστάσια, άπαντα τα μεταλλουργία, όλα ανεξαιρέτως τα βιομηχανικά εργαστήρια κλπ. Ότι η πηγή της δυνάμεως διακυβερνήσεως και της εξουσίας των βασιλείων των ανθρώπων της εποχής μας είναι ο Μέγας Δράκων, κανένας άλλος από τον ίδιο τον σατανά. Ο πρωτουργός της θρησκείας. Στα τελευταία χρόνια ο σατανάς υποκίνησε τους ανθρώπους να κάνουν διάφορα σχέδια για να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια. Ένα από αυτά είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, η Βοσόρα παριστά το κέντρο ή σπουδαιότατον μέρος της οργανώσεως του διαβόλου του τέστη τους κυβερνητικούς παράγοντας. Η οργάνωση του σατανά έχει πολλούς υποστηρικτάς, αλλά οι κυβερνώντες παράγοντες αποτελούν το κυριότερο αυτής μέρος.
2: Λοιπόν, καταλάβατε που το πάνε οι χιλιαστέ? Στην αναρχία. Αφού οι εξουσίες, οι στρατοί, οι κυβερνήσεις, ακόμη και τα εργοστάσια είναι όλα εκ του σατανά, πρέπει να ανατραπούν και να καταργηθούν όλα για να έλθει η δική τους θεοκρατική ή σιωνιστική κυβέρνηση.
3: Για παράδειγμα, προσέξτε την προωθούμενη αναρχία στο έργο «Η Παγκόσμια Κυβέρνηση των Ιεχωβητών». Αν ερευνήσουμε όλα τα σύγχρονα θρησκευτικά ρεύματα, θα προσέξουμε ότι όλα καταλήγουν στην αναρχία. Η αναρχία δεν είναι γέννημα της εποχής μας. Να, ο Κροπότκιν. Ένας από τους πατέρες της πριν 100 χρόνια. Με δισεκατομμύρια δολάρια την επαναφέρουν και την οργανώνουν.
2: Αυτό καλλιεργούν, αυτό προπαγανδίζουν με όλα τα μέσα ανά την Ιφίλιο. Δια της αναρχίας θέλουν να φτάσουν σε δική τους παγκόσμια κυριαρχία. Ιδού τα κείμενά τους.
3: Κάθε υπόλοιμα αυτού του διαφθαρμένου και μολυσμένου συστήματος πραγμάτων πρέπει να εκλείψει. Η συντριβή, ο θρηματισμός ολοκλήρου αυτού του συστήματος πραγμάτων, περιλαμβανομένου και του χριστιανικού κόσμου, είναι μια βεβαιότης που πρόκειται να λάβει χώρα μέσα σε αυτή τη γενεά. Ανατροπή του κόσμου. Έπειτα θα ακολουθήσει η αναρχία. Κατασκευτική θλίψη. Αναρχία σημαίνει παραμέληση παντό νόμου τάξεων τεινών, αναλαμβάνουσον, να εξασκήσωσιν, εξουσίαν και δίκησιν εκεί ένθα δεν ετάχθησαν και ούτω προξενουσόν απερίγραπτα παθήματα και θλίψην. Ο κύριο δεν είναι ει ταύτα, αλλά τούτο είναι ει άλλο τρόπο ή μέσων προ εκαθάριση του εδάφου προπαρασκευάζον τα τη εγκαθιδρύσεω τη βασιλεία. Τη πλήρου ανατροπή τη αυτοκρατορία του Σατανά και τη ιδρύσεω τη βασιλεία του Μεσίου. Μέχρι της ανατροπής των καθομολογίων χριστιανικών βασιλείων, των πράγματι βασιλείων του κόσμου τούτου και της πλήρους εγκαταστάσεως της βασιλείας του Θεού επί γης, εις το 1914, το τέλος των καιρών των εθνών. Η καίη των εθνών αποδεικνύουσιν ότι ένες τόσε κυβερνήσεις δέον ανατραπώσει πάσε πρώτου τέλους του 1914 μετά Χριστό. Ύστερα ακριβώς από αυτή την απομάκρυνση του γήινου και ουράνιου μέρους της οργανώσεως του Σατανά ή Διαβόλου, οι νέοι ουρανοί και η νέα γη θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη των ανθρώπινων υποθέσεων επάνω σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Εκκλησία θα πάψωση υπάρχουσε. Οι ακρίδες λένε συμβολίζουν τους ίδιους τους Ιεχωβάδες. Οι ακρίδες, δηλαδή οι Ιεχωβάδες, τρομάζουν τους θρησκευομένους.
2: Γράφουν για τον Τίμιο Σταυρό, το σύμβολο της θυσίας και το ιερότερο σύμβολο της πιστεώς μας, ότι ουδέποτε ήταν σύμβολο του χριστιανισμού. Λένε ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, αλλά καρφώθηκε πάνω σε ένα πάσαλο. Ιδού τα κειμενά τους και τα σκίτσα τους.
3: Οι αληθινοί χριστιανοί ουδέποτε σεβάστησαν τον Σταυρόν ή τον θεώρησαν ως σύμβολο της αληθινής χριστιανοσύνης.
2: Αλλά, καθώς είπε ο Χριστός, εκ των λόγων σου κρινώσε δούλε πονηρέ. Προσέξετε, πριν από 50 χρόνια, όταν το κλίμα δεν τους επέτρεπε ακόμη να χτυπήσουν το Σταυρό, τον είχαν για έμβλημα στη Σκοπιά, τον είχαν στα βιβλία τους και του έκαναν ποιήματα. Ας δούμε τα αποδεικτικά στοιχεία.
3: Αναπαράστασης.
1: Μαζί σχαρώσατε τη βραμοδουλειά.
4: Λάθος. Εμείς είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Υποδεικνύουμε τον νέο δρόμο της σωτηρίας.
1: Βρε, ποιο νέο δρόμο της σωτηρίας? Ο Σταυρός είναι ο δρόμος της σωτηρίας.
4: Εμείς είμαστε κατά του Σταυρού.
1: Από πότε?
4: Από πάντα.
1: Κάνεις λάθος. Όταν κάνατε το πρώτο συνέδριό σας το 1931, στα πέτα σας είχατε το Σταυρό.
4: Αποκλείεται.
1: Βρε, τι αποκλείεται? Έλα στο σπίτι να σου δείξω και θα δεις αν αποκλείεται.
4: Αποκλείεται.
1: Προχώρα, Θανάση, μπροστά. Έρχομαι.
3: Ο Σταυρός του Χριστού είναι ο μέγας άξον της αληθείας, ο άξον της θείας των πραγμάτων διατάξεως, από του οποίου ακτινοβολούσιν ελπίδες των ανθρώπων. Στο Σταυρόν του Χριστού εγκαυχόμε. Όσοι σπηργούνται υπερπάντα τα ναυάγια του χρόνου, πάσα τη ιερά ιστορία η έγκλη συγκεντρούνται πέριξ της υπερόχου αυτού κορυφής.
2: Μας βρίζουν ασυστόλος και βανάυσος και μας απειλούν με σφαγές, με καταστροφές, με τέρατα και σημεία, ιδού τα σχετικά κείμενά τους.
3: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός διακηρύττει ότι επί του χριστιανικού κόσμου θα επέλθει μεγαλύτερα από καταβολής κόσμου γνωστή θλίψης, ή της θα είναι και η τελευταία. Η σφαγή. Η παρακυρίου διαταγή είναι να πατάξουν και να μην φυστούν ουδένα. Η οργανωμένη θρησκεία, ως και ολόκληρος η οργάνωση του σατανά, πρέπει να καταστραφούν. Σφαγή αρχίζει άνευ ίκτου από τον κληρικών. Ο χρόνος εγκαθιδρύσεως της βασιλείας εν δυνάμει καταδεικνύεται ως μέλλον να λάβει χώραν κατά το 14ο έτος μετά την άλωση της πόλεως του χριστιανισμού, ή 13 έτη μετά το 1918, δηλαδή εις το 1931. Εζεκίηλ, μη 1. Ως εκ τούτου, οι θρησκευτικοί ηγέτες θα μεταφερθούν μακράν της επικρατείας στην οποία διεξήγαγαν τα εμπορικά αυτών και θρησκευτικά ενεργείας και θα ληθούν τόσο μακράν ώστε δεν θα επιστρέψουν ποτέ πλέον. Η σφαγή θα γίνει επί ευρυτά της κλίμακος. Τούτο σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να μάθει περί των βουλών του Θεού όπως κρίνει και καταστρέψει των χριστιανισμών. Ο Ιεχωβά πρώτον θα καταστρέψει των χριστιανικών κόσμων. Αυτοί αντιπροσωπεύουν τις αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες σύντομα θα σαρώσουν αυτό το διαφθαρμένο σύστημα περιλαμβανομένου και του χριστιανικού κόσμου.
2: Είναι οι μεγαλύτεροι υβριστές. Βρίζουν. Βρίζουν τα ιερά και τα όσια της χριστιανικής πίστεως. Βρίζουν και αυτό τον αρχηγό της πίστεως μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λένε για το Χριστό ότι είναι σφαγέας, ότι είναι σαν τον Ναβουχοδονόσορα, ότι είναι αντίτυπο του σατανά, ότι είναι καταστροφέας και άλλα και άλλα. Ας δούμε τα κείμενά του.
3: Ο Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας φαγεύς και τώρα περιζώνεται την μάχεραν του και λάβνει νικηφόρος εις των πόλεμων. Ο Ναβουχοδονόσορο, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι το κεφαλή της παγκοσμίου δυνάμειος της Βαβυλώνος, ή το αντιπρόσωπος του Σατανά, του Θεού του παρόντος κόσμου, και επειδή το πρωτεύον εν το κόσμο ή το βασιλεύς των βασιλέων, εξηκώνιζε των ισχυρών, τον οποίον ο Ιεχωβά θα μεταχειριστεί για το καταστρεπτικόν έργον του κατά της οργανώσεως του Σατανά, εξηκώνιζε όθεν τον Χριστόν Ιησούν ως κατά το τέλος της περίοδου της αναμονής. Σε μια νύχτα, ο Άγγελος του Ιεχωβά εθανάτωσε 185.000 Ασσυρίους στρατιώτες που απειλούσαν την Αγία του πόλη Ιερουσαλήμ. Πιστεύετε δε ότι αυτός ο Άγγελος του Ιεχωβά ήταν ο μονογενής Υιός του Ιεχωβά που έγινε αργότερα ο Ιησούς Χριστός? Ο χάλκινος σόφης παρισά την αμαρτία, τον αντιπρόσωπον του Σατανά, όσοι παρέσυνε τους προπράτορας ημών εις εγκαταδίκην, και εντεύθυνε τον Κύριον ημών όσοι έλαβε την θέση του αμαρτωλού ή να σώσει ζώντας και νεκρούς. Όταν επιστεί η ώρα για την έναξη της μάχης του Αρμαγεδόνος, ο Ιεχωβά θα αποστείλει τον Ιησούν Χριστόν και το κρατιόν στρατευμά του, διατάσσον όπως η Ρομφαία, διέλθει πάσαν την γην. Ου έτοιμάσει δια να εξαστράπτει, εικονίσει δια σφαγήν. Η λέξη σκοπή εις ο περιθώριον της ανατεθεωρημένης μεταφράσεως είναι κατάπληξης. Άλλοι μεταφραστοί αποδίδουν ως εξής το εδάφιον. Α, εγένετο λαμπρά, εγένετο ως αστραπίδι, αναλάμπει ως εαστραπέ. Εικονίστη, εγένετο κοπτερά, είναι καλώς ετοιμασμένη, δε την σφαγήν, και δόθη συγχύραν του σφαγέως του Χριστού Ιησού. Στην ελληνική το όνομά του είναι Απολίον, που σημαίνει καταστροφές. Στην εβραϊκή είναι Αβαδόν, που σημαίνει καταστροφή. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του συμβολικού αστέρος φανερώνουν ότι είναι ο ενδοξασμένος Ιησούς Χριστός.
2: Λένε ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν πρόσφερε τίποτε στην ανθρωπότητα. Να τα κείμενά τους.
3: Ο πολιτισμός και η παιδεία της Ελλάδος δεν έκαμε απολύτως τίποτα για να βοηθήσει τον ανθρώπινο γένος να βελτιώσει την κατάστασή του.
2: Επίσης βρίζουν την Εκκλησία, την Πολιτεία, τα Ηνωμένα Έθνη, τους πάντας και τα πάντα. Προσέξετε τα κειμενά τους.
3: Ο νόμος του έθνους ή κυβερνήσεως, ο οποίος εξαναγκάζει το τέκνο του Θεού να χαιρετά την εθνική σημαία, να εξαναγκάζει το άτομο αυτό να χαιρετά τον διάβολο. Προειδοποίησαν τα έθνη και τους λαούς ότι η κοινωνία των εθνών, τα σύμφωνα ειρήνης και άλλες παρόμοιες κοσμικές διατάξεις είναι γέννημα του Σατανά. Όλες οι κυβερνήσεις της γης αποτελούν μέρος της ορατής οργανώσεως του Σατανά και διατελούν υπό την εξουσία και επιρροή και δύναμη των αρωάτων δαιμόνων. Ο αληθής πρωτουργός και πατήρ του Συμφώνου της Κοινωνίας των Εθνών είναι ο Σατανάς. Η θρησκεία πίπτει πρώτη. Η οργανωμένη χριστιανοσύνη ίδρυσε τους τόπους της λατρείας της εις τα μάλλον εξέχοντα σημεία των οδών. Έκτισας και σε αυτήν οίκημα πορνικών και έκαμες σε αυτήν πορνοστάσεων εν πάση πλατεία. Εις πάσιν αρχήν οδού οκοδομήσας το πορνοστάσιον.
2: Όταν τους πεις γιατί δεν σέβεστε τις ανώτερες εξουσίες όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, απαντούν ότι ανώτερες εξουσίες ο Απόστολος Παύλος εννοεί την εταιρεία των μαρτύρων του Ιεχωβά του Μπρούκλιν. Ιδού τα κειμενά τους.
3: Πάσα ψυχή εξουσίες υπερέχουσες υποτασέστο, ουγαρές την εξουσία ημί από Θεού. Εδέ ούσε εξουσία υπό Θεού τεταγμένη συν επανειλημμένος εφηρμός τη κακός, κατ' ουδένα λόγον αυτή είναι δυνατόν να αναφέρεται σε οντίποτε μέρος της σατανικής οργανώσεως. Η δήλωση του Παύλου πρέπει να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται αποκλειστικώς στην οργάνωση του Θεού. Εθνικές κυβερνήσεις της γης ουδέποτε τάχθησαν υπό του Θεού. Ο Σατανάς υπήρξε ο Θεός των εις την πρόσκληση του Ιεχωβά.
2: Οι χιλιαστές είναι άσικες στην πλαστογράφηση της Αγίας Γραφής. Έχουν μάλιστα εκδώσει και δική τους γραφή πλαστογραφημένη. Παράδειγμα πλαστογραφίας. Ενώ το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο γράφει «Πίεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου», που σημαίνει «τούτο είναι το αίμα μου», αυτοί μεταφράζουν «τούτο σημαίνει το αίμα μου», «συμβολίζει το αίμα μου». Φρικτή βλασφημία, άρνησης του υπερτάτου μυστηρίου της Εκκλησίας μας.

0: Ο κύριος Ευάγγελος Τσέλης, αγανακτισμένος, εγκατέλειψε τους χιλιαστάς και εξέδωσε βιβλίο με τις πλαστογραφίες της γραφής που έκαναν στο αγγλικό κείμενο οι χιλιαστές. Ας δούμε μερικές.
1: Έχω αντικαταστήσει τον τίτλο του Χριστού από κύριος σε αφέντης. Σεις με φωνάζετε διδάσκαλε και αφέντη. Ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και έφερε τα νέα προς τους μαθητάς. Έχω δει τον αφέντη. Τότε χάρισαν οι μαθητές βλέποντες τον αφέντη. Έχουν εγκαταστήσει το ρήμα σταυρώνω με το διατρυπό και τη λέξη σταυρός με τις λέξεις πάσαλος βασάνου. Λέγει πως αυτούς ο Πιλάτος. Τι λοιπόν να κάνω με τον Ιησούν τον καλούμενο Χριστόν? Όλοι είπαν ας διατρυπηθεί. Και όταν διατρύπησαν αυτόν διαμοιράσαν τα ενδύματά του ρίπτοντες κλήρους. Και βαστάζοντας τον πάσαλο της βασάνου, μόνος του επήγε προς τον καλούμενον κρανίου τόπος.
0: Επίσης, ο κύριος Φώτιος Σταυρόπουλος, επί 20 ετία βασικός στέλεχος των Ιεχωβητών, αντιληφθεί στην απάτη, παρετήθηκε και εκδίδει βιβλία για τις πλάνες τους. Επίσης, το αντιχιλιαστικό αυτό βιβλίο εξέδωσε ο μεταφραστής των χιλιαστικών κειμένων από τα αγγλικά στα ελληνικά.
1: Η μετάφραση των τόμων στην ελληνική είναι έργο των χειρών έτινες γράφους ήδη τας γραμμάς ταύτας. Και τόλον ζήτημα των γραφικών χρονολογιών μετά των θόρυβων ούν προκάλεσε παραπλήσεις αδελφής η διάψευσης πολλών πομποδός εξαγγελθησών αξιώσεων.
0: Όταν οι χιλιαστές πιάνονται στα πράσα, φάσκων και αντιφάσκων και λένε αρλούμπες, μια ότι οι κυβερνήσεις είναι από το Θεό, μια ότι είναι από το Σατανά. Μια λένε ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο Χριστός, άλλοτε λένε ότι είναι ο Πάπας και άλλοτε άλλα. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι άλλοι αριστείς της Παλαιάς Διαθήκης για να σχηματίσουν κυβέρνηση και να κυβερνούν τον κόσμο με τα νεότερα τηλεπικοινωνιακά μέσα και με έδρα την Ιερουσαλήμ. Αστεία και γελιότητες που γράφουν οι χιλιαστές για να ξεγελούν και να κοροϊδεύουν τα αφελή θύματά τους.
1: Πράξομο φιλοφιλίας εκ μέρους ενός εγκάμου ατόμου αποτελούν γραφική βάση για διαζύγιο, ελευθερώνοντας το αθώο μέλος για να μιμηθεί και πάλι. Αυτοί γίνονται τα γήινα τέκνα του ζωοδότου Χριστού Ιησού και επομένως βρίσκονται τεχνικώς στην θέση να γίνουν εγγόνια του Θεού. Μολονότι και η ομοφιλοφιλία και η κτηνοβασία είναι αειδιαστικές διαστροφές, σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν διαλύεται ο δεσμός του γάμου.
0: Λένε ότι ο Σατανάς αποτελείται από φωτιά και θιάφη και θα εκραγεί και θα κατακαεί ή θα σφαγεί και θα τον φάνε τα θηρία και ότι έχει λέπια και άλλα και άλλα, ιδού τα κειμενά του.
1: Ο Ήγας Γολιάθ, όσοι είναι εικόν του Σατανά, ήτο και καλυμμένος με θώρακα, εβραϊκά λέπια, όσοι ανταποκρίνεται προς τα λέπια του αρχαίου δράκοντος του Σατανά. Ο Σατανάς και η οργάνωσή του πρέπει να συρθούν και θα συρθούν εις ανοιχτόν μέρος όπου θα υποστούν βίων θάνατων και θα γίνουν τροφή των σαρκοβόρων θηρίων της παιδιάδος. Ο διάβολος είναι ως θείον ή πίσα. Ο δε κύριος θα εξάψει τη θερμότητα και θα κάνει το πονηρό Σατανά να εκραγεί εις φλόγας καταστροφής καθώς είναι και γραμμένον.
0: Για να δείξουν οι χιλιαστές ότι πιστεύουν στην παγκόσμια θεοκρατική κυβέρνησή τους, έκτισαν τον οίκο των αρχόντων, τον Μπεθ Σαρίμ, όπως λέγεται στα εβραϊκά, για να καθίσει ο Αβραάμ όταν αναστηθεί. Και αντί το Αβραάμ, κάθισε ο αρχηγός τους, ο Ρόδερφορδ. Ιδού το βιβλίο τους.
1: Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνιας υπάρχει μικρά έκταση γης, επί της οποίας και το 1929 εκτίθεται μια οικία η οποία καλείται και είναι γνωστή ως Beth Sarim. Εβραϊκή λέξη Beth Sarim σημαίνουν οίκος αρχόντων. Ο δε σκοπός αποκτήσεως της ιδιοκτησίας αυτής και της οικοδομής του οικήματος ήτο όπως υπάρχει απτή απόδειξη στο ότι υπάρχουν μερικοί σύνομοι επί της γης οι οποίοι πλήρως πιστεύουν εις τον Θεόν και εις τον Χριστόν Ιησούν και στην βασιλεία του και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πιστοί άνδρες του Παλέ ταχαίως θα αναστηθούν υπό του Κυρίου, θα επανέλθουν επί της γης και θα αναλάβουν τη φροντίδα των ορατών υποθέσεων της γης. Ο τίτλος του Beth Sarim είναι υπό την φύλαξη της βιβλικής και φιλανδικής εταιρείας η Σκοπιά, όπως χρησιμοποιηθεί υπό του Προέδρου της εταιρείας και των βοηθών του επί του παρόντος και ακολούθους να είναι στην διάθεση των προαναφερθέντων αρχόντων επί της γης. Το οίκημα αυτό εχρησίμευσε ως μαρτυρία εις πολλά άτομα καθ' όλη την υγιήν και ενώ οι άπιστοι χλεβάζουν και λαλούν περιφρονητικώς περί αυτού, εν τούτης τούτο ίσταται εκεί ως μαρτυρία στο όνομα του Ιεχωβά. Εάν δε και όταν οι άρχοντες επιστέψουν και την έσκηση αυτών καταλάβουν την εκκλησία αυτήν, το τούτον θα είναι βεβαίωση της πίστεως και ελπίδος η οποία οδήγησε στην οικοδομή του Beth Sarim.
0: Ιδού και άλλα φεδρά. Ο Ρόσελ λέει για τον εαυτό του ότι είναι ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδικίας, ο χειρότερος από τους αγγέλους των 7 εκκλησιών.
1: Είναι ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδικίας, ο πιστός και φώνημος δούλος του Κυρίου, ο Κάρλος Τάζε Ρόσελ.
0: Επίσης λέγει ότι ο προφήτης η Εζεκίηλ προφήτευσε το διαζυγιό του από την γυναίκα του. Ιδού τα κείμενά τους.
1: Ο Θεός αφήρισε υπό τον Π. Ρόσελ το επιθύμημα των οφθαλμών του, εκείνη την οποία η γάπα δι' ενός χτυπήματος ή πληγής πνευματικής πλάνης ή της τελείως τους διαχώρισε. Ο Ρόσελ δεν έδιδε προσοχή στους λόγους ή σας γνώμας των ανθρώπων, έστω και αν ήσαν ούτε υπεπαιδευμένοι ή ευσεβείς, είτε ήσαν νεότεροι.
0: Σωστή κωμωδία. Ακούστε και άλλα κωμικά. Ο παράδεισος, λένε οι χιλιαστές, θα είναι υλικός. Και θα ζουν οι άνθρωποι στον υλικό παράδεισο και δεν θα πεθαίνει κανείς. Και θα υπάρξει σεξ στον παράδεισο των χιλιαστών. Αλλά ο Θεός θα κάνει τις γυναίκες να μην γεννούν πλέον.
2: Επιπλέον, η αρχική εντολή του Θεού στον άνθρωπο ήταν να γεμίσει την γη και να κυριαρχήσεις αυτήν και όχι να την υπερπληρώσει σε βαθμό δυσφορίας. Όταν ζητήσετε να γεμίσει ένα δοχείο, δεν αναμένεται από αυτό να αφήσει την βρύση να τρέχει ώστε να πλημμυρίσει ολόκληρο το σπίτι. Ομοίως μπορεί να αναμένεται ότι ο Ιεχωβά θα τερματίσει την ανθρώπινη αναπαραγωγή στην γη, τον δικό του καιρό και με δικό του τρόπο και χωρίς να καταθλίψει το τέλειο ανθρώπινο γένος.
0: Ο ψευδοπαράδεισος του ερχομένου Αντιχρίστου προπαγανδίζεται και προετοιμάζεται στην εποχή μας από 300 διαφορετικές οργανώσεις που ενεργούν ταυτόχρονα και οργανωμένα σε όλες τις χώρες του κόσμου, όλες με τον ίδιο τρόπο και στόχο, την αναρχία και την κατάλυση παντός ιδανικού, ιδίως δε της Εκκλησίας του Χριστού. Οι χιλιαστέ φάσκουν και αντιφάσκουν. Ο Χριστός, λένε, έγινε Χριστός κατά τη βάπτισή του στα 30 του χρόνια. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο Χριστός ή ο Πάπας. Οι πυραμίδες είναι σημείο του Θεού. Άλλοτε πάλι γράφουν είναι σημείο του δαιμονισμού. Οι κυβερνήσεις είναι εκ του Θεού. Αλλού όμως γράφουν είναι εκ του διαβόλου. Άκρη δεν βρίσκει στις δασκαλίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Διαβάστε και μόνοι σας.
1: Ο Θεός εκλέγει σοφά τους άρχοντες της γης. Ο Μιχαήλ ως Ιησούς Θεός, ο Πάπας. Πάντα τα γεγονότα διαλαμβάνονται εις τα εδάφια ταύτα. Μιχαήλ, όπρε σημαίνει ως ο Θεός ή εκπροσωπών των Θεών, είναι το αποδιδόμενο εντάφθα όνομα εις ωμέγα νημών λυτρωτήν, όσοι είναι όντως ωμέγας παραθεού τεταγμένος άρχων. Η μεγάλη πυραμίς αποθήκη αληθιών. Μαρτυρία της μεγάλης πυραμίδος της Αιγύπτου του λιθύνου τούτου μάρτυρος και προφήτου του Θεού. Δεν προσθέτουν εις το λόγον του πράγματα ως το λίθινον μάρτυρα της Αιγύπτου, για να μην ευρεθούν ψεύστε. Δίνεται της προστιγμήν όσης έχει γνώση του Θεού και της ερμηνείας των προφητιών αυτού να είπε ότι λίθινος της ορός εν Αιγύπτο γνωσός ως η πυραμίς του Γκιζέχ είναι είτε σημείον εις τον κύριον των δυνάμεων ή ότι μαρτυρεί εις το όνομα αυτού. Βεβαίως, ουχή. Η πυραμίς του Γκιζέχ δεν είναι ούτε σημείον ούτε μαρτυρία εις τον κύριον των δυνάμεων. Ένα εκ των μάλλον δολίων σχεδίων το οποίο ο Σατανάς υιοθέτησε για να εκπληρώσει των σκοπών τούτων υπήρξε και η χρησιμοποίηση της πυραμίδος του Γκιζέχ. Η πράχουση την αίσθηση την εξιούσιν ότι είναι ακόλουθη του Χριστού και οι την υποστηρίζονται επί της πυραμίδος.
0: Όλοι εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. και η παρουσία του θα είναι τρισένδοξη και συνταρακτική, το πιο συνταρακτικό γεγονός. Η δόξα του θα καταβγάσει το στερέωμα και θα τον δούνε ζώντες και νεκροί και θα κρίνει τους πάντας. Αλισκοπιά λέγει ότι ο Χριστός ήλθε, η Δευτέρα παρουσία έγινε. Έγινε χωρίς κανείς να την πάρει είδηση. Πότε έγινε? Το 1874, γράφουν οι χιλιαστέ. Και το 1878 έγινε η Ανάσταση νεκρών. Ιδού τα κειμενά τους.
1: Η Δευτέρα όθεν έλευσης του Κυρίου ήρχισε κατά το 1874. Δεικνύει το 1874 ως ο χρόνος της Δευτέρας του Κυρίου ημών παρουσίας. Η Δευτέρα έλευσης, η παρουσία του Κυρίου ημών, εις ο τέλος ή των θερισμών του αιώνος του Ευαγγελίου, επισυμβάσα το φθινόπωρο του 1874. Βλέπομεν ότι 1435 ημέρα μετά το 539 μετά Χριστό μας φέρουσιν εις το 1874 μετά Χριστό, κατά το οποίον καιρόν, συμφώνως με την γραφική χρονολογία, είναι ο ορισμένος καιρός για την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Το παρέλλον τούτου, ως είδομεν, δεικνύει το 1874 ως το χρόνο της Δευτέρας του Κυρίου ημών παρουσίας, ως νυμφίου του Θεριστού και τον Απρίλιο του 1898, ως τον χρόνο καθόν ήρξα το εξασκόν το αξίωμα αυτού ως βασιλεύς των βασιλείων και κύριος των κυρίων εμπράκτος. Απεδείξαμε ήδη ότι η Δευτέρα του Κυρίου ημών παρουσία και η αρχή των καιρών της αποκαταστάσεως χρονολογείται από το 1894 μετά Χριστό. Οφείλομεν, συνεπώς, να προσδοκόμεν, όπως είδομε, ενδείξει την άσκηση προς τον κατά σάρκα Ισραήλ επιστροφή της ευνοίας του Θεού ολίγων μετά το 1894 μετά Χριστό.
0: Βεβαίως δεν έπεισε κανένα η Σκοπιά, επειδή απλούστατα η Δευτέρα παρουσία δεν έγινε το 1874. Κανείς δεν την είδε και κανείς δεν την αντιλήφθηκε το 1874. Ούτε βεβαίως οι οπαδοί της Σκοπιάς. Αλλά η οργάνωση των χιλιαστών δεν ομολόγησε την γάφα της. Απλώς άλλαξε τη χρονολογία. Η Δευτέρα παρουσία είπε θα γίνει το 1914. Ιδού τα κειμενά τους.
1: Αυτό σημαίνει ότι Ιησούς Χριστός άρχισε να κυβερνάει σαν βασιλιάς της ουράνιας κυβερνήσεως του Θεού το 1914. Επίσης η Αγία Γραφή είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα συνέβαιναν στη γενιά που θα ήταν ζωντανή το 1914. Εννοούσε τη γενιά των ανθρώπων που θα ζούσαν το 1914. Οι άνθρωποι που απομένουν ακόμη από εκείνη τη γενιά είναι πολύ ηλικιωμένοι. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς θα είναι ακόμη ζωντανοί για να δουν το τέλος του πονηρού αυτού συστήματος. Ώστε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το εξής. Πολύ σύντομα θα έρθει το ξαφνικό τέλος όλης της πονηρίας και των πονηρών ανθρώπων στον Αρμαγεδόνα.
0: Μετά το 1914, οι χιλιαστές όρισαν νέα χρονολογία. Το 1918 είπαν ο Χριστός ήλθε στην οργάνωσή τους και όσοι ήθελαν εκλογές και δεν εδέχονται τον Ρόδερφορντ για αρχηγό τους, τους πέταξε έξω. Το 1922 είπαν πάλι οι φρόνιμοι χιλιαστές είδαν τον Χριστό στο ναό να κάθεται στο θρόνο. Ας δούμε τα κειμενά τους.
1: Κατά το έτος 1914 ο Ιησούς Χριστός ως ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ ηγέρθη εν υπακοή εις εντολήν του Ιεχωβά και είχε το έργο της ιδρύσεως της Βασιλείας. Ακριβώς 3,5 έτη αργότερον του τέστη κατά την άνοιξη του 1918 ο Ιησούς ήλθε στον ναό του και άρχισε να καθαρίζει αυτόν. Εν έτη 1922 οι πιστοί ήρχισαν να χαίρουν μεγάλος επειδή είδων των νυμφίων υψηλά εις τον ναό. Κατά το 1918 το έργο του Ηλία παριστόμενον υπό του Αντίπα και εξοικονιζόμενον υπό του Ηλία απεκτάνθη και περατώθη. Τότε δέλαβε χώρα η ανάσταση των κεκοιμεμένων Αγίων. Ο βασιλεύς είχε στην βασιλεία του κατά το 1914 και ήλθε στο ναό δια κρίσιν κατά το 1918.
0: Λένε στα θυματά τους οι χιλιαστές ότι τους αρχηγούς τους εκλέγει ο Θεός. Αλλά στα βιβλία τους γράφουν ότι τους αρχηγούς τους εκλέγουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε ψήφος 10 δολάρια. Τα δολάρια δηλαδή εκλέγουν τους αρχηγούς και όχι ο Θεός.
1: Η προηγούμενη διάταξη του σωματείου όσον αφορά την ψηφοφορία ήταν μια ψήφος για κάθε δωρεά 10 δολαρίων στην εταιρεία. Η μέθοδος της ψηφοφορίας τροποποιήθηκε το 1944, Σκοπιά 1944, σελίδα 334 στην Αγγλική. Είναι απλώς η αντιπροσωπεία του νομίμου σωματείου, το οποίο προμηθεύει τα κεφάλαια και άλλα μέσα λειτουργίας και έτσι εξαρτάται οικονομικός από το αρχικό σωματείο. Η οικονομική εξάρτηση σε αυτή καθ' αυτή επιβάλλει στον υπηρέτη τμήματος να κάνει ό,τι του λέγεται να κάνει, επειδή η εταιρεία που προμηθεύει τα κεφάλαια είναι υπεύθυνη να δαπανά τα χρήματα. Εκείνοι που συνεισφέρουν θεοκρατικώς στην εταιρεία την κρατούν υπεύθυνη για το να δαπανά τα χρήματα με το πιο σοφό και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
0: Οι χιλιαστές διδάσκονται σε ειδικά σχολεία να μην εκνευρίζονται, αλλά να είναι άριστοι ηθοποιοί όταν πλησιάζουν τους ανθρώπους. Να τα εσωτερικά τους κείμενα.
1: Όταν ομιλείτε για θάνατο και για καταστροφή, θα ήταν ακατάλληλο να έχετε ένα πλατή χαμόγελο στο πρόσωπο. Ομοίως, όταν ομιλείτε για τις ευτυχισμένες συνθήκες του νέου συστήματος πραγμάτων, δεν θα ήταν καθόλου κατάλληλο να παρουσιάζετε ένα συνοφριωμένο πρόσωπο στο ακροατήριο. Μερικές φορές με το να προκαλεί ένα άτομο ένταση στους μυς του λαιμού και του στόματος κλείνει τις ειρηνικές διόδους και έτσι ο αέρας δεν μπορεί να περνά ελεύθερα από μέσα των. Και η Σιαγόν επίσης έχει ανάγκη χαλαρώσεως. Η αντίχηση μπορεί να βελτιωθεί με ασκήσεις μουρμπουρίσματος με συνειδητή χαλάρωση του σώματος.
0: Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι χιλιαστές έχουν 1.000 περίπου μισθωτούς προπαγανδιστές ψαράδες που χτυπούν τις πόρτες και απευθύνονται συνήθως στις γυναίκες ως περισσότερο ευάλωτες όταν λείπει ο σύζυγός τους και μπορούν εύκολα να ρίξουν τα δικτυά τους. Πονηρή τακτική.
1: Όμως, στο κινηματογραφικό έργο, η παγκόσμια κυβέρνηση των Ιαχωβητών ξεσκεπάζεται, αριθμός 1 και 2, παρουσιάζονται αδιάσυστα στοιχεία. Όλη η παρούσα σειρά δεν αφήνει κενό αμφισβητήσεως, διότι με περισσότερα από 1.000 αποδεικτικά ξεσκεπάζεται η επιβουλή της κλίκας των σατανιστών τραπεζιτών, οι οποίοι για τα 30 αργύρια γίνονται εχθροί της ανθρωπότητος.
3: Τι λεφτάρα κι αυτή. Κατάλαβα. Κάποια οικογένεια θέλατε να χαλάσετε και πάλι και σας κυνηγάνε, έτσι.
0: Οι 1.000 μισθωτοί ψαράδες αυτή τη δουλειά κάνουν. Και από αυτή τη δουλειά βγάζουν το ψωμί τους. Πληρώνονται. Ναι, πληρώνονται. Πολύ καλά μάλιστα. Και με 2 ή 3 εβδομάδες άδεια. Να τα κειμενά τους που αποδεικνύουν ότι πληρώνονται.
1: Οι υπηρέτες περιοχής θα λαμβάνουν ένα μικρό επίδομα από την εταιρεία κάθε μήνα. Τα έξοδα της συζύγου, περιλαμβανομένων των οδηπορικών, ύπνου και φαγητού και το ατομικό επίδομα που είναι το ίδιο με του συζύγου της, θα συμπεριλαμβάνονται στη μηνιαία έκθεση προς την εταιρεία. Επίσης, ολοχρόνιοι διάκονοι που εκτελούν ειδικό ιεραποστολικό έργο μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία κάθε μήνα για μια ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους. Γι' αυτό η εταιρεία Σκοπιά παρέχει στους ειδικούς καπανείς που έχουν αναφέρει 150 ώρες υπηρεσίες αγρού μια μικρή χρηματική χορηγία για κάθε μήνα για να τους βοηθήσει να προμηθεύονται τις αναγκαίες τροφές και σκεπάσματα. Και όπως αληθεύει με όλους τους άλλους καπανείς, λαμβάνουν και αυτοί προμήθειες εντύπων σε τιμή κατώτερη του κόστους. Πρόσθετη οικονομική βοήθεια χορηγείται στους ειδικούς καπανείς περίπου την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνο για να προμηθεύονται ρουχισμό. Γι' αυτό έχει γίνει πρόβλεψη να έχουν 2 εβδομάδες άδεια το χρόνο. Ο χρόνος των διακοπών επεκτείνεται σε 3 εβδομάδες.
0: Δια του εκφοβισμού οι χιλιαστές καταδυναστεύουν τα θύματά τους σε βαθμό απίστευτο.
1: Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι όσοι ανθίσατε εις τους πρέσβεις αυτούς οι οποίοι δίδουν την μαρτυρία, ανθίσατε εις αυτών των Ιεχωβά θεών. Η Δικαστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να βεβαιώνεται ότι κατέχει όλα τα γεγονότα προτού εκδώσει την απόφασή της.
0: Απαιτούν ακόμη και να κρεμαστούν για να αποκτήσουν ένα τεύχος της Σκοπιάς.
1: Σκεφτείτε. Είναι άραγε επίσης μας τόσο ισχυρό ώστε να επισυκινδυνεύσουμε το να κρεμαστούμε για να αποκτήσουμε το τελευταίο τεύχος της Σκοπιάς. Η Σκοπιά είναι τροφή εν καιρό που παρέχεται από την τάξη του πιστού και φρονίμου δούλου. Η πνευματική δε αυτή τροφή είναι το κυριότερο πράγμα. Χωρίς αυτήν τα πρόβατα αυτά δεν μπορούν να φτάσουν σε ωριμότητα. Ναι, αλλά τι θα μπορούσα να κάνω με την βίβλο που απόκτησα πρόσφατα εάν δεν χρησιμοποιούσα την Σκοπιά για να την κατανοήσω.
0: Οι χιλιαστές χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό σαν αποτελεσματικό μέσο επιβολής. Μιλάνε κατά κόρον για Αρμαγεδόνα. Είναι μια λέξη που αναφέρει το αλληγορικό βιβλίο της Αποκαλύψεως και οι χιλιαστές ερμηνεύουν κατά τον πόλεμο του Αρμαγεδόνους λένε θα καταστραφούμε όλοι εμείς και θα μείνουν μόνον αυτοί. Έτσι μας απειλούν όλους με σφαγές και με ολοσχερή καταστροφή. Για τον εαυτό τους φέρνουν το παράδειγμα της Ιωήλ από την Παλαιά Διαθήκη που κίνησε τον εχθρό της, τον κάρφωσε στον κρόταφο και τον σκότωσε. Ιδού τα κείμενά τους.
1: Οι άνθρωποι με το να εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα όπως τον αποκαλούν εσφαλμένα, στην πραγματικότητα μάχονται για να διατηρήσουν ένα κακό σύστημα πραγμάτων το οποίο ο Θεός έχει προορίσει και δικαιολογημένα για καταστροφή. Η απόπειρα να εμποδίσουν τον Αρμαγεδόνα είναι ασύνετη και μάταιη.
0: Οι χιλιαστέ χρησιμοποιούν φόβητρα σφαγών, αιμάτων, φρικιαστικών εικόνων, λέγοντας ότι κατά τον Αρμαγεδόνα θα πλύνουν τα πόδια τους στα αιματά μας. Και μη ικανοποιούμενοι από αυτό θα βάλουν και τα σκυλιά να γλύφουν τα αιματά μας. Ιδού τα κείμενα.
1: Αυτό θα καταστήσει ικανούς αληθινούς ακολούθους του ιού του Δαβίδ πράγματι να πλύνουν τους πόδαστον στο αίμα των εχθρότων. Σε τέτοιους δελικτούς εχθρούς καμία κόσμια ταφή δεν θα δοθεί. Αλλά αν έχουμε οποιουσδήποτε βιβλικά καταφρονημένους σκήνα στην υπηρεσία μας, ο Θεός θα τους αφήσει να κλείψουν το αίμα των εχθρών εναντίον των οποίων ηγέρθει ο Θεός.
0: Πολλοί χιλιαστέ όταν ασθενούν πεθαίνουν επειδή τους απαγορεύουν τη μετάγγιση αίματος. Τους απαγορεύουν με τον ισχυρισμό ότι δήθεν η Αγία Γραφή απαγορεύει τη μετάγγιση αίματος.

0: Οι Ιεχωβίτες με την πολεμική κατά της μεταγγίσεως αίματος επιβουλεύονται την αγιότερη μετάγγιση, την Θεία Κοινωνία.
1: Ενώ οι χιλιαστές φωνάζουν όχι μετάγγιση αίματος, για προσέξετε πως προσεύχονται και διακαώς επιθυμούν να έλθουν οι σφαγές, τα αίματα και η ολοσχερής καταστροφή.
0: Χωρίς αμφιβολία οι εχθροί του Ιεχωβά Θεού θα συλληφθούν ως άτυχοι χθείς ευνηδίως σε ένα καιρό που δεν υπελόγιζαν. Γι' αυτό το λόγο ένας συνεχώς αυξανόμενος πολύς όχλος ανθρώπων σήμερα αποβλέπει διακαώς την έλευση του παγκοσμίου αυτού πολέμου τώρα μεγεδόνος. Για πολύ σοβαρούς λόγους ελπίζουν να ζήσουν διαμέσου αυτού του πολέμου και να ειδούν την ευτυχή ειρηνική εποχή που επακολουθεί. Θέλουμε να είστε ένας από αυτούς τους ευτυχείς γεμάτους ελπίδες ανθρώπους. Γιατί ένα αυξανόμενο πλήθος ανθρώπων αποβλέπουν διακαώς την έλευση του πολέμου τώρα μαγεδόνους?
1: Αδελφοί μου, υπάρχει ένα ανέκδοτο που αρμόζει στους χιλιαστάς. Κάποιος άνθρωπος της νύχτας, αιμοχαρής, αιμοδιψής, αιμοβόρος, φωνιάς, εγκληματίας, την ημέρα κρέμαγε στα κράσπεδα των ηματίων του κουδούνια. Και όταν τον ρωτούσαν γιατί κρεμάς κουδούνια, έλεγε: το κάνω για να ακούν τα μυρμήγκια και να προφυλάσσονται, γιατί δεν θέλω να πατήσω κανένα μυρμήγκι και να αμαρτήσω. Κάποιος όμως ξύπνιος δικαστής τον συνέλαβε και τότε ομολόγησε τα εγκλήματα της νύχτας. Ο Ηρώδης δεν θα πάψει ποτέ να διώκει τον γλυκύτατο Ιησού μας. Το θλιβερό συμπέρασμα: ενώ οι χιλιαστές θέλουν τον πόλεμο και την καταστροφή της ανθρωπότητος, παρουσιάζονται σαν φιλήσυχοι και πράοι και ειρηνικοί. Οι λύκοι παρουσιάζονται σαν πρόβατα, ενώ θέλουν να κατασπαράξουν όλο τον κόσμο και να πλύνουν τα πόδια τους στα αίματα της ανθρωπότητος, δεν επιτρέπουν τη μετάγγιση αίματος, ούτε τον αμυντικό πόλεμο υπέρ της πατρίδος. Γιατί? Για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι είναι άκακα αρνία. Ενώ είναι αντίχριστοι, αρνούμενοι τη θεότητα του Χριστού, και ενώ διώκουν την Εκκλησία και τη βρίζουν βανάυσως, βρίζουν επίσης τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας και όλα τα δόγματα του χριστιανισμού, παρουσιάζονται ως χριστιανοί. Αλλά ευτυχώς το πολυμελές πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης με πρόσφατη απόφαση καταπέλτη, απεφάνθη ότι οι χιλιαστές δεν είναι γνωστή θρησκεία και δεν έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται χριστιανοί. Αντίχριστοι, αυτή είναι η αρμόζουσα ονομασία τους. Άλλα σκέπτονται, άλλα λένε και άλλα κάνουν οι χιλιαστές. Και βρίζουν την χριστιανοσύνη, τις κυβερνήσεις, τους στρατούς, τον ΟΗΕ, τα πάντα, επειδή θέλουν να κάνουν το δικό τους κράτος, τη δική τους κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ, το δικό τους παράδεισο, επίγειο και υλικό παράδεισο. Πολλά θύματα των χιλιαστών, μόλις αντιληφθούν τα αμέτρητα ψεύδη και τους καταχθονίους σκοπούς των, αποχωρούν από την οργάνωση. Μορφωμένοι δι' άνθρωποι ανοίγουν μέτωπο εναντίον των μέχρι θανάτου. Με ιερή οργή και αγανάκτηση εκδίδουν εναντίον των βιβλία κατά της πρώην πλάνης και της διεθνούς απατεωνίας των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις μορφωμένων ανθρώπων που απεχώρησαν από τις τάξεις των χιλιαστών και έγραψαν βιβλία.
2: Το πρώτιστον κατ' εμένα ήταν ότι δεν συμφωνούσαν τα λόγια με τα έργα τους. Το πιστεύω με τη ζωή τους. Άλλα έλεγαν και άλλα έπρατον στη ζωή τους. Και έπειτα το σπουδαιότερο και το ουσιαστικότερο απέναντι στο Θεό ήταν το ότι διέστρεφαν τα λόγια της γραφής. Τα χωρία. Άλλα έλεγε η γραφή και άλλα έλεγαν αυτοί. Τα παρερμήνευαν. Αυτό ήδη το διεπίστωσα από τις πρώτες μου κατηχήσεις τις οποίες έκανα. διότι η Αγία Γραφή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εκείται εις πτώση και ανάσταση πολλών. Και αφού γνώρισα την αλήθεια, ήθελα πλέον να ακολουθήσω και να γίνω και μοναχή. Κάτω από το πετραχύλι είπα αυτά τα λόγια. Η πρώτη μου φράση είπα να δοθώ ολοκληρωτικά στον Θεό, να γίνω Ιεραπόστολος.
1: Και το ερώτημα, γιατί τόση προπαγάνδα κατά της μεταγγίσεως του αίματος? Διότι λένε το αίμα είναι ιερό και απαγορεύεται να το κάνουν μετάγγιση. Αλλά ταυτόχρονα δεν διστάζουν να μιλάνε για Αρμαγεδόνα, για βιβλικές καταστροφές, σφαγές, αίματα, ολοσχερή καταστροφή της ανθρωπότητος. Γιατί αυτή η αντίφασης?

Αδελφοί, στη διαδρομή 20 αιώνων χριστιανισμού, όπως προείπε ο Χριστός και οι Απόστολοι, εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, άνθρωποι διαστραμμένοι και διαστροφείς της αληθείας, λύκοι με δωρά προβάτων, αντίχριστοι αιρετικοί, πλήθος αιρέσεις διαμέσου των αιώνων. Και ισχυρότεροι από όλες τις αιρέσεις, με υποστήριξη από αυτοκράτορες και συνόδους αναξίων επισκόπων και με τρομακτική εξάπλωση στον κόσμο, ήταν η αίρεσης του αριανισμού, άρνησης της θεότητος του Κυρίου και Θεού και σωτήρος Ιησού Χριστού. Κατά καιρούς ο αριανισμός φάνηκε να θριαμβεύει στο Βυζάντιο και η Ορθοδοξία να σβήνει, αλλά τελικώς έσβησε ο αριανισμός και θριάμβευσε η Ορθοδοξία. Οι χιλιαστέ είναι πνευματικοί απόγονοι των αριανών και χειρότεροι και σατανικότεροι από εκείνους. Και όπως τελικώς κατεσχύνθηκαν οι αριανοί, έτσι τελικώς θα κατεσχυνθούν και οι χιλιαστέ. Η δε Ορθοδοξία θα θριαμβεύσει, θα λάμψει σ' Ανατολή και Δύση.

0: Ευωδία Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
1: Αδελφοί ακροατές των λόγων του Αγίου Παϊσίου περί προσευχής, χαίρετε. Τον ακούμε και σήμερα να διευκρινίζει τα της προσευχής μας για συγκεκριμένες περιπτώσεις και για όλο τον κόσμο. Είπατε, Γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από σας εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δω σε τι κατάσταση είστε και ανάλογα. Θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνεται προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει. Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από τον Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά Του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται. Σαν κύματα δυνάμεως νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Χαίροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι τις κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη στο Θεό? Όταν την αισθανόμαστε, και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, Γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλελειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν «βοήθεια, βοήθεια» και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει. Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από τον Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της Μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. «Τι να κάνω τώρα», είπα, «να μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει? Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί?» Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σχοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη Μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου?» Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξαζε το Θεό. Ο καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλαξε από το δαιμόνιο.

Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για έναν πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στον Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από τον Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στον Χριστό. Όταν, Γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. Θεέ μου, να λες, όπως ευεργέτησες εμένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου που είναι καλύτερος από μένα. Όταν, Γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ τον Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μέσα στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον, αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει στην ψυχή. Γέροντα, στενοχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, Γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη, ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου.

χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Και άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από τον Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ, αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε, και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στενοχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί επάνω στον ουρανό. Ανεβαίνει κατευθείαν στον θρόνο του Θεού.

Συνεχίζει ο Άγιος με την προσευχή για ασθένειες και ασθενείς και την ποιότητα που είναι απαραίτητο να έχει, καθώς και για την προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά? Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους πονεμένους και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στενοχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα, ευχαριστώντας τον Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνοι προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτόν τον καιρό, γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις εσύ λύσεις στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι... Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας. Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού και να ειρηνεύεις. Ο Θεός πονάει για τα πλάσματά Του λιγότερο από σένα. Γιατί να ανησυχείς? Ο Θεός όποιον

πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους, δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πώς πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα. Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει η πραγματική χαρά. Ανταμείβει ο Θεός με παρηγοριά ανάλογη με τον πόνο. Παρηγορεί με τέτοια παρηγοριά που δεν μπορείς να την αντέξεις. Και ενώ προηγουμένως πονούσες για τον άλλον και έκλαιγες, μετά νιώθεις μια αγαλίαση. Σαν να σου λέει ο καλός Θεός, «Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, άκουσα το αίτημά σου».

Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω? Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμιά φορά? Μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μια ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, επισκεπτόμουν καμιά φορά τον Γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε. Έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε. Κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένος στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Και αυτά», έλεγε, «είναι ευλογία από το Θεό». Τον σήκωσε λοιπόν, τον παρακάλασε τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ, αλλά εκείνος δεν δέχθηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανα κομποσχήνη, τι να δω? Βλέπω τον Γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρόνων να φεύγει στον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γέροντα, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για έναν και κοιμημένο? Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη, επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μία ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι, γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε,

ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ στο ησυχαστήριο και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 ημέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της σαν αγγελούδι που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε. Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη έχει.

0: Τέτοια, αγαπητοί αδελφοί, είναι η αγάπη των Αγίων για ζώντες και κεκοιμημένους, για γνωστούς και αγνώστους. Και τέτοια αγάπη που πυροδοτεί δυνατή προσευχή, καλούμαστε να έχουμε όλοι μας, αφού αναμετρήσουμε τη δική μας αδυναμία. Αγάπη μάνας για τους άλλους και προσευχή μάνας. Αλλά ας κρατηθούμε εν μετανία σε αυτά, αναμένοντας την επόμενη συνάντηση. Ως τότε, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδερφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου.

0: Ευωδία Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη για ζώντες και κεκοιμημένους. Μας μίλησε ο Άγιος Παΐσιος στην προηγούμενη εκπομπή για την προσευχή για τους κεκοιμημένους. Συνεχίζει επ' αυτού και σήμερα. Στο οστεοφυλάκιο γέροντα και ένα καντήλι. Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνον ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου κεκοιμημένου βοηθιέται πολύ. Τους κεκοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντα.